0: την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων ωρών θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάσους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Πειρά δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για θέματα, για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κ. Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2. Αυτή την ώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της Γκάνας με τον Παναμά. Το αποτέλεσμα είναι 0-0. Στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθεος στη Μεσανατολική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, ξεκινήσαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε και μουντιάλ, έχουμε και θεματάκια. Έχουμε και ηχητικά, έχουμε και καλεσμένους, έχουμε τα πάντα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα, 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγάρε με τρένο των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος. Μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε, Μαρία. Ίσως...

Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Χρήστος Κόκκινος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική, το μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης, ο δικός μας άνθρωπος, ο Σταύρος Αμάραντος. Επειδή δεν πάμε πολύ καλά, γιατί μπορεί να έχουμε βγει από τα μνημόνια αλλά χρωστάμε και θα ακούσετε και κλάμα δεξιά και αριστερά, οι φίλοι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, γιατί έχει βγει η αστυνομία να μαζέψει χρήματα. Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε μια παράβαση ή μπορείτε να κάνετε κάτι μικρό, αλλά τα πρόστιμα θα πέφτουν σύννεφο για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είπαμε ως χώρα είμαστε ακόμα πτωχοί, παμπτωχοί. Άλλο αν έχουμε φτάσει σε σημεία ανάπτυξη που μας ζηλεύουν στην Ευρώπη, και άλλες μπαλαφάρες. Αυτό το οποίο συμβαίνει πραγματικά στους δρόμους τις τελευταίες μέρες, το είδαμε και με τις έξυπνες κάμερες, οι οποίες συμβαίνει πραγματικά στους δρόμους τις τελευταίες μέρες, το είδαμε και με τις έξυπνες κάμερες, οι οποίες

0: κατώτατο και συγχρόνως από τον Τελιβερά που τον βοηθήσαμε να παίρνει κάτι παραπάνω, να το παίρνουμε από την άλλη τσέπη, γιατί παμσχάρι ανέβηκε πεζοδρόμιο. Οκ. Okay. Αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Για να πει τώρα κάποιος, γιατί ρε Λεανίση υπέρ του ανεβαίνει, θα ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Όχι, φυσικά και όχι, αλλά από εκεί και πέρα το να κυνηγάμε για το...
1: Ναι, ναι.
0: Για το πολύ
1: για,
0: λίγο.
1: Για το παραμικρό, ναι.
0: Για το σχολαστικό και το ένα και το άλλο. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βουτάμε. Γράφουν σε πεζόδρομο, την ίδια ώρα που σε πεζόδρομο έχει θέση για να παρκάρουν μηχανάκι. Ορίστε, θα το δείξω εδώ στο συνεργάτη μου και όποιος θέλει από το Υπουργείο των Πανέξυπνων Προστασίας Πολίτη και όλους τους παρατρεχάμενους, γιατί περί παρατρεχάμενου συζητάμε, όταν έξω μιλάμε για μια ζούγκλα, όταν το παρακράτος κυκλοφορεί και πυροβολεί σε πλατείες, όταν η Greek Mafia κάνει ό,τι γουστάρει μέσα και έξω από τις φυλακές, το να κυνηγά τον Τελιβερά. Λοιπόν, πάρ' το εδώ για να το δεις. Είναι πεζόδρομος.
1: Είναι πεζόδρομος. Έχει, ναι, έχει ειδικές θέσεις για μηχανάκια και πατίνια, ναι.
0: Και πατίνια. Ανεβαίνεις τώρα να πάντα το μπαρκάρεις εκεί και σε γράφω.
1: Σε γράφω.
0: Με 150 ευρώ πρόστιμο. Εκτός από αστείοι, είστε και ληστές. Εκτός από φεδροί, είστε και τραγικοί. Και θέλετε ο κόσμος να σας εμπιστευτεί και να σας ακολουθήσει. Και είναι και παραμονές εκλογών. Όπως είπε και η αείμνηση Τζένι Καρέζη, το διάολο πρωί-πρωί.
1: Να σου πω όμως τα ευχάριστα.
0: Για πες μου τα ευχάριστα.
1: Η νέα εφαρμογή πόσο κάνει, γραμμένη με γκρίκλεις.
0: Ποια είναι η νέα εφαρμογή, σε ποιον δώσαμε
1: δουλειά. Πόσο κάνει, πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει, τι είναι αυτό.
1: Έτσι τη λένε την εφαρμογή, πόσο
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι, δίνουμε τώρα τις τελευταίες δουλειές που
1: έχουμε να δώσουμε.
0: Επιτρέπει
1: στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Παρουσιάστηκε σε σύσκεψη του Μεύρου Καρμαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο.
0: Και γιατί το κάναν πόσο τσούζι. Πονάνε, ποπινάνε, πήγε εκείνο το τέτοιο να το παρουσιάσουν και με αυτό. Δηλαδή η κοροϊδία σε όλα τα επίπεδα του να παίρνω, να δίνω δουλειές και να χαρατσώνω έχει φτάσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει ζήσει ως πολιτικός, ως πολιτικό όν ή ως πολίτης από τη μεταπολίτευση και μετά και να μην είναι στα όρια της, αυτό που λέμε, της κατάθλιψης ζώντας αυτά τα οποία ζούμε. Δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτά. Ποτέ.
1: Προσφυγή στον Άρη.
0: Με τέτοια ευρηματικότητα και με τέτοιο πλασάρισμα εξυγχρονισμού.
1: Ναι, το έχουμε δει και άλλη μια φορά στις αρχές του 2000 κάτι παρόμοιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και λες για εξυγχρονισμό, ναι. Προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η Λαουρά μας δεν επαναπαύεται.
0: Ναι.
1: Στον Άριο Πάγο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων.
0: Για δύο χρόνια.
1: Ναι, ζητά να μείνουν πέντε όπως προβλέπει η κάθε ανανέωση και όχι για δύο όπως.
0: Μα τι να κάνουμε τώρα, αυτό το θεσμό θα το κάνουμε θεσμό ο οποίος θα είναι ισόβιος. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο τις κεντρικές τράπεζες να είναι ισόβιος. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορείτε να τα δούμε. Βάλε λίγο μουσική και τραγούδια.
1: Πριν βάλεις λίγο μουσική, βλέπω.
0: Βάλε μουσική, εσύ και θα τα λέμε.
1: Κάποια site ασχολούνται με το πού βρίσκονται τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχουμε βρει πού βρίσκονται τα όπλα από τα Βορίζια.
0: Ναι.
1: Και μας νοιάζουν τα όπλα του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ωραία, ναι. Τα άδεια όπλα σκοτώνουν. Και από την άλλη μεριά, μην ψάχνετε τα όπλα, να ψάχνετε βλήματα γιατί γεμίσαμε πολλά. Και μάλιστα σε κέρυες υπουργικές θέσεις. Ακόμα και αυτοί που μας σε θέσεις που μας επιβάλλουν ως απειοκυκοκρατία από αλλού.

0: Πάμε να περιηγηθούμε στη σύγχρονη Ελλάδα, στην Ελλάδα της ανάπτυξης, στην Ελλάδα η οποία πραγματικά κάνει άλματα μέσα σε, πώς να το πούμε, αυτό που...
1: Ποιο
0: μου ήρθε τώρα, μπορείς να κάνεις άλματα με σεβάλτο.
1: Δύσκολα.
0: Λίγο δύσκολα. Θα το καταφέρουμε εμείς αυτό. Θα το καταφέρουμε, να είσαι σίγουρος. Είναι από τα κατορθώματά μας αυτά τα οποία μας αρέσει και να τα προβάλλουμε και να τα επικοινωνούμε. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό είναι που μετράει, η επικοινωνία και η προβολή. Και όσοι τσιμπήσουν και πάνω απ' όλα όσες μπορέσουμε δουλειές να δώσουμε περισσότερες. Έτσι εξυγχρονίζεται το ελληνικό κράτος, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, όχι για κανένα λόγο, για να ξέρετε. Να λάβετε κι εσείς τα μέτρα σας. Πάμε. Έχουμε αφήσει κάτι. Όχι, δεν έχουμε αφήσει κάτι από χθες. Ανακαλύψαμε έναν καυγά. Μια κόντρα. Έλα.
2: Πριν να φύγουμε, πριν να πάμε στην κόντρα, ο πρωθυπουργός μας στην παρουσίαση του πόθο κάνει.
0: Ναι.
2: Είπε δεν είναι ανεκτές οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, καλά, είναι η πέμπτη φορά που το λέει αυτό τώρα. Εντάξει, έχουμε βαρεθεί. Έχουμε βαρεθεί και δεν μιλάμε για υψηλές τιμές. Μιλάμε για σχροκέρδια. Όσο δεν μιλάμε για σχροκέρδια, τόσο θα κοιτάζουμε να καλύπτουμε τη συζήτηση απλά με τις ψηλές τιμές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μην συγκρουστούμε με τα μεγάλα συμφέροντα. Είναι τόσο απλό. Το έχει καταλάβει πλέον και τι να σου πω. Και όλοι αυτοί που δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Για πολλούς και δικούς τους λόγους. Okay, έχουμε εξαρθρώθει και κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση. Βγάζουμε κάτι τέτοια εντυπωσιακά. Την ίδια ώρα που δεν έχει εξαρθρωθεί τα founds, όλες αυτές οι ιστορίες που γίνονται με τους πληστηριασμούς. Okay, αυτά ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε και πρόκειται να τα ακουμπήσουμε. Γιατί κάνουμε δουλίτσα.
2: Και η δουλίτσα καλό είναι να γίνεται.
0: Α, μπράβο. Είχαμε λοιπόν μια κόντρα ανάμεσα στον δικό μας τον Χάρη τον Ιωάννου και τον κύριο Πόρτο Σάλτε.
2: Ο οποίος έλειπε χθες ο Χάρης Ιωάννου, οπότε εμείς φροντίσαμε.
0: Φροντίσαμε οπωσδήποτε να το αναπληρώσουμε αυτό το κενό, γιατί αυτό είναι η δική μας εκπομπή. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα. Οπότε ξεκινάμε. Το έχουμε μοιράσει αυτήν την κόντρα σε τρία ηχητικά. Η πρώτη κόντρα είναι για τους Μητροπολίτες και τους Μουφτίδες για να μαθαίνετε ορισμένα πράγματα ή μάλλον για να μην μαθαίνετε ορισμένα πράγματα και να μπορεί έτσι το κράτος να προχωράει. Αυτό που το έχουμε ονομάσει κράτος, γιατί το ονομάζαν κράτος και στο εξωτερικό και εμείς ντρεπόμασταν να το ονομάσουμε από ΜΠ. Καταλάβατε, και το ονομάσαμε και εμείς κράτος.
3: Τώρα, άλλοι γκρινιάζουν και θεωρούν ότι είναι αυτονόητο να τους διπλασιάσουμε το μισθό.
4: Εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, αυξήσεις. Ναι. Αυξήσεις δεν θέλουμε.
3: Σε ποιους άλλους θα διπλασιάσουμε?
4: Σε όλους θέλουμε αυξήσεις. Εμείς θα ζητάμε αυξήσεις, όχι να μειώσουμε το διπλανό. Να λέμε και εμείς αυξήσεις.
3: Πες μου σε ποιους ανθρώπους που πληρώνονται από το δημόσιο έχουμε διπλασιάσει το μισθό.
4: Αυξήσεις έχουν πάρει πρώτα απ' όλα όλοι στο μισθό.
3: Όχι αυξήσεις. Λέω σε ποιους έχουμε διπλασιάσει το μισθό.
4: Μικρές, αλλά αυξήσεις έχουν δοθεί.
3: Μα δεν λέμε για μικρές, εδώ το διπλασιάζουμε. Λέω σε ποιους έχουμε διπλασιάσει το μισθό εκτός από Μητροπολίτες.
4: Μιλάμε για 120 άτομα. Ξαναλέω.
3: Πρέπει και λιγότερα μπορεί να είναι.
4: 120 άτομα.
3: Και λιγότερα μπορεί να είναι. Πώς, σε πόσους έχουμε διπλασιάσει το μισθό?
4: Δεν ξέρω αν έχουμε διπλασιάσει.
3: Η πολιτική είναι διαχείριση συμβόλων.
4: Απλά
3: η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αυτό.
4: Εδώ όμως υπάρχει μια νομοθεσία.
3: Μερικούς μήνες πριν τις εκλογές να παίρνουν τα διπλά οι Μητροπολίτες.
4: Υπάρχει μια νομοθεσία.
3: 4.700 μεικτά για όσους δεν θυμούνται.
4: Υπάρχει μια νομοθεσία εδώ. Αυτό γιατί δεν το λέγαμε για παράδειγμα για τους Μουφτίδες της Ξάνθης? Ότι παίρνουν αυτά τα χρήματα. Πώς δεν έχουν σχέση?
3: Και επειδή παίρνουν οι Μουφτίδες, δηλαδή άμα οι Μουφτίδες παίρνανε ένα χιλιάρικο, θα δίναμε και στους Μητροπολίτες.
4: Ακολουθείτε μια νομοθεσία, ρε παιδί μου, ακολουθούν ένα πρωτόκολλο οι μισθοί αυτοί. Αυτό το πρωτόκολλο είχε γίνει για τους Μουφτίδες, ναι. Δεν είχε γίνει για τους Μητροπολίτες. Δεν είναι παράνομο αυτό που έγινε.
3: Όχι, απλά εντάξει, θα το αξιολογήσει ο κόσμος αυτό, αν έπρεπε να διπλασιαστούν οι μισθοί των Μητροπολιτών μερικούς μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σε όλα. Ούτε αυτό είναι κάτι το τραγικό.
3: Διπλασιάζουν το μισθό στους Μητροπολίτες και η κυβέρνηση αποκαθιστά αδικίες. Μόλις τάξει τίποτα η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός και θα χρεοκοπήσουν.
0: Κρατήστε το αυτό, το ότι μόλις τάξουμε κάτι ή μόλις βάλουμε κάτι παραπάνω υπάρχει κίνδυνο να χρεοκοπήσουμε, γιατί ξαναγεννάει η μπάλα. Τούμπα τα φύλλα και ξαναγεννάμε στις μέρες του 19, όπου χρωστάμε, δεν έχουμε χρήματα, έχουμε επιτήρηση, δεν βγαίνουμε κτλ. Ενώ μέχρι να φτάσουμε εδώ μιλούσαμε για την Ελλάδα 2.0, η οποία έχει ξεφύγει από όλες αυτές τις ιστορίες, η οποία έχει εκτοξευθεί στην παραγωγή, δεν χρωστάμε, καλύπτουμε με υπερπλεονάσματα, τα χρέη μας είμαστε μια χαρά και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Αλλά τώρα ξαφνικά επέστρεψε ο Ξανθόπουλος από την Ξενιτιά και κλαίει για τα χαμένα παιδιά που φύγαν. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Και ανακαλύψαμε τελικά τους μουφτίδες. Τέσσερις που παίρνουν πολλά και ξαφνικά υπήρχε.
2: Εν τω μεταξύ δεν παίρνανε καν παραπάνω. Έτσι, επειδή έψαξα και το είδα.
0: Ναι, πέρανε, δεν παίρνουν όντως.
2: Παίρνανε 2%. Οι Μητροπολίτες παίρνανε 2.400.
0: Ναι, παιδί μου, ό,τι θέλουμε λέμε.
2: Έχουμε από πίσω, ό,τι θέλουμε,
0: λέμε. Έχουμε από πίσω τα ηλεκτρονικά μέσα. Γιατί αναφερόμαστε στις εφημερίδες για ποιο λόγο. Γιατί τις εφημερίδες δεν διαβάζει κανένας. Πάρε τις πωλήσεις των εφημερίδων για να δεις πώς ενημερώνεται πλέον από εφημερίδα. Έχουμε όμως το ηλεκτρονικό. Μπαγκαμπούκα τα δικά μας μέσα με τις τριγωνικές σχέσεις. Οκ, okay, τα οποία κρατούνται ζωντανά, έστω και αν έχουν χρέη. Εσύ αρκεί να μην έχεις χρέη. Okay. Ναι. Γιατί και το πρόστιμο τώρα, αυτό που λέγαμε πιο μπροστά, γιατί στο πετάει κατευθείαν στην εφορία. Για να σε πιάσει αχμάλωτο. Για να σε πιάσει αχμάλωτο, να το πληρώσεις. Θα αναγκαστείς να το πληρώσεις. Εσύ θα αναγκαστείς να το πληρώσεις. Ο άλλος που έχει πάρει με τριγωνική 50 δάνεια. Άστον.
2: Ας κάνει τη δουλειά του.
0: Ας κάνει τη δουλειά του που είναι η δουλειά μας. Αυτό είναι το σύγχρονο αστικό κράτος. Τι να κάθομαστε τώρα να συζητάμε. Και από δίπλα να αυξήσουμε το 23-24%, θα το πάμε στο 30% ωφέλιμο μαξιλάρι, δίνοντας δουλειές. Είμαστε μια χαρά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την νομοθεσία αυτή την όλη την ιστορία. Όσο για την νομοθεσία, εφόσον δεν θέλουμε τα λαβέρια, γιατί δεν κάνουμε το διαχωρισμό εξουσιών να τελειώνουμε. Αλλά τους θυμηθήκαμε τώρα, γιατί θέλουμε να πάμε ακροδεξιά, ό,τι πάρουμε από τους Μητροπολίτες μαζί. Μπράβο, μαζί με τον αγιασμό να λέει προσέξτε και λίγο την ψήφο σας στο χριστεπώνυμο πλήθος, μπας και ξεκολλήσουμε από το 30. Πάμε στην επόμενο.
3: Πάμε τώρα στο ρεύμα. Από ό,τι καταλαβαίνω από τον Άρη, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το ρεύμα. Δηλαδή,
5: είναι άλλο θέμα αυτό.
3: Μισό λεπτό, κάτσε βρε Άρη μου, γιατί και εγώ σε άκουσα όμως. Άκου τώρα κι εσύ όμως δύο πράγματα.
5: Αλλά παράγεις τον ίδιο λαϊκισμό, σε προλαβαίνω.
3: Είπα κάτι για να το χαρακτηρίσει λαϊκισμό.
5: Το κατάλαβα ήδη τι πας να πεις.
3: Το κατάλαβες
5: ότι υπάρχει ακρίβεια στο ρεύμα. Ναι, είναι άλλο θέμα η ακρίβεια και ο μη ανταγωνισμό στο ρεύμα από το να δίνει η ΔΕΗ τζάμπα ρεύμα. Για... Παιδιά, δεν ξέρω.
3: Δεν είπε κανένα για τζάμπα ρεύμα.
5: Μιλώ άλλη γλώσσα.
3: Κανένα δεν είπε για τζάμπα ρεύμα. Ψυχραιμία.
5: Δεν ξέρω.
3: Ψυχραιμία.
5: Να με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το εκφράσω.
3: Διατήρησε την ψυχραιμία σου. Λέω λοιπόν.
5: Είμαι πολύ ψυχραιμό.
3: Απελευθερώσαμε την αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι δεν είναι πια το κρατικό μονοπόλιο
2: τη ΔΕΗ. Έχουμε δύο πολέμους εδώ.
3: Α, τώρα είσαι στην ίδια.
2: Δεν παίζει κανένα ρόλο.
3: Δεν ξεκίνησα να μιλάω και μου λες για τον πόλεμο. Εγώ δεν είπα
2: δηλαδή
3: για πόλεμο.
2: Λέω.
3: Ναι. Έχουμε γεμίσει την Ελλάδα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καλώς. Αυτό έχει σπρώξει προς τα κάτω τις τιμές του ρεύματος. Εάν όχι, γιατί αυτό το χρηματιστήριο του ρεύματος που έχουμε, για το οποίο μέχρι και ο Μητσοτάκης γκρινιάζει και στέλνει επιστολές στη Φόντερ Λάιν, αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε. Οι εταιρείες, είτε η ΔΕΗ, οι πρώην, να την πούμε έτσι, οι κρατικοί είτε οι ιδιωτικές, έχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές τους.
5: Άλλο
3: για να
5: θέμα
3: δούμε
5: είναι αυτό.
3: Εάν υπάρχει, υπάρχει ανταγωνισμός από πλευράς που να ωφελείται ο καταναλωτής. Άρα αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα.
5: Είναι άλλο θέμα
3: τώρα
5: αυτό.
3: Το να κατηγορείς εσύ όλους τους πολιτικούς αντιπάλους του Μητσοτάκη ότι είναι λαϊκιστές και ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι σωστό.
5: Και είναι διαφορετικό ζήτημα. Πάω να ρημάξω μία από αυτές τις εταιρείες παρόχους ενέργειας προκειμένου να κάνω λαϊκισμό, υποτίθεται κοινωνική πολιτική.
3: Εγώ δεν άκουσα κανένα να λέει θα ρημάξω τη ΔΕΗ πάντως, συγγνώμη.
5: Αυτό λέει, κανένα όταν λέει θα μοιράσω τζάμπα ρεύμα.
3: Έλα,
5: είναι βρεσιά, σαν
3: θα
5: να πεις
3: τζάμπα ρεύμα.
5: Όταν, μα δεν λέει θα μοιράσω τζάμπα της Energy.
0: Ούτε η εταιρεία την οποία εξιστόμησε αντικειμενικώς ήταν τυχαία, αλλά τέλος πάντων δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
2: Και εμάς αυτό μας νοιάζει. Μην δώσουμε το ρεύμα δωρεάν των εταιριών.
0: Έχουμε δύο πολέμους και μάλιστα το επαναλαμβάνουμε δύο φορές. Έχουμε δύο πολέμους. Δύο πολέμους συν δύο πολέμους, τέσσερις πολέμους. Να δείτε ότι στο τέλος θα μας ψήσουν και γι' αυτό. Ότι έχουμε τέσσερις πολέμους.
2: Θα ρωτήσω κάτι. Πιο δίπλα, ας πούμε, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία, οπουδήποτε. Ναι. Δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Ένα λεπτό, ρε αγόρι μου. Γιατί δεν λέμε το πιο απλό. Γιατί δεν λέμε το πιο απλό. Ή έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Ναι.
0: Okay. Έγινε ολόκληρος δώρος ιστορίας με αυτό που δεν κατασταθεί.
2: Πράσινη μετάβαση.
0: Πράσινη άλογα και το ένα και το άλλο.
2: Ναι.
0: Δεν είχαμε πριν από τον πόλεμο ακριβό ρεύμα.
2: Είχαμε.
0: Τότε τι καθόμαστε και συζητάμε. Για να καταλάβω δηλαδή. Και ως πότε θα πιστεύουν ότι όλοι αυτοί δεν τους κόβει. αφού είχαμε και πριν από τον πόλεμο. Και γιατί ενώ πουλάμε φτηνό ρεύμα προς τα έξω, αγοράζουμε ακριβό ρεύμα? Θα σας το απαντήσει ο Γιώργος Αυτιάς σε λίγες μέρες. Θα τα ακούσετε γιατί. Αλλά από εκεί και πέρα μην παίρνετε για τον κόσμο για βλάκα. Πείτε ότι η δουλειά είναι μοιρασμένη. Έτσι πρέπει να την κάνουμε. Αυτό εξυπηρετούμε και δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Σε βλέπουμε είτε σαν πολίτη, είτε σαν οντότητα. Σε κοστολογούμε. Δεν σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο.
2: Είσαι ένας αριθμός.
0: Μα δεν είσαι. Είσαι ένα νούμερο από το οποίο πρέπει να βγάλουμε νούμερα.
2: Να παράγει αριθμούς.
0: Μπράβο. Αυτό είναι η ιστορία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι. Κατάλαβες.
2: Ακριβώς.
0: Πάμε και στο επόμενο, γιατί εφόσον το λύσαμε αυτό με το ρεύμα, το οποίο δεν πρόκειται να έχουμε, και το θέμα του ανταγωνισμού δεν το συζητάμε. Δηλαδή, για λάνη υπερδικογορίλα στην Ανάφη, τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε που θα είχαμε ανταγωνισμό και θα έπεφτε το ρεύμα. Στις υπόλοιπες όμως κράτες, στα υπόλοιπα όμως κράτη, τα οποία και αυτά στο καπιταλισμό ζουν, δεν είναι σε καμία Σοβιετία, εκεί, ακόμα και όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Δεν είναι Σοβιετία. Αλλά υπάρχει παρέμβαση. Γιατί? Γιατί δεν γίνονται γύρω από ένα γραφείο. Γιατί και ο άλλος νιώθει ότι με κάποιον τρόπο στη διαχείριση αυτού του συστήματος θα πρέπει να προστατεύσει τον ευάλωτο, να μην τον φέρει απέναντί του. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε και στο τελευταίο.
4: Το πρόβλημα του πολίτη είναι να δίνει ένα ευρώ στο λεωφορείο. Δηλαδή όλος ο κόσμος εκεί έξω στενάζει με το λεωφορείο. Που το βάζουν προτεραιότητα και οι δύο οι αριστεροί. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τα 10 ευρώ τη βδομάδα.
3: Ωραίο.
4: Εάν εγώ
3: ωραίο,
4: έχω καλή δουλειά και έχω καλούς μισθούς και χαμηλή φορολογία, δεν με νοιάζει το λεωφορείο, χάρη.
6: Εγώ είμαι ευχαριστημένη από αυτά που μας δίνει.
3: Το πραγματικό πρόβλημα με τις μετακινήσεις.
4: Κλείσαμε εδώ, παιδιά.
3: Μισό λεπτό.
4: Μια
3: τάκα. Κλείσαμε. Μα δεν το έχω πει ακόμη. 30 δεύτερα. Το πραγματικό πρόβλημα με τις μετακινήσεις είναι ο άνθρωπος που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα και δίνει τα 200 σε βενζίνη γιατί μένει μακριά.
4: Ωραία.
3: Από τη δουλειά.
4: Να το αυξήσει το μισθό,
3: είναι,
4: λοιπόν.
3: Είναι ο άνθρωπος
4: να βρει τρόπο
3: που
4: να το
3: τρώει 3 ώρες τη μέρα από τηλεαρισμένους στους δρόμους της Αθήνας.
5: Όλα τα υπόλοιπα στο σε μια ώρα της μιζέριας. Καλά κρασιά έχω να πω ξανά και καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα και όνειρα γλυκά, έτσι κι αλλιώς σε μια τελείωτη νύχτα. Είμαστε, μ' αρέσει που έρχονται αυτοί οι Βόροι, γιατί λέει, έχουν βαρεθεί να έχουν 6 μήνες νύχτα και 6 μήνες μέρα. Εμείς έχουμε 12 μήνες νύχτα. Τι να πούμε και πού να πάμε. Για να το τελειώνουμε. Να τελειώνει αυτή η μπαλαφάρα με τους καλύτερους μισθούς. Να τελειώνει αυτή η μπαλαφάρα. Και γιατί το λέμε? Το λέμε για τον απλούστατο λόγο. Γιατί το ότι θα γίνουν καλύτεροι μισθοί δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα πληρώνει λιγότερο. Και μάλιστα στα πάγια έξοδά του. Γιατί με το που θα γίνουν καλύτεροι μισθοί, επειδή δεν έχουμε κράτος, θα πει ο άλλος, τώρα πάει καλύτερο μισθό, γιατί να μην το αυξήσω?
2: Ενώ με πλήρωνε με το χειρότερο μισθό.
0: Εδώ με πλήρωνε με χειρότερο μισθό και του έπαιρνε το κεφάλι με καρατιά. Κλοντ Βαν Ντάμ, πάρτιν στο λαρίκι. Τώρα πάει και καλύτερο μισθό. Γιατί θα το κάνει? Γιατί δεν υπάρχει κράτος να τον σταματήσει. Γι' αυτό το λόγο. Σταματήστε λοιπόν την παλαφάρα και να προστατεύετε αυτό το κράτος το οποίο επιλεκτικά είναι ανίκανο, να το στηρίζετε και να ρίχνετε την ιστορία τάχα μου γιατί σας ενδιαφέρει και κλαίτε νυχθημερών στους καλύτερους μισθούς. Γιατί οι καλύτεροι μισθοί θα βάλουν μεγαλύτερες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, μεγαλύτερες αυξήσεις στο ρεύμα, στη βενζίνη και στα πρόστιμα. Γιατί... για να πληρώνετε και στα διόδια και σε όλα, γιατί έχετε πάρει πλέον καλύτερο μισθό.
2: Και τι διαφορά έχει αυτό η αύξηση μισθού που
0: υπάρχει? Θα είσαι πάντα χρεωμένο.
2: Που υπάρχει όντως, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία. Η αύξηση του κατώτατου, ωραία. Ναι. Τι διαφορά έχει στην αγοραστική.
0: Ο κ. Κερανέκης είπε ότι δεν
2: τι διαφορά έχει στην αγοραστική μας δύναμη.
0: Τίποτα, καμία. Γιατί τον νοιάζει.

0: laid on. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, μαζί του και ο Σάββας Παναγιωτήτης όπως κάθε μεσημέρι. Πλοίον τράκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, υπότιτλος σταθερός, ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον συγγραφέα ενός βιβλίου. Μιλάμε που και που για το βιβλίο. Συχνά πυκνώ για κανένα λόγο. Διαβάζετε κανένα βιβλίο, να ξεστραβωθείτε για να καταλαβαίνετε και τι σας γίνεται. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Επιδημία παρελθόντος. Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης». Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πλέον όλους μας. Συγγραφέας είναι ο Μίτσος Μπιλάλης, ο οποίος σπούδασε ιστορία στην Αθήνα και στη Σόφια και διδάσκει θεωρία και τεχνολογία της ιστορικής πληροφορίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε Μπιλάλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αν και θα προτιμούσα να μιλάμε στον ελληνικό, τέλος πάντων.
1: Όπως θέλετε, ναι.
0: Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ακούει κάποιος, λέει, όπα. Τι έγινε τώρα, γιατί εγώ αλλιώς τα ξέρω, ρε παιδί μου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφω κάτι, προσλαμβάνω κάτι, στέλνω κάτι, αναπαράγω κάτι. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αυτό αυτόματα είναι μια δημόσια ιστορία. Σωστά.
1: Πολύ, είναι πολύ σωστό. Από εκεί άλλωστε ξεκινάει και το συγκεκριμένο εγχείρημα αυτό το βιβλίο. Ξεκινάει ακριβώς από αυτό το πράγμα το οποίο μόλις είπες τώρα. Έχουμε ταυτίσει στο μυαλό μας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες αυτές τις πλατφόρμες, με την έννοια του παρόντος. Και μάλιστα όχι με μια οποιαδήποτε έννοια του παρόντος, με ένα παρόν όπως το περιέγραψε. Στιγμιαίο, ένα πράγμα το οποίο διαρκεί όσο η κίνηση ενός δακτύλου πάνω σε μια οθόνη. Ένα παρόν που μοιάζει με εικόνες που εναλλάσσονται ασταμάτητα, κρατάνε λίγο, αναβοσβήνουν πάνω στις οθόνες μας και εξαφανίζονται. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο ακριβώς προσπαθώ να διερευνήσω πώς στις ίδιες αυτές επιφάνειες ουσιαστικά μια κοινωνία σαν τη δική μας, την ελληνική κοινωνία, διαμορφώνει και τις αντιλήψεις της για το παρελθόν και την ιστορία της. Ακριβώς πάνω σε αυτές επιφάνειες, ακριβώς μέσα από τις ίδιες διαδικασίες, σαν και αυτές τις οποίες επισημαίνεις, διαμορφώνεται ο τρόπος με τον οποίο σαν κοινωνία καταλαβαίνουμε, συζητάμε, μαλώνουμε, αποφασίζουμε και νοηματοδοτούμε το παρελθόν.
0: Πώς διαμορφώνεται, συνεπώς, Μίτσο μου?
1: Διαμορφώνεται...
0: Γιατί εγώ αυτό το βιβλίο, θα πω ότι διαβάζεται ευχάριστα, είναι πολύ ωραίο βιβλίο, έχει την άβρα μιας διατριβής, αλλά και το θεωρώ πολύ εύστοχο τον τίτλο που φαντάζομαι, εικάζω ότι δεν τον διάλεξε στοιχεία ως επιδημία παρελθόντος.
1: Πολύ, ναι. Όχι, καθόλου τυχαία δεν είναι. Είναι απεναντίας, είναι το κεντρικό εργαλείο για να απαντήσει κανένας στην ερώτηση που μου έκανες μόλις, το πώς διαμορφώνεται αυτό το παρελθόν. Αυτό που προσπαθώ να περιγράψω είναι ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε, δηλαδή ο σχηματισμός αντιλήψεων, εικόνων, αισθήσεων, πεπιθήσεων για το παρελθόν, διαμορφώνεται με έναν τρόπο, πόσο και να φαίνεται περίεργο, μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο με τον οποίο διασπείρεται ένας ιός στη φάση της επιδημικής του κυκλοφορίας.
0: Αυτή ήταν, φαντάζομαι, η αφορμή, έτσι.
1: Ναι, είναι η αφορμή. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Ο COVID ήταν ένα πεδίο το οποίο δοκίμασε αυτή την ιδέα στην πράξη. Έτσι, έχουμε περάσει 3 χρόνια με τα οποία οι κοινωνίες μας συντονίστηκαν και κατάλαβαν στο πετσί τους πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να ζεις και να διαμορφώνεις το παρόν και το μέλλον σου μέσα σε συνθήκες επιδημικής κυκλοφορίας. Αλλά σε αυτό το βιβλίο φεύγουμε λίγο περισσότερο. Η επιδημία γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ξέρουμε, από τη διασπορά ενός μικροβίου. Γίνεται ένας ολόκληρος τρόπος για να ξεκλειδώσεις και να καταλάβεις ακριβώς πώς κοινωνίες της δικής μας εποχής σχηματίζουν συνολικά τις αντιλήψεις τους, τις αξίες τους, τα νοήματά τους. Η επιδημία είναι κεντρική έννοια. Είμαστε σε μια φάση του πολιτισμού, είμαστε σε μια φάση της ιστορίας που τα νοήματά μας, οι αντιλήψεις μας σχηματίζονται πραγματικά επιδημικά. Όπως ακριβώς ένας ιός ο οποίος Δια της επανάληψης από το ένα σώμα στο άλλο, από τον ένα φορέα στον άλλον, κατακλείζει ένα κοινωνικό πεδίο και το στοιχιώνει με την παρουσία του, με τον ίδιο...
0: Εγώ θα λέω για τον Μολύνη.
1: Ναι, και τον Μολύνη, προφανώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τα νοήματά μας, αυτά τα οποία ανταλλάσσουμε και τα λοιπά, κυκλοφορούν επιδημικά, περνάνε από τη μία οθόνη στην άλλη, περνάνε από το ένα comment στο άλλο. Και το κατακάθι όλης αυτής της διαδικασίας είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθεί να ανοιχνεύσει το συγκεκριμένο βιβλίο.
0: Μίτσο μου, ξέρεις τι είναι, υπάρχει κάτι που μπορεί να μπερδέψει κάποιους. Υπομορφή είναι ένσταση, το καταθέτω.
1: Βεβαίως.
0: Το παρελθόντος, γιατί όλοι θεωρούν ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με το παρόν.
2: Επιφανειακά.
0: Και όχι μόνο. Σου λέει τι παρελθόν να έχει αυτή η ιστορία, αφού είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο, αλλά στα δικά μας τα χωράφια, στα χωράφια της ιστορίας, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, έχει γίνει πλέον συνείδηση κάτι το οποίο προφανώς και δεν έχει περάσει στον κόσμο, γιατί ο κόσμος μαθαίνει ακόμα ιστορία με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο παλαιό τρόπο κτλ.
0: Και ελεγχόμενο, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι πλέον κοινό κτήμα, αν θέλεις, στις επιστημονικές κοινότητες των ιστορικών, είναι ότι το παρελθόν δεν είναι ένα. Το παρελθόν δεν είναι κάτι ακίνητο. Το παρελθόν δεν είναι κάτι δεδομένο που πέφτει από τον ουρανό, ας πούμε, και αρκεί να είσαι ένας καλός, πώς να το πω, ένας καλός παρατηρητής του, να ανοίξεις τα χέρια σου, να το πιάσεις και να το καταλάβεις. Αυτό το πράγμα δεν είναι ιστορία, δεν είναι παρελθόν. Το παρελθόν είναι ο τρόπος με τον οποίο κάθε φορά μια ζωντανή κοινωνία νοηματοδοτεί και το παρελθόν μάλλον εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο μια ζωντανή κοινωνία προσεγγίζει τις παρελθούσες εμπειρίες της, τις νοηματοδοτεί και τις χρησιμοποιεί μέσα στο παρόν της. Αυτό ήταν πάντα το παρελθόν, αυτό συνεχίζει να είναι και σήμερα. Και εφόσον στο δικό μας παρόν...
0: Μπορώ να το εκλαϊκεύσω λίγο αφαιρέτως.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εδώ χωράει το ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάει και ο Γάιδαρος δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν το φάγε ο Γάιδαρος, δεν ξέρω αν είναι στραβό το κλίμα. Ξέρω πάντως ότι όπως ακριβώς, ας πούμε, παρακολουθούσα την εκπομπή σου από την αρχή, αυτό το οποίο κάνετε είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και τα λοιπά. Προσπαθείτε να βγάλετε νόημα μέσα σε ένα παρόν. Να ερμηνεύσετε, να πάτε πίσω από ένα βίντεο, πίσω από μια δήλωση, να πάτε πίσω από ένα πράγμα και να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα με το ρεύμα, με την αγορά της και τα λοιπά. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουμε κι εμείς. Προσπαθούμε να σταθούμε πίσω από τις εικόνες του παρελθόντος, προσπαθούμε να καταλάβουμε δηλαδή πώς ακριβώς σε μια παρελθούσα στιγμή λειτουργούσε η κοινωνία, πώς ακριβώς ήταν οι δυνάμεις της, πώς ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουν οι άνθρωποι εκείνες εποχές, το κάνουμε εμείς μέσα από το παρόν μας και μέσα από τα δικά μας εργαλεία, όπως ακριβώς.
0: Ως αντανάκλες.
1: Όπως ακριβώς εσύ δουλεύεις για να νοηματοδοτήσεις την επικαιρότητα και το παρόν, γιατί το παρόν για σένα δεν είναι δεδομένο, επιδέχεται ερμηνείες, έχει διαφορετικούς ερμηνευτές, είναι άλλο το παρόν σου και άλλο το παρόν που αναδεικνύονταν από τα ηχητικά αποσπάσματα τα οποία έβαλες πριν από λίγο στην εκπομπή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το παρελθόν. Οι άνθρωποι οι οποίοι μαλώνουν καθημερινά, οι οποίοι διαχειρίζονται ιστορική πληροφορία στα social media, οι άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε για το Μακεδονικό, για τις Πρέσπες, για την Αμφίπολη, για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Για τους ήρωες του 21, για τον πατριωτισμό.
1: Για τους ήρωες του 21, για τους Μαραγδί, για τις φωτογραφίες του Κεσαριανής κτλ. Είναι ζωντανοί άνθρωποι που κάθε μέρα παράγουν πάνω στα social media και διεκδικούν αυτό το παρελθόν. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ψάχνει ακριβώς να καταλάβει ποια είναι η γραμματική και το συντακτικό αυτού του ψαξίματος. Ως ακριβώς σαν μια σημερινή κοινωνία στην οποία ο βασικός μας τρόπος μέσα τον οποίο λειτουργούμε είναι αυτές οι αργολιθμικές πλατφόρμες, πώς επηρεάζει τους τρόπους κατανόησης του παρελθόντος.
2: Και πώς μπορούν να επηρεάσουν και το παρόν, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Και το παρόν και το μέλλον.
0: Προφανέστατα και το επηρεάζουν. Εγώ θα έλεγα, εγώ θα ρωτούσα τον Μίτσο, επειδή σίγουρα μέσα από όλα αυτά υπάρχει και μια αντανάκλαση στο μέλλον, πώς τη φανταζόμαστε αυτήν.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. πολύ ωραία ερώτηση πραγματικά. Αυτό που βάζεις είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για αυτό το βιβλίο. Κάθε διεκδίκηση του παρελθόντος, όχι μόνο τώρα και σε προγενέστερες εποχές, δεν ήταν ποτέ μια απλή διεκδίκηση ενός παρελθόντος. Όταν κατεβαίνεις το 90, ξέρω εγώ, στα συλλαλητήρια, όταν αλλάζει ο κόσμος και αρχίζουν τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και μια σειρά άνθρωποι αρχίζουν και κατεβαίνουν στις πλατείες για να διεκδικήσουν τις όποιες αντιλήψεις έχουν για το τι είναι η Μακεδονία, τι ήταν ιστορικά η Μακεδονία, δεν το κάνουν αυτό για τη Μακεδονία του 19ου και του 20ου αιώνα, το κάνουν ακριβώς γιατί έχουν ένα σχέδιο, μια αντίληψη για το πια πώς θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η εθνική ζωή, πώς ακριβώς και από εδώ και πέρα θα είναι ένα μέλλον κτλ. Ποιο χώρο θα έχει αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου σε ελληνική Μακεδονία ή δεν θα έχει, από ποιον διακυβεύεται κτλ. Κάθε διεκδίκηση λοιπόν του παρελθόντος είναι ακριβώς την ίδια στιγμή και μια διεκδίκηση ενός μέλλοντος. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αυτή το στενό σφιχταγκάλιασμα παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος διαπερνά και τις σελίδες του συγκεκριμένου βιβλίου.
0: Και τι πιστεύεις εσύ, τι εκτιμάς, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό το μέλλον μέσα από την δημόσια ιστορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα είναι κάτι το οποίο θα το διαμορφώσουμε με τους δικούς μας όρους ή με όρους άλλων?
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα απαντήσω μόνο ειλικρινά. Ο ιστορικός δεν είναι προφήτης.
0: Σωστό. Δεν το θέτω ως προφήτη. Καταλαβαίνεις, Μίτσο μου, πώς το θέτω.
1: Ναι. Δεν μπορώ να κάνω. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το διαμορφώνουμε ήδη. Κάθε μέρα, κάθε λεπτό που περνάει, εκατομμύρια bytes πληροφορίας προστίθενται, διακινούνται, περνάνε μπροστά από τα μάτια μας. Μας διαμορφώνουν και την ίδια στιγμή διαμορφώνουν και τις αντιλήψεις μας για αυτό το παρελθόν. Το που θα κάτσει μπίλια, το που αυτό ακριβώς το πράγμα θα οδηγήσει είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Εκείνο όμως το οποίο νομίζω έχει σημασία είναι να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο τον μηχανισμό. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το πλαίσιο. Αυτό που σου είπα πριν, τη γραμματική και το συντακτικό του. Τι έχει ιδιαίτερη σημασία μέσα σε αυτό το καινούριο οικοσύστημα. Πού είναι το, αν θέλεις, το κέντρο βάρους αυτών των πραγμάτων. Αν καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο μας, θα καταλάβουμε καλύτερα και το πώς χτίζει τις αντιλήψεις.
0: Και πόσο ελευθερία, θα έλεγα εγώ, μπορεί να μας δώσει.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Τα social media και γενικότερα η ψηφιακότητα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ξεκίνησε σαν μια υπόσχεση ελευθερίας, σαν μια υπόσχεση ότι οι πολλοί θα βρουν επιτέλους μια φωνή την οποία δεν την είχαν ως τα τέλη του 20ου αιώνα και είδαμε όλοι πάρα πολύ γρήγορα που έχει κλειδώσει αυτό το πράγμα, που καταλήγει. Ναι. Μόλις προχτές είχαμε την ανακοίνωση του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον πλανήτη. Ένα τεράστιο κομμάτι της περιουσίας αυτής έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος ελέγχει αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς για τους οποίους συζητάμε. Γιατί αυτοί οι μηχανισμοί πλέον είναι το κεφάλαιο της καινούργιας εποχής.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά καταλήγουμε μέσω αυτού του, του μέσου να αναλογιστούμε τον περίφημο στίχο Μίτσο μου του Καβαδία, αφού κανένα δεν μισώ, το στρέφω στον εαυτό μου.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πολύ. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι γενικότερα είσαι σε μια διαρκή κίνηση, όταν θα είσαι εδώ, Αθήνα δηλαδή, αναφέρομαι, ναι. Να κάνουμε μια συζήτηση εδώ στο στούντιο η οποία να είναι διεξιδικότερη και μέσα από τους ιστότοπους, δηλαδή να έχουμε μια αναφορά σε αυτό που καθημερινά μας σερβίρεται με ή χωρίς εισαγωγικά ως ενημέρωση. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Και εγώ θα το ήθελα και θα είναι με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά το λέω. Δύσκολα όμως, όντως πραγματικά έχω λίγο ρίξει μαύρη πέτρα.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό.
1: Θα είναι μεγάλη μου χαρά να το καταφέρουμε. Ναι.
0: Αν το καταφέρουμε και το συντονίσουμε, να είμαστε σε επαφή και με πολύ χαρά θα το κάνω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίτσο. Μίτσος Μπιλάλης, Επιδημία Παρελθόντος. Εκδόσεις Νήσος. Δεν το είπαμε. Κακός, όχι πες το είπαμε. Δεν το είπες, πες. Ναι, κακός δεν το είπα. Εκδόσεις Νήσος, μου θύμισε τη μάνα μου. Τώρα διαβάζουμε για να δώσουμε πανελλήνιες. Κατάλαβες. Δεν πήγαινα εγώ καλά.
2: Απέτυχε.
0: Απέτυχε. Κάτσε, μαζί δεν
2: διαβάσαμε.
0: Μαζί διαβάσαμε, εγώ απέτυχα. Τέλο πάντων. Δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνική δικτύωση. Ένα βιβλίο, παιδιά, που σα το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Για αυτού οι οποίοι μάλιστα ασχολούνται με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, αυτή η επιδημία του παρελθόντος, έτσι όπως μας την εξήγησε ο Μίτσος ο Μπιλάλης, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Μέσα από τις, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα με πολλές ιστορίες, πολλές αναφορές, πολλά παραδείγματα μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Δεν είναι ένα μεγάλο βιβλίο, έχει πολύ μεγάλη τέτοιο. Είναι 260 σελίδες, αλλά είναι πραγματικά πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εκδόσεις Νήσου, επαναλαμβάνω, Μίτσος Μπιλάλης, επιδημία παρελθόντος, δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε τη μεγάλη κυρία της κοινωνικής δικτύωσης.
2: Νομίζω ναι.
3: Έχεις σε μένα να φέρεις.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
3: Έχω μια πρόταση.
0: Παρακαλώ.
3: Επειδή κάνει πρεμιέρα σήμερα αυτή η πλατφόρμα το Πόσο Κάνει.
2: Πόσο Κάνει,
0: ναι.
3: Ναι, παράβο, πολύ ωραία προφορά, έτσι πρέπει να το λέμε.
0: Έτσι ακριβώς γίνεται. Αν και ετοιμάζεται μια άλλη πλατφόρμα, δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί, η οποία θα λέγεται Τόσο 1-0.
3: Σαν να καλή, μια καλή. Και αυτή είναι μια
0: και είναι
3: καλή
0: και απάντηση στο Ελλάδα 2-0.
3: Ελλάδα 2.0. Ακόμα καλύτερη όμως είναι η δική μου ιδέα.
0: Για
3: να δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που την έχουμε και τη διαφημίζουμε, μια δεύτερη πλατφόρμα όπου αφού θα βλέπουμε το πόσο κάνει.com.gr να βλέπουμε πώς το παίρνω.gov.gr.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι, διότι εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Γενικά, πόσο κάνει το ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, δεν ήταν το πρόβλημά μας το...
3: Δεν ήταν τόσο αυτό το πρόβλημα και εξάλλου. Και να μην το ξέρουμε με ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι είναι χρηστικό να καθόμαστε.
0: Το ξέρουμε με ακρίβεια, γιατί όσο να είναι, δεν καθόμαστε και άνετε στις καρέκλες. Τσούζει λίγο.
2: Πόσα λεφτά έχει τσέπη.
3: Ξέρουμε με ακρίβεια, γιατί ζούμε την ακρίβεια.
0: Ναι, για
3: να κάνουμε έτσι. Και
0: όχι, δεν ζούμε την ακρίβεια. Εγώ επαναλαμβάνω και θα το λέω, γαλάτια μου. Πραγματικά θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Την ακρίβεια από την εσχροκέρδεια θα πρέπει να την ξεχωρίσουμε.
2: Ισχύει. Ακρίβεια έχουν και σε άλλες χώρες.
0: Ναι, εδώ μιλάμε ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια της ακρίβειας και έχουμε πλέον σε συνθήκες καθεστώτος την εσχροκέρδη.
2: Νομιμοποιημένη εσχροκέρδη.
0: Νομιμοποιημένη εσχροκέρδη, έτσι όπως το λέει.
3: Ναι, δεν ξέρω αν είναι εσχροκέρδεια και αν ας πούμε στις άλλες χώρες μπορεί να είναι ακρίβεια και όχι εσχροκέρδεια και εδώ είναι εσχροκέρδεια. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν πάει άλλο. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορούν για πολλοί οι πολίτες να αντέξουν σε αυτές τις συνθήκες. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και με τα πόσο κάνει και τα λοιπά δεν λύνεται.
0: Ναι.
3: Ούτε θα κάτσει ο καθένας.
0: Καλά, κάπου έπρεπε να δώσουμε όμως και την εφαρμογή αυτή. Κάπου θα την υποσχεθήκαμε. Κάτι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή,
3: εντάξει,
0: μας αρέσει τώρα. Είναι
3: για
0: και καλό και.
3: Σχεδιασμό θα λέτε.
2: Επίσης,
3: του COVID, ναι.
2: Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός. Ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι αρκετά ψηλός για να κάνεις κάτι τέτοιο που απευθύνεται, ας πούμε, σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Δηλαδή, όπως άκουσα και εδώ έξω, μια γιαγιά με τη σύνταξή της.
3: Που ίσως εκείνη χρειάζεται ακόμα περισσότερο.
2: Αυτό
3: να
2: ακριβώς.
3: Κάνει έρευνα και συνήθως
2: ακριβώς.
3: Είναι οι ηλικιωμένοι που το χρειάζονται.
2: Ακριβώς αυτό,
3: ναι.
2: Λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή θεωρούμε ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα στη γιαγιά που δεν ξέρει τι να αγοράσει είναι το πώς το κάνει.
0: Όχι. Το πόσο κάνει και το οποιοδήποτε πόσο κάνει απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι δεν προσπαθούν να επιβιώσουν, αλλά σε πολίτες που ζουν. Για να κάνουν σύγκριση τιμών, για να δουν ορισμένα πράγματα. Έτσι. Πολίτες οι οποίοι στην κυριολεξία προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθούν να στριμώξουν όλες τις δραστηριότητες τους, όλες τις δυνατότητες, όλο τους τον χρόνο, ο οποίος δεν έχει ούτε πλέον ψήγματα ελεύθερου, σιγά να μην καθίσει. Δηλαδή είναι σαν να ρωτάς σε κάποιον ο οποίος είναι στη μέση του ωκεανού, okay, πάνω σε μία σανίδα, αν το νερό είναι κρύο.
2: Είναι ζεστό,
0: γιατί
2: ναι.
0: Μας ενδιαφέρει να το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι, ναι. Ή πόσο κρύο είναι. Ξέρω,
0: ή πόσο κρύο είναι.
3: Να το μετρήσουμε.
0: Δηλαδή, αν είναι δυνατό.
3: Ναι. Μα
0: για να παρουσιάζουμε τάχα μου ότι ζούμε σε ένα σύγχρονο, εξυγχρονισμένο κράτος, το οποίο έχει βάλει μέσα τις εφαρμογές και τα λοιπά.
2: Την ψηφιοποίηση και ναι.
0: Ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Επίσης άκουγα μια κοπέλα στο Sky χθες προχθές,
0: ναι,
2: που έχει γίνει και αρκετά viral, που έκατσε και έκανε μια καταγγελία για το τι περνάει η κοπέλα στην καθημερινότητά της.
3: Ναι, ναι, και νομίζω το άκουσα αυτό, ναι, που λες, αλλά για πες μας.
2: Και είπε ακριβώς τι πληρώνεται, από πού δηλαδή δουλεύει τηλεργασία.
3: Τι παίρνει καταρχάς, έτσι.
2: Ναι, τα οποία είναι 770 ευρώ καθαρά,
3: ναι,
2: το μήνα. Και έβαλε σε αντιπαράθεση τα έξοδά της. Ναι. Το ενίκιο της, τα Γιάννενα κιόλας έμεινε η κοπέλα.
0: Ναι.
2: Το ενίκιο της, τα έξοδά της στο σούπερ μάρκετ της. Ο λογαριασμός έβγαζε 60 ευρώ από το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ και κάποια πολύ πρόχειρα έξοδα. Όχι κάτι,
0: ναι,
2: να ταξιδέψει, ναι, ναι, να κάνει. Έβγαζε 60 ευρώ πλάς το μήνα. Ναι. Αυτή η κοπέλα,
3: ναι,
2: θα τη σώσει το πόσο κάνει.
0: Αυτή η κοπέλα, για να το περάσουμε στην καθημερινότητα, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε, αν αύριο μεθαύριο σε αυτό το συχαμένο κράτος οδηγεί και χτυπήσει το τηλέφωνο γιατί έχει τον πατέρα της άρρωστο, okay, και κάνει την αβλεψία,
3: το λάθος,
0: να απαντήσει το τηλέφωνο, θα φάει 150 ευρώ πρόστιμο.
2: Έξυπνη καμέρα.
3: Ναι, κοίτα, εντάξει. Καλώς βέβαια αυτό το δεύτερο, εντάξει, μην το.
0: Όχι, δεν είναι καλός το ποσό.
3: Μην το ακυρώνουμε.
0: Όχι,
3: αυτό, δηλαδή.
0: Δεν ακυρώνω, ναι, την ιστορία.
2: Ναι. Μιλάει για το ποσό σε σχέση με το μισθό της.
3: Το ποσό, ναι, ναι. Μα εδώ είναι ένα παράδειγμα μιας νέας κοπέλας που τώρα ξεκίνησε να εργάζεται. Ας πούμε ότι έχουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως, δεν είναι πάντα έτσι, ένα backup από γονείς, από παππούδες, από γιαγιάδες κτλ.
2: Η συγκεκριμένη είπε ότι σταμάτησε να σπουδάζει γιατί δεν μπορούσαν πλέον να συντηρούν οι γονείς της.
3: Ναι, ναι, γιατί δεν το άκουσα ολόκληρο.
0: Να κλείσουμε.
3: Εδώ το πρόβλημα είναι ότι πλέον αυτή η κατάσταση φτάνει στους υψηλόμισθους εργαζόμενους, στους ενήλικες, οι οποίοι έχουν οικογένεια, έχουν δημιουργήσει οικογένεια και πλέον ο μισθός, ακόμα κι αν είναι σε ένα επίπεδο για Ελλάδα ικανοποιητικό, δηλαδή τουλάχιστον 1,5 χιλιάρικο, δεν φτάνει.
2: Πριν κλείσουμε.
3: Ίσα για τις βασικές ανάγκες της οικογένειας.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Γαλάτια. Ναι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Ακολουθεί ένθετο ότι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων Λία Ιατρίδου. Και έρχεται ο Χάρης Ιωάννου ξανά στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές επιλογές ήταν ο Χρήστος Κόκκινος. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτής. Τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100. Η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και επιτελάριος τηλεφωνικού κέντρου Σταύρος Αμάραντος. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα εξαιρετικό βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984.
2: Να είστε καλά.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαΐ, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται και από εξωματούχο του Λευκού Οίκου. Όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, το έγγραφο φέρει ήδη τις υπογραφές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου του Ιράν, Μασούντ Μπεζεξιάν. Σύμφωνα με τον Ισμαήλ Μπακαΐ, η τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εντός των επόμενων ώρων θα αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ανταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάσους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πειρά δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κ. Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κ. Διαμαντοπούλου. Στη σύλληψη ενός 30χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Στα αθλητικής ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Αυτή την ώρα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ημεραστατική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά. Το απόγευμα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε δυνατά σήμερα, δεν έχετε παράπονο, με ξύλινα σπαθιά, αδρεναλίνη. Τα ξυλίψαμε χθες, έτσι μια μικρή έτσι, αδιαθεσία μας ανάγκασε σε εισαγωγικά να μείνουμε εκτός μικροφώνων, αλλά σήμερα επιστρέψαμε δρύμητεροι. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και ξεκινάει η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο «Έχε χάρη». Παρέα και σήμερα, εδώ στο σταθμό της πόλης μας, από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, θα τα λέμε εδώ, θα σχολιάζουμε, θα αναλύουμε, θα συμφωνείτε, θα διαφωνείτε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όλοι όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο ενδιαφέροντα την υπόλοιπη ώρα. Απέναντι μου η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει τον ήχο. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας, όπου απαντούν οι καλοί συνάδελφοι. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και 6948-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και είναι και ο πιο δημοφιλής και ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας. Και εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί να παίρνεις τηλέφωνο, να κάθεσαι να στέλνεις email και τα λοιπά. Γράφεις εκεί στο Viber απευθείας, στο Viber του σταθμού. Έρχεται εδώ στο υπερσύγχρονο τεχνολογικά και πλήρως, έτσι δεν είναι αγαπητοί συνάδελφοι, σωστά, στο υπερσύγχρονο σύστημα εδώ στο στούντιο, όπου αποδέχεται και επεξεργάζεται, δεν ξέρω, πιθανόν και με τεχνητή νοημοσύνη τα μηνύματά σας, και από εκεί και πέρα γίνεται το ανάλογο φιλτράρισμα και εμείς λέμε στο μικρόφωνο αυτά που μας συμφέρουν. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι με την αγαπημένη ελληνική δικαιοσύνη. Μόνιμο θέμα ενασχόλησης της εκπομπής, της δικιάς μας και όχι μόνο, πολλών ανθρώπων, αφού έτσι όπως τα έχουν καταφέρει και της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και της δικαστικής εξουσίας, αφού τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους, με συγχωρείτε για την έκφραση, και εμείς θα ασχολούμαστε συνεχώς με αυτά τα ζητήματα. Αντί να λέμε ότι πάντα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα κάνει το καθήκον της και όλα τα σχετικά. Υπόθεση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, παρόλο που ο ίδιος δεν το παραδέχτηκε βέβαια ποτέ, αλλά είναι καταδικασμένος αμετάκλητα σε πολλές φορές εισόδια. Ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, σε απόπειρες δολοφονιών, εκρήξεις, ληστείες, άλλες τρομοκρατικές ενέργειες, συμμετοχή και διεύθυνση τρομοκρατικής εγκληματικής οργάνωσης κτλ. Κτλ. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, όπου είδαμε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στο Sky και τον Φώτη Παπαγεωργίου της Αντιτρομοκρατικής να περιγράφει πώς πήγε στους Λειψούς να τον συλλάβει, πώς επικοινωνήσανε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, το οποίο τον μάζεψε εκεί από το εξοχικό, που του λέει αυτό για σου λάμπρο, και του λέει ο Γιωτόπουλος σε λίγο θα είμαι στον Γκουαντάνομο, και του λέει όχι, θα σε πει στις ελληνικές φυλακές. Μάλλον ο Παπαγεωργίου είχε δίκιο τελικά, όπως απέδειξε και η ζωή. Υπάρχει όμως το εξής ζήτημα.

Ματάκι. Ο Γιωτόπουλος σήμερα είναι πια 82 ετών. Έχει μείνει στη φυλακή περίπου 24 χρόνια. Τα ισόβια, αυτό που λέμε ισόβια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες βέβαια της Ευρώπης και ας πούμε της πολιτισμένης Δύσης, δεν υπάρχει ισόβιο. Λοιπόν, είναι ισόβια, σημαίνει 25 χρόνια στη φυλακή, το οποίο είναι βέβαια ένα τεράστιο χρονικό διάστημα για να μείνει κάποιος στη φυλακή, αλλά βέβαια με τόσα αδικήματα είναι και απολύτως λογικό. Βέβαια δεν μένουν όλοι οι σοβίτες 25 χρόνια, οι περισσότεροι απολύονται με όρους, με περιοριστικούς όρους, νωρίτερα, ακόμη και στα 17-18 χρόνια. Αυτό ξεκίνησε και μια μεγάλη συζήτηση. Οι πιο φιλελεύθεροι νομικοί λένε γιατί είναι σωστό είναι που απολύονται τόσο νωρίς, δεν υπάρχει σοφρονισμός 25 και 30 χρόνια στη φυλακή. Οι πιο συντηρητικοί ή εν πάση περιπτώσει οι ποινικοί λαϊκιστές, μερικοί από τους οποίους είναι και στην παρούσα κυβέρνηση, λένε να τα αυστηροποιήσουμε όλα. Κανένα έγκλημα δεν μειώθηκε αυστηροποιώντας τις ποινές, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Θα το συζητήσουμε με νομικούς καλεσμένους μια άλλη φορά. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Ο Γιωτόπουλος είναι 82. Έχει και διάφορα προβλήματα υγείας. Πήρε και το διδακτορικό του εκεί στα μαθηματικά, αν δεν κάνω λάθος, κάτι σχετικά με τα μαθηματικά στη φυλακή. Έχει κάνει την αίτηση αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά λέει ναι. Αποφυλακίζεται. Και ξαφνικά αρχίζουν οι αντιδράσεις. Αρχίζουν διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πολύ κοντά και στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, συναισθηματικά και ανθρώπινα απόλυτα κατανοητό, αλλά μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, αρχίζουν διάφορες αντιδράσεις από κυβερνητικούς κύκλους. Έχουμε και το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, που σε μια πρωτοφανή ανακοίνωση και θα έλεγα απαξιωτική και ταπεινωτική για την Ελλάδα, λέει, λοιπόν, ότι η ελληνική κυβέρνηση να πράξει, λέει, ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Δηλαδή, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών διατάζει σε εισαγωγικά την ελληνική κυβέρνηση, λες και η κυβέρνηση τον έβγαλε στη φυλακή, λοιπόν, να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Και όλο τυχαίως τι έγινε. Ο πάντα ανεξάρτητος Άριος Πάγος, αυτός που το δικαστήριο το ανώτατο με τη διορισμένη ηγεσία του, τη διαχρονικά διορισμένη ηγεσία του από την εκάστοτε κυβέρνηση, που ρίχνει άπλετο φως όπως ξέρουμε και στα Τέμπη και στις υποκλοπές και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, άπλετο φως από τον Άριο Πάγο, έχουμε τυφλωθεί από το τόσο φως, αποφασίσει να αντιδράσει, εν πάση περιπτώσει μην μπλέξουμε τώρα με τις νομικές ορολογίες, να αποφασίσει ο Άριος Πάγος για το Γιωτόπουλο, γιατί δεν είναι αποφάσισαν σωστά οι εφέτες, το Συμβούλιο Εφετών, σωστά, τι ξέρουν και οι εφέτες, πάντα ο Άριος Πάγος τα ξέρει όλα καλύτερα, και θαύμα, το πέμπτο ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου αποφάσισε να γυρίσει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Έτσι γίνεται άμα έχεις ανεξάρτητη δικαιοσύνη και κυρίως ανεξάρτητο κράτος. Έτσι γίνεται. Και επειδή σίγουρα θα βρεθούν και μερικοί εξυπνάκηδες και θα πούνε τώρα σε πιάσω πόνος τώρα για τον αρχηγό των δολοφόνων και των τρομοκρατών και τι μας νοιάζει τώρα για τον Γιωτόπουλο, δεν πάει να σα πει στη φυλακή. Μα το θέμα δεν είναι ο Γιωτόπουλος. Δηλαδή ούτε είναι το θέμα αν είναι ή αν ήταν ή αν δεν ήταν αρχηγός του 17 Νοέμβρη. Ας πούμε ότι ήταν αφού έχει καταδικαστεί. Ας πούμε ότι ήταν και ο πραγματικός αρχηγός της 17 Νοέμβρη, που εν πάση περιπτώσει στην ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη, πολλοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα δεν είναι σίγουροι ότι μόνο ο Γιωτόπουλος ήταν μέλος της ιστορικής ηγεσίας της 17 Νοέμβρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Αυτόν πιάσαμε, αυτόν καταδικάσαμε ως αρχηγό, άσχετα τώρα αν ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αν είναι ο Γιωτόπουλος ή αν είναι τρομοκρατική οργάνωση, εγκληματική οργάνωση, αν συμπαθούσαμε κάποιες δολοφονίες 17 Νοέμβρη που, εν πάση περιπτώσει, η κοινή γνώμη τα πρώτα χρόνια της οργάνωσης δεν ήταν και αντίθετη. Δεν λέω επιδοκίμαζε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια σιωπηλή κοινωνική ανοχή στη δράση 17 Νοέμβρη, η οποία από τα δεκαετία του 90 και μετά άρχισε να αλλάζει και το κλίμα, και ειδικά με κάποιες δολοφονίες όπως του Σόντερς και κάποιες άλλες, του Παύλου Μπακογιάννη, άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει και να υπάρχει μια μεταστροφή και στην κοινή γνώμη. Αν λοιπόν είμαστε φιλελεύθεροι άνθρωποι και με το κράτος δικαίου, δεν επικαλούμαστε το κράτος δικαίου μόνο
στις υποκλοπές ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, ή ανάλογα όπως μας βολεύει πολιτικά, κομματικά, ανάλογα αν είμαστε κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Η φιλελεύθερη αντίληψη για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Είτε λοιπόν ο Γιωτόπουλος είναι αρχηγός δρομοκρατικής οργάνωσης, είτε θέλουμε να τον πούμε και πιο σκληρά, και αρχηγός μιας συμμορίας δολοφόνων που σκοτώνανε, κλέβανε, ληστεύανε και κάνανε γιατί νομίζαν ότι κάνανε και ιδεολογικό αγώνα. Ως, με τα χειρότερα λόγια να εκφραστεί κάποιος για τον Γιωτόπουλο, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε ότι ένας 80διάχρονος που έχει συμπληρώσει 24 χρόνια στη φυλακή και του χρόνου που κλείνει 25 χρόνια ούτως ή άλλως θα αποφυλακιστεί, δεν πάει να λυσάει η Αμερικανική Πρεσβεία και το State Department, δηλαδή σε μερικούς μήνες ούτως ή άλλως νομίμως θα αποφυλακιστεί. Λοιπόν, δεν αποφυλακίζεται φέτος γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και κυρίως στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι κράτος δικαίου. Ό,τι άποψη και αν έχει κανείς για την τρομοκρατία, για τους δολοφόνους, για τον οποιοδήποτε δολοφόνο, βιαστή, ληστή, απατεώνα, κλέφτη, ότι οποιοδήποτε αδίκημα και να έχει κάνει, οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους. Και αν σε κάποιους τα 24 χρόνια φυλακή του Γιωτόπουλου δεν τους φαίνονται αρκετά, για να πούμε και το εξής, που αποφεύγουμε να το συζητάμε έτσι δημοσίως. Στυλιανός Πατακός, τον Αύγουστο του 1975 καταδικάστηκε σε θάνατο για εσχάτη προδοσία. Με απόφαση τότε του Καραμαλή αυτό έγινε ισόβια. Λοιπόν, με ισόβια ο Πατακός, ο αρχιχουντικός Πατακός, πόσο έμεινε στη φυλακή? Με ισόβια 15 χρόνια, από το 1975 μέχρι το 1990, και από το 1990 όπου αποφυλακίστηκε σε ηλικία 78 ετών έζησε ελεύθερος άλλα 26 χρόνια. Μη θυμηθούμε τη γνωστή φωτογραφία που υπάρχει και στο ίντερνετ που παίζει τάβλη με τον Θεόφιλο Γιαννάκο κάπου στη Βάργκηζα και στα νότια. Δηλαδή έζησε 100 και ο Πατακός τα τελευταία 25 εκτός φυλακής. Δηλαδή ο αρχηγουντικός έφαγε ισόβια, έμεινε 15 χρόνια μέσα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Πατακό αν στα ισόβια βγαίνει στα 15 χρόνια, αλλά στο Γιωτόπουλο υπάρχει. Και τώρα που λέμε και για Θεόφιλο Γιαννάκο, τον αρχιβασανιστή της Χούντας, έτσι το διοικητή του ΕΑΤΕΣΑ, αυτός έφαγε 20 χρόνια στην περίφημη δίκη του 1975 κτλ. Αποφυλακίστηκε μετά από 18 χρόνια και σε ελεύθερος άλλα 23. Κανένας από τους δύο, ούτε ο Πατακός, ούτε ο Θεόφιλο Γιαννάκος, μετάνιωσε για τις πράξεις του. Γιατί είδατε χθες και σήμερα που δημοσιεύεται και το σκεπτικό του Αρείου Πάγου που λέει ότι αυτός είναι αμετανόητος δολοφόνος και τρομοκράτης και γι' αυτό είναι ένας βασικός λόγος να πούμε όχι. Δηλαδή ο Πατακός και ο Θεοφιλοκιανάκος μετάνιωσαν? Όχι, αμετανόητοι ήταν μέχρι τέλους. Πόσο μείναν στη φυλακή? 15 χρόνια ο ένας, 18 ο άλλος. Και πάμε τώρα στο ερώτημα πριν ακούσουμε άλλο ένα ωραίο τραγουδάκι. Ελπίζω να είναι ωραίο δηλαδή, έτσι, γιατί το προαναγγέλλω χωρίς να ξέρω και ποιο είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους εντυπώσεων. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ερώτημα πριν το τραγούδι. Πώς λέγεται αυτός που του φαίνονται λίγα τα 24 χρόνια για το Γιωτόπουλο, αλλά δεν του φαίνονται πολλά τα 15 για τον... αλλά δεν αντιδράει, μάλλον, για να το πω διαφορετικά, στα 15 χρόνια. Δεν έχει πρόβλημα να κάτσει μόνο 15 χρόνια ο Πατακός στη φυλακή. Πώς λέγεται αυτός που είναι λίγα, που λέει λίγα βρε παιδί μου τα 24 για το Γιωτόπουλο, αλλά εντάξει, μια χαρά τα 15 χρόνια για τον Πατακό μέσα στη φυλακή. Πώς τον λέμε αυτό, να δεις, κεντροδεξιό, τον λέμε φιλελεύθερο, κεντρόπου, πώς τον λέμε αυτό, πώς τον λέμε. Για να το σκεφτούμε λίγο ακούγοντας ένα τραγουδάκι.

και από τα θέματα του κράτους δικαίου και της περίπτωσης Γιωτόπουλου που ξαναβάλαμε τον 82χρονο στη φυλακή, μην τυχόν ξαναδολοφονήσει κανέναν στα 82 ή στα 85. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς τώρα μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά για αυτή την, θα πούμε περισσότερα αύριο, για την πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ που την έκαναν ΑΛΚΟ, Μέτρων Ανάλυσης και ΠΡΟΡΑ, και το περίφημο 13ωρο φαίνεται ότι γίνεται πια καθεστώς, για να πάμε και στην πραγματική ζωή, έτσι, και όχι μόνο σε φλιαρίες μηντιακές, πολιτικές και κομματικές. Λοιπόν, το 65% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, το 24% έως 10 ώρες και το 9% πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%, δηλαδή 1 στους 3, και το εργασιακό άγχος αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Αλλά μη δίνετε σημασία σε αυτά. Το σημαντικό είναι να κάνουμε μία δημοσκόπηση την ημέρα για να μετράμε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα, τώρα 13 ώρα κτλ. Εντάξει, τι αν δουλεύεις 8, τι 13 τώρα. Δεν θα πεθάνουμε και για 5 ωρίτσες την ημέρα.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι έξτρα χαρούμενος για το σημερινό μας καλεσμένο, που δεν αναφέρομαι φυσικά στην πολιτική και κομματική ιδιότητά του, που αυτό εντάξει, σε κάποιον μπορεί να αρέσει, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι από τους ανθρώπους που μπορείς να συζητήσεις και περισσότερα πράγματα από το «γεια σας, πείτε μας τη γνώμη σας για τις δημοσκοπήσεις» ή για το τάδε θέμα που υπάρχει στην επικαιρότητα. Μαζί μας ο Στέφανος Παραστατίδης, γιατρός, θα πω όλες τις ιδιότητες, βουλευτής Κιλκής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα παιδείας. Τώρα κύριε Παραστατίδη, πώς θα συνδυάζετε και την ιατρική και την παιδεία και την πολιτική και... δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε, θα φανεί από τη συζήτηση. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια βεβαίως. Αμοιβαία.
0: Να ρωτήσω τώρα, ξεκινάω έτσι λίγο, βέβαια θα είναι προβοκατόρικη η συζήτηση, δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο ευχάριστος σε όλη τη διάρκεια της.
1: Και δεν πρέπει.
0: Ναι, τώρα να σας προκαλέσω λίγο. Εσείς μέχρι τώρα λέγατε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο και έχουν βγει 8-9 δημοσκοπήσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες που σας δείχνουν ή τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Τώρα πώς δεν θολώνει λίγο το μήνυμα? Δηλαδή πώς θα κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία άμα είστε πίσω και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Τσίπρα και από την Καριστιανού?
1: Είναι μια μεταβατική περίοδος δημοσκοπήσεων με δύο νεοεισερχόμενα κόμματα. Άρα θα πρέπει να δούμε λίγο σε μια σταθερή βάση όταν τα κόμματα αυτά έτσι παρουσιαστούν, ολοκληρώσουν γενικότερα τα προγράμματα τους και μας πούν ποια είναι, συστηθούν, να μετρηθούμε ξανά. Αντιστοίχως, επίσης και κατά καιρούς και με βάση τη συγκυρία, υπήρχαν παρόμοιες περιπτώσεις όπου το ΠΑΣΟΚ από δεύτερο ήταν τρίτο. Δηλαδή πέρυσι τέτοιο καιρό πράγματι η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν δεύτερο κόμμα και μακράν δεύτερο κόμμα, αλλά σήμερα είναι πολύ πίσω. Άρα νομίζω ότι είναι μεταβατική η περίοδος. Είναι όμως ένα κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο όντως μας δείχνει σε αυτή τη θέση. Το λαμβάνουμε και εμείς υπόψη και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα. Ως προς το στόχο, κύριε Ιωάννου, θα σας πω ότι αν δείτε τους στόχους των υπολείπων κομμάτων, όλων των κομμάτων, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς το κάθε κόμμα βάζει έναν στόχο, διότι αναζητεί το καλύτερο δυνατό. Και νομίζω ότι ο δικός μας είναι ο πιο προσιτός και ο πιο εφικτός, αν με ρωτάτε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι μιλούν για αυτοδυναμίες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά όλοι θέλουν αυτοδυναμία και κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνεχίσει να κυβερνάει αυτοδύναμη. Ο Τσίπρας επίσης δεν μιλάει για συνεργασία, θέλει φαντάζομαι αυτοδυναμία. Η κυρία Γρατσία, την άκουσα σήμερα τη στενή συνεργάτητα της Μαρίας Καριστιανού, λέει: εμείς πάμε για αυτοδυναμία, δεν συνεργαζόμαστε με τα παλιά κόμματα. Από ό,τι κατάλαβα, όλοι για αυτοδυναμία πηγαίνετε. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι προφανώς τα κόμματα, ξαναλέω, και βάσει στρατηγικής προσπαθούν να διεκδικήσουν και την κάθε ψήφο. Οπότε μπαίνουν σε μια τέτοια λογική, είναι κατανοητή. Ως προς το μεγαλεπίβολο των στόχων, εγώ θα έλεγα ότι η εκτίμηση δική μου είναι ότι το πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές και σε αυτό το πολυκομματικό, το οποίο θα έχει πολύ χαμηλά νούμερα, δηλαδή θα θυμίζει το 12, θυμίζω ότι το 12, 18-85 είχε το πρώτο κόμμα, ήταν η Νέα Δημοκρατία. Οπότε το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για πρώτο κόμμα, το πρώτο κόμμα απέχει κάποιες μονάδες από τα σημερινά του ποσοστά κατά τη δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, αλλά να προσθέσω εδώ, κύριε Παραστατίδη, να προσθέσω εδώ όμως και την άλλη όψη του νομίσματος, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, ότι οι εκλογές του 12 εκεί υπήρχε μια εντολή του εκλογικού σώματος, ουσιαστικά ήταν εντολή για απλή αναλογική, αυτό ήταν το αποτέλεσμα του Μαΐου του 12, αλλά 4-5 εβδομάδες μετά το κόμμα που πήρε 18% πήγε στο 30% και το κόμμα που πήρε 16% πήγε στο 27%. Και όλο αυτό μέσα σε ένα μήνα. Άρα μήπως παίζει ρόλο όχι μόνο ποιος θα είναι δεύτερος, αλλά και ποιος θα είναι τρίτος. Δηλαδή μήπως είναι μεγάλη διαφορά αν κάποιος είναι δεύτερος με 16% και ο άλλος τρίτος με 14%, γιατί αυτό σε ένα μήνα μπορεί να μεταβληθεί πολύ περισσότερο ή μεταξύ τους... σχέση.
1: Μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα να πω το εξής.
0: Δεν λέω ότι θα είστε εσείς τρίτη και η Ελλάς δεύτερη, έτσι λέω, κάνω μια υπόθεση εργασίας.
1: Μου δίνετε μια ωραία πάσα να πω κάτι. Έτσι πιθανώς θα γίνει και έτσι πιθανώς θα είναι σε σχέση με τον πρώτο και τον δεύτερο. Σε πιθανές διπλές εκλογές θα αυξήσουν τα ποσοστά τους. Πολύ μεγαλύτερα θα είναι τα ποσοστά του κόμματος το οποίο θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία θεωρητικά και θα διεκδικήσει στο δεύτερο γύρο, αν μιλάμε για ένα τέτοιο σενάριο. Γιατί το ρεύμα, το αντί ας το πούμε μητσοτακικό, είναι στο 70%. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ποιο κόμμα μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Δηλαδή ποιο κόμμα μπορεί να μαζέψει από περισσότερες δεξαμενές και να ανατρέψει τα δεδομένα. Εγώ έτσι θα σκεφτόμουν τουλάχιστον από τη λογική του ψηφοφόρου αν ήθελα πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή ποιο είναι το κόμμα το οποίο διεκδικώντας με τη Νέα Δημοκρατία σε δεύτερες εκλογές θα μπορούσε να μαζέψει από περισσότερες δεξαμενές ψήφους και να ανατρέψει τα δεδομένα και να έρθει υποϋπόθετη πολιτική αλλαγή. Αν το διακύβευμα είναι η πολιτική αλλαγή, να δούμε ποιο κόμμα μπορεί να την κάνει πράξη. Ας το σκεφτούμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι αδέρφια, αλλά σκεφτούμε ποιο κόμμα ενώνει περισσότερο, έχει περισσότερες δεξαμένες και ποιο κόμμα, ας πούμε, έχει περισσότερες εντάσεις. Αυτό ας το αξιολογήσουμε.
2: Σενάριο να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, όχι μετά τις πρώτες, μετά τις δεύτερες εκλογές. Αν υπάρχει, ας πούμε, ένα πολιτικό αδιέξοδο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά δεν υπάρχει παρτενέρ για να συγκυβερνήσει. Σας ρωτάω γιατί ακούω και την υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού και άλλα στελέχη να λένε ότι η απόφαση του συνεδρίου ισχύει μέχρι τις εκλογές, τις πρώτες εκλογές. Μετά ο λαός θα έχει ψηφίσει, άρα τα δεδομένα αλλάζουν. Αυτό καταλαβαίνω ότι το αφήνουν ανοιχτό, αλλά εσείς έχετε και μια συνεδριακή απόφαση. Δεν ξέρω, θα μπορούσε δηλαδή μετά από δεύτερες εκλογές το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως τις θέσεις που είναι, αν είναι δεύτερο, τρίτο κτλ., να μπει σε μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία για το καλό της σταθερότητας, έτσι, με αυτή την έννοια.
1: Ούτε μετά από τρίτες εκλογές, κύριε Ιωάννου, και να εξηγήσω ότι η απόφαση συνεδρίου αλλάζει με απόφαση συνεδρίου και μόνο. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν έτσι τα των κομμάτων και φυσιολογικά, οι ακροατές σας. Το συνέδριο και η απόφασή του είναι έτσι το ανώτερο όργανο είναι το συνέδριο, είναι πάνω από τον πρόεδρο. Ακόμη και ο πρόεδρος του εκάστοτε κόμματος, του οποιοδήποτε κόμματος, αν θέλει να κάνει κάτι ή να αποφασίσει, δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση συνεδρίου. Η απόφαση συνεδρίου αλλάζει μόνο με απόφαση συνεδρίου. Άρα τέτοιο σενάριο θα πρέπει να έχει να πάμε σε συνέδριο και να αλλάξουμε αυτή την απόφαση. Οτιδήποτε άλλο προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει ούτε καν ως σενάριο. Άρα σενάριο με τη Νέα Δημοκρατία δεν υφίσταται.
2: Άρα αν η Νέα Δημοκρατία, αν υποθέσουμε ότι είναι πρώτο κόμμα, τώρα εγώ επιμένω λίγο στα σενάρια γιατί είναι και το αγαπημένο μας σπορ. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα και στις δεύτερες εκλογές δεν φτάνει αριθμητικά, λέω τώρα, η δεξιή της παρτενέρ για κυβέρνηση, εκεί τι θα γίνει?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία ταιριάζουν αρκετά με το προφίλ της Νέας Δημοκρατίας τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία προέρχονται από την λαϊκή δεξιά και την ακραία δεξιά. Νομίζω ότι εάν η Νέα Δημοκρατία αναζητεί συνεργάτες, να το πω, συμμάχους και συμμαχίες, θα μπορέσει να τις βρει εκ δεξιών. Αν, ξαναλέω, πάμε σε ένα σενάριο τέτοιο, έτσι.
2: Το άλλο σενάριο τώρα ποιο είναι? Να βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, έστω με μία ψήφο διαφορά. Εσείς απ' την άλλη φαντάζομαι δεν διεκδικείτε την αυτοδυναμία. Σας ακούω κάπως πιο προσγειωμένο. Με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση? Γιατί δεν βλέπω και πολλούς. Το ΚΚΕ λέει όχι. Με τη Νέα Δημοκρατία λέτε όχι. Με τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν σας ρωτάω καν. Άρα εκτός από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου, δεν βλέπω κι άλλους.
1: Εδώ δεν μπορεί να είμαστε και μάντης, ούτε θα πρέπει εκ των προτέρων να δείχνουμε με ποιους και πώς ή θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και το γεγονός ότι αποκλείσαμε ένα κόμμα, το οποίο βέβαια βάσει πολιτικής θα μπορούσα να το κάναμε και στο συνέδριο, από θέση αρχής, αν ρωτάτε την άποψή μου, δεν είμαι υπέρ σε ένα κόμμα να αποφασίζει σε ένα συνέδριο να παίρνει μια τέτοια απόφαση. Από θέση όμως συμφέροντος και με βάση τη συγκυρία τη διορινή, βολεύει στο ΠΑΣΟΚ αυτή η απόφαση συνεδρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη σπέκουλα περί συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία, αυτή λύγη με απόφαση συνεδρίου. Για μας είναι πολύ πολύ καθαρό. Προχωράμε αυτόνομα, βλέπουμε πού θα φτάσουμε και πώς, και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα. Στη βάση του προγράμματός μας και με βάση την ψήφο του ελληνικού λαού θα δούμε τα σενάρια και εμείς. Νομίζω ότι είναι τελείως άκερο και, έτσι, και άχαρο να συζητάμε εκ των προτέρων.
2: Μάλιστα. Δεκτό και σεβαστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που με προβληματίζει τις τελευταίες μέρες, γιατί όπως και εσείς, έτσι και εμείς, συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, για τα καινούργια κόμματα και τι θα γίνει και πώς θα γίνει κτλ. Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν ακούω να το συζητάμε με αυτή την οπτική στο δημόσιο διάλογο. Δεν είναι προς προβληματισμό, όχι μόνο από εσάς, έτσι, το λέω γενικότερα για τη δημόσια συζήτηση, ότι δύο κόμματα πρωτοεμφανιζόμενα, άσχετα αν στο ένα επικεφαλής και ιδρυτής του είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που πάνω κάτω ξέρεις περίπου που κινείται. Έχουμε δύο κόμματα που δεν έχουν παρουσιάσει ούτε αναλυτικό πρόγραμμα, ούτε θέσεις, ούτε ηγετική ομάδα. Στο ένα καλά-καλά δεν ξέρουμε κανέναν εκτός από την αρχηγό του. Αναφέρομαι στην ΕΛΑΣ και στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Αυτά τα δύο κόμματα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζονται να παίρνουν με το καλημέρα 20-25%, δηλαδή το 1 τέταρτο των ψηφοφόρων, και για τα ίδια τα κόμματα ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Δηλαδή το έχουμε ερμηνεύσει με κάποιο τρόπο?
1: Ναι, εγώ δίνω μια ερμηνεία. Έχω μια ερμηνεία. Θέλω να πω ότι καταρχάς είμαι υπέρ των υγιών διπόλων. Έτσι, θεωρώ ότι λειτουργούν και έτσι κατοχυρώνουν και τη συνέχεια και στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Βλέπουμε ότι τα υγιή διπόλα, ενώ τη βασική δύο πόλη πρόοδου και συντήρησης και η εναλλαγή αυτών στην εξουσία διασφαλίζει και τη δημοκρατία και την συνέχεια. Αλλά εδώ έχουμε, κατά την άποψή μου, μια αποσταθεροποίηση στην χώρα και το αντισύστημα, το οποίο έτσι μεγαλώνει συνεχώς και θα εκφραστεί επίσης, να το λάβουμε αυτό υπόψη, όπως και αν έχει. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Ιωάννη? Ποιοι είναι οι λόγοι? Φέρνω παράδειγμα, γιατί συζητάμε για το άρθρο 86 του Συντάγματος κτλ. Αν υπήρχε απόφαση παραπομπής του κυρίου Καραμαλή, για παράδειγμα, στη δικαιοσύνη, ως όφιλε και στη βάση ενός δικαστικού πορίσματος, του πορίσματος της Ευρωπαίας Εισαγγελέα δηλαδή, θα είχαμε την κυρία Καριστιανού να κάνει κόμμα, για παράδειγμα, θα γνώριζε κανένας την κυρία Καριστιανού, θα μιλούσε ένας κόσμος και θα αντιδρούσε ένας κόσμος? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία στη βάση των τελευταίων της αποφάσεων, πέρα από τα σκάνδαλα. Ξέρετε, το ένα είναι τα σκάνδαλα και το δεύτερο είναι το ποιος, αν θέλετε, ελέγχεται για αυτά ή όχι. Όταν λοιπόν ο Έλληνας πολίτης ελέγχεται και τα πάντα, αλλά ο πολιτικός ο οποίος κυβερνά δεν ελέγχεται και προστατεύεται, αυτό δημιουργεί λογικά αντίδραση. Εδώ λοιπόν η λογική του Μητσοτάκη ή χάος, αυτό είναι λέξεις οι οποίες εκφράζουν τον άξονα σύστημα αντισύστημα. Είναι κατά βάση σε δύο διαδικασίες.
2: Υπήρχε σε δημοσκόπηση αυτό το Μητσοτάκη ή χάος. Δεν ξέρω πόσο δεοντολογικό είναι.
1: Το θέμα είναι ποιος το προκαλεί και γιατί. Ποιος λοιπόν σχηματίζει και δημιουργεί το χάος. Εγώ σας λέω πάρα πολύ απλά ότι η Ελλάδα είναι πλέον έτσι αποσταθεροποιημένη και με πολλά νέα κόμματα, γιατί δημιουργείται το χάος, και το χάος δημιουργείται και καθοδηγείται από την ίδια την κυβέρνηση. Και για να το καταλάβουν με πολύ απλά λόγια οι ακροατές, σας το λέω ξανά, αν ως όφιλη η Νέα Δημοκρατία απλώς είχε παραπέμψει τον κύριο Καραμαλή, δεν θα είχαμε, μόνο αυτό να έκανε. Μόνο αυτό σε πρώτο χρόνο εννοώ. Εδώ έχουμε σειρά αποφάσεων από τις υποκλοπές, έτσι, τα Τέμπη και βεβαίως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά αποφάσεων, άδικων αποφάσεων, όπου προστατεύουν τους πολιτικούς και δημιουργούν αντιδράσεις, υγιείς αντιδράσεις, οι οποίες βεβαίως μπορεί να εκφραστούν από κόμματα ή από ιδέες οι οποίες δεν θα είναι και τόσο υγιείς και μπορεί να μας οδηγήσουν και στον γκρεμό. Η Ελλάδα έχει ζήσει ξανά έτσι τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, και για μένα είναι θλιβερό μια κυβέρνηση να οδηγεί σε τέτοια διλήμματα την χώρα. Και το κάνει, ξέρετε, γιατί είναι απλός ο λόγος. Προσπαθεί να διεκδικήσει ένα 20% ψηφοφόρων οι οποίοι έχουν μια κοινή λογική και σου λένε ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά θέλουν να τους αναγκάσουν και να τους σύρουν να την ψηφίσουν, παρουσιάζοντας τον μπαμπούλα και ενδεχομένως τώρα το χάος. Αυτό είναι προκλητικό. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει. Το είπε ο κύριος Σαμαράς προς τον κύριο Μητσοτάκη και μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό οφείλει να διασφαλίζει και η ίδια η κυβέρνηση τη συνέχεια της χώρας χωρίς αυτούς. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν είναι εμείς ή κανείς.
2: Ναι, άρα εδώ όμως ο κόσμος εμφανίζεται να εμπιστεύεται πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα, ίσως είναι η καλύτερη έκφραση, κόμματα ή πρόσωπα που δεν τα ξέρει και πολύ καλά, όπως, γιατί είναι άλλο η πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών και είναι άλλο η πρόεδρος κόμματος Χαριστιανού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά όταν με το καλημέρα παίρνουν αυτά τα δύο κόμματα 25% και περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά, και εγώ θα πω και κάτι άλλο ακόμη πιο αντιδημοφιλές, περιμένουμε να δούμε και αν αυτή η ιστορία με τον Κασιδιάρη που θα καταλήξει, διότι να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά, ξέρετε, και αυτό διστάζουμε να το βάλουμε στη δημόσια συζήτηση. Την προηγούμενη φορά ο τύπος αυτός, ο καταδικασμένος με τις βάστικες, τα τατουάζ, είπε κάτι μέσα από τη φυλακή και ένα ανύπαρκτο πράγμα, ένα ανύπαρκτο κόμμα πήρε 5%. Αυτό το ξεχνάμε μερικές φορές, έτσι. Λοιπόν, ενώ δεν έχουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα δεδομένα στο τραπέζι. Έχουμε και το προηγούμενο της εκλογής Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν ουσιαστικά πάλι μια ανατροπή από το πουθενά. Μήπως η κοινή γνώμη βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο και πολλές φορές αντιδράει με τρόπο που δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, ότι κάνει και πιο ρυψοκίνδυνες επιλογές, δοκιμάζει και κάτι καινούριο και ας μην το ξέρει καλά, δηλαδή παίρνει ρίσκα ακόμη και αν δεν υπάρχει έτσι μεγάλη σιγουριά ότι αυτό οδηγεί σε κάτι καλύτερο.
1: Όταν δημιουργείται θυμός και οργή για τους λόγους τους οποίους σας ανέφερα, δεν είναι δηλαδή μόνο οι οικονομικοί λόγοι, είναι και οι θεσμικοί, είναι και οι λόγοι δημοκρατίας, όταν μια κυβέρνηση δηλαδή δρά κατά αυτόν τον τρόπο και προκαλεί έναν κόσμο να αντιδράσει, γιατί αυτό έχει συμβεί, αυτό ξέρετε θα εκφραστεί. Εκφράζεται αυτή τη στιγμή άναρχα, δηλαδή δημιουργούνται κόμματα, όπως σωστά είπατε, ο κόσμος αν ακούσει τώρα αυτά που συζητάμε θα έχει ήδη μπερδευτεί από τα πολλά κόμματα. Εγώ θα πω απλά ότι υπάρχει ένα ρεύμα αντισυστημικό, το οποίο θα εκφραστεί με κάποια κόμματα. Αυτό το ρεύμα λοιπόν είναι υπαρκτό, πρέπει να δούμε γιατί προκλήθηκε και από εκεί και πέρα να λάβουμε υπόψη ότι είναι ένα πιθανό σενάριο, δεν είναι να μοιραστεί, αλλά στο τέλος και φτάνοντας στις εκλογές είναι να σηκωθεί και να πάει σε ένα κόμμα και μόνο, το οποίο θα κάνει τα πράγματα εξαιρετικά επικίνδυνα για τη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, εδώ υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει στοιχεία αλαζονίας, γι' αυτό δημιουργούνται και κόμματα και από την ίδια της τη σάρκα. Η αλαζονία, η απόσταση που έχει πάρει από την εκλογική βάση αλλά και από στελέχη και ιδέες της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει αυτόν τον κατακαιρματισμό. Ξέρετε, υπάρχει υπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Ευθύνη η οποία έχει να κάνει και με το πώς ζει ο κόσμος και με το πώς περνά ο κόσμος και με το πώς κυβερνά και με την αλαζονία με την οποία κυβερνά.
2: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Μητσοτάκης όμως που είναι 10 χρόνια πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, εκείνος κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι το συμφέρει πολιτικά. Δεν συζητάμε τώρα για τα σκάνδαλα και τις ανισότητες και την ακρίβεια και όλα αυτά, αλλά συζητάω τώρα αμιγώς πολιτικά. Το ότι είναι πρώτος 10 χρόνια ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, είμαστε στον 11ο χρόνο που είναι πρώτος, αυτό δεν είναι πρωτίστως πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή θέλω να πω, για να είναι πρώτος 10 χρόνια, κάτι κάνει αυτός καλά και κάτι εσείς δεν κάνετε σωστά. Έτσι δεν είναι?
1: Αν έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση, έχει ευθύνη και η αντιπολίτευση. Αν δεν το έχουμε κάνει όλα σωστά ως αντιπολίτευση, θα σας απαντήσω ευθέως πως ναι. Το ίδιο, έτσι,
2: δηλαδή, κάτι δεν θα έχετε κάνει σωστά τώρα.
1: Προφανώς.
2: Για να είναι πρώτος ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες 15 στις δημοσκοπήσεις, φαντάζομαι.
1: Προφανώς, αλλά δείτε λίγο, ξέρετε, καμιά φορά όταν ζητάμε ανατροπή και πολιτική αλλαγή θα πρέπει να δούμε αυτή πώς μπορεί να έρθει. Αν για παράδειγμα στην αντιπολίτευση συναντάμε αντί για 1,2 ή 3 ή 4 κόμματα, καινούργια κόμματα, αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν επίθετα. Όλα αυτά για μένα δεν έχουν κάποια λογική. Εγώ δεν πιστεύω στις αλλαγές, έτσι, τα κόμματα δεν είναι πουκάμισε, να τα αλλάζουμε, να τα μετονομάζουμε κτλ. Εγώ πιστεύω στη σταθερότητα, στα κόμματα τα δημοκρατικά. Πιστεύω ότι ορίμασε η δημοκρατία μας και θα πρέπει αυτό να εκφράζεται με ιδέες. Ωραία, να προκύψουν και κόμματα εξ ανάγκης, αλλά εδώ στην Ελλάδα γίνεται με έναν τρόπο άναρχο και ξαναλέω, εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη από την κυβέρνηση και εξήγησα και τον μηχανισμό με τον οποίο το έκανε. Νομίζω ο κόσμος πρέπει να το δει και να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ευθύνη του καθενός μας. Ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει και να πει ότι κάνω κι εγώ ένα κόμμα. Δημιουργώ και εγώ κάτι. Αυτό το κάτι που δημιουργεί κάποιος θα φέρει την πολιτική αλλαγή. Θα κατακαιρματίσει κι άλλο το πολιτικό σκηνικό. Τι βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη και τι δεν τον βολεύει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ρεύματα και τα λοιπά και η συγκυρία. Είναι και οι πολιτικοί παίκτες, να το πω έτσι, σε ένα πολιτικό σενάριο στο οποίο ο καθένας λειτουργεί τέλος πάντων με τους δικούς του όρους.
2: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν είχε όμως τα δύο τελευταία χρόνια ανοιχτό, ελεύθερο πεδίο με τη διάλυση του Πάλε Ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και την πολυδιάσπασή του. Δεν είχε μια μεγάλη ευκαιρία τα τελευταία δύο χρόνια να πρωταγωνιστήσει, να παίξει μπάλα. Αλλά οι ευκαιρίες δεν είναι απεριόριστες, που έλεγε και ο αείμνηστος Σιμίτης σε μία από τις τελευταίες παρεμβάσεις του. Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως χάθηκε μια ευκαιρία.
1: Θα σας απαντήσω ότι όντως το Πασόκ είχε μια ευκαιρία και έχει μια ευκαιρία. Εγώ δεν βλέπω τίποτα να έχει χαθεί. Το Πασόκ θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, έχει ρίζες, έχει παρελθόν, αλλά έχει και πρόγραμμα για το μέλλον και πολύ σοβαρά στελέχη. Δηλαδή, αν κάνουμε και τη σύγκριση, να δούμε ακόμα και την κυβερνητική σύγκριση, γιατί μιλάμε για τα στελέχη, για τα υπουργεία κτλ., θα δούμε, για παράδειγμα, πρόσωπα τα οποία είναι έτσι, αν θέλετε, πολλών ικανοτήτων και δυνατοτήτων. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες.
2: Άρα, τι φταίει.
1: Δεν λέω ότι φταίει κάτι. Λέω ότι είμαστε σε μια στιγμή στην οποία ο κόσμος θα καταλήξει και θα αποφασίσει. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογές.
3: Σωστό.
1: Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές μετρήθηκε κάτω από τις δημοσκοπήσεις. Σας θυμίζω ότι, για παράδειγμα, στο παρελθόν, σε αντίστοιχες κρίσεις, πολλά κόμματα αλλιώς τα υπολόγισαν και αλλού βρέθηκαν. Το τελευταίο μήνα, κόμματα τα οποία ήταν στο 4, στο 5, ξαφνικά πήγαν στο 17. Θέλω να πω ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν. Όταν έρχεται η ώρα να αποφασίσουν οι πολίτες, εμείς θα πρέπει ουσιαστικά να είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ. Θα δούμε και θα μετρηθούμε στις εκλογές. Οι πολλές δημοσκοπήσεις. Δεν βοηθούν καθόλου τη συζήτηση. Γίνονται πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και συζητάμε κάθε μέρα για τις δημοσκοπήσεις. Τι στάσεις πρέπει να βλέπουμε, κατά την άποψή μου.
2: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ένας δυνάμει σύμμαχός σας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και παρόμοιες προτάσεις. Δηλαδή, εσείς είπατε πέρσι να καταργήσουμε τις πανελλαδικές, να κάνουμε εθνικό απολυτήριο. Για να αναφερθώ πολύ σύντομα και στα δικά σας, αν και δεν έχουμε χρόνο. Ο Τσίπρας λέει να καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Ο Ανδρουλάκης προτείνει δωρεάν μέσα μεταφοράς μέχρι 24. Ο Τσίπρας λέει για όλους τους μόνιμους κατοίκους. Δεν ξέρω, δίνει λίγο περισσότερα. Εσείς είστε λίγο πιο τσιγκούνιδες από ό,τι φαίνεται. Το λέω ειρωνικά, έτσι. Δεν ξέρω, πού να ποντάρουν οι ψηφοφόροι τώρα, οι κεντροαριστεροί ψηφοφόροι με όλα αυτά. Υπάρχει ανταγωνισμός τώρα, είναι ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση όλο αυτό? Τι ακριβώς είναι?
1: Το αν υιοθετεί ένα άλλο κόμμα μια δική μας πρόταση, για παράδειγμα, δυναμώνει την πρόταση. Εγώ το βλέπω θετικά, έτσι. Το να υιοθετούνται προτάσεις δικές μας, όπως πράγματι συνέβη στην παιδεία, όπως λέτε, το βλέπω θετικά. Το αν είμαστε ευθέως ανταγωνιστικοί με τον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε ευθέως ανταγωνιστικοί.
2: Με την Ελλάς, μην μπερδευτούμε. Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι, κινούμαστε σε κοινές δεξαμενές. Τώρα, η άποψη δική μου, και θέλω να την καταθέσω, είναι ότι ο καθένας έχει το πρόγραμμά του και τις προτάσεις του, αλλά θεωρώ ότι, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς και την πολιτική, το κριτήριο ψήφου δεν θα είναι το ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το κριτήριο ψήφου θα έχει να κάνει με το χτίσιμο μιας νέας εμπιστοσύνης με τα κόμματα. Δηλαδή, κανείς δεν θα ψηφίσει αυτό που θα του δώσει, για παράδειγμα, το 14ο μισθό και θα φύγει επόμενος να του δώσει το 15ο και μεθεπόμενος το 16ο. Όσο αυτό θα συμβαίνει, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση, να το πω, με τους πολίτες. Οι πολίτες, λοιπόν, δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς και την πολιτική. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, στους θεσμούς, στα κόμματα κτλ. Και η πολιτική με ήττα και η πολιτική με μικρογιώτα θα πρέπει να χτίσουν εκ νέου μια σχέση εμπιστοσύνη με τους πολίτες. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή χρειάζονται να εμπιστευθούν και όχι τέλος πάντων να μπουν σε μια λογική πλειοδοσία στα κόμματα για το ποιος θα δώσει τα παραπάνω. Μιλώντας για τα παραπάνω, έτσι. Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες είπατε, ο καθένας έχει το πρόγραμμά του. Δεν λέμε να μην δίνουν τα κόμματα. Λέω ότι δεν θα είναι κριτήριο ψήφου κατ' εμέ αυτό. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του. Είναι το παράδειγμα των εισιτηρίων. Παράδειγμα της πεταυτών μεταφορών. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ ο καθένας κάνει μια πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μια πρόταση. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τζάμπα, όχι για δωρεάν. Λοιπόν, δωρεάν εισιτήρια, για παράδειγμα, σε μαθητές τεστ έχουμε στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Σλοβενία, στην Ισπανία. Τι είναι αυτό, λάθος? Είναι τζάμπα? Μελέτες δείχνουν, για παράδειγμα, ότι φοιτητές που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους τείνουν να συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και αργότερα. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, γιατί είναι και ένα μέσο φιλικό και προς το περιβάλλον?
2: Μάλιστα.
1: Οι έρευνες, για παράδειγμα, η πρόσβαση των νέων σε οικονομικά προσιτές μεταφορές αυξάνει τη σχολική και πανεπιστημιακή συμμετοχή, μειώνει την ανισότητα, διευκολύνει την πρόσβαση στην εργασία. Είναι σωστό ή λάθος? Γιατί απαξιώνουμε, λοιπόν, πολιτικές οι οποίες είναι χρήσιμες και, κατά την άποψή μου, δεν συνιστούν και κριτήρια ψήφου, σας το ξαναλέω, έτσι, αλλά είναι πολιτικές οι οποίες έχουν ουσία και νόημα. Λοιπόν, είναι παραδείγματα τα οποία νομίζω ότι μπαίνουν στην συζήτηση με τον λάθος τρόπο.
2: Μάλιστα. Κύριε Παραστατή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Στέφανος Παραστατήδης, βουλευτής Κλικής με το ΠΑΣΟΚ. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου με το Σταύρο Αμάραντο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού. Και αμέσως μετά, αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Υπεγράφει ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαΐ, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται και από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη, το έγγραφο φέρει ήδη τις υπογραφές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου του Ιράν, Μασούντ Μπεζεκσιάν. Σύμφωνα με τον Ισμαήλ Μπακαΐ, η τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Το μνημόνιο αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα για την επίτευξη μιας ευρύτερης συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση των κυρώσεων, το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στη Βεσσαλία τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, έγραψε στο έξω Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Η υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στο Ιράν και τη ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σημαίνει πως το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάς Αρίφ. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάσους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν πάμε στις εκλογές για να καταμετρήσουμε τις δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Πειρά δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον πρωτευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο Δήμος Βάρης Βούλες, βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του, διαψεύδει δημοσιεύματα που αφορούν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας. Όπως τονίζει, προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η επίθεση με πυράβλους βρίσκεται σε εξέλιξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου στην πόλη. Την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα ή ζημιές έως αυτό το στάδιο. Στα αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Αυτή την ώρα παίζουν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Και ο καιρός γενικά έθωσε με Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αποτίμηση της κατάστασης σε οικονομικό επίπεδο θα επιχειρήσουμε τώρα με έναν εκ των πλέον εγκύρων, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, τον καθηγητή οικονομικών Χαράλα Μπογκότση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Ταλαμάγκα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να απαντήσουμε, έχουμε κωδικοποιήσει μάλλον μία σειρά ερωτημάτων που έχουμε πάρει τις όλες προηγούμενες μέρες από τους ακροατές. Καταρχάς, και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια δικιά σας να μας κάνετε μάθημα μεταξύ των άλλων και να απαντήσουμε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς,
1: τη διάθεσή σας και με το καταδύναμη.
0: Λοιπόν, καταρχάς,
1: Τη διάθεσή σας και με το καταδύναμη.
0: Λοιπόν, καταρχάς,

0: Την Ουκρανία και τώρα το περασμένο καλοκαίρι τον Ιούλιο του 25 είχαμε το πρώτο κύμα των επιθέσεων, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τώρα είμαστε πάνω από 2 μήνες ανάφλεξης, πολεμικής ανάφλεξης με όλα τα παρεπόμενα για την παγκόσμια οικονομία στο Ιράν. Δεύτερη περίπτωση. Λοιπόν, ποια είναι η εγώ ανέφερα εντάχυτα γεγονότα, ποια είναι η εκτίμηση δικιά σας για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το χρονικό προσδιορισμό. Δηλαδή θυμόσαστε ότι πριν καν φτάσουμε στο τελευταίο πόλεμο, ότι όταν έγινε η επίθεση στη Γάζα κακήθεν και ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες, θα θυμόσαστε ότι ευχόμαστε όλοι να μην υπάρξει ευρύτερη ανάπλεξη στην περιοχή και κυρίως να μην υπάρξει κάποια στιγμή εμπλοκή του Ιράν, γιατί οι επιπτώσεις κυρίως οικονομικές αλλά και βέβαια οι γεωπολιτικές θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα λοιπόν όχι μόνο υπάρχει συμμετοχή σε αυτή την ιστορία και του Ιράν, αλλά υπάρχει συμμετοχή περιφερειακή πλέον από όλες τις χώρες και μάλιστα υλοποιείται σιγά σιγά το δυσμενέστερο σενάριο το οποίο απευχόμαστε. Δηλαδή, ήδη στο ξεκίνημα είχαμε πει ότι αν διακέσει λίγο και το πετρέλαιο δεν θα ανέβει, δεν θα αυξηθεί πάνω από 100 δολάρια, ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη και ότι οι ζημιές και οι απώλειες θα είναι τουλάχιστον οικονομικό τομέα τόσες όσες θα μπορούσαν να αντέξουν οι οικονομίες και των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τάση ανόδου λόγω και των καινούριων εξελίξεων και συνεχώς συζητάμε για ένα εύρος τιμών το οποίο βρίσκεται γύρω στα 120 δολάρια, κάτι που περιλάμβανε το δεύτερο, το μεσαίο σενάριο δηλαδή, και όχι το πρώτο, ώσπου να πάμε, αν πάει πάνω από 150, να πάμε στο πλέον δυσμενέστερο σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, κύριε Ταλαμάκα, ότι σε όλα τα στοιχεία τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως το σενάριο, γιατί μπορεί μερικά να μας έχουν προλάβει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε την ανακοίνωση προημερών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, αλλά και στη χώρα μας, όπου για την Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,6%, που είναι ο πέμπτος υψηλότερος. Και βέβαια, και με μια συμμετοχή των ενεργειακών προϊόντων κατά 21,9% και των τροφίμων κατά 4,1%. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό αυτό το νούμερο. Διότι το δυσμενέστερο σενάριο που είχε επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό προέβλεπε 4,4%. Δηλαδή έχουμε υπερβεί σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό ακόμη και το δυσμενέστερο σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εν μέσω εξελίξεων οι οποίες τείνουν στο να διαμορφώσουν καταστάσεις οι οποίες θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Θα μου πείτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή της Ευρώπης, διότι για το Ιράν δεν συζητούμε αυτό, με αυτό ασχολείται ο κύριος Τραμπ, ο οποίος μέσω του αποκλεισμού θέλει να στραγγαλίσει ή να φέρει σε δυσχερή θέση τέτοια που να υπογράψει μια παράδοση έτσι του Ιράν ανεφόρων όπως ζητούσε από την αρχή. Αυτά θα έλεγα σαν πρώτη τοποθέτηση, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν μπορεί να κάνει κανείς είναι προγνώσεις, διότι γνωρίζετε ότι θα ήταν έολες, δεδομένου ότι μια στιγμή στην άλλη θα μπορούσαν να διαψευστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να πάρουμε έναν τους παράγοντες. Αν να δούμε σε οικονομικό επίπεδο, ξεκινώντας όμως από το πώς διαμορφώνεται και πώς κρίνετε εσείς την πολιτική του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, εδώ εντάξει, ενώ στην

0: Αρχή λέγαμε μακάρι να υπάρξει ένας άνθρωπος παρά τις ιδιαιτερότητες που είχε από την αρχή να κλείσει τους πολέμους. Τώρα εδώ με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και με όλα τα αντιφατικά νομίζω ότι όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνετε εσείς, αλλά εσείς περισσότερο μας το δείτε από την πλευρά της οικονομικής πολιτικής.
1: Καταρχήν τα χέρια ψηλά έχουν σηκώσει από την πλάτη και οι ίδιοι ψηφοφόροι του, ναι. Δεδομένου ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει στον αδύρα αυτή τη στιγμή, ακριβώς για το λόγο ότι δεν εξαιτίωσε τις δύο βασικές υποσχέσεις που είχε δώσει στον αμερικανικό λαό. Η μία ήταν να σταματήσει τους πολέμους και να μην ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλες χώρες στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το αν έχουν δημοκρατία κάποιες χώρες ή δεν έχουν και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας σύστημα. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν θα αντιμετώπιζε τα θέματα του πληθωρισμού. Διότι ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κ. Biden, στην ουσία έχασε τις εκλογές ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι δεν κατάφερε να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που δεχόταν το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό. Άρα και εκεί, ενώ αντίθετα μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και μάλιστα κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί συμβαίνει οι Αμερικανοί είναι ότι ακόμα και στα ενεργειακά προϊόντα που η Αμερική είναι εξαγωγέας, ξέρετε, του είναι γνωστό πλέον σε όλους ενεργειακών προϊόντων και βλέπετε ακόμα και τη βενζίνη και τα καύσιμα στα πρατήρια των αμερικανικών επιχειρήσεων, βλέπετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυξάνονται συνεχώς οι τιμές και έχουν φτάσει περίπου σε ένα υψηλότερο επίπεδο παρά τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχει σε μια τόσο μεγάλη χώρα για μετακινήσεις, ξέρετε. Και πέραν του ότι υπάρχει και αν θέλετε και πρόβλημα και με την κυροζήνη, δηλαδή με τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν
0: τον αεροπλάνο.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες, όπου εκεί ξέρετε στις ΗΠΑ κυρίως μετακινείται ο κόσμος με αεροπλάνα λόγω των μεγάλων
0: αποστάσεων.
1: Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ακριβώς για τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Τώρα εμείς αν είμαστε και εμείς πως κρίναμε, κοιτάξτε, πιο απρόβλεπτο πρόεδρο δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναζήσει η ανθρωπότητα σε ό,τι αφορά μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί δεν μπορεί κανείς ποτέ να βγάλει συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις και από τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για το τι θα επακολουθήσει την επαύριο. Την επαύριο μπορεί να τα έχει αναιρέσει, μπορεί να τα έχει τροποποιήσει, άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει. Και η οικονομία χωρίς μια στέρεα βάση για προγραμματισμό, ξέρετε, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό και η κυρία Λαγκάρτ προημερών, στην τελευταία το ειδικό συμβούλιο που έγινε, στην τοποθέτησή της είπε εξπρέσεις βέβαιες ότι ξέρετε ότι στην εποχή που ζούμε, λόγω της αβεβαιότητας, δεν μπορούν να γίνουν ούτε επενδύσεις, ούτε να προσδοκούμε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και η δε ανάπτυξη για την Ευρωζώνη βλέπετε ότι έχει στις προγνώσεις περιοριστεί στο μισό από αυτό που συζητήσαμε στις αρχές του έτους.
0: Μάλιστα. Είπαμε για τον... Έχουν στείλει και τις προηγούμενες μέρες ακροατές όπου κάνουν την κριτική τους οι περισσότεροι συντριπτική πλειοψηφία στις κινήσεις του Τραμπ. Υπήρξε και ένας σε ένα μήνυμα ο οποίος είπε «Μα ο Τραμπ δεν λειτουργεί θεσμικά ως Αμερικανός Πρόεδρος, λειτουργεί ως επιχειρηματίας. Αυτό το επιχείρημα ακούγεται. Σε αυτό τι λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση?»
1: Κοιτάξτε, η τοποθέτησή μου και σε αρθρογραφία είναι ξεκάθαρη. Οι επιχειρηματίες δεν έχουν τις απαιτούμενες, αν θέλετε, ικανότητες ή δεν έχουν το πολιτικό σκεπτικό για να αναλάβουν την κυβέρνηση μιας χώρας. Το ίδιο, το παρόμοιο μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους πανεπιστημιακούς, αλλά στους πανεπιστημιακούς έχουν και κάποιους επιτυχημένους επιτυχημένα παραδείγματα. Στην Ευρώπη έχουμε ζήσει επιχειρηματία τον κύριο Όρμπαν, ο οποίος προημερών αποκαθιλώθηκε από την κυβέρνηση. Επίσης ένα ακραίο παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν με θα έλεγα ιονί μιλιταριστική νοοτροπία του αποφασίζομαι και διατάσσουμε, δηλαδή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που έχει μια κοινωνία για να λειτουργήσει σήμερα, η οποία βασίζεται η κοινωνία στη συνεργατικότητα και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και βέβαια σε αποφάσεις τις οποίες επεξεργάζονται συλλογικά όργανα για να είναι πιο στέρεστοι, να γίνουν και αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Άρα λοιπόν, οι πολιτικές τύπου πήραμε το αλυσοπρίωνο του κυρίου Μιλέη της Αργεντινής ή του κυρίου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή του κυρίου Όρμπαν στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να δοκιμήσουν, και για να μην σας πω ότι αυτά τα πρέπει να είναι κακά παραδείγματα για τις άλλες κυβερνήσεις, διότι δεν είναι μόνο οι πολλοί, αν θέλετε, χτυπητές περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου οι νέοι, αν θέλετε, άρχοντες στις χώρες τους κάπου προσπαθούν να μοιάσουν σε κάποια θέματα τα οποία χειρίζονται στην λήψη αποφάσεων με αυτούς τους τρεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, με το πρόσχημα ότι λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις και ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κοινοβούλια, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε υπουργικά συμβούλια, αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε την πεπατημένη, την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, και μιλώ μετά από τον πόλεμο, οι χώρες ακολουθήσει κυρίως στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις έκαναν τη δουλειά τους, αλλά και οι πολίτες ευημερούσαν.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να δούμε τους άλλους παγκόσμιους παίκτες. Πάμε στο ρωσικό παράγοντα. Βάζοντας, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Γκότσι, και την συμμετοχή τους σε όλα όσα έχουν γίνει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς κρίνεται τη ρωσική οικονομία?
1: Καταρχήν να σας πω κάτι, γιατί επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και τα λέμε πολύ συχνά. Ήμουνα κατά των κυρώσεων.
0: Ναι,
1: γιατί έβλεπα ότι είναι ατελές φορές. Βλέπετε ότι έχει επαληθευτεί αυτό. Καμία χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις δεν υπέστη, αν θέλετε, τέτοια ζημιά ώστε να αλλάξει την πολιτική της.
0: Ναι.
1: Το είδαμε με την Ρωσία, η οποία μάλλον βγήκε κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία, το ξέρετε, διότι έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου σε τέτοιο επίπεδο που ο κύριος Πούτιν αν θέλετε χαίρεται σε καθημερινή βάση με τις πράξεις που κάνει. Και επίσης θεωρώ ότι ούτε και στην περίπτωση του Ιράν, και έχουμε ένα διαψευστό αλλά δεν νομίζω θα γίνει, με τον αποκλεισμό ότι θα στραγγαλιστεί η οικονομία του Ιράν, διότι το Ιράν επειδή φάνηκε τελικά ότι ήταν καλά προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, το είδατε ότι αντιστάθηκε και σε αμυντικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, σε διαπραγματευτικό δηλαδή. Θεωρώ ότι και το θέμα του αποκλεισμού κατά πάσα πιθανότητα δεν το είχε λάβει υπόψη και θα έχει ή από θέματα αρκετά από τη μία, ή θα έχει κάνει συμφωνίες για μελλοντική παράδοση ενεργειακών προϊόντων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για χώρες βέβαια οι οποίες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν λειτουργούν και τόσο συλλογικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούμε, ας δούμε εμείς, ας απομονώσουμε λίγο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία γύρω από τα στενά του Ορμούς. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνει την κατάσταση? Γιατί εγώ εκφράζω, κύριε καθηγητά, έναν προβληματισμό, μήπως παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς να δοθεί λύση, πάει σε μάκρος και θα την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι και μετά το φέρουμε και στα δικά μας. Στην ουσία, ένα αντίστοιχο εμπάργκο, ένα στραγγαλισμό έχει κάνει ο Τραμπ στην Κούβα και αντιμετωπίζει τα μύρια όσα προβλήματα. Άμα γίνει το ίδιο και στο Ιράν, αλλά επειδή εδώ είναι το θέμα του πετρελαίου και των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι πάμε σε μια άγνωστη διαδρομή με ακόμα πιο άγνωστο τέλος. Τι λέτε?
1: Η ιστορία της Κούβας που αναφέρατε προηγουμένως είναι άλλο ένα μεγάλο λάθος. Για το λόγο ότι δίνει ένα κακό παράδειγμα στην Κίνα για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί απέναντι στην Ταϊβάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν έκανε η Κίνα το ίδιο που έκανε ο κ. Τραμπ με την Κούβα, τι προβλήματα περαιτέρω θα είχαμε στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει νομίζω να το ξαναδεί ο κύριος Τραμπ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία βλέπετε ότι τελικά άγεται και φέρεται από μια περιοχή η οποία πάντα δημιουργούσε, αν θέλετε, λόγω των πετρελαϊκών πηγών που, και του αερίου βέβαια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, πάντα δημιουργούσε προβλήματα, ακόμα και με τον ΟΠΕΚ που επειδή είναι και αυτό επίκαιρο λόγω της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ως μέλος από τον ΟΠΕΚ, πάντα ο ΟΠΕΚ, παρότι είχε και κάποια θετικά στοιχεία αυτή η ιστορία, για το λόγο ότι η διεθνής κοινότητα είχε ένα συνομιλητή απέναντί της σε περίοδους κρίσεως και ελύνονταν τα προβλήματα, τα προμήθεια ενεργειακών προϊόντων σε αρκετές κρίσεις που έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Από την άλλη βέβαια ήταν ένα καρτέλ το οποίο επέβαλε τιμές, οι οποίες μερικές φορές ήταν αδικαιολόγητες και πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλές. Αυτό λοιπόν το θέμα θα έπρεπε να μας προβληματίσει και μας προβληματίζει, ήδη, και αν θέλετε κάτι το οποίο στην Ευρώπη το έχουν πάρει μάλλον στα σοβαρά, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι σε υποκατάσταση αυτών των προϊόντων από προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και πιο φιλικές στο περιβάλλον. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο το οποίο θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία, ακόμη και αν τελειώσει αύριο. Δηλαδή η Ευρώπη μάλλον έμαθε ότι η μεγάλη εξάρτηση από των ενεργειακών προϊόντων από ξένες, από τρίτες χώρες και μάλιστα από χώρες που δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη για τη σταθερότητά τους, αντιλαμβάνεστε ότι την αναγκάζει να προχωρήσει σε λύσεις οι οποίες είναι πιο στέρες και πιο μακροπρόθεσμα ωφέλιμες, εποφελείς για τις οικονομίες και για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Να δούμε τον κινέζικο παράγοντα, κύριε καθηγητά. Είδαμε τους Αμερικανούς, είδαμε τους Ρώσους. Η Κίνα πώς πορεύεται?
1: Κοιτάξτε, θα θυμηθώ ένα άρθρο προημερών που έγραψε ο φίλος μας ο Μιχάλης Ψήλος στην Αυτεμπορική, όπου είπε ότι ο Τραμπ δουλεύει για την Κίνα.
0: Ναι.
1: Η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Γνωρίζει ότι έχει χαρτιά πολύ ισχυρά όπως είναι οι σπάνιες γιές. Γνωρίζει ότι έχει πρώτες ύλες από τις οποίες εξαρτάται η παραγωγή των chips και μάλιστα στο 90 περίπου της 100. Γνωρίζει ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τεχνολογικό όπου ανταγωνίζεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον. Η Κίνα δεν μας πουλάει μόνο μπλουζάκια φτηνά για να φοράμε, αλλά μας πουλάει και παντός είδους προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι τα κινητά, όπως είναι τα αυτοκίνητα, μην το ξεχνάμε, όπου εκεί βλέπετε ότι ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα και οι πωλήσεις έχουν προσπεράσει τις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως είναι η Γερμανία. Και για ποιο λόγο? Διότι πουλάνε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλύτερη τεχνολογία και στη μισή τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αλλά και των αμερικανικών προϊόντων, και γι' αυτό βλέπετε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη είναι αρνητικές στο ισοζύγιο των ρουσών συναλλαγών σε σχέση με την Κίνα. Με άλλα λόγια, η Κίνα πουλάει και εμείς και οι Αμερικάνοι αγοράζουμε.
0: Μάλιστα. Και να δούμε, αφού είπαμε τους παράγοντες έναν έναν, σε κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό μάλλον δημιουργεί, μάλλον φέρνει ηρωνικά μηδιάμα, το ρόλο της Ευρώπης. κύριε καθηγητά, μετά όλες αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Ξέρω ότι και σε άλλες κουβέντες και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, κύριε Γκότση, το συνδυάζουμε όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και με το σοβαρότατο έλλειμμα πολιτικών ηγετών που αντιμετωπίζει και όλος ο κόσμος, αλλά κατ' επέκταση και η Ευρώπη. Τι λέτε?
1: Έχετε δίκιο στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, θα έπρεπε να έχουν βγάλει οι ηγέτες της Ευρώπης κάποια πρώτα συμπεράσματα τουλάχιστον, διότι η αντιμετώπιση από την πλευρά των ΗΠΑ δεν ήταν η καλύτερη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ακόμη και η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος πριν από 10 μέρες περίπου, σε ό,τι αφορά την πολιτική του κύριο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς σχέδιο, είδατε ότι στη συνέχεια λίγο πολύ το πήρε πίσω ο κύριος Μέρς, υπό την απειλή ότι η Αμερική μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να αποσύρει όλες τις δυνάμεις που έχει εγκατεστημένες στην Γερμανία και οι οποίες προσφέρουν μια ομπρέλα, αν θέλετε έτσι, προστασίας για τους Γερμανούς. Από εκεί και μετά το παράδειγμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι που μας έχει γεμίσει με περηφάνεια, ότι υπάρχει πάση και κάποιος ο οποίος αντιστέκεται σε αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι είμαστε εξαρτημένοι σε πάρα πολλά θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό που θα μπορούσε να απαιτήσει κανείς είναι μια αξιοπρεπή συμπεριφορά και από την άλλη πλευρά και μια μίνιμουμ συνεργασία σε ένα ισότιμο επίπεδο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν ακόμα πιο ισχυρά συνδεδεμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ανεξάρτητα τώρα από τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάχθηκαν στο γεύμα του βασιλέως του Ηνωμένου Βασιλείου με τον πρόεδρο Τραμπ περί στενής μακρόχρονης φιλίας. Η στενή και μακρόχρονη φιλία θα πρέπει να έχει και παρόν και μέλλον για να είναι ισχυρή, κάτι που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, μάλιστα, πρέπει να ότι ο κύριος Στάρμερ μάλλον φλερτάρει με την επαναθέρμανση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια θα χαιρέτιζε και η Ευρώπη, νομίζω.
0: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Γκότση, τώρα να δούμε λίγο τα δικά μας. Καταρχάς, στο γενικότερο πλαίσιο, πώς βλέπετε σε αυτά τα παρατηρητήρια που κάνουμε συχνά πυκνά? Εγώ πάντα, είναι τετριμένη η ερώτηση, αλλά πάντα το ρωτάω και ξεκινάμε από αυτό. Πώς βλέπετε να πηγαίνει η ελληνική οικονομία? Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε καθηγητά? Γιατί βλέπω από τη μεριά της κυβέρνησης τα νούμερα να ευημερούν και την ίδια ώρα η Eurostat να εμφανίζει το 27,6% των πολιτών αυτής της χώρας, το πρώτο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη στα όρια της φτώχειας. Τι λέτε?
1: Για το 2025 αυτό.
0: Για το 2025, σωστά.
1: Ναι, είναι πρόσφατα στοιχεία και αυτό είναι λυπηρό να το βλέπει κανείς μετά από την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε από τις πρώτες χώρες, ξέρετε. Είμαστε από τα πιο παλιά μέλη και έχουμε μια εισρωή πόρων, γιατί είμαστε πάντα επωφελούμενοι στην ουσία, με τεράστιων πόρων και με τρανό παράδειγμα το τελευταίο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο μαζί με το ΕΡΦΟ μας έκανε πάνω από 60-65 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα ήμουν υπερήφανος εάν συμμετείχα, αν θέλετε, στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στην ελληνική οικονομία, η οποία να παρουσιάζει αυτά τα θλιβερά, αν θέλετε, τις θλιβερές πρωτιές σε ό,τι αφορά κυρίως την κατανομή του εισοδήματος, διότι δεν είναι μόνο αυτό που διαβάζετε, είναι βέβαια και το διαθέσιμο εισόδημα, στο οποίο και εκεί είμαστε ουραγοί. Είναι επίσης η αύξηση της ανισότητας στην κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σαφώς έχει μειωθεί η ανεργία και έχει φτάσει στα προκρίσεις επίπεδα, αλλά μιλάμε πλέον για θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου και χαμηλής, αν θέλετε, ανταπόδοσης. Δηλαδή, ο κ. Πρωθυπουργός το 2019 είχε υποσχεθεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για να σταματήσει η εκροή εγκεφάλων των παιδιών μας, δηλαδή, στο εξωτερικό προς έβρεση αξιοπρεπούς και καλά αμοιβόμενες εργασίας. Βλέπετε μετά από 7 χρόνια σημαίνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι
1: βέβαια. Δυστυχώς ακόμη συνεχίζει το brain drain. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ικανότητες και έχει ζήτηση στο εξωτερικό αναγκάζεται να φύγει, διότι ακόμη και να βρει μια δουλειά εδώ πέρα θα έχει μια εργασία η οποία δεν θα επαρκεί, από την οποία το μισθός δεν θα επαρκεί για να περάσει ολόκληρο το μήνα αυτό στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το να ευημερούν κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία βέβαια θα έλεγα ακόμη και σε απόλυτα μεγέθη είναι πάρα πολύ μικρά, το 2% δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ με μια συμμετοχή σε αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 1,2% αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και κανένα σπουδαίο κατόρθωμα. Αντίθετα θα δείτε ότι μόλις ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης φέτος το καλοκαίρι, από εκεί και μετά θα αρχίσει μια πτώση στους ρυθμούς του ΑΕΠ για να φτάσουμε το 2028-2029 στο 0,7%. Άρα και οι αριθμοί δεν ευημερούν. Σας ανέφερα και για την ανεργία, όπου όντως υπάρχει μια βελτίωση στο στοιχείο, αλλά αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης θα δείτε ότι και εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία θα επιθυμούσαμε να μην συμβαίνουν, για το λόγο ότι δεν μπορεί να εργάζεσαι, να έχει κανονική εργασία με προσόντα τα οποία είναι υψηλού επίπεδου, δηλαδή με πτυχία και μεταπτυχιακά, και από την άλλη να μην έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει τη χώρα σου, εντάξει. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 60, όπου ο κόσμος έπρεπε να φύγει για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς, να πρέπει να το βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας. Αντίθετα βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, γύρω στο 20-22%, το οποίο υποφελείται από όλη αυτή την ιστορία, και κυρίως όχι διότι συμβάλλει στην παραγωγή, αν θέλετε, στην οικονομία, δηλαδή σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες προσφέρουν, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά, ώστε να έχει η οικονομία μας μια σταθερότητα και μια αντοχή και στο μέλλον, αλλά σε δουλειές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλή συμμετοχή σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Μιλώ κυρίως για τις διαμεσολαβήσεις, για εταιρείες οι οποίες ασχολούνται απλά και μόνο με διάφορες πλατφόρμες οι οποίες εκμεταλλεύονται αποκόπτοντας ένα κομμάτι από την τελική τιμή των υπηρεσιών ή των προϊόντων που προσφέρονται προς όφελός τους και βέβαια εις βάρος των καταναλωτών, εις βάρος των οικογενειών.
0: Μάλιστα. Μόλις θα επανέλθουμε, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Θα ξεκινήσουμε από την τεράστια τυχαίνουσα πληγή της ακρίβειας, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ. Και θέλω να μας πείτε μετά πού πιστεύετε ότι το χάνουμε. Γιατί δεν νομίζω να έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη βελτίωση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και μετά τον υπέροχο Γιάννη Πάριο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να επαναφέρω ξανά το θέμα της ακρίβειας. Τι πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι το χάνει η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της ακρίβειας?
1: Στην κακή αρχή που ξεκίνησε με την πολιτική, με τα διάφορα πάσης, και θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια ελάφρυνση στα νοικοκυριά, ενώ τελικά δεν υπήρξε καμία. Διότι αποφασίστηκαν πράγματα τα οποία, από ό,τι είδατε και σε έρευνες που έχουν γίνει, δεν άφησαν κανένα αποτύπωμα ελάφρυνσης στο ελληνικό πληθυσμό. Και τα διάφορα φίλπας και τα λοιπά, τα οποία στοιχειοθετούν μια επιδοματική πολιτική, πολιτική επιδομάτων δηλαδή, αν θέλετε ευρείας κλίμακας, όχι στοχευμένης. Δηλαδή τα επιδόματα δεν είναι κακά, είναι καλά όταν γίνονται στοχευμένα και αφορούν ομάδες του πληθυσμού τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα. Αλλά ξέρετε, στη χώρα μας είναι κοινό μυστικό ότι η φορολογική δήλωση, η οποία λαμβάνεται ως το βασικό κριτήριο για να δοθεί ή να μην δοθεί ένα επίδομα, δηλαδή για να είναι επιλέξιμος κάποιος ή όχι, δεν λέει όλη την αλήθεια. Ωραία. Ναι. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού πάρα πολύ μεγάλες, όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι τα πολύ μικρές, έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι θα τους λέγαμε, όπου εκεί δυστυχώς το βλέπετε βέβαια και από το πλήθος των συμπατριωτών μας, οι οποίοι κάνουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό, κύριε Τάλμα, πάνω από 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχεις μια τέτοια φορολογική, ένα φορολογικό περιβάλλον τέτοιο, όπου οι φορολογικές δηλώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε εάν παίρνεις τέτοιου είδους μέτρα, δεν φτάνει οι ίδιοι συγκεκριμένοι πολίτες που δεν φορολογούνται ότι γλιτώνουν φόρους, αλλά και από την άλλη προσπορίζονται ή, αν θέλετε, υποφελούνται από τις όποια επιδόματα ή όποιες μεταβασές πληρωμές αποφασίζει να δώσει το κράτος σε ιονή ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, δεν πιάνε το σκοπό τους τέτοιου είδους, αν θέλετε, κινήσεις, και τα χρήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πιάνουν τον τόπο όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, η βασική επιλογή που έγινε από την αρχή, η οποία στηριζόταν υποτίθεται στις νέες τεχνολογίες, γιατί με τις πλατφόρμες μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά και ούτω καθεξής, δεν απέδωσε κατά την άποψή μου. Αντίθετα, τα επιδόματα θα πρέπει να δίνονται με τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των εποφελούμενων, δηλαδή με επίσκεψη, όπως γίνεται σε όλες τις βόρειες χώρες, κλιμακίου από δήμους ή από κοινωνικές άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι επισκέπτονται το συγκεκριμένο εποφελούμενο στην οικία του, αντιλαμβάνονται το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της διαβίωσής του, δεδομένου ότι βλέπουν το σπίτι του, βλέπουν αν έχει αυτοκίνητα έξω, βλέπουν πως ζει αυτός ο άνθρωπος, και μετά βέβαια σε αυτούς θα πρέπει να δοθούν πολύ σημαντικότερα ποσά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά να ελαφρυνθούν από αυτή την λέλα, αν θέλετε, του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν γίνεται, και γι' αυτό το λόγο θα ήταν, κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι οι περισσότεροι οικονομικοί συντύπωση αυτό στη χώρα μας, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η κυβέρνηση, αφού είδε ότι δεν είχε επιτυχία με αυτό, να αποδεχθεί ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως θα πρέπει κάθε, αν θέλετε, καθένας που ασκεί οικονομική πολιτική, όταν βλέπει ότι η πολιτική του δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική, διότι αλλάζουν τα στοιχεία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να κοιτάξουν πιο πολύ το θέμα της μείωσης των φόρων, δηλαδή από τη μία, τώρα τουλάχιστον που συζητάμε για τα για τα ενεργειακά προϊόντα θα έπρεπε τον φόρο της ενέργειας, τον φόρο των καυσίμων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων να τον έχουν μειώσει ώστε να υποφεληθούν όλοι οι κάτοικοι. Και από την άλλη βέβαια θα έπρεπε να έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, κυρίως σε τρόφιμα όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το κρέας και ούτω καθεξής, ώστε και αποτύπωμα να μένει, αν θέλετε, στα νοικοκυριά, αλλά και η κυβέρνηση θα μπορεί να πει ότι διάθεσε κάποια χρήματα τα οποία κέρδισε σαν τόπο. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε όλες τις έλβες, σπάνια θα βρείτε ένα πολίτη ο οποίος θα σας πει ότι επειδή πήρα ένα επίδομα 40 ευρώ για να βάλω βενζίνη, μου λύθηκε το πρόβλημα, ή εν πάση περιπτώσει ένιωσα ότι τελικά η ακρίβεια δεν με πιέζει τόσο πολύ όσο προηγουμένως.
0: Λοιπόν, άρα εσείς δηλαδή, για να απαντήσουμε και στον φίλο από την Πανόρμου, δηλαδή θα είστε υπέρ και κάθετα της μείωσης των φόρων κατανάλωσης, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Καταρχήν υπάρχει μια ευρεία αντίληψη γύρω από αυτό το θέμα και στο κάτω-κάτω έχει ήδη εφαρμοστεί σε 10 χώρες.
0: Και έχει πετύχει.
1: Η Κύπρος δίπλα μας, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Γερμανία.
0: Ναι. Τότε γιατί εμένει?
1: Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν μείωσαν το ειδικό φόρο κατανάλωσης και βέβαια και έκαναν και αρκετές μειώσεις ή κατάργηση συγκεκριμένων συγκεκριμένα προϊόντα του φόρου προστιθέμενης αξίας.
0: Τότε γιατί εμένει?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί μια φτωχή οικογένεια η οποία αγοράζει ψωμί, αν θέλετε, το χωριάτικο που λέμε, το βασικό δηλαδή ψωμί, ότι θα πρέπει να πληρώνει 13% φόρο και να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα από αυτή την ιστορία, τα οποία υπερπλεονάσματα ακόμη και οι φοιτητές του πρώτου έτους γνωρίζουν ότι δρούν ανασταλτικά στην επενδυτική και στην αναπτυξιακή πολιτική μιας χώρας, διότι αφαιρούν πόρους από την αγορά και τους και προς όφελος, αν θέλετε, για μια χρήση η οποία μπορεί καν να μην βοηθάει την οικονομία. Για παράδειγμα, για αποπληρωμή κάποιων δανείων. Να φεύγουν λέει, τα χρήματα και στο εξωτερικό. Και μιας και μιλούμε τώρα για χρήματα που φεύγουν στο εξωτερικό, θα σας έλεγα και κάτι άλλο ακόμη. Θα μπορούσαμε να δούμε για χρήματα τα οποία, αν θέλετε, θα έπρεπε να κινητοποιήσει κανείς ώστε να ελαφρυνθεί τα νοικοκυριά. Θα ήταν κάποια έκτακτη φορολόγηση και των πετρελαϊκών πηγών που έγινε το 2023 και είχαμε σπράξει 450 εκατομμύρια για να γίνει κάποια διανομή πιο ορθολογική, και ακόμη και τα κέρδη των τραπεζών από ό,τι βλέπετε, τα οποία φτάνουν σε πολύ ψηλό επίπεδο, και όπου εκεί το δεδομένο ότι οι τράπεζες το 70% ανήκουν σε ένα φαντ, το 70% λοιπόν των μερισμάτων οδεύει προς το εξωτερικό με μια φορολόγηση άξιον 5%, ενώ ο μέσος όρος περίπου στην Ευρώπη είναι γύρω στο 23-25%. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα ώστε να υπάρξει μια ελάβρυση για τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ρωτάει, αυτό προσπαθούσα να πω, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, γιατί πιστεύετε εσείς ότι εμένει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το μείγμα και δεν μειώνει τους φόρους κατανάλωσης, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, διότι νομίζω είναι πιο πολιτική, όχι επικρατεί μάλλον η πολιτική, η πολιτικοκομματική σκέψη παρά η οικονομική. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις έχει παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 25%, το οποίο σε μια τέτοια περίοδο της είναι αρκετά ικανοποιητικό, και ελείψει, αν θέλετε, και αντίπαλου δέους αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που να διεκδικεί την εξουσία. Αντιλαμβάνεστε ότι δεδομένου ότι τα ταμεία είναι γεμάτα, δεδομένου ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον ούτε τη φοροδιαφυγή να καταπολεμήσει, αλλά τα ταμεία γεμίζουν ακριβώς λόγω του υψηλού πληθωρισμού, δηλαδή του ονομαστικού μεγέθους δηλαδή, αλλά ακόμη και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας για τους εργαζομένους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα λόγο, καμία πρεμούρα για να προσπαθήσει να δώσει λύσει σε θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά και τα οποία κάποια στιγμή θα έπρεπε στη χώρα μας, επειδή χρονίζουν, να τεθούν στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στη λειτουργία μιας οικονομίας η οποία να προσδοκά ότι θα έχει και καλύτερο αύριο εκτός από το σήμερα, το οποίο σήμερα βέβαια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν είναι και ότι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ρωτάει εδώ από τη Γλυφάδα, ρωτάει, μα μια χώρα η οποία κάποτε με τα πακέτα Ντελόρ έπαιρνε επιδοτήσεις, μετά διέλυσε όλη την πρωτογενή παραγωγή, σήμερα σχεδόν δεν έχει βιομηχανία, πώς περιμένουμε να πάει μπροστά? Το παραγωγικό αυτό μοντέλο που λένε όλοι οι πολιτικοί, εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι πρέπει να αλλάξει, με τι κινήσεις?
1: Κοιτάξτε, με το γεγονός ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι πόροι χρησιμοποιούνται στον τουρισμό και στην οικοδομή. Ναι. Και μάλιστα δεν μιλώ μόνο, προσέξτε, δεν μιλώ μόνο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιώτες έχουν κάθε δικαίωμα, αν θέλετε, και έτσι λειτουργεί και η οικονομία, να επενδύουν τα χρήματά τους εκεί που βλέπουν ότι έχουν καλύτερες αποδόσεις. Ωραία. Αλλά γι' αυτό το σκοπό όμως δεν θα πρέπει να επιδοτούνται και από το κράτος. Δηλαδή, αν δείτε τις εγκρίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, που γνωστοποιούνται κάθε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι πάνω από το 50% των κονδυλίων τα οποία διατίθεται είναι για τουριστικές επιχειρήσεις. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να με βρει σύμφωνο τη στιγμή που θέλουμε. Όχι ότι έχω τίποτα εναντίον του τουρισμού, προς Θεού. Είσαι ευτυχώς που υπάρχει ο τουρισμός, γιατί είναι το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών και δεν χρεοκοπούμε για δεύτερη φορά. Όμως θα έπρεπε σταδιακά να αφαιρούνται πόροι από την διάθεσή του στον τουριστικό τομέα και να πηγαίνουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις της νέας τεχνολογίας, startups, επιχειρήσεις οι οποίες υπόσχονται κάποια επιτυχία στο μέλλον, ακόμη και να χρηματοδοτούνται και αποτυχημένες έτσι προσπάθειες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, να παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες να είναι πρωτοποριακές, δεδομένου ότι ζούμε και σε μια άλλη εποχή. Ακόμα και στο αγροτικό τομέα μπορεί κανείς να εφαρμόσει τέτοιου είδους πράγματα, και ας αναφέρεται την πρωτογενή παραγωγή προηγουμένως.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί?
1: Πάντως και εκεί υπάρχει ένα θέμα, το οποίο βλέπω ότι χρησιμοποιείται πόροι κατά κόρον στα εξοικονομώ κατοίκων κτλ. Μάλλον εύκολα και με μεγάλη διασπορά, κρυφές υποσχέσεις ότι επειδή υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις ότι θα υπάρχει και πολιτικό όφελος. Δεν συμφωνώ με αυτή την πολιτική που ασκείται. Για μένα, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στις βόρειες χώρες, θα σας έλεγα ότι εκεί σημαίνει το εξής με τα θέματα της οικοδομής. Δεν σπαταλώνται οι πόροι, έτσι. Οι όποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για αυτό το τομέα, συνήθως χρησιμοποιούνται σε ανέγερση κατοικιών, σε μεγάλα οικόπεδα του δημοσίου, όπου εκεί χτίζονται 5, 10, 20, 50 χιλιάδες κατοικίες και προσφέρονται κυρίως σε νέα ζευγάρια, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σας έλεγα στο 1 τρίτο του ενοικίου αγοράς, ενώ του ενοικίου που προσφέρονται προς ενοικίες παρομοίου μεγέθους διαμερίσματα στην αγορά. Προσφέρονται λοιπόν και τα νέα ζευγάρια έχουν μια βοήθεια στο ξεκίνημα της ζωής τους και σε ό,τι αφορά την κατοικία, διότι υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για κατοικίες ακόμη και στη χώρα μας σιγά σιγά, ενώ πριν από 15 χρόνια είμαστε σε πολύ ψυχή θέση ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, και από την άλλη βέβαια οι κατοικίες οι οποίες χτίζονται αυτή τη στιγμή είναι βέβαια υψηλών προδιαγραφών, γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, αλλά πάρα πολύ ακριβές, ώστε να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι ακόμη και να υποθηκεύσει το μισό για όλη τη ζωή, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αγορά. Άρα λοιπόν το κράτος οφείλει να κάνει κοινωνική πολιτική σε ό,τι αφορά τη στέγαση, κυρίως κατασκευάζοντας κατοικίες είτε μέσω Δήμου είτε μέσω Περιφερειών. Δεν είναι υποχρεωτικό τα ίδια τα Υπουργεία. Απλά τα Υπουργεία θα πρέπει να διαθέσουν τα κονδύλια, αλλά και να υποπτεύουν δηλαδή μια τέτοια διαδικασία. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας το κάνουμε και μια φορά, κύριε Ταλαμάγκα, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έστω και ως ένα πείραμα, το οποίο να δούμε τελικά αν θα έχει επιτυχία ή όχι, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για το μάθημα που μας κάνετε για μια ακόμα φορά εδώ στον Αθήνα 984. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε από τα ερωτήματα που έχουν φέρει, που έχουν στείλει και οι φίλοι ακροατές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους...
1: Καλωσύνη σας, κύριε Ταλμάγκα, καλημέρα.
0: Και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα σε όλους.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσέ, κύριε Δελτίο Δύσεων, στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεων αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον, και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάς Σαρίφ. Ο Σαρίφ είπε ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει. Ο Γενικός Γραμματείας Χεζμπολά, Ναΐμ Κασέμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, παρότεινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου. Το Ιρανικό Press TV αναφέρει ότι 11 Ιρανικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή που χαρακτηρίζει ως ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ μετά την οριστικοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. 8 πλοία κινήθηκαν από τα Ιρανικά χρονικά ύδατα προς διεθνή ύδατα, ενώ 3 εισήλθαν σε Ιρανικά ύδατα. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, με τις αγορές να μοιάζουν επιφυλακτικές πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,55 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάσους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το κείμενο, που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Πειρά δούκα κατά της Άννης Διαμαντοπούλου, με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εξάρθρωση αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76. Στα αθλητικές ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2 και Γκάνα-Παναμάς 1-0. Αυτή την ώρα ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Ουσμπεκιστάν και Κολομβίας. Το αποτέλεσμα είναι 0-1. Και ο καιρός γενικά έθνος σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: τα πολιτικά θέματα και όχι μόνο θα δούμε τώρα με τον διευθυντή του ΔΕΦΑΚ. Χρήσιμη παρουσία σας, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ χρήσιμη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην 984, καλημέρα στην πόλη μας.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα. Όλη αυτή την ώρα έχουμε κωδικοποιήσει και διάφορα ερωτήματα εδώ από φίλους, ακροατές, και το λέω χρήσιμη γιατί παρακολουθείς όλες τις εξελίξεις στον ευρύτερο, στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Μετά και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες, μέρες. Κάθε μέρα τώρα ώρες περνάνε και όλο και κάτι γίνεται.
3: Νομίζω ότι οι εξελίξεις πλέον γενικότερα στον χώρο, αλλά και σε όλο το πολιτικό φάσμα, πλέον μετριούνται με τις ώρες. Όχι παλιά τις μετρούσαμε με τις εβδομάδες, με τις μέρες, τώρα τις μετράμε με τις ώρες.
2: Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τους παράγοντες και θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά. Και το λέω γιατί τις προηγούμενες ώρες είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο.
3: Άρα από τα κεντροαριστερά ξεκινάς.
2: Κεντροαριστερά το κάναμε τώρα, πες το Μιχάλη.
3: Κοίταξε κάτι, η τελευταία δημοσκόπηση, εφόσον μπαίνουμε κατευθείαν στη συζήτηση, και νομίζω θα προσφέρω ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην κουβέντα μας στη συνέχεια.
2: Ναι.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που έφερε το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καθαρά στη δεύτερη θέση με 15% και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έδειξε, Βασίλη, ότι πλέον η πλειοψηφία των ψηφοφόρων, αυτών που δηλώνουν ψηφοφόροι του νέου κόμματος, ανήκουν πλέον στην κεντροαριστερά. Ξεπέρασαν αυτούς που δηλώνουν αριστερά. Συνολικά, αν θυμάμαι καλά, ήταν 40% από τους δυνητικούς ψηφοφόρους της Ελλάς που δηλώνουν κεντροαριστεροί, ενώ αριστεροί δηλώνουν το 28%. Παρότι το μεγαλύτερο κομμάτι εισρωών στο νέο κόμμα της Ελλάς είναι ασφαλώς από το χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ο Τσίπρας πήγε στην Κύπρο τις προηγούμενες ώρες. Το είχε πει πολλούς μήνες.
3: Προηγούμενες δύο μέρες. Ήταν Τρίτη-Τετάρτη.
2: Τρίτη-Τετάρτη, ναι. Και ήταν η εκδήλωση.
3: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και με
2: είχε εκεί, ναι. Όπως τα παλιά.
3: Κυπριακών κομμάτων της Βουλής. Και με τον κύριο Στεφάνου. Την Τετάρτη ήταν βέβαια η εκδήλωση, τα βραβεία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας.
2: Μάλιστα. Το είχε πει εδώ και μήνες ότι θα πάει εκεί. Λοιπόν, να δούμε λίγο, καταρχάς να ακούσουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον ακούσουμε από την Κοκκινιά πρόσφατα.
4: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματική οικονομία? Επέρεται η κυβέρνηση ότι έχει ένα success story. Γιατί έχει ένα success story? Γιατί λέει έχουμε 2% ρυθμούς ανάπτυξης. Μα εμείς είχαμε 2,1 όταν ήμασταν στα μνημόνια. Και αφήσαμε 2,3 ανάπτυξη όταν... Γιατί λέει έχουμε 2% ρυθμούς ανάπτυξης. Μα εμείς είχαμε 2,1 όταν ήμασταν στα μνημόνια. Και αφήσαμε 2,3...

0: Ο μέσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα 40 χιλιάρικα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Με δύο λόγια, έχουμε κατρακυλήσει στον πάτο του βαρελιού. Ανταγωνιζόμαστε μονάχα τη Βουλγαρία το 2019. Όταν εμείς παραδώσαμε, ήμασταν πάνω από την Βουλγαρία στον μέσο ακαθάριστο μισθό γύρω στο 80%. Σήμερα είμαστε μόνο 17%. Μας έφτασε η Βουλγαρία. Μας ξεπέρασε η Ρουμανία. Μας έχουν περάσει προπολού όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα αυτοί που λέγανε μένουμε Ευρώπη, πού είναι τώρα να μας πούνε που βλέπουμε με τα κιάλια την Ευρώπη?
1: Λοιπόν, το αφήσαμε όλο, είναι μεγάλο κομμάτι. Έχει ξεκινήσει το σκληρό ροκ ο Τσίπρας. Ο στόχος εμάς μας ενδιαφέρει να τα βλέπουμε λίγο πολιτικά, παύλα παραπολιτικά. Γι' αυτό και είναι, κύριε Παπαδόπουλε, πολύ χρήσιμη η παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, ο Τσίπρας θέλει ξεκάθαρα να πάει όταν γίνουν εκλογές και να έχει δεύτερη θέση. Έτσι, ναι.
2: Νομίζω ότι η δεύτερη θέση είναι ο βασικός στόχος της Ελλάδας από την ώρα που ιδρύθηκε. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι αν δεν ιτηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη κάλπη, θα τον νικήσουμε στη δεύτερη. Ουσιαστικά δηλαδή.
1: Και άμα δεν γίνει η Μιχάλη δεύτερη κάλπη, τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Τσίπρας?
2: Θα ιτηθεί από την πρώτη.
1: Πώς θα πάντα έχεις μια απάντηση, Μιχάλη. Λοιπόν, ωραία. Δηλαδή θα χάσει ο Μητσοτάκης από την πρώτη, έτσι είναι?
2: Το πλέον πιθανό, νομίζω.
1: Ωραία.
2: Μπορώ να το αναλύσω και πολιτικά, γιατί το λέω.
1: Για πάμε, για ανέλησέ το και εγώ θα βάζω.
2: Τώρα. Νομίζω, Βασίλη, θα καρφώνω. Όταν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ακόμα και η τελευταία της Άλκο, ακόμα και αυτή που είδαμε τη συντερβιού στην Άλφα Θεσσαλονίκη, παρουσιάζουν στην πρόθεση ψήφου το κόμμα του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην ξεπερνάει το 23-23,5%, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον ακόμα και το 25% για τον Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκλογές θα μοιάζει με άπιο όνειρο. Και μιλάω για το 25%, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και πολύ έγκαιρα εδώ πέρα, όταν άλλοι δεν κοιτούσαν ακριβώς τι λέει ο εκλογικός νόμος. Εδώ θυμάστε ότι τα λέγαμε αυτά από τον Νοέμβριο, πολύ νωρίς. Ότι εάν ο κ. Μητσοτάκης δεν καταφέρει να πιάσει το 25%, νομίζω ότι το έχουμε πει επανειλημμένως και προσεκτική με εκτίμηση είναι ότι θα τελειώσει και η θητεία του κ. Μητσοτάκη ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 25% αν δεν το πιάσει ο κ. Μητσοτάκης, σημαίνει ότι στην επόμενη πολύ η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει περισσότερους από 75-78 βουλευτές. Καταλαβαίνουμε ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αν επιβεβαιωθείς και έχουμε τέτοιου είδους ποσοστά, εκείνο το βράδυ, εκείνη την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα ξημερώματα, θα ψάχνουν την Ελλάδα βουλευτές της κεντροδεξιάς παράταξης να δουν ποιοι βγαίνουν, ποιοι δεν βγαίνουν. Θα μείνει περίπου 25-30% ηχηρών ονομάτων, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η αριθμητική έξω από την Βουλή, χειρών ονομάτων σήμερα. Οπότε αυτά υπονοήσω ότι θα προκαλέσουν κραδασμούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνουμε και όλο το ενδεχομένο, γιατί είπα ότι ενδεχομένω να μην χρειαστεί δεύτερη κάλπη, να έχει τυχεία του πρώτη κάλπη ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι. Να σου πω, Μιχάλη, θέλω να βάλω τώρα, επειδή εσύ τα βλέπεις τώρα, είναι γνωστό ότι κινείς τον ευρύτερο προοδευτικό, στο λεγόμενο προοδευτικό αριστερό, προοδευτικό κέντρο αριστερό χώρο, βάλτε όλα. Λοιπόν, λένε από την άλλη πλευρά ότι ρε παιδιά, κάθεστε και ασχολείστε με το ποιος θα είναι πρώτος και πόσο θα πάρει, και η διαφορά ακόμα, όχι Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που λέω εγώ, ακόμα και αν πάρει 24, 25, 23, δεν ξέρω, παίρνουμε το χειρότερο σενάριο για την κεντροδεξιά, το επόμενο κόμμα έχει 9-10 μονάδες διαφορά, και ασχολείστε με όλες οι ειδήσεις από εκεί και κάτω και ξεχνάτε ότι υπάρχει από το πρώτο κόμμα έχει 9-10 μονάδες διαφορά, λένε οι οπαδοί της κεντροδεξιάς. Αυτό τι λες?
2: Κοιτάξτε κάτι, οι οπαδοί της κεντροδεξιάς καλά κάνουν και το λένε. Φαντάζομαι λέει, ότι περισσότεροι που το λένε αυτό δεν είναι ακριβώς οπαδοί της κεντροδεξιάς, αλλά είναι οπαδοί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί νομίζω ότι όταν από το 41% ένα κόμμα βρίσκεται στο 23%, περίπου το μισό, το έχει πει ο ίδιος ο Νίκος ο Δένδιας αυτό, των οπαδών της κεντροδεξιάς τον έχει καταλήψει. Άρα, επαναλαμβάνω, οι οπαδοί της κεντροδεξιάς που το λένε αυτό είναι προφανώς οι φανατικοί οπαδοί σκληρός πυρήνας οπαδών του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι τόσο της κεντροδεξιάς. Mm. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ανάγνωση αυτή, η οποία ναι, έχει αυτό το συγκεκριμένο δεδομένο ότι ξέρει, στο δεύτερο κόμμα πλέον εμφανίζεται η διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα στη μονοψήφια. Το δεύτερο κόμμα είναι 9 μονάδες πίσω, 9,5 κτλ. Εντάξει, είναι μια ανάγνωση. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, μπορεί κανείς να πει ότι ένα κόμμα το οποίο μαζεύει λιγότερο από 25% είναι συντριπτική μειοψηφία, θλιβερή μειοψηφία. Όχι συντριπτική, θλιβερή

0: πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα και δεν μπορεί να ζητάει να κυβερνήσει. Επίσης, το δεύτερο το οποίο μπορεί κανείς να θεωρήσει πάνω σε αυτό είναι ότι όταν τα δύο κόμματα, τα δύο επόμενα κόμματα είναι και τα δύο στο χώρο της κεντροαριστεράς και μιλάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα αυτά φέρεται να είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν αντιστοιχεία πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το πρώτο κόμμα, κάτι σημαίνει αυτό και σε επίπεδο διάταξης του πολιτικού σκηνικού και κοινοβουλευτικών ισορροπιών. Δηλαδή, Βασίλη, τα μαθηματικά έχουν πολλούς τρόπους να γίνεται η ανάγνωση. Εντούτοις, το πολιτικό μήνυμα μιας κάλπης είναι ξεκάθαρο. Όταν το κόμμα το οποίο κυβέρνησε επί δύο τετραετίες ζητάει τρίτη θητεία και δεν συγκεντρώνει ποσοστό περισσότερο από το 25%, είναι προφανώς ότι απορρίφεται η τρίτη θητεία. Όταν μάλιστα βλέπουμε ξεκάθαρα στις νέες δημοσκοπήσεις που η Νέα Δημοκρατία προηγείται, όπως είπες και εσύ, με 9 μονάδες ή ακόμα και με την ψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Εντούτοις, η πλειοψηφία των πολιτών, το 55-60%, θέλει πρόορες εκλογές και πολιτική αλλαγή. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
1: Να πω κάτι άλλο. Εγώ πάντα θα βάζω το ερώτημα για να, να βλέπουμε τις απόψεις όλων, ακόμα και αυτή την περίοδο που είναι προεκλογική, χωρίς να έχουμε ημερομηνία εκλογών. Με κάτω από το 25% ο Μητσοτάκης στην ηγεσία της κεντροδεξιάς στέκεται.
0: Νομίζω όχι, το έχω πει αυτό. Νομίζω όχι. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, με πολύ βαριά ονόματα, με τζάκια. Αν θέλεις με ονόματα που πάρα πολύ ισχυρά που σημαίνουν πολλά πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, πυλώνες, κομβικά ονόματα εκτός της επόμενης Βουλής. Επαναλαμβάνω, με κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία θα προσγειωθεί ανώμαλα από τους 156 βουλευτές που έχει σήμερα στους 75-78.
1: Ναι.
0: Ακριβώς στους μισούς. Έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι, και λιγότερο από τους μισούς, καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αυτό θα το καλέσει ραγδαίες εξελίξεις.
1: Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα μαγαζί το οποίο διασπάται εύκολα, δεν έχει διασπαστεί και ποτέ εδώ που τα λέμε. Είναι ένα μαγαζί το οποίο ισοπεδώνεται κτλ. Ένα μαγαζί γωνία, αν με επιτραπεί ο όρος στην ελληνική πολιτική σκηνή από τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι ένα μαγαζί που διατηρεί πάντα ένα σκληρό πυρήνα δυνάμεων, διατηρεί, αν θέλει, το χαρακτήρα τον οποίο έχει ένα κυβερνητικό κόμμα. Έτσι. Και όταν πηγαίνει σε τέτοιες μεγάλες καταστροφές, είναι γνωστό ότι δεν διστάζει να πάρει γενναίες αποφάσεις, να κάνει τομές και να προχωρήσει σε άμεσες μεγάλες αλλαγές. Το έχουμε δει πολλές φορές, έχουμε δει ακόμα και με πρόσωπα εξίσου, αν όχι και περισσότερο, αν θέλεις, εμβληματικά από αυτά του σημερινού πρωθυπουργού.
1: Πάμε τώρα σε έναν άλλο παράγοντα. Πάμε σε έναν άλλο παράγοντα που λίγο πολύ ξεκίνησε και αυτός με Σίνιος Γαρ και πήγε στην Κρήτη για να κάνει ομιλία και λίγο πολύ να υπονοήσει ότι είναι στην τελική ευθεία για το κόμμα. Αντώνη Σαμαρά, λέω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, περίμενε τώρα, δύο λεπτά. Ναι, έβλεπα και μία δημοσκόπηση από τα Βόρεια και από Θεσσαλονίκη. Θα χρησιμοποιήσω ένα στοιχείο από τα ποιοτικά τώρα, όχι τα άλλα, δεν έχουν σημασία πόσο θα ψηφίσετε κλπ. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε εκλογές, δεν ξέρουμε τα κόμματα. Δεν... Λοιπόν, τα ποιοτικά όμως, στα ποιοτικά στοιχεία δείχνει ένα ποσοστό περίπου 25% θετικό στο να σκεφτεί να ψηφίσει Σαμαρά τιμωρώντας την κυβέρνηση. Είναι δηλαδή μια μεγάλη δεξαμενή, δεν σημαίνει ότι όλο το 25 είναι, από μια δεξαμενή του 25%. Μπορεί στο τέλος να καταλήξει ένα ποσοστό. Ερώτηση: ο Σαμαράς πιστεύεις ότι μπορεί να είναι αυτή η γενεσιουργός αιτία που θα προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις στον χώρο της κεντροδεξιάς ανάλογα με το ποσοστό που θα πάρει το κόμμα του, γιατί όλα δείχνουν ότι προχωράει?
0: Και εμάς οι πληροφορίες που έχουμε καταρχάς και το ρεπορτάζ είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει την είδηση του κόμματος. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε σχηματίζει τα ψηφοδέλτια σιγά σιγά για τις επόμενες εκλογές. Θεωρώ δεδομένο, Βασίλη, για μου εκτίμηση είναι ότι θεωρώ δεδομένο με βάση την δυναμική που καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα, το κόμμα Σαμαρά, η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά και κάθε δόση στις επόμενες κάλπες θα είναι η αιτία για των μεγάλων και ραγδαίων εξελίξεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε νομίζω ότι ο κρατός Σαμαράς δεν το κρύβει ότι η οποιαδήποτε μετεκλογική εξέλιξη στο εσωτερικό του νέου κόμματος, οποιαδήποτε αν θέλεις μετεκλογική ανατροπή τη σημερινή κατάσταση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Τον ίδιο τον ενδιαφέρει άμεσα και θα τον βρει ξανά κοντά στον χώρο στον οποίο ανήκει, τη Νέα Δημοκρατία, τον οποίο ποτέ και δεν έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς ότι δεν ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν προχωρήσει σε μια άλλη κίνηση. Είναι προφανές ότι αυτή η κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται αποκλειστικά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, δηλαδή πιστεύει.
0: Θεωρεί και το έχει εξηγήσει πολλές φορές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αλλοιώσει πλήρως τα χαρακτηριστικά, το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, αυτή που ιδρύθηκε το 1974 και μετά. Και ότι πλέον δεν η σημερινή ηγεσία του κόμματος, ο πρόεδρος του, δεν εξυπηρετεί πλέον τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Πιστεύεις δηλαδή ότι όποιο ποσοστό και να πάρει ο Σαμαράς, μετά που θα αρχίσουν οι διερευνητικές, θα αρχίσουν να μπαίνουν θέματα όλοι μαζί πάλι στην κεντροδεξιά, αρκεί να έχει φύγει ο Μητσοτάκης?
0: Νομίζω ναι. Άλλωστε τα ποσοστά τα οποία μου φαίνεται, θα τα δούμε βέβαια στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα καταγράφεται πλέον και επίσημα το κόμμα Σαμαρά. Στις τελευταίες που είδαμε πάντως, ο Αντώνης Σαμαράς είχε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αποτύπωμα μάλλον. Δυνητικά πάντα, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί αυτό το κόμμα. Ένα αποτύπωμα το οποίο πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, δηλαδή ανατρέπει το πολιτικό σκηνικό. Επίσης, να πούμε και ένα άλλο στοιχείο. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία των τελευταίων ερευνών, μέχρι στιγμής το κόμμα το οποίο κόβει το μεγαλύτερο κομμάτι, έχει το μεγαλύτερο τις περισσότερες εισρωές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Καρσιανού. Εκτιμάται ότι με πιθανή κάθοδο κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να πηγαίνει με την κυρία Καρσιανού, θα ανοξοδρομήσει και θα οδηγηθεί προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα.
1: Τώρα, αφού έβαλες τώρα μετά την. Ωραία, αφού έβαλες την κυρία Καρσιανού, θα πάμε στην Καρσιανού και μετά θα πάμε σε εξελίξεις που γράψατε κι εσείς. Γι' αυτό και είναι χρήσιμη, πολύ χρήσιμη η παρουσία σου. Γράψατε στο The Fact.
0: Προκαλούμε, συχνά να προκαλούμε.
1: Ναι, για το, και για όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας τα πεις αμέσως μετά. Βλέπω την Καρισιανού, γιατί εμείς δεν βλέπουμε μόνο τα πολιτικά, κάνουμε και παραπολιτική εδώ. Τις τελευταίες ημέρες, όποιος την προσέξει, έχει μία αλλαγή στάσης και στην εμφάνιση. Καταρχάς, συνεχίζει και μιλάει λίγο. Ενώ όλοι θέλουν να μιλάνε, να την προκαλούν να μιλήσει περισσότερο, η Καρσιανού έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, βγαίνει τόσο όσο θέλει. Θα έλεγα ότι και σε ένα περιβάλλον σχετικά ελεγχόμενο, έχω αυτή την αίσθηση, δεν το ξέρω, απλά έχω αυτή την αίσθηση. Αυτές τις διαφορές που βλέπω, κύριε Μιχάλη Παπαδόπουλε, είναι στη γενικότερη εικόνα. Δηλαδή εμφανίζεται και κάνει μια αρχηγική παρουσία, εμφανίζεται με ένα πολύ μεγάλο έτσι αυτοκίνητο, κάποιος θα, χωρικός θα το γιντώσει, κατεβαίνει, δηλαδή αρχηγικού τύπου η παρουσία της όπου πηγαίνει, έχει αλλάξει τον ντύσιμό της, έχει αφήσει εκείνα πίσω τα φαρδιά, τα σκούρα κλπ, έχει βάλει μικρά τζιν κολλητά και με χόβες, όλα αυτά στην επικοινωνία έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία, δείχνει δηλαδή, αν δεν το κάνει η ίδια, ότι κάποιος τη συμβουλεύει και στιλιστικά. Δεν ξέρω αν την είδες και τη λες.
0: Ναι. Είναι πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τις οποίες κάνεις, Βασίλη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς να πούμε ότι μάλλον η κυρία Καρσιανού μας ακούει. Το λέω αυτό γιατί αν θυμάσαι πολύ νωρίς εδώ πέρα, στον 1984, στις κομπές που κάνουμε, που με φιλοξενήσει τακτικά και ευχαριστώ πολύ, είχαμε πει ότι η κυρία Καρσιανού πριν από μήνες θα έπρεπε κανονικά να πάψει να βγαίνει τόσο πολύ και κυρίως να πάψει να μιλάει παντός επιστητού, γιατί προφανώς η γυναίκα δεν έχει και τόσο πολύ εξοικείωση με όλα τα θέματα που μπορεί να αναπτύξει κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός, όλα τα θέματα δηλαδή της πολιτικής επικαιρότητας, και θα έπρεπε να επικεντρωθεί κυρίως στα 2-3 μεγάλα ζητήματα που άπτονται της μεγάλης τραγωδίας των τεμπών, δηλαδή το κράτος δικαίου και 2-3 άλλα πραγματάκια, και να μην ασχολείται με όλα γιατί εκεί εκτίθεται. Δεν ξέρω τελικά αν μας άκουσε πρώτος, είναι λίγο ισομοριστικό αυτό το οποίο είπα. Φαίνεται όμως να ακολουθεί αυτή την επικοινωνιακή συμβουλή. Από εκεί και πέρα βέβαια να επισημάνουμε ότι δεν είναι μόνο η κυρία Καρσιανού η οποία έχει αραιώσει τις δημόσιες εμφανίσει, τις δηλώσεις και τα λοιπά και την παρέμβασή της στον δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι γενικά όλα τα στελέχη του κόμματος της κυρίας Καρτσιανού μέχρι στιγμής έχουν περιορίσει την δημόσια έκθεσή τους. Μιλάω και για τον κύριο Αβγερνό, μιλάω και για την κυρία Γρατσία, μιλάω και για άλλα στελέχη που βλέπουμε ότι σπάνια πλέον βλέπουμε δημόσιες παρεμβάσεις από αυτό. Ακολουθούν μια τακτική, θα έλεγα, λιτότητας, μια σπαρτιάτικη λογική στη δημόσια έκθεσή τους. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό προς τη μήνυμα. Βέβαια, αισθάνομαι ότι το κάνουν περισσότερο από αμηχανία. Διότι είδαμε ότι και ακόμα και ο κύριος Αυγερινός και άλλα στελέχη, όταν βγαίνουν και λένε κάτι, δημιουργείται λιγάκι ένας ψηλός άλλος. Τι είναι αυτό που είπες, χρειάζονται μετά να το επεξηγήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Πράγμα το οποίο δεν είναι καλό στην επικοινωνία ως συνήθως. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι πλέον δέχονται κριτική για οτιδήποτε που. Λογικό είναι βέβαια, γιατί πλέον είναι ακόμα. Δεν είναι απλώς η κυρία Καριστιανού, η οποία, μια μάνα η οποία έχασε το παιδί της Αντέμπη και ήταν επικεφαλής ενός συλλόγου συγγενών θυμάτων μιας ανίποτης τραγωδίας, για την οποία ακόμα δεν έχει πέσει, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, δυστυχώς, και δεν ξέρω τι θα αποδοθεί ποτέ. Κατά συνέπεια, ακολουθούν μια άλλη τακτική. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα του styling πραγματικά είναι το τελευταίο στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί. Δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο είναι πολυτελές, αν είναι γερμανικό, αν το έχει δώσει χορηγός ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Δεν δίνω σημασία. Ναι. Δεν θα κρίνουμε, νομίζω, τους πολιτικούς σε τι αυτοκίνητο κυκλοφορούν, ούτε αν το έχει δώσει κάποιος χορηγός. Εγώ θυμάμαι προσωπικά, δεν θυμάμαι ποια χώρα της Λατινικής Αμερικής πρόσφατα.
1: Στο Περού, παλιά ήταν ο πρόεδρος. Πέθανε.
0: Με ένα Volkswagen Scarabeo.
1: Πέθανε. Έφυγε από τη ζωή.
0: Ήταν αγρός ο άνθρωπος, έφτασε να γίνει ΣΕΠΑ, το αξίωμα της χώρας του, το τίμησε και κυκλοφορούσε με το ίδιο Scarabeo με το οποίο κυκλοφορούσε 40 χρόνια πριν όταν ήταν αγρότης. Πίσω Όλοφ Πάλμε, ως γνωστόν τεράστιος Όλοφ Πάλμε, κυκλοφορούσε ένα ποδήλατο στη χώρα η οποία παράγει δύο από τις μεγαλύτερες μάρκες αυτοκινήτων, έχει δύο από τις μεγαλύτερες αυτοκινητομηχανίες του κόσμου. Εντάξει, δεν θα στεκόμουν ιδιαίτερα σε αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο τώρα, να πάμε λίγο γενικότερα στα της αριστεράς. Θα ξαναγυρίσουμε στο Τσίπρα. Ο Τσίπρας τώρα έχει ακολουθήσει τη δικιά του πορεία. Έτσι δεν είναι? Κάνει το κόμμα του, την Ελλάς, ακόμα το συνηθίσουμε, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Λοιπόν, έχει πει, και θα το πω με μία, θα μεταφέρω μία... δεν είναι ακριβώς στοιχομηθεία, μία εικόνα. Υπάρχει ένας βουλευτής ο οποίος ανήκει σε άλλο κόμμα της αριστεράς και ο οποίος μάλλον δεν διαφαίνεται ότι τον θέλει να πάει κοντά και να συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί του, ο οποίος είπε και σιγά εγώ μην πάω να μου κάνει face control για να μπω στο κόμμα, και ανέφερε το όνομα ενός καθηγητή. Λοιπόν, το αναφέρω αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, διότι υπάρχει αίσθηση ότι ο Τσίπρας στο κόμμα του δεν θα πάρει όποιον. Έχει βάλει, δηλαδή, έχει βάλει κρυσάρα, ρε παιδί μου, το λένε στο χωριό μου. Έχει βάλει τις δικές του δικλίδες. Βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη, και θα σε προκαλέσω με αυτό και μετά θα σχολιάσεις όλα, το βλέπει αυτό αλαζονικό σε μια συνέντευξη που βγήκε. Για πάμε να το ακούσουμε και μετά θα μας πεις και τι νεότερα έχεις.
2: Έναν Τσίπρα, ο οποίος, τι σας πω, παιδιά, έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζονία.
3: Γιατί δεν σας πείραξε?
2: Μα είναι απίστευτη η αλαζονία. Έρχεται και λέει στους συντρόφους που είχε χθες, σας ξεφτιλίζω. Σας υποχρεώνω να κατεβείτε, να αφήσετε τις έδρες σας. Δεν σας αναγνωρίζω τη μάχη που δώσαν οι άνθρωποι. Γιατί εγώ στη Βουλή.
3: Ναι, ναι.
2: Δώσανε τη μάχη πραγματικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που έδινε τη μάχη. Και σε ξεφτιλίζω. Και αφού σε ξεφτιλίσω, θα σε κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, στο Α ή στο Β. Μα με συγχωρείτε, εάν είναι να κατεβάσω έναν υποψήφιο βουλευτή, τον οποίο έχεις υποτιμήσει, τον οποίο έχεις μειώσει, τον οποίο έχεις φτάσει στο αμήν, και του πεις μετά του λαού, στήριξε τον αυτό το βουλευτή, είναι σοβαρά πράγματα.
3: Μα δεν θα στήριξε εμένα, είναι δεύτερο κόμμα ο κ. Τσίπρας.
2: Ναι,
3: και μάλιστα λέει ότι αφού με το κάνει μέρα είμαστε δεύτερο κόμμα, μπορούμε να διεκδικήσουμε τη νίκη στην πρώτη Κυριακή των εκλογών.
2: Όταν σας λέω για λαζονία, τι εννοώ? Αυτό εννοώ.
3: Αυτό λέτε.
2: Εννοώ ότι ναι, ο κύριος Τσίπρας είναι επικοινωνιακός. Ναι,
3: αλλά γιατί τον θέλετε εσείς τον Τσίπρα?
2: Χαρισματικός.
4: Τον έχετε επιλέξει για αντίπαλο.
2: Σιγά που έχουμε επιλέξει εμείς. Γιατί να επιλέξουμε εμείς?
4: Όχι.
2: Εδώ πέρα μακάρι να μπορούσαμε να επιλέξουμε. Εμείς θα έχουμε επιλέξει καμιά αντιπολίτευση, θα μας κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, θα γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Mm-hmm. Η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση. Πού πιέζομαι εγώ ως Νέα Δημοκρατία? Όταν ο άλλος έρχεται στη Βουλή και μου λέει ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος και εγώ έχω μια καλύτερη λύση. Και την ώρα που έχω την πρόταση τη σοβαρή, εκείνη την ώρα λέω την πατήσαμε, παιδιά, διότι είναι καλύτερη η πρόταση.
4: Το Πασόκ,
2: δεν
4: γιατί,
2: υπάρχει αυτό. Γιατί...
1: Λοιπόν, αυτά τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Βέβαια τα λέει η Ντόρα Μπακογιάννη. Βλέπεις το τέλος πώς το λέει. Καμιά φορά, παιδιά, το ακούω, την πατήσαμε. Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσωπική μου άποψη αυτή, δεν το λέει ποτέ αυτό. Γιατί πιστεύω ότι όλα θεωρεί ότι τα κάνει καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναγυρίσουμε στο Τσίπρα, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Να σχολιάσω κάτι, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Έλα, πάμε, ναι.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα την ανάγκη τη κυρία Μπακογιάννη, ακόμα και τώρα που πλησιάζει στην ιστεροφημία, της να προσπαθήσει να αποενοχοποιήσει τον όρο αποστασία οικογενειακά. Την ενοχλεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει από τους βουλευτές που θέλουν να πάνε στο κόμμα τους να παραδώσουν πρώτα την έδρα στο κόμμα στο οποίο ανήκουν και αν δεν την πάρουν μαζί τους. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό για την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι ένας όρος αυτός ο οποίος για την οικογένεια Μητσοτάκη αποτελεί κόκκινη γραμμή,
1: ναι.
0: Αποτελεί κάζους μπέλη. Οι βουλευτές να παραδίδουν την έδρα στο κόμμα στο οποίο είναι και να μην γίνονται αποστάτες κουβαλώντας την έδρα με μεταγραφές σε νέο κόμμα.
1: Αμάνε Μιχάλη, δεν αφήνεις να πες κάτω τίποτα δηλαδή. Θα μας πας τώρα πόσο δεκαετίες πίσω. Σε βλέπω. Λοιπόν, τώρα με τον Τσίπρα τι γίνεται τώρα από εδώ και κάτω, τι θα περιμένουμε?
0: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το έφερες πάρα πολύ σωστά. Το πάρα πολύ σωστά, έκανε και μια πολύ καλή. Ένα πολύ καλό βίντεο στο στενό συνεργάτη, ο Μιχάλης Καλογύρου, στην Ράνια Τιτσίμα, για το in, για το web του in.gr. Ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που πείτε ο Μιχάλης Καλογύρου, κάνει μια νέα ευκαιρία, κάνει μια νέα προσπάθεια. Είναι ένας νέος Τσίπρας, το ίδιο ο Μιχάλης Καλογύρου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένας αριστερός. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπρεπε ποτέ να δηλώνει και να είναι αριστερός. Κάνει μια νέα προσπάθεια, την οποία την κάνει από το μηδέν. Με νέα πρόσωπα, με νέες, αν θέλεις, μεθόδους επαφής και επικοινωνίας με τον κόσμο και νέες επικοινωνιακές μεθόδους. Κατάλαβα το αυτό το οποίο είπες προηγουμένως. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος ο οποίος είπε και την ΑΤΑΚΑ για το face control υπονοούσε τον κύριο Μαρατζίδη, και ο κ. Μαρατζίδης παίζει κορυφαίο ρόλο.
1: Ναι, αυτό είναι υπονοούσε, αλλά δεν το είπα.
0: Θα το βοηθήσω εγώ, δεν πειράζει. Παίζει κορυφαίο ρόλο. Καταρχάς, ας βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση του. Ένα ευνοσμένη αξία σε επικοινωνιολόγο. Αν δεν ήταν, δεν θα τον είχαν ζητήσει 3-4 κόμματα να στείλουν τις υπηρεσίες του.
1: Ναι,
0: υπηρεσίες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδέες, μπορεί κάποτε από τις ιδέες αυτές να μην πετυχαίνουν στο 100%, άλλες φορές πετυχαίνουν. Εγώ ξέρω ότι στη ζωή μόνο όποιος δεν έχει ιδέες ή δεν προσπαθεί είναι αυτός ο οποίος δεν χάνει ποτέ. Όλοι οι άλλοι δοκιμαζόμαστε, άλλοι δεν τα πάμε καλά, άλλοι δεν λιγότερο καλά. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια νέα προσπάθεια, ένα νέο κόμμα. Είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το νέο κόμμα το λέει με όλους τους τόνους, το λέει στον κύριο Φάμελο, το λέει στο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει στη Νέα Αριστερά, το λέει παντού, ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ομάδες, κόμματα, παρέες, τάσεις. Νέες ομπρέλες ο Τσίπρας στην Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να δημιουργήσουν ποτέ. Ή αν θέλει για να μην απαλληλοποιήσω την ομπρέλα, νέα κίνηση μελών, νέα ρενέ ή δεν ξέρω εγώ τι οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτές είναι οι διάφορες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Γιατί... Βλέπετε, όσοι το καταλάβουν, το καταλαβαίνουν.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το Σοκράτη Φάμελο, οφείλω να πω ότι υπάρχει πλέον μια δυσαρέσκεια. Αποπνέεται μια δυσαρέσκεια από την αμαλία για το γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο δημιουργεί. Τέλος πάντων, κάποια μικρά, γιατί δεν μπορεί να κάνει και να δημιουργήσει και μεγαλύτερα προβλήματα, ακόμα και στην αμαλία, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτό να γίνει συντεταγμένα και ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα να πάει προς τα εκεί.
1: Κάτσε, Μιχάλη, περίμενε.
0: Στο ίδιο διάστημα όμως,
1: ναι.
0: Και στη συνέντευξη που έδωσε το κόκκινο στο Κράτη Φάμελο, εδώ παρατηρείται το παράδοξο ή το οξύμορο σε σχέση με τον πολιτικό στο Κράτη Φάμελο, το ίδιο διάστημα που λέει ότι εμείς αποφασίσαμε, έχουμε απόφαση να στηρίξουμε την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και να μην κατεβάσουμε τις υποδέντια, καλεί τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ή τους ψηφοφόρους ή τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να παραμείνουν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία.
0: Και να πάνε όλοι μαζί.
1: Περίμενε, περίμενε. Να τα ξεδιαλύνουμε τώρα, γιατί εσείς όντως τα γράφετε στο ΔΕΦΑΚ, αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε τώρα, να παράγουμε και το αποτέλεσμα ηχητικά. Λοιπόν, το ρωτάει ο φίλος εδώ της συναδέλφου, ο οποίος είναι ο μπαμπάς συναδέλφου, ο οποίος παραδοσιακά το ξέρουμε ότι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και μάλιστα είναι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη δηλαδή, κομματικό στέλεχος, και έχει μείνει ακόμα και σήμερα. Ρωτάει, εσύ τι πιστεύεις από το Μεταξουργείο. Λοιπόν, εσύ τι πιστεύεις ότι έχει στο μυαλό του ο Φάμελος, τι θέλει να κάνει, γιατί εμφανίζεται η στάση του να είναι οξύμορη. Λέει ότι θέλουμε να συμπαραταχτούμε με τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, το λέει αυτό. Με την Ελλάδα του Τσίπρα στο πλαίσιο των προοδευτικών δυνάμεων και όλα αυτά, τα μέτωπα κλπ. Ο Τσίπρας όμως δεν τους θέλει. Άρα πού το πάει ο Φάμελος?
0: Ωραία, να απαντήσω.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω. Λέει θέλουμε να συμπαραταχθούμε με τον Τσίπρα. Το λέει εδώ και 3 μήνες. Και δεν έχει κάνει καμία επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπορεί ρε παιδί μου να το λέει έτσι δημόσια για να το κάπου να τα ακούσει ο Τσίπρας, να πάρει αυτός τηλέφωνο.
0: Κουφός δεν είναι ο πρώην πρωθυπουργός, πώς θα τα παρακολουθεί, τα ακούει όλα.
1: Δεν μπορεί εκεί κάποιος συνεργάτης του Τσίπρα να πάρει τηλέφωνο.
0: Και δεν απαντάει στο δημόσιο κάλεσμα. Αυτή αντιλαμβάνεται ο κ. Φάμελος. Μπορεί να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί.
1: Δεν
0: μπορεί. Όπως το απάντησε και το Πασόκ. Όταν έκανε και το Πασόκ, όπως θυμάστε τέτοια. Το κατάλαβε ο κ. Φάμελος, λέει ότι κάναμε δημόσιο κάλεσμα, δεν εισακούστηκε από το Πασόκ, δεν συνεχίζουμε. Γιατί επιμένει για τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον δεν βλέπει ανταπόκριση από την Αμαλία? Είναι προφανές το γιατί, κατά τη γνώμη μου πολιτικά. Ο κ. Φάμελος, πρώτον, δεν θέλει να κατεβάσει ψηφοδέλτια για τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρει ότι ενδεχομένως να μην καταφέρει να πιάσει το ποσοστό να μπει στην Βουλή και δεν θέλει για την ιστεροφημία του να χρεωθεί ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ από την Βουλή.
1: Και τι θα κάνει, θα παραμένει, τι, θα παραμένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θέλει όμως να παραμένει πρόεδρος, διότι είναι πρόεδρος ενός κόμματος, ενός κόμματος το οποίο έχει 7 εκατομμύρια το χρόνο επιχορήγηση. Θα συνεχίσει να παίρνει επιχορήγηση ακόμα και αν δεν πει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Σε επόμενες εκλογές, διότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει 14% σε ευρωεκλογές και μέχρι το 29 έχει κλειδωμένη επιχορήγηση. Εντάξει, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 2 κτίρια. Μεγάλα, ή ένα κόμμα το οποίο έχει 2 μέσα. Έχει λοιπόν ένα ολόκληρο πακέτο πολιτικών υποδομών, το οποίο δεν σκοτώνει ο Φάμελος να απεμπολίσει ο ίδιος, κρατώντας την καρέκλα του εβδόμου ορόφου της Κουμουνδούρου. Θέλει λοιπόν, φαντάζομαι, να διατηρήσει την καρέκλα αυτή χωρίς να κατεβάσει το κόμμα στις εκλογές και μετά θεωρεί, ελπίζει ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα της κάλπης στις πρώτες, μάλλον το αποτέλεσμα την πρώτη κάλπη, ενδεχομένως να υπάρξει και δεύτερη κάλπη και τρίτη κάλπη, που ενδεχομένως εκεί να υπάρξει ένα κάλεσμα πρώτα απ' όλα από την Ελλάδα, από τον κύριο Τσίπρα και από άλλους χώρους μια συσπήρωση εν ώψη δεύτερων ή τρίτων εκλογών κτλ. Θέλει ο δίκαιος Φάμελος, βλέποντας ότι δεν θα είναι στην πρώτη πίστα σε αυτές τις πρώτες κάλπες, ενδεχομένως να ελπίζει ότι αν θέλει στα πιτς, μπορεί να του δοθεί ευκαιρία να πει στη δεύτερη πίστα.
1: Α, μάλιστα.
0: Των εκλογών. Νομίζω ότι αυτή είναι, αν μπορώ να καταλάβω, η τακτική. Το λέω αν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι κατανόητη η τακτική του. Δεν το λέω εγώ. Το είπε ο κ. Ζαχαριάδης φεύγοντας, παρετούμενος από τη θέση του αυτή.
1: Ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του.
0: Ο κ. Ζαχαριάδης της είπε. Είπε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι μισή. Αυτή για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει κανένα οδικό χάρτη υλοποίησης, δεν έχει κανένα ορίζοντα υλοποίησης. Μοιάζει περισσότερο με ένα ευχολόγιο παρά με μια πολιτική απόφαση συγκεκριμένη, υλοποιήσιμη, με σχέδιο, με πλάνο, με προεργασία, για έστω και με προοπτικές.
1: Ναι, η απόφαση αυτή, δηλαδή το κάλεσμα προς το Τσίπρα, Τσίπρα πάρε μας και μας.
0: Μα τι είδους κάλεσμα είναι αυτό, βρε Βασίλη? Από τη στιγμή λέει ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτια, ουσιαστικά δηλαδή θα πει στον κόσμο ότι το βράδυ των εκλογών πηγαίνετε να σταυρώσετε τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά λέει όμως τώρα στον κόσμο ότι μην πάτε τώρα να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του Αλέξη Τσίπρα στο My Ελλάδα για να γίνετε μέλη. Περιμένετε, μείνετε εδώ πέρα, σαν να μην ανατραπώ εγώ.
1: Μάλιστα. Είναι αλληλοσυγκρούμενα, λες.
0: Γιατί ο φόβος του είναι μην φύγουν στελέχοι,
1: ναι,
0: πάνε προς το My Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και έτσι αλλάξουν οι ισορροπίες και το μέτωπο Παπαδούρου Πολάκη και άλλο τον ανατρέψει αυτόν από το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία. Ερώτηση.
0: Δηλαδή, ο κ. Φάμελος τι θέλει? Θέλει και την καρέκλα του ΣΥΡΙΖΑ και να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θέλει δηλαδή ουσιαστικά να μετατρέψει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα Ινστιτούτο ή σε μια δράση. Διότι, Βασίλη μου, κακά τα ψέματα. Ναι. Και οι δύο κάνουμε τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ και δεν λέω τι δεκαετίες για να μην φανερωθεί και η ηλικία μας στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνουμε τόσα χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Πολιτικό κόμμα είναι αυτό το οποίο κατεβάζει ψηφοδέλτια και κατεβαίνει στις κάλπες. Ναι. Όλα τα άλλα είναι δράσεις, είναι δεκτεμένες ιδεών, ναι, είναι αντίληψη σε Ινστιτούτα, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όμως πολιτικά κόμματα.
1: Μάλιστα. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Αυτή, καταρχάς θέλω να κάνω ένα σκοπτικό σχόλιο.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα κατεβάσουν οι συμπαθείς κυνηγοί ψηφοδέλτιο σε επόμενες εθνικές εκλογές και ένα κόμμα το οποίο θα παίρνει επιχορήγηση 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. θα έχει στην Βουλή η οποία φέρνει 26 βουλευτές. Θα έχει 4 ευρωβουλευτές, 3 ευρωβουλευτές, έφυγε και ο Παραντούρης στην Βουλή, δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτια.
1: Ναι, και το οποίο ήταν πριν από 11 χρόνια κόμμα εξουσίας, έτσι, κυβερνούσε
0: στην Ελλάδα. Παραλαμβάνω ότι και στις εκλογές του 23 ήταν ο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρητικά ένα
1: καλέ, κόμμα, στην αρχή καλύτερο της... κόμμα
0: της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άλλο αν με στη Βουλή με τις διασπάσεις έφυγαν βουλευτές και έχει γίνει το τρίτο στη σειρά κόμμα, το τέταρτο, δεύτερο, είναι πλέον ανεξάρτητη, το τέταρτο στη σειρά κόμμα στη Βουλή.
1: Ναι, στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τις παρούσες, τις συγκεκριμένες που είμαστε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το γεγονός, καταρχάς σκοπτικά θέλω να πω, αυτή η αριστερά με τις διασπάσεις. Εντάξει, όποιοι έχουν διαβάσει το βιβλίο του Άρη Αλεξάνδρου, εγώ το λέω συνέχεια και θα το πω για άλλη μια ακόμα φορά, κατανοούν πώς σκέφτεται ένας αριστερός. Το βιβλίο του Άρη Αλεξάνδρου αναφέρεται σε μια ομάδα ανταρτών που στο τέλος διασπάστηκε αυτή η ομάδα, έμεινε ένας στο τέλος και αυτός ο ένας τα έβαλε με τον εαυτό του. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται και με την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς όλες αυτές τις διασπάσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, εδώ είναι η διάσπαση του ατόμου πια. Δεν είναι δηλαδή. Αυτό πώς το ερμηνεύεις? Είναι παθογένεια της αριστεράς? Τι είναι?
0: Κοίτα. Θα σου πω το εξής. Το είχαμε πει πολύ νωρίς εδώ πέρα. Η αριστερά από μόνη της. Εννοείς προφανώς τώρα το χώρο του, εξαιρούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έτσι, γιατί αυτό παραδείγμα...
1: Ναι, άστο, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει αυτή την παθογένεια, εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι χώρος και σταθερός. Η αριστερά, η υπόλοιπη αριστερά από μόνη της, στην πραγματικότητα ήταν ένα συνοθήλευμα, με την καλή έννοια το λέω, τάσεων, ιδεών, απόψεων, οι οποίες κινούσαν πολλές φορές και από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά κάποια στιγμή έβρισκαν την ίδια κήτη πολιτικής έκφρασης. Ή αν θέλεις και πολιτική συμπόρεση, ανάλογα και με τις συνθήκες τις οποίες διαμορφωνόταν γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν επετέφθη ποτέ αυτό που λέμε η ομοιογένεια. Γι' αυτό και βλέπαμε όλες αυτές τις συνιστώσεις, τα ρεύματα, τις τάσεις εσωτερικά, πολλές φορές συγκρουσιακές μεταξύ τους. Με μεγάλες διαφορές, με χαόδες διαφορές σε βασικά ζητήματα. Από τα ζητήματα της θρησκείας, από τα ζητήματα της υπερψήφισης του προϋπολογισμού για την εθνική άμυνα, από ζητήματα που αφορούσαν ακόμα θέλεις και τα 12 ναυτικά μίλια, τα εθνικά θέματα ή δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή βασικά ζητήματα. Υπήρχαν διαφορές, μεγάλες διαφορές, χαοτικές διαφορές. Αυτά ανεποχές, ανάλογα και με τη συγκυρία ή με την ηγεσία, καταλάγιαζαν, μπαίναν κάτω από μια ομπρέλα, τις οποίες συνήθως αυτό το οποίο ήταν το συνεκτικό στοιχείο αυτή τη σύνδεση ήταν θέλεις η πολιτική επιτυχία. Η είσοδο στην Βουλή, η εκλογή βουλευτών και όταν ήρθε η ώρα των ορίμων στον χρόνο στο 2014-2015 και η εξουσία. Κυρίως όμως η παρουσία μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας, η οποία επισκίαζε, αν θέλεις, εξομάλυνε όλες αυτές τις στρεβλώσεις, μιας εικόνας, μιας προσωπικότητας, η οποία εξοράιζε αυτή την εικόνα με ξανομοιομορφίες. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας σε ένα τέτοιο πρόσωπο, είναι ένα χαρισματικό πρόσωπο, το ομολόγησε η κυρία Παγκογιάννη στο προηγουμένο στο ηθηλικό το οποίο ακούσαμε. Κατάφερε για, αν θέλεις, και 8 χρόνια, όχι μόνο τα 5 χρόνια, τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα 3,5-4 χρόνια που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 32%, να τα κρύψει όλα αυτά κάτω από χαλί, να το πω διαφορετικά, αλλά κάποια στιγμή αυτά βγήκαν. Βασίλη, νομίζω ότι είναι πολύ ένα χώρο ο οποίο έγινε. Πώς να το πω, είναι πολύ διασπασμένος, γιατί προέρχεται από διαφορετικές πλευρές.
1: Ναι, και διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις.
0: Ναι, αυτό το κεντρικό άξονα, το κεντρικό πυρήνα που έχει ο συντηρητικός χώρος.
1: Ναι. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα. Βέβαια, εμένα δεν μου προκύπτει για κινήσεις του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, προς άλλο κόμμα της κέντρου. Για το ΠΑΣΟΚ, ναι, γράφτηκαν διάφορα.
0: Το ρεπορτάζ έχει βαθμό αληθείας από ό,τι μαθαίνω.
1: Έχει.
0: Είχαμε γράψει πολύ νωρίς γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είχαμε γράψει από 1,5 μήνα. Επανήλθαν αυτά τα σενάρια, γίνονται κάποιες κινήσεις. Νομίζω ότι κινήσεις βέβαια δεν αφορούν μόνο τον κύριο Κασελάκη, νομίζω ότι αφορούν πακέτο τον κύριο Κασελάκη με την κυρία Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Να θυμάστε να είναι η κυρία Τζάκρη, αν θέλει, και ο προξενητή. Αν θέλει, παίζει τον ρόλο προξενητή. Σε αυτό το προξενείο, το παράξενο προξενείο, για να το πω διαφορετικά, ανάμεσα στο Πασόκ και στον κύριο Κασελάκη, δεν θα με εξέπληκε. Δηλαδή, με την έννοια ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή φαίνεται να προσπαθεί να πάρει από παντού για να ενισχύσει τη θέση του, καθώς βλέπει ότι πλέον παγιώνεται στη τρίτη θέση και παλεύει με την κυρία Καρσιανού για την τρίτη τέταρτη. Και ο κύριος Τσίπρας απομακρύνεται ραγδαία, ταχύτατα από κοντά του, προς τα πάνω, ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Θα μπορούσε να κάνει και τις κινήσεις και τότε να μαζέψει ό,τι μπορεί από συμμαχίες, από εκλογικά ποσοστά ή οτιδήποτε. Νομίζω πάντως, Βασίλη, θα το πω πάρα πολύ ξεκάθαρα, ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πλέον, έστω και δεν το λένε τόσο πολύ έντονα από τη Χαραλάου του Κούπη, είναι η τρίτη θέση και διψήφιο ποσοστό.
1: Ναι, για την ώρα. Δημοσκοπικά τουλάχιστον. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Βέβαια, τώρα, αν με επιτρέπεις, Βασίλη, την ίδια ώρα που τα λένε αυτά,
1: ναι,
0: γίνονται αυτές οι κινήσεις. Δεν αφορούν μόνο, νομίζω αφορούν και άλλα. Ακούγονται και άλλα ονόματα και από βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να αποχωρήσουν και βουλευτές από, από άλλους χώρους που μπορεί να πάνε προς τα εκεί κτλ. Και την ίδια ώρα να απειλείται ο Χάρης ο Δούκας ακόμα και με διαγραφή, επειδή λέει την άποψή του για το πώς πρέπει να, πού πρέπει να ψάξει το Πασόκ μεταπλογικά για συνεργασίες, σε ποιους όμορφους χώρους, ποιες συμμαχίες θα μπορούσαν να υπάρχουν. Νομίζω ότι έτσι δεν μαζεύουν ποσοστά.
1: Ναι.
0: Μάλλον διώχνουν κόσμο.
1: Είναι οξύμορο. Λοιπόν, τώρα που είπες για τους βουλευτές, πριν πάμε σε να βάλουμε ένα θέμα το οποίο μας τόσλε η φίλη Πανωρέα από το κέντρο της Αθήνας. Βγήκε βουλευτής.
0: Θέλω μια παρέμβαση να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είναι πραγματικά οξύμορο το πόσο Χάρης ο Δούκας καταφέρει και συγκεντρώνει τα πυρά από όλους τους χώρους. Τον χτυπάει και ο Μπακογιάννης, τον χτυπάει η Νέα Δημοκρατία, τον χτυπάνε μέσα από το Πασόκ. Τι να πω, θα πρέπει κάπου μάλλον να κοιταχτούν όλοι αυτοί για ποιο λόγο χτυπάνε τόσο πολύ το Δήμαρχο της Αθήνας.
1: Μάλιστα. Ή ο Δούκας, μήπως δηλαδή και αυτός πρέπει να το ψάξει. Να
0: ο Δήμαρχος της Αθήνας αυτή τη στιγμή ασχολείται με την πόλη, νομίζω, και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει στην πόλη.
1: Ωραία.
0: Είναι πάρα πολλά πρέπει να φτιαχτούν και να γίνουν. Είναι δύσκολη πόλη αυτή.
1: Αστειευόμαστε και είμαστε πιο χαλαροί.
0: Μια πολιτική θέση. Νομίζω ότι ξέρουμε μετά από χρόνια, και να πω την άποψή μου σε αυτό, γιατί ζήσαμε τις εποχές Μπακογιάννη, το οποίο προσωπικά τον θεωρώ πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, τον Κώστα Μπακογιάννη, το ομολογώ αυτό σαν άνθρωπο εννοώ. Ναι. Πολιτικά μπορεί να έχω αρκετές ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, αλλά αυτό είναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: αυτό που λέμε λιγάκι το ποταμίσιο, το ότι ο κύριος Δούκας είναι δήμαρχος μιας πόλης και ταυτόχρονα έχει πολιτική άποψη και έχει το θάρρος να τη λέει δημόσια, ακόμα και αν αυτή η άποψη κατά φορά είναι συγκρουσιακή με το χώρο του. Και αυτό δείχνει κάτι, ξέρεις,
1: ναι,
0: για
1: αυτό
0: το...
1: είναι προσόν, ναι.
0: Όχι μόνο για το προσωπικό, είναι και για τον ίδιο. Ότι είναι μια προσωπικότητα, σφύρει, έχει και το θάρρος να λέει απόψεις συγκρουσιακές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα, γιατί μετά θα πει κανένας αγκρατής ότι ό,τι σου είπα να τα πεις θα λες. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Είμαι
0: πάντα ότι πιστεύω, είμαστε ρητικοί, είναι γνωστό. Λοιπόν, και προσπαθώ το φακ το καλή.
1: Είναι γνωστό και έχεις γράψει εσύ και γράψει για το Δούκο, οπότε αποενεχοποιήσει. Λοιπόν, να βάλω κάτι άλλο πριν πάμε σε ένα θέμα που μας έστειλε η φίλη Πανωρέα. Υπήρξε ένας βουλευτής, ο οποίος σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Παγιωτόπουλος. Ο οποίος λέει δεν υπάρχει, μόνο με την Ελλάς του Τσίπρα, αν θα πολιτευτώ εκεί θα πάω κλπ. Και την ίδια ώρα λέει δεν παρετούμε. Ο Τσίπρας δεν έχει βάλει όρο να παρετηθούν όποιος θέλει να είναι μέσα.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος με την Ελλάς.
1: Θα του κλείσει την πόρτα, πρέπει να το πει κάποιος.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος με την Ελλάς, το λέω από τώρα, το έχουμε γράψει αυτό.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν θα δεχτεί ο Τσίπρας βουλευτές οι οποίοι θα παρετηθούν τελευταία στιγμή λίγο πριν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά...
0: Η πόρτα θα είναι κλειστή.
1: Θα κλειστεί,
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο και εδώ φεύγουν τα μηδιάματα. Βγήκε η κοπέλα από τα Γιάννενα, άκουσε τι, αυτό μας έστειλε Πανωρέα. Άκουσε τι, Μιχάλη.
4: Τόσο ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριε. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνιμο στα Γιάννενα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η ρημότητα εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τη εργασία, το οποίο έρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75. Και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30. Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ενέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ενέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πλέον. Εγώ θα ήθελα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κραυγή αγωνίας ενός κοριτσιού. Είναι 21 ετών. Ναι. Πέρασε την νοσηλευτική, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Η μαμά της, ο μπαμπάς της δεν λέει, δεν γίνεται. Της μένουν, τα άκουσε στα νούμερα, μας το έστειλε η φίλη όντως, το παίξαμε για τη τηλεόραση εμείς. Της μένουν 60 ευρώ
0: ναι.
1: να περάσει.
0: Ναι.
1: Αυτή η κοινωνία, πού μπορεί να πάει, Μιχάλη, με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει.
0: Είναι άδικη, φίλη, γιατί η κυβέρνηση αυτή της παρέχει από σήμερα, από χθες μάλλον, την πλατφόρμα πόσο κοστίζει.
1: Ναι, μην με προκαλείς τώρα, γιατί πριν το σχολιάσεις.
0: Κοστίζει, οπότε μπορεί να μπαίνει μέσα και να βλέπει αυτή τη στιγμή, ναι. για παράδειγμα, το Ariel πόσο κάνει σε 120 σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία. Πριν θα το σχολιάσεις εσύ, να πω απλά τη γνώμη μου, γιατί εγώ θεώρησα, είδα και τους υπουργούς εκεί, απολύτως εξοργιστική όλη την παρουσίαση του πόσο κάνει.gr. Διότι
0: αυτό.
1: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αντί να μαζέψει το θέμα της ακρίβειας, ψηφιοποιεί την εσχροκέρδεια και πετάει το μπαλάκι της ακρίβειας στον καταναλωτή και του λέει και του στέλνει το μήνυμα ότι ψάξε και αν δεν βρεις εσύ φταις. Εγώ έτσι το νιώθω.
0: Αυτό ακριβώς, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τόσα χρόνια το κάνει την πανδημία και μετά απλώς το έκανε την πανδημία. Αυτό κάνει πάντα. Είναι γνωστό αυτό. Αυτό έκανε και με την ακρίβεια στα καύσιμα. Βγήκε χθες ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης και είπε ότι ήταν εντελώς λάθος. Ο Γιάννης ο Βαρδινογιάννης της Motor Oil. Και είπε ότι ήταν εντελώς λάθος η πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης στην κρίση των ορυκτών καυσίμων, η οποία δημιουργήθηκε εξαιτίας του κόλπου. Και το λέει αυτό η Motor Oil που είχε υπερκέρδη. Βγαίνει ένας επιχειρηματίας, μεγαλοεπιχειρηματίας, πυλώνας, με τεράστια υπερκέρδη τη χρονιά που πέρασε από την Motor Oil, από τα καύσιμά του. Και λέει και κασκεί κριτική στην κυβέρνηση ο ίδιος. Και λέει, ήταν λάθος η πολιτική σας στα ορυκτά καύσιμα.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας του πολέμου. Δηλαδή, τι έλεγε να το πούν ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Γράψαμε ένα ρεπορτάζ, έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ, Βασίλη, και γράψαμε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή κορυφαίοι επιχειρηματίες. Και μιλάμε για τους σοβαρούς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια. Έχουμε δει διάφορα πραγματάκια, διαφόρων σχημάτων, τετραγώνων, πολυγόνων, πυραμίδων κτλ. Τώρα δεν είναι άλλη η ώρα που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Οι σοβαροί λοιπόν επιχειρηματίες, αυτοί που χρόνια υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και κάνουν και τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, και υπάρχουν έργα αυτά από αυτούς σε αυτόν τον τόπο, έχουν απογοητευτεί από την κυβέρνηση αυτή. Θεωρούν ότι αυτή η εκτεταμένη διαφθορά, ο τρόπος που πλέον, ο διεφθαρμένος τρόπος με τον οποίο μοιράζονται τα πάντα σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον τόπο, κάνει κακό και στην ίδια την οικονομία. Δημιουργεί πραγματικά αστάθεια, δημιουργεί αντιαναπτυξιακό περιβάλλον. Έτσι. Και ήδη πλέον αισθάνονται ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή και τα πράγματα να πάνε προς μια κατεύθυνση υγεία.
1: Λοιπόν, την ίδια κριτική θα κάναμε, να πω εγώ από τη μεριά μου, για οποιοδήποτε ήταν πάνω. Την ίδια κριτική θα κάναμε και αν ήταν ο Χ, ο Ψ, να μην αναφέρω ονόματα κλπ. Αλλά θεώρησα αυτή όλη την παρουσίαση του πόσο κάνει που βρέθηκαν εκεί οι συγκεκριμένοι υπουργοί, καμάρωναν κιόλας. Το θεωρώ ότι είναι. Πόσο κάνει.gr, πετάω μπαλάκι στον πολίτη.gr. Εγώ έτσι το κατανοώ.
0: Θα έχει πάντως την ίδια τύχη, την οποία είχαν και τα μέτρα κατά της ακρίβειας που είχε ανακοινώσει, όσοι θυμόμαστε, ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου 1,5 μήνα και που νομίζω δεν είναι κανείς πλέον που να τα θυμάται και να τα έχει λάβει σοβαρά υπόψη. Τα θυμάστε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Ομολογώς δεν τα θυμάμαι.
1: Για κάποιον δεν θέλω να τα μηδενίζω. Μπορεί να έχουν γίνει και κάποια θετικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω όμως ότι είναι αυτό που μόλις είπαμε. Να ακούσεις και αυτό και να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος σήμερα. Για να ακούσουμε λίγο για τις τράπεζες. Είναι η δημοσιογραφική ομάδα που το έκανε το πιντεάκι. Θα το ακούσουμε ηχητικά εμείς τώρα, το ηχητικό.
5: Για το 2026, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε έναν αριθμό που πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Οι ελληνικές τράπεζες έκλεισαν το 2025 με 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Έναν χρόνο πριν είχαν 4,2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, σε μια χώρα που ακόμα μιλά για ακρίβεια, χρέη και πίεση στα νοικοκυριά, οι τράπεζες είχαν καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Λίγες εβδομάδες μετά ήρθε ο δεύτερος αριθμός. Τον Απρίλιο του 2026, το μέσο επιτόκιο στις νέες καταθέσεις στην Ελλάδα ήταν 0,3%. Το μέσο επιτόκιο στα νέα δάνεια ήταν 4,7%. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που πληρώνει η τράπεζα για να κρατά χρήματα και σε αυτό που χρεώνει για να τα δανείζει έφτασε τις 4,4 ποσοστιαίες μονάδες. Στις απλές καταθέσεις των οικοκυριών, το νούμερο είναι ακόμη πιο χαμηλό. 0,03%. Ουσιαστικά, τίποτα. Τα χρήματα μένουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν αμείβονται σχεδόν καθόλου. Την ίδια στιγμή, οι πιστωτικές κάρτες, τα ανοιχτά δάνεια και οι υπεραναλήψεις κινούνται με επιτόκια πολύ πάνω από το 10%. Τον Ιανουάριο του 2026, η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε 14,7% στα καταναλωτικά δάνεια, χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Και εδώ αρχίζει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σχεδόν 3 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια βαραίνουν περίπου 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ένα παλιό πρόβλημα που τελείωσε μαζί με τα μνημόνια. Είναι μια πραγματικότητα που συνεχίζει να καθορίζει ποιος μπορεί να δανειστεί, ποιος μένει εκτός, ποιος πληρώνει παλιά υπόλοιπα και ποιος θεωρείται τραπεζικά καθαρός. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες επιστρέφουν στα μερίσματα. Η Πειραιός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,07 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025 και διανομή 55% των κερδών στους μετόχους. Η Eurobank ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επίσης πρότεινε επιστροφή κεφαλαίου μέσα από μέρισμα και επαναγορά μετοχών. Έτσι, η ίδια τράπεζα εμφανίζεται με 3 διαφορετικά πρόσωπα. Για τον καταθέτη, είναι χώρος φύλαξης με σχεδόν μηδενική απόδοση. Για τον δανειολήπτη, είναι πηγή ακριβού χρήματος. Για τον μέτοχο, είναι επιχείρηση που ξαναμοιράζει κέρδη μετά από χρόνια κρίσης. Αυτό δεν είναι απλώς ένα τραπεζικό νέο. Είναι η εικόνα μιας οικονομίας, όπου η πρόσβαση στο χρήμα δεν έχει την ίδια τιμή για όλους. Κάποιοι αφήνουν χρήματα με 0,03%, κάποιοι άλλοι δανείζονται με πολλαπλάσιο κόστος και κάποιοι εισπράττουν μέρισμα από τη διαφορά. Και κάπου
1: Λοιπόν, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό που μόλις ακούσαμε? Το ίδιο γίνεται περίπου και με τις άλλες τιμικές τράπεζες.
0: Το μόνο τραγικό της υπόθεσης, το οποίο δεν το ακούμε στο συγκεκριμένο
1: ηχητικό, η δημοσιογραφική ομάδα κράτους,
0: το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές, είναι ότι οι τράπεζες αυτές, οι οποίες και φέτος έβγαλαν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα κέρδη, το οποίο τα μοιράζουν όλα, έσπρωσαν αμέσως να μοιράσουν όλους τους μετόχους τους και μάλιστα έχοντας και την άνεση του αναβαλλόμενου φόρου, δηλαδή δεν φορολογούνται.
1: Δεν φορολογούνται, όλοι φορολογούνται, οι τράπεζες δεν φορολογούνται. Γιατί ανακεφαλοποιήθηκαν.
0: Μοιράζουν στους ξένους μετόχους τα funds τα οποία κατέχουν την πλειοψηφία τους. Δηλαδή φέρνει στο εξωτερικό. Φέρνει στο εξωτερικό ελληνικό χρήμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, αλλάξαμε λίγο το.
0: Ακόμα και μετά κάποιοι μιλάνε ακόμα για τα capital control. Αυτό που γίνεται τώρα δεν το σχολιάζει.
1: Να το γυρίζει αμέσως. Το γυρίζει αμέσως εκεί που θέλεις. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Δεν ενοχλεί. Επειδή τα χρήματα του ελληνικού λαού φεύγουν στο εξωτερικό μέσω των τραπεζών.
1: Λοιπόν, έλα, καλημέρα.
0: Πόσο πιο πενταράκι να το κάνουμε αυτό?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Απαντήσαμε και σε μια σειρά ερωτημάτων. Διευθυντής The Fact, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, θα ακολουθεί στο δελτίο ειδήσεων και για το τέλος ανισόπεδη δίσκο. Μας το ζήτησε Καλλιόπη. Καλημέρα σε όλους.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το καλοκαίρι, η θάλασσα και οι πισίνες αποτελούν αγαπημένους προορισμούς για μικρούς και μεγάλους. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η ζέστη και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθούν μύκητες και μικρόβια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στο δέρμα, τα νύχια και το ουροποιητικό σύστημα. Οι μυκητιάσεις εμφανίζονται συχνότερα τους θερινούς μήνες και εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως φαγούρα, τσούξιμο, πόνο, ερυθρότητα, εκκρίσεις ή αλλαγές στην όψη του δέρματος και των νυχιών, ιδιαίτερα στα πόδια. Οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευάλωτες, κυρίως σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Οι ειδικοί συνιστούν απλά αλλά σημαντικά μέτρα πρόληψης. Μεταξύ αυτών είναι η άμεση αλλαγή μαγιό, καθώς η παρατεταμένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Εξίσου σημαντικό είναι το καλό στέγνωμα των ποδιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα μετά τη θάλασσα ή την πισίνα. Παράλληλα, συστήνεται η χρήση παντόφλας σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από τις πισίνες, η αποφυγή άμεσης επαφής με ξαπλώστρες ή άμμο χωρίς πετσέτα και το ντους με σαπούνι μετά το μπάνιο. Η σωστή υγιεινή του ουροποιητικού συστήματος, όπως η επαρκής ενυδάτωση, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι το κλειδί για ασφαλείς και ξένιαστες καλοκαιρινές διακοπές.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει και αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσινγκτον. Οι λεπτομέρειες μένει να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αμπάς Σαρίφ. Ο ίδιος είπε ότι θα οργανωθεί αύριο στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότρινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου. Το Ιρανικό Press TV αναφέρει ότι 11 Ιρανικά πλοία διέπλευσαν την περιοχή που χαρακτηρίζει ως ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την οριστικοποίηση του κειμένου του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν με μικρή άνοδο χθες, καθώς οι αγορές ήταν επιφυλακτικές πριν από την υπογραφή της συμφωνίας. Το Brent σημείωσε άνοδο 0,75% στα 79,5 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Πήρα δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνεται εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους μπέλι, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας ευθέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι επιχειρεί εσκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Μεγάλο κύκλωμα που παρήχε παράνομα υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται άλλα 76. Στη σύλληψη ενός 31χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε περιοχές της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκε 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ της Νότιας Ρωσίας έπειτα από επίθεση με ντρόνους, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία Γκονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 4-2, Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-2 λίγα λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 84.

Λευκό, παρθένο, ηχόχρωμα, Βαρβάρα Βιτζιλέου. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έκανα σήμερα το πρωί. 5 και 2 πρώτα λεπτά. Λέω καφές, πρώτο πράγμα. Δεύτερο πράγμα, TV. Αυτή είναι η μανιέρα μου το πρωί, έτσι. TV. Λοιπόν, κάθομαι και μπαίνω πάνω, Αργύρη, εσύ που κοιτάς, που έχεις πιο πολύ χρόνο από τη Βαρβάρα Βιτζιλέου που είναι νέο κορίτσι. Μπαίνω σε αυτό το πώς το λένε, το πόσο κάνει. Και λέω, τι θες σήμερα να αγοράσεις, τραπεζιώτη? Φέτα. Μπαίνω και βλέπω λοιπόν τιμές φέτας. Είχε Μασούτη, My Market, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Τάδε Μάρκετ, Μπακαλόπουλος, Μπακαλίδης. Όλα αυτά τέλος πάντων οι υπεραγορές τροφίμων. Βρίσκω το πιο φθηνό. Τσεκ. Πάμε παρακάτω. Λέω, τι θες τραπεζιώτη? Υγρό πλυντηρίου, ξέρω εγώ, απορρυπαντικό. Διαλέγεις την τιμούλα, είναι άλλο σούπερ μάρκετ. Λες, θέλω να αγοράσω κελί και χυμούς. Μπαίνεις μέσα και είναι ένα τρίτο σούπερ μάρκετ. Θέλω να αγοράσω και κάτι άλλο, ένα τέταρτο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, μόλις φύγω εδώ από την Αθήνα 984, μετά το πέρας του Mind the Trap του σημερινού, σήμερα 5η 18 του 2026, πού θα πάει ο κύριος Τραπ πάνω, Αργύρη? Περιοδία στα σούπερ μάρκετ. Και επειδή έβλεπα το πρωί συναδέλφους να λένε, μα λέει, όχι, λέει, βοηθάει, λέει, το εργαλείο αυτό, γιατί βρίσκεις που έχει πιο φθηνό προϊόν κτλ. Πολύ ωραία. Αφενός αναζητείται ο χαμένος χρόνος, όχι μέσω του έργου του Προύστ, αλλά αναζητείται ο χαμένος χρόνος που έτσι κι αλλιώς τον πετάμε κάθε μέρα στα σκουπίδια, δουλεύοντας σαν τα σκυλιά τα μαύρα για ελάχιστα λεφτά. Λέω τώρα, όλο αυτό πραγματικά περνάει εκεί έξω στον κόσμο ως μέτρο καταπολέμησης της ακρίβειας, συγκράτησης της ακρίβειας? Ποια λεξούλα να χρησιμοποιήσουμε για να είμαστε ακριβείς? Βάλε λίγο μουσική, γιατί νομίζω ότι βρήκα μια λέξη που κουμπώνει στο μυαλό μου περισσότερο. Δεν ξέρω και στο δικό σας.

Και με ρωτάει τώρα εκτός αέρα η Βιτζιλέου με τον Αργύρη, για πες τώρα ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνό. Λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι ανά σούπερ μάρκετ, ανά προϊόν μάλλον, βρίσκεις διαφορετική, καλύτερη τιμή σε κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν σημαίνει ότι, πως λέγαμε παλιά Βαρβάρα, μάλλον εσύ δεν θα πω παλιά Βαρβάρα, γιατί σε είπαμε νέα. Εσύ πάνω Αργύρη, θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι για χαρτικά πάω στο τάδε σούπερ μάρκετ, τα έχει πιο φθηνά. Για απορρυπαντικά πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ, είναι πιο φθηνά. Έτσι δεν λέγαμε, πάει κάπως έτσι, δεν ήτανε? Πολύ χοντρικά μια γκάμα προϊόντων και έλεγες, οκ, ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω 10 πράγματα εκεί. Τότε που ψωνίζαμε 10 πράγματα, τώρα πάνε τα 10 πράγματα. Τώρα λοιπόν πραγματικά κάντε ένα κόπο. Μπείτε σε αυτό το, πώς το λένε, το πόσο κάνει.gov.gr. Βάλτε ένα καλαθάκι έτσι με ψώνια και θα διαπιστώσετε ότι ανά 2-3 αντικείμενα, αν θέλετε να πάρετε 15 πράγματα, θα πρέπει να πάτε σε 3 ή 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Και μου λέει, ρωτάει ευλόγος ο Πάνος Αργύρης που ρυθμίζει τον ήχο, μου λέει, άμα θέλω, λέει, να κάνω όλο αυτό το δρομολόγιο γύρω-γύρω-γύρω, το πληρώσω σε βενζίνη. Τι του λέει όμως ο κύριος Τραπ που τα βλέπει τα πράγματα ψύχρεμα? Τι σου είπα, Πάνο Αργύρη? Θα πέσουν και οι τιμές στα καύσιμα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της καρδιάς μας, άνοιξε τα στενά του Ορμούζ. Άρα θα πέ... δεν θα πέσουν οι τιμές στη βενζίνη, δεν θα πέσουν. Γιατί λένε από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, χθες διάβαζα, και αυτός δεν είναι κομμουνιστής, ούτε αριστερός, ούτε Τσίπρα θα ψηφίσει, ούτε είναι με το κουκουέ, ούτε τίποτα. Είναι καρακαπιταλιστές του κερατά, έτσι. Είπε ότι η αγορά των καυσίμων θα επανέλθει στα προ-κρίσης επίπεδα, προ-πολέμου επίπεδα, μετά από μήνες θα έχουμε εξισορρόπηση. Άρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει εδώ. Της κερδοσκοπίας το κάγκελο ή το κέρατο. Διαλέξτε τώρα. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, ή αλλιώς αν θέλετε με στις νόμιμες επισυνδέσεις Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Είπαμε, Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, η Μπάρμπρα Βιτζιλέου είναι στην παραγωγή τη δημοσιογραφική μαζί με τον επαγγελματισμό πειθαρχία συνέπεια Πάνο Καβαδά και Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βοήθειά σας, βοήθειά μας, τέλος πάντων θα το βρούμε.

Πώς το πες αυτό με το γάμο, Βιτζιλέου, νωρίτερα που μου έγραψες και δεν πρόλαβα το διαβάσω. Κάτι για τα προϊόντα έγραφε και είπε. Για πες το μου λίγο. Η ακρίβεια είναι σαν τον γάμο 15 ετών. Καταρχάς δεν ξέρω τι έχει ο γάμος 15 ετών. Το τρως και δεν μιλάς, μάλιστα. Αυτό λέει η Βαρβάρα Βιτζιλέου, αναφερόμενη στην ακρίβεια. Εγώ θα αναφερθώ όμως με αφορμή τον γάμο των 15 ετών, που είναι γάμος περισσότερων ετών, στο γάμο της κυρίας Διαμαντοπούλου με το Πασόκ. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάθεται σε ένα γάμο που αισθάνεται ότι ιδεολογικά την κακοποιεί, ή σε ένα γάμο με τον οποίο δεν ταυτίζεται, τέλος πάντων. Ξέρεις, το ζευγάρι, έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικότεροι από εμάς, λένε ότι πρέπει, λέει, οι άνθρωποι να κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι αυτοί οι life coaches, τέλος πάντων, που είναι και της μόδας τώρα τελευταία, και πολιτικά και κοινωνικά και σε όλα τα επίπεδα, σου λένε, λέει, το ζευγάρι, λέει, πρέπει να κοιτάει προς τον ίδιο στόχο. Ναι, μανούλα μου, να κοιτάμε προς τον ίδιο στόχο. Αν δεν κοιτάει κάποιος όμως, τι γίνεται? Καλημέρα στην κυρία Άννα. Στο μεταξύ λέμε για το Πασόκ, για ένα ιστορικό κόμμα ομολογουμένως, έτσι, που έχει σηματοδοτήσει πάρα πολλά στην πορεία της χώρας, θετικά και αρνητικά, και μην κάτσει τώρα κάποιος να αρχίσει να τα μετράει, γιατί και τα κόμματα είναι όπως και οι άνθρωποι, είναι όπως και στη ζωή. Κάνουμε και λάθη, κάνουμε και σωστά πράγματα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Από την άλλη όμως, κανείς δεν μπορεί να γυρίσει τα μάτια του, το βλέμμα του αλλού, και να παριστάνει ότι δεν βλέπει ότι στη μετεξέλιξη των πραγμάτων, στην πορεία των ετών, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και όχι εγώ, το παράδειγμα λέει, το πολιτικό παράδειγμα λέει ότι ένα κομμάτι του Πασόκ διαχρονικά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως ένας προθάλαμος εισδοχής στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του, και δεν ξέρω, μπερδεύεται και ο κόσμος έτσι, δεν μπερδεύεται και ο κόσμος? Ο κόσμος που εκφράζεται πολιτικά μέσα από το Πασόκ, και καλά κάνει, ξαναλέω, μέσα από ένα ιστορικό κόμμα που έχει σηματοδοτήσει πολλά για την πορεία της χώρας μέχρι εδώ. Καλημέρα στην κυρία Διαμαντοπούλου.

Δηλαδή, σωστά λέει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και ακριβώς για τους πολίτες, απαντώντας αυτά που έλεγε μια μέρα νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εκεί κάτω στη Βούλα που πήγε by the sea και έλεγε στον κόσμο: μην πιστεύετε, λέει, ότι αυτούς που λένε θα σας δώσουμε εκείνο, θα σας δώσουμε το άλλο, γιατί ο τζάμπας 1 και ο τζάμπας 2, εννοούσε τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, πέθαναν. Και πολιτικά πέθαναν, εννοεί. Και ότι όσοι λέει σας τάζουν λαγούς με πετραχίλια, στο τέλος καταλαβαίνετε που θα καταλήξουμε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης δεν τους είπε ότι εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία μαζί με τους άλλους, όταν χρεοκοπούσε η χώρα. Αλλά αυτά δεν τα λένε, γιατί τώρα είμαστε το 2026 και εκείνα είναι περασμένα, ξεχασμένα. Ωραία, λοιπόν, πολύ σωστά προσυπογράφω τη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους και ακριβώς για τους πολίτες. Απ' την άλλη όμως δεν καταλαβαίνω πόσο ταιριάζει η δήλωση του αρχηγού, του προέδρου του κινήματος, με την εκτίμηση που κάνει για την πορεία των πραγμάτων η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου υπάλε ποτέ σε γκολέν ρουαγιάλ της ελληνικής πολιτικής σκηνής, που στον τηλεοπτικό σταθμό του Open έδωσε συνέντευξη και ως υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο των συνεργασιών του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατέθεσε και την πεποίθηση, είπε η γυναίκα, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θετική δημοσιονομική πολιτική ως προς τις υποχρεώσεις της χώρας στο εξωτερικό, μάλιστα. Εμείς, είπε, έχουμε πει ότι το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή για την ακρίβεια το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας, θα προκύψει από αυτά που θα μας πει ο ελληνικός λαός. Σωστά ως εδώ. Έχουμε βάλει τις κόκκινες γραμμές μας. Α, έχουμε καταθέσει τα προγράμματά μας. Τώρα αριστερά και δεξιά τρεις τελίτσες. Εκεί, ξέρεις, έχει το αποσιοποιητικό τώρα στο λόγο, γιατί είναι και ζωντανός ο λόγος. Βάλε μουσική πάνω, Αργύρι.

Είπε λοιπόν, συνεχίζοντας, ότι το Πασόκ λοιπόν αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά στους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, το βλέπουμε, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας. Και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20% και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο. Ποιοι χαιρετίζουν, τι ακριβώς, κυρία Διαμαντοπούλα, αναρωτιέμαι. Γιατί το θέμα είναι και το ποιος χαιρετίζει, τι χαιρετίζει. Πάντα ήταν, πάντα θα είναι. Και εκεί που έγινε βέβαια το μάλε βράσε, το έλα να ξαναματαδείς, γιατί θα το ξαναδείς μπροστά σου, άσκησε κριτική και στις απόψεις που έχει εκφράσει, για πρώτη φορά είναι η αλήθεια, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται καταλαβαίνει το τι γίνεται, αντιλαμβάνεται την κινητικότητα στον ευρύτερο προοδευτικό αριστερό χώρο, και άσκησε κριτική στις απόψεις του Δημάρχου της Αθήνας και στελέχους του Πασόκ για τη συζήτηση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, λέγοντας πως είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ποια είναι η γελία προσέγγιση ακριβώς τώρα? Λίγοι το κατάλαβαν εχθές. Είναι γελία προσέγγιση, ας πούμε, η ανάγκη των πολλών, του 80%, στο οποίο αναφέρθηκε και στις δηλώσεις της για τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι, ας πούμε, γελία η προσέγγιση των ανθρώπων εκεί έξω, που αν κάτσεις σε μια καφετέρια, πας σε ένα καφενείο, περπατήσεις στον δρόμο, πας στο σούπερ μάρκετ, που σου λέει «Μας έχει φάει την ψυχή ακρίβεια με το Μητσοτάκη. Κάντε κάτι να δούμε λίγο πώς θα πάμε παρακάτω το πράγμα». Είναι γελία προσέγγιση να υπάρξει σύμπτωση απόψεων των προοδευτικών δυνάμεων σε 2-3 πράγματα, στη δημιουργία μιας ευρύτερης αριστερής προοδευτικής συμπαράταξης των ανθρώπων. Είναι γελία η συζήτηση μεταξύ των δυνάμεων εκείνων που βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι το 80% των ανθρώπων υποφέρει οικονομικά. Είναι γελία η προσέγγιση και η αγωνία των ανθρώπων που ένας στους δύο δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές φέτος, και αυτός που θα πάει, από αυτούς που θα πάνε, περίπου το 40-45% θα πάει για ελάχιστες μέρες φιλοξενούμενο σε κάποιο φιλικό σπίτι, Βαρβάρα μου. Γιατί θα βάλουμε ρεφενέ τα πράγματα γύρω-γύρω, γιατί κάπως θα την περάσουμε. Μάλλον είναι γελίο αυτό που σκεφτόμαστε οι πολλοί, και είναι σωστό αυτό που λέει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί πάνω απ' όλα είναι η νοικοκυροσύνη των δικτών και της οικονομίας, όπως τους αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως τους αποδέχονται εκεί έξω, όπως μας λένε μπράβο, και μπράβο μας λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και έκανε ανάρτηση ο Δούκας στο X. Οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά. Πείτε μου στο 6948 984 984.

Πάντως αυτό που βλέπω με τα λίγα γράμματα που ξέρω είναι ότι στις επόμενες εκλογές ο καθένας και η καθεμιά από το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, από τα αριστερά προς τα δεξιά, από τα δεξιά προς τα αριστερά και βάλτε και τα άκρα μαζί και όλα τα υπόλοιπα ρέστα, νομίζω ότι αυτές οι εκλογές θα είναι ενδεχομένως οι πιο κρίσιμες κάλπες που θα στηθούν από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί θα ξεκαθαριστεί η ραπτοστάρη, ο καθένας και η καθεμιά θα πάρει αυτό που πρέπει, όλοι ανεξαρτήτως οποιουδήποτε, δεν εξαιρείται ουδής αυτή τη στιγμή και ουδεμιά, και κυρίως ο καθένας θα πάρει τη θέση που του αξίζει ή τέλος πάντων όλα τα υπόλοιπα στο πολιτικό πεδίο. Γιατί γκώσαμε και στη σπέκουλα, γκώσαμε και στις προσωπικές ατζέντες, γενικότερα γκώσαμε και λεφτά δεν έχουμε, γιατί αν είχαμε λεφτά τουλάχιστον θα διασκεδάζαμε, θα παίρναμε popcorn. Άκουγα για παράδειγμα την κυρία Γρατσία εχθές. Φοβερή μεταγραφή η κυρία Γρατσία, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι είναι μεταγραφή επίπεδου Σεμπά στον Ολυμπιακό, όταν προσπαθούσαν να μας πείσουν τότε ότι έρχεται το φοβερό και τρομερό εξτρέμ που θα παίξει τέτοια μπάλα. Είναι τόσο μπαλάτος ο Σεμπά που περιμέναμε και εμείς να δούμε στο Καραϊσκάκι. Τι να σου πω τώρα. Πράγματα και θάματα. Τελικά ο τύπος δεν ήταν ούτε να κόψει με βαλέ, αλλά πήρε την κυρία Γρατσία, επιλογή της κυρίας Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού. Δημοσκοπικά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, το χώρο που αλώνει περισσότερο είναι τη νίκη του Νατσιού. Σε ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, οι άνθρωποι που πάνε και προσεγγίζουν το χώρο αυτό και δηλώνουν διατεθειμένοι και διατεθειμένες να την ψηφίσουν, δηλώνουν κεντρώοι, κεντροδεξιοί, δεξιοί ή τίποτα, σε ένα ποσοστό που φτάνει περίπου το 60-65% αν τα βάλετε κάτω, με βάση την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Παριστάνουν ορισμένοι, πουλάνε και λίγο αριστερά μέσα, γιατί δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Τα νερά θολώνονται, αλλά ο λόγος είναι βαθιά ακροδεξιός, σκοτεινά ακροδεξιός. Ακούσατε φαντάζομαι τι είπε χθες για την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία με αφορμή τα όσα έγιναν και στη Δράμα τις τελευταίες ημέρες. Συνιστά διάκριση η υιοθέτηση του όρου, η νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία για την κυρία Γρατσία, και τα έχουν επεξεργαστεί αυτά, μάλιστα, έτσι είπε, στον τομέα δικαιοσύνης του κόμματος. Είναι θέσεις επεξεργασμένες, δηλαδή, που να μην τις είχαν επεξεργαστεί, θα το είχε πει μάλλον κατά λάθος. Αλλά τίποτα δεν λένε κατά λάθος εκεί έξω. Οπότε ας έχουμε λίγο το νου μας για το ποιος είναι τι και ποιος παριστάνει τι. Θα μάθουμε και ποιοι σπεκούλαραν πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, ποιοι προσπάθησαν να αποκομίσουν πολιτικά κέρδη επάνω στην πλάτη και στην αγωνία πρώτα των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα όμως, και ποιοι προσπάθησαν να παίξουν με το μυαλό των ανθρώπων, όλων εμάς, των ανθρώπων που κατεβήκαμε στα συλλαλητήρια όταν υπήρχαν τα μεγάλα καλέσματα, θυμάστε. Η σπέκουλα περίσεψε λοιπόν και βλέπουμε, γιατί πέφτουν σιγά σιγά οι μάσκες και θα επιπλέψουν στην επιφάνεια και οι φελοί και θα καταβυθιστούν στην άβυσσο της αβύσσου και τα πολιτικά τίποτα, και ο καθένας θα πάρει αυτό που πρέπει να πάρει στις επόμενες κάλπες. Ο καθένας θα ψηφίσει με την καρδούλα του και τα υπόλοιπα θα τα μετρήσουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν τη διμερή συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δέσμευση της Τεχεράνης ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση του Χάρη Δούκα στην Άννα Διαμαντοπούλου μετά τις θετικές δηλώσεις της για την κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Δεν εκφράζει τον κόσμο του Πασόκ, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει η επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Για βάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρουσιάζει και σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται μεταξύ Περιστερίου, Νέας Φιλαδέλφειας και Μεταμόρφωσης. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, με το χρόνο αναμονής στο ρεύμα προς Ελευσίνα να υπερβαίνει τα 10 λεπτά στο τμήμα από τη Λεωφόρο Κύμης έως τη Μεταμόρφωση. Επιπλέον καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, στο τμήμα από τη Φιλής έως την Κηφισίας. Δύσκολη κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά τα σπουδαία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και προσοχή στους δρόμους.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους Πέμπτη, 18 Ιουνίου του 2026, στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Βαρβάρα Βιτζιλέου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις. Το 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και σας ορκίζομαι, δεν σας ακούει κανείς άλλος. Και 6948-984-984, τα μάθατε, βάλε μουσική. Kiss your face. Διαβάζω στα νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο, αποκάλυψη, απίστευτο και όμως αληθινό. Θα λειτουργήσει, τι ζούμε ρε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ άλλο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Εκεί πάνω που είχαν και τα γραφεία οι άλλοι τώρα, πολύ ωραία. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εγώ λέω να πηγαίνουμε και τους Ισραηλινούς τουρίστες εκεί πέρα μια βόλτα. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκ έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του. Και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Περνάμε ωραία πάντως, έτσι δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, μόλις ανοίξει αυτό το πράγμα θα πάρω το φίλο μου τον κύριο Νίκο και θα πάμε μια βόλτα εκεί από το μουσείο. Θα πάρω και το φίλο μου τον Κώστα τον Οικονομόπουλο. Πάμε εκεί να δούμε κατασκοπικά πράγματα, να δούμε λίγο πώς κάνανε τη δουλειά οι Έλληνες James Bondides. Γιατί για να μάθουμε τώρα πώς γινόταν η δουλειά με τους άλλους τους James Bondides, εδώ πέρα αυτούς που ψάχνουμε να δούμε τώρα ποιος άκουγε ποιον, με ποιο τρόπο και όλα αυτά, θα τα μάθουμε και αυτά σύν του χρόνου. Καλά, έχουμε καταλάβει, αλλά θα μάθουμε και άλλα. Θα μάθουμε και άλλα, μου λέει ένα πουλάκι το επόμενο διάστημα. When you're alone, you're so alone. 6-9-48-9-84-9-84 και ο λόγος σε εσάς, για να δούμε στα μηνύματα. Γράφει η Γογό, η Άννα κάνει αντιπολίτευση μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Άλλο μήνυμα διαβάζω από τον Νικόλα. Διαβάζω τα μηνύματά σε όπως τα γράφετε ακριβώς. Έτσι δεν έχουμε τώρα μαμουσού. Ξεχνάμε ότι ο Ανδρουλάκης επικράτησε, λέει, στο δεύτερο γύρο με το 17% που πήρε Διαμαντοπούλου και το κατεύθυνε προς αυτόν, κόβοντας το δρόμο σε Γερουλάνο και Δούκα. Δεν γίνεται στον πρώτο γύρο να μη σε θέλει το 54 και στο β' γύρο να παίρνει 58. Όλα γίνονται στη ζωή, Νικόλα μου. Καλημέρα στη Μαρία. Στις επόμενες εκλογές θα γίνει το έλα να δεις, γράφει. Και το Μαξίμου την ξέρει πολύ καλά την τέχνη. Καλημέρα, αισιόδοξε τραπεζιώτη. Καλημέρα στην Τίνα. Οι πλατφόρμες φτιάχνονται για να δίνουν λεφτά στους παρατρεχάμενους. Καλημέρα στον Τάσο. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Αρίστυπος. Φίλε, όσο τις κάνετε πόλεμο, τόσο θα ανεβαίνει. Ποιος τις κάνει πόλεμο? Εδώ πέρα με βάση τα γεγονότα και τα τι λέει ο καθένας μιλάμε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα και στην Χρύσα. Με το πόσο κάνει η κυβέρνηση, μας λέει πόσο κορόιδα είμαστε. Εγώ θα το πω, φάτε μάτια ψάρια είναι όλο αυτό. Γιατί άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να το κάνεις το πόσο κάνει. Προτείνει ο φίλος ο Μιχάλης να φωτοτυπήσουμε τις απόψεις της κυρίας Άννας και να τις μοιράζουμε στα σχολεία. Ναι, αλλά κλείσανε τα σχολεία.

Μπορούμε να τα πάμε όμως στα... στα ιδιωτικά κολέγια. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το πάμε το Σεπτέμβριο να μοιράζουμε δηλώσεις της Άννας απ' έξω. Είναι υπέρ. Αρκεί να είναι μη κερδοσκοπικά, λέει. Ε? Είδες πως μπερδεύεται γλυκά το πράγμα. Ε? Είδες πως κλείνεις το μάτι δίπλα προς τα δεξιά, κοιτώντας δίπλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας τώρα στο πολιτικό του σπίτι ας κάνει ό,τι θέλει. Τα κάθομαι να τα λύσω εγώ τα προβλήματά τους. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη. Θες να φτιάξεις, λέει, μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι. Μπαίνεις στην καταπληκτική πλατφόρμα που έφτιαξε η Πρωθυπουργάρα για να δεις τιμές. Τελικά κάνεις σκέτο ρύζι. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ζήτω το σκέτο ρύζι, θα πω εγώ. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα. Της κερδοσκοπίας στο κάγκελο γίνεται εδώ και καιρό. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Μας ακούει από το τρίλοφο της Μακρακόμης. Τι ωραία στην πλατεία εκεί πέρα της Μακρακόμης, Βασίλη μου, ε! Τι ωραία! Τι ωραία! Εκεί πέρα είναι η αγαπημένη μου στάση. Όταν ανεβαίνω προς Καρπενήσι, μετά τη Λαμία, πάντα σταματάω με τη μηχανή. Πήρω ένα καφεδάκι εκεί και συνεχίζω. Καλημέρα στην Μαρία. Νοσηλευτές ζήτησαν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και πήραν σε εισαγωγικά εθελοντική δουλειά μέχρι τα 70. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υγείας της κυβερνήσεως, Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Υπουργό. Καλημέρα και στη Μάρο. Παίρνω το πατίνι μου και φεύγω για ψώνια. Μάρο μου, έρχομαι. Καλημέρα και στην Μπέγκη, καλημέρα και στο Χρήστο. Με διορθώνει ο Θέμης. Σωστός ο Θέμης. Το σωστό είναι James Bond, όχι James. Έτσι ακριβώς, Θέμη μου. James Bond, το θυμάστε το τραγούδι, ε? Συλλαλητήριο Παρασκευή 19 Ιούνιου στην Ομόνοια στις 7 το απόγευμα. Στη φυλακή η δολοφόνη της Πύλου, διαβάζω από την αφίσα που στέλνει η Κατερίνα. Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Όταν από Βορύδη και Βελόπουλο ακούγεται ξεδιάντροπα ότι οι βάρκες πρέπει να βουλιάζονται, πρέπει να δοθεί απάντηση. Αύριο στις 7 στην Ομόνοια ζητάμε δικαιοσύνη για τους 600 που έπνιξαν στην Πύλο πριν 3 χρόνια. Η φίλη Κατερίνα στέλνει το μήνυμα, τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου. Κατερίνα μου, να σε καλά. Καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο και στη Νέα Δημοκρατία. Λέει, παρακαλάνε έμεσα τον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα και αυτόματα του δίνουν ποσοστά. Καλημέρα, είπαμε, αλλά να ξαναπούμε. Πόσα θες να μας τρελάνεις, έπρεπε να λέγεται η πλατφόρμα, γράφει η άλλη φίλη η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Πινελόπη που μας ακούει από τα Σικάγα. Σημειώνει η Μαρία, 37.200 ευρώ μας κόστησε η αλλαγή ονομασίας του ή καταναλωτής, σε πόσο κάνει.

0: Στο μεταξύ, σε σχέση με την συμφωνία, μάλλον με αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, έτσι, που φαίνεται στο οποίο όχι φαίνεται, καταλήξανε οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και να δούμε πώς θα πάει αυτό στις επόμενες 60 ημέρες, γιατί εκτιμώ ότι θα δούμε πράγματα και θάματα και εύχομαι να διαψευστώ 1000% και όλα να πάνε καλά και να τερματιστεί ο πόλεμος. Αγκάθι παραμένει η στάση του Ισραήλ σε όλη αυτή την ιστορία και σε σχέση με το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον τερματισμό του πολέμου, των επιχειρήσεων δηλαδή του Ισραήλ, που έτσι κι αλλιώς έχει εισβάλει παρανόμως, όπως συνηθίζει να κάνει σε οτιδήποτε κάνει το Ισραήλ εκεί στην περιοχή, στο όνομα της αμυνάς του, σε μια ζώνη στα νότια του Λιβάνου, στο όνομα της άμυνας. Όλα αυτά και γιατί πρέπει να εξουδετερωθεί η Χεσμπολάχ και τα λοιπά, και εμείς δεν έχουμε κάνει, είμαστε αθώοι στο Ισραήλ, είμαστε η μεγαλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Το αγκάθι του Ισραήλ λοιπόν και όλη αυτή η αγκάθι ενός σχέση με την συμφωνία με ενοχλεί πάρα πολύ ως εργαζόμενος στα μέσα ενημέρωσης. Όλη αυτή η δυσκολία που εμφανίζουν εκδότες, αντιλαμβάνομαι τους λόγους βέβαια για τους οποίους δεν βγάζουν κιχ, καναλάρχες, αντιλαμβάνομαι τους λόγους για τους οποίους δεν βγάζουν κιχ, αλλά και διάφοροι άλλοι έτσι συνάδελφοι πολυτελείας, οι οποίοι επίσης δεν βγάζουν κιχ, για το γεγονός ότι όλος αυτός ο πόλεμος ξεκινάει επί της ουσίας από τις επιδιώξεις του Ισραήλ. Είναι Ισραηλινή ατζέντα όλος αυτός ο πόλεμος και όλα αυτά τα ρέστα που βλέπουμε. Και το γεγονός ότι κάποιοι επιλέγουν να σιωπήσουν ουσιαστικά τους βάζει θέση του συνενόχου στο έγκλημα, του συνεχιζόμενου εγκλήματος εκεί στη Μέση Ανατολή, σε βάρος των Παλαιστινίων, σε βάρος οποιοδήποτε ενοχλεί τους σιωνιστές συγκεκριμένα, το σιωνιστικό κομμάτι, που συμπεριφέρεται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Κάποια στιγμή, ας λέμε την αλήθεια στον κόσμο, δεν ξέρω, ή τουλάχιστον ας ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, για να μην θεωρηθεί ότι λέω κάτι ως ο νόμιμος ιδιοκτήτης της αλήθειας. Σίγουρα δεν είμαι, αλλά μην παριστάνουν και άλλοι όμως ότι είναι η δίθεν αντικειμενική. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τώρα μια άλλη κατάσταση, η οποία είναι αντικειμενικά διαμορφωμένη με στρεβλό τρόπο και την αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά κυρίως την αντιμετωπίζουν άνθρωποι. Θέλω να δούμε έτσι μια άλλη πτυχή του ζητήματος αυτή. Άνθρωποι που αναζητούν στέγη όταν πάνε να εργαστούν σε ζών το καλοκαίρι, ή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν επίσης σε ζών, αλλά από την ανάποδη, εκτός των θερινών μηνών. Και τι εννοώ? Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές στα νησιά μας ή σε περιοχές έτσι πιο δυσπρόσιτες της χώρας μας, γιατροί που επίσης διορίζονται ή πρέπει να καλύψουν θέσεις και κενά πάλι σε περιοχές που δεν είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα, και αναζητούν τι αναζητούν? Αναζητούν στέγη, αλλά στέγη δεν βρίσκουν, και αν την βρουν είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, τις γνώσεις του και τον τρόπο που βάζει τα πράγματα στον δημόσιο διάλογο, τον κύριο Θέμη Μπάκα, από το Πανελλήνιο Δίκτυο Κτήματο Μεσητών ή Real Estates. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Θέμη, μάλλον καλημέρα τώρα τα κύριε Μπάκα, νομίζω είναι λίγο υποκριτικά γιατί γνωριζόμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται δύσκολη η κατάσταση στο κομμάτι της στέγης, στο θέμα των ενοικίων για τους καθηγητές, για τους δασκάλους, οι οποίοι ξεσπιτώνονται βέβαια τέτοιο καιρό, κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Τα σπίτια δίνονται για τον τουρισμό. Πληρώνουν και εκείνοι από 3 νεφρά κάθε φορά το κόστος, και μετά με το που φύγουν οι τουρίστες επανέρχονται οι καθηγητές, οι δάσκαλοι των παιδιών μας, οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό, και ξαναπληρώνουν πάλι τον κουκουαϊδόν. Τι ακριβώς γίνεται, Θέμη μου? Υπάρχει έλλειψη στέγης? Είναι απλώς οι τιμές ακριβές? Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι η πρόσβαση πλέον στην κατοικία δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα οικονομικό ζήτημα. Έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό, αναπτυξιακό και δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει την κοινωνική συνοχή, την κινητικότητα των εργαζομένων και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους πλέον. Ναι. Το αναφέρω αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις αναπτυωτών εκπαιδευτικών που αδυνατούν να βρουν κατοικία, ιατρών που αρνούνται την υποθέτησή τους σε ιδιωτικές περιοχές και εργαζόμενοι που αναγκάζονται πολλές φορές να διαμένουν σε ακατάλληλους χώρους ή ακόμη και στα οχήματά τους. Mm-hmm. Έχουμε δει συγκεκριμένα ρεπορτάζ, τα έχουμε δει πλέον όλοι. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, είναι αδιανόητο το ελληνικό κράτος να ζητάει από εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές, λιμενικούς, αστυνομικούς να υπηρετούν σε περιοχές με υψηλό κόστος διαβίωσης, mm-hmm. χωρίς να έχει εξασφαλίσει αξιοπρεπείς και προσιτές συνθήκες στέγασης. Και το πιο παράδοξο, πριν ξεκινήσω στα παραδείγματα, το πιο παράδοξο είναι το γεγονός ότι ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του, mm-hmm. το έχουμε δει και αυτό, λόγω αδυναμίας εξέδρασης κατοικίας, αντιμετωπίζει αποκλεισμό 2 ετών από τους σχετικούς πίνακες προσλήψεων.
0: Εμ δεν βρίσκεις σπίτι, εμ θα μείνεις και απ' έξω.
1: Εννοείται.
0: Παρά αντίσκηνο δηλαδή, μείνε στο αμάξι, πάρε τροχόσπιτο.
1: Ως τιμωρία εγώ τον αναφέρω. Μάλιστα. Τον αναφέρω συνέχεια.
0: Ωραίο.
1: Τότε συμβαίνει. Mm-hmm. Σε περιοχές όπως είναι χαρακτηριστικά η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, τρία νησιά τα οποία πραγματικά είναι τρία νησιά τα οποία έχουν μια ξεχωριστή οικονομία.
0: Ναι.
1: Τρία νησιά τα οποία θα καλεστεί ο γιατρός, θα καλεστεί ο άνθρωπος, ο κρατικός λειτουργός στα σώματα ασφαλείας να προστατεύσει ουσιαστικά και τους συμπολίτες μας που διαμένουν εκεί μόνιμα, αλλά και τους ταξιδιώτες, τουρίστες που απαιτούν τη χώρα τη βαριά βιομηχανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά πέρυσι το καλοκαίρι ένα αστυνομικό, ο οποίος με ένα τηλέφωνο κινητό τράβηξε ένα βίντεο και έδειχνε σε ένα δωμάτιο να μένει με πέντε συναδέλφους και να λέει: δεν έχω ζήσει έτσι, λέει, ούτε φαντάρος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι παράλογα από την άλλη μεριά να λέμε στον γιατρό: ξέρεις κάτι, θα πας στο νησί αυτό να δουλέψεις, να εργαστείς, γιατί πρέπει να προσφέρεις υπηρεσίες σου στους μόνιμους κατοίκους, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και αυτός ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες σου σε αυτά τα εκατομμύρια τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα να αφήσουν τα χρήματά τους. Και εμείς, σαν πολιτεία, για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουμε τις υποδομές. Και σας πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ότι αυτή τη στιγμή στη Μύκονο έχουμε 3.352 ακίνητα γεγραμμένα στον πλάτο καλλιχρόνων μισθώσεων. Σαντορίνη έχουμε 4.308 ακίνητα γεγραμμένα στον πλάτο καλλιχρόνων μισθώσεων. Και στην Πάρο 2.725 ακίνητα. Αυτή είναι η δυναμική που έχει καταγραφεί επίσημα πέρυσι το Μάιο του 2025.
0: Mm-hmm.
1: 26, συγγνώμη, ένα μήνα πριν. Τότε συμβαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα. Πάει κάποιος στην Πάρο. Συμπάρουσε σε μια κατοικία στον Κάμπο, 24 τετραγωνικά μέτρα, ζητάει ο ιδιοκτήτης 3.900 ευρώ για 6 μήνες. Σε μια κατοικία 50 τετραγωνικά μέτρα στις Λεύκες, ζητάει 700 ευρώ το μήνα. Στην Μύκονο, στην χώρα της Μυκόνου, έχουμε σπίτι 45 τετραγωνικά που ζητάνε 1.000 ευρώ το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στην Καλαφάτη, σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, το ζητούμενο μίσθωμα είναι 1.200 ευρώ το μήνα. Στην Άνω Μερά, για ένα σπίτι 30 τετραγωνικά, 780 ευρώ. Σε μια κατοικία στην περιοχή Κλουβά, 25 τετραγωνικά, για 6 μήνες ζητάει 5.000 ευρώ. Στην Ψαρού, σε ένα υπόγειο σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα, ζητάει 6.500 ευρώ για 6 μήνες. Αυτά τα ποσά που ακούει ο κόσμος, συζητάμε για 700, 800 και 1.000 με 1.100 ευρώ το μήνα.
0: Για σπίτια 50 τετραγωνικά τώρα.
1: 25, 30, 35.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι το εξής εδώ. Αυτός ο άνθρωπος θα καλεστεί να πάει να εργαστεί. Τι εισόδημα παίρνει το μήνα? Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός, δεν γνωρίζουμε όλοι μας ποια είναι τα εισόδηματά του, δεν είναι περίπου κάτω από 1.000 ευρώ στον οδιόριστο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γνωρίζουμε σαν άνθρωπος ο οποίος είναι κρατικός λειτουργός του σώματος ασφαλείας και εισπράττει περίπου 1.000
0: ευρώ. Κύριε Μπάκα, πώς ρυθμίζεται αυτό? Γιατί μας λένε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Καμία αγορά δεν αυτορυθμίζεται. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Τι ακριβώς, δηλαδή, εγώ έχω κληρονομήσει ένα σπίτι από τη μάνα μου και τον πατέρα μου 25, 30, 40, 50 τετραγωνικά και έρχεται ο Θέμης Μπάκας και του λέω θα μου δίνεις 8, 7, 9 εκατοστάρικα το μήνα γιατί απλά έτσι είναι η αγορά. Τι σημαίνει έτσι είναι η αγορά?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Δηλαδή, ποιος επιβιώνει τελικά?
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι κανείς δεν μπορεί να πει σε έναν ιδιοκτήτη τι ζητούμε την τιμή.
0: Ναι, προφανώς, αλλά.
1: Θα θέλεις. Αλλά, όταν αυτή τη στιγμή, σαν κράτος, σαν πολιτεία, δεχόμαστε ότι το 2025 είχαμε 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό από τον κράτο βραχυχρόνων μισθώσεων,
0: ναι,
1: θα έπρεπε ως πολιτεία, ιδιαίτερα σε αυτούς τους προορισμούς, σε αυτές τις περιοχές που συζητάμε σήμερα, θα έπρεπε να βγουν σε διαδικασία να υπάρξει μια ανακατεύθυνση εσόδων από την παραγωγή των εσόδων από τη συγκεκριμένη δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων ανά νησί και να βλέπουμε το Δήμο και γενικότερα το κράτος να μπαίνει σε διαδικασία να δημιουργεί υποδομές για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας ένα πολύ μεγάλο σκάφος γιότ να πηγαίνει να παρκάρει αυτή τη στιγμή στη μαρίνα της Μυκόνου,
0: ναι,
1: και να ρίμα από αυτά τα 100 μέτρα κάνουν 300 εκατομμύρια ευρώ και να έχει μέσα ανθρώπους πλούσιοι οι οποίοι θα στη χώρα μας και εμείς από την άλλη μεριά, ενώ παίρνουμε αυτά τα έσοδα στο Δήμο της Μυκόνου, παίρνουμε αυτά τα έσοδα οι επιχειρηματίες της περιοχής, βγάζουν και αυτοί πολύ μεγάλα έσοδα, πληρώνουν δημοτικούς φόρους, ο Δήμος ή το κράτος να μην έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 10 κατοικίες. Δεν είναι λίγο οξύμορο? Αυτό δεν δείχνει ότι μάλλον εμείς δεν σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι τους καλούμε να εργαστούν? Και δεν είναι μόνο κρατική λειτουργία που το λέμε συνέχεια. Είναι και ο εργαζόμενος στον τουρισμό. Όταν λέμε ότι λείπουν 30.000 θέσεις, δεν λείπουν επειδή είναι ένας εργαζόμενος κακός και λέει, ξέρεις κάτι, ότι εγώ δεν θα εργαστώ αυτό το μήνα. Είμαι τεμπέλης. Δεν υπάρχουν τεμπέληδες. Οι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν κατά κύριο λόγο και είναι στο εξωτερικό για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι οι άνθρωποι που στο παρελθόν τους βλέπαμε να μένουν σε κοντέινερ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι. Από απλά αποφάσισαν πλέον να δουν τη μία τους σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Θα κάνουν πάει στην Ισπανία να κάνει διακοπές. Θα ακούσει τα λόμπι των ξενοδοχείων. Πάρα πολλά Ελληνόπουλα που εργάζονται. Επομένως, εδώ δείχνει ότι δεν υπάρχει υποδομή και δεν είναι πότε χρειάζεται να το συζητάμε. Και λέμε το εξής: δεν έχει το ελληνικό δημόσιο εκτάσεις. Έχει εκτάσεις. Δεν έχει ακίνητα τα οποία είναι κλειστά. Έχει ακίνητα που είναι κλειστά. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ανησύχουν οι Μύκονος, Σαντορίνη και η Πάρος, οι άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι τα Χανιά ή όπως είναι η Καλαμάτα, που έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να δημιουργηθούν υποδομές για κρατικούς λειτουργούς. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Και γενικά να το πω από κάποια φορά και μια άλλη πτυχή πολύ πιο ευρύτερη. Είχαμε χτες, αν μου επιτρέπετε, προχτές μάλλον, την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά 25 μονάδες βάσης. Και αυτό αλλάζει εντολώς τα δεδομένα στεγαστικά δάνεια. Δηλαδή αυτός που έχει στεγαστικό δάνειο 180.000 ευρώ θα δίνει αύξηση ετήσια περίπου όσο είναι ένας μισθός, έτσι ο κόσμος. Δηλαδή αυτή η αύξηση είναι περίπου ένας μισθός το χρόνο. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα τελικά. Όταν χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο ΑΣΑ ο ίδιος είτε και σου λέει ότι ξέρετε κάτι, η τόξη στεγαστικών δανείων θα πρέπει να εκπίπτουν να το φορολογεί το εισόδημα του κόσμου. Δηλαδή πρέπει πριν να κατανοήσουμε ότι είναι ένα κόστος διαβίωσης. Τότε γεννάται ένα βασικό πολιτικό ερώτημα. Θεωρούμε την κατοικία βασική ανάγκη διαβίωση, την οποία η πολιτεία οφείλει να στηρίζει μέσα από μια συνεκτική στεγαστική και φορολογική πολιτική, ή τη θεωρούμε αποκλειστικά μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη? Δηλαδή, ο Θέμης, ο Μπάκας, κατά επιλογή του ουσιαστικά πρέπει να έχει ένα σπίτι να μένει, ή είναι υποχρέωση και βασική ανάγκη να έχει ένα σπίτι να μένει?
0: Σωστό.
1: Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε πλέον στο μυαλό μας. Τι είναι κατοικία και τι σημαίνει στέγαση?
0: Μάλιστα. Θέμη Μπάκα, μπορούμε να μιλάμε ώρες για τα θέματα αυτά, γιατί είσαι από τους λίγους που τα γνωρίζεις καλά και είναι και διαφωτιστικός ο τρόπος με τον οποίο τα βάζεις, γιατί δυστυχώς η κατάσταση εκεί έξω είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους και όλες με οποιοδήποτε πολλούς τρόπους. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Let's drive away, λοιπόν. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα το σημερινό Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθούν Αθήνα Κορλίρα Γιάννης Παπαγεωργίου, Γιάννης Παπαγεωργίου Αθήνα Κορλίρα με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε το νου σας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 5η 18 Ιουνίου του 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Πάνο Αργύρη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο, στην αρχισυνταξία, τον Γιώργο Παπάζογλου, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100, Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός με mail στο 984onair@gmail.com ή με μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Δεν νομίζω να είναι πρώτη είδηση πουθενά. Αφού πρώτα απ' όλα πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον υπογράψαμε με gov.gr εμείς ο Τραμπ και εμείς ο...
1: Υπογράψαμε σε χαρτί στις Βερσαλίες. Υπάρχει και φωτοντοκουμέντο.
2: Οι Ιρανίδες λένε ότι εμείς υπογράψαμε με... Εξ αποστάσεως.
1: Εντάξει. Αλλά το φωτοδοκουμένο του φέραν και ένα χαρτί και το υπέγραψε.
2: Το αντιλαμβάνομαι. Να πάω λίγο προς Βρυξέλλες μεριά, γιατί ξεκινάει σήμερα μια σύνοδος κορυφής, στην οποία συζητείται μεταξύ άλλων το θέμα που θα κλείσει του χρόνου, το Δεκέμβριο κατά πάσα πιθανότητα, το θέμα του πόσα λεφτά θα βάζουμε.
1: Τον Ego Box.
2: Τον Ego Box είναι τον Ego Box που βάζει πάντα η Προεδρία, τώρα η Κυπριακή, και ξεκινάει μια διαδικασία. Αυτό είναι στο Συμβούλιο. Στην Κομισιόν είναι η πρόταση που έκαναν και αντίστοιχα στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, ποιο είναι το γουστόζικο? Γουστόζικο δεν είναι. Γουστόζικο είναι το γεγονός ότι στο τέλος το 27 θα φτάσουν σε μια διαδικασία για την οποία όλοι μετά θα μπορούμε να μιλάμε ότι εμείς διαχειριστήκαμε τα κονδύλια καλά και πετύχαμε στο RRF. Θα σου λένε οι άλλοι, δίνεις τα λεφτά στους δικούς, αλλά για να τα λες όλα αυτά στην Ελλάδα θα πρέπει να τα παίρνεις από την Ευρώπη. Και αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει θα συζητηθεί αυτό το διήμερο. Θα ήθελα απλά να πω δύο πράγματα για το πού είμαστε και κάτι πρωτότυπο εντός εισαγωγικών. Είμαστε σε μια φάση που οι frugals, οι φιδωλοί, λένε παιδιά, δεν μπορούμε να δώσουμε τόσα πολλά. Δεν είναι και τόσα πολλά τα 1,73 και να έχουμε να πληρώσουμε και παλιότερα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε τα 1,76, γιατί αυτή είναι η τελική πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας. Αυτή είναι η πρόταση τώρα. Λένε όμως το εξής. Έχουν μαζευτεί όλοι οι άλλοι που είναι αρκετοί μέσα και η Ελλάδα, χώρες συνοχής, φίλοι της συνοχής, που θέλουν και τη γεωργική πολιτική και τη συνοχή να κρατάνε τα κονδύλια τους, γιατί αυτή είναι η πρόταση της Κύπρου, και σου λένε εντάξει, δεν θέλετε να δώσετε λιγότερα. Αλλά ξέρετε, σε αυτόν τον προϋπολογισμό υπάρχουν κάποια rebates, πώς δίνουμε στα φάρμακα, clawback rebates, που εσείς που συνεισφέρετε παίρνετε πίσω rebates. Να δούμε πρώτα απ' όλα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κόψουμε αυτά. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επιχείρημα στο πώς παίζει η διαδικασία του negotiation και του nego box, και αυτό έχει το γούστο του και την πλάκα του. Και
1: σαν σήμερα ήταν και η μάχη του Βατερλό. Άσχετο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Αν φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο που δεν έχουν φτάσει όλες οι προηγούμενες διοικήσεις και συμβούλια και θεσμοί, δεν θα. Εγώ λέω ότι του χρόνου το 27, στο τέλος του 27, αφού κάνουμε τετραήμερη, πενθήμερη, καμιά εβδομάδα, μια διάσκεψη κρίσιμη που όλοι πλακώνονται, στο τέλος θα βγει κάποιο είδους λευκός καπνός. Ορίστε, ήρθαν και οι καφέδες μας. Οπότε πες μου τι έχεις.
1: Κοίταξε, έχουμε πρώτα απ' όλα την υπογραφή εξ αποστάσεως της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, αύριο θα υπάρξει και μια αντίστοιχη τελετή, όπως είπε ο Πακιστανός, και από εκεί και ύστερα θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες. Εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι είναι αν θα συμπεριληφθεί στο κείμενο το θέμα του Λιβάνου ή όχι. Είναι γιατί για τα στενά του Ορμούς μάλλον έχουν συμφωνήσει. Ήδη υπάρχει διέλευση πλοίων χωρίς να υπάρχουν πολλά προβλήματα.
2: Στην Πρίπαρδα, Μπαρδάκου, κίνηση στα στενά του Ορμούς.
1: Στην κίνηση στα στενά του Ορμούς. Το θέμα είναι εκεί με το Λίβανο τι θα γίνει. Και αυτό γιατί, όπως λέγαμε και χθες, υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά του Ισραήλ και υπάρχουν και εκλογές και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ίσως. Στην Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου σας μιλούν. Και για την ώρα θα σας πούν τις ειδήσεις όσες έχουν ως στιγμής.
1: Η Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες που μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συζητηθούν από αύριο Παρασκευή. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε ο Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ο Σαρίφ είπε ότι θα οργανωθεί αύριο στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη, να αρχίσουν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα δύο μέρη. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δηλώνοντας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει.
2: Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του παρότεινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ, όπως είπε, από το Λίβανο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου από την πλευρά του, Ζωζέφ Αούν, τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το Ιρανικό Press TV ανέφερε ότι 11 Ιρανικά πλοία πέρασαν την περιοχή που χαρακτηρίζεται από τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την οριστικοποίηση του κειμένου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. 8 πλοία κινήθηκαν από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα προς διεθνή ύδατα και 3 εισήλθαν σε Ιρανικά ύδατα. Και από εκεί και πέρα, στα βασικά σημεία του περιεχομένου της συμφωνίας αναφέρεται το Ιρανικό ουράνιο, αλλά και το τέλος των μαχών στο Λίβανο. Οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, ενώ η Τεχεράνη συμφώνησε στην απομάκρυνση του ουρανίου με συνεργασία των ΗΠΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η πλήρης άρση των κυρώσεων προς το Ιράν, αλλά και το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, συμφωνούν ότι στο τέλος της διαπραγμάτευσης των 60 μέρων που θα ακολουθήσει, θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για αμερικανικές επενδύσεις και ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε πολιτικό επίπεδο, οι δύο πλευρές συμφωνούν να μην επεμβαίνουν η μία στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης, αλλά και ότι σέβονται η μία την εδαφική κυριαρχία της άλλης.
1: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, συζήτηση των ηγετών, θα γίνει επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου, τον Eco Box της Κυπριακής Δημοκρατίας, για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη.
2: Χωρίς να διαμορφωθεί προοπτική ευρεία συνένεσης, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται διαιρεμένο. Κατά τη συνεδρίαση δεν προέκυψε η απαιτούμενη πλειοψηφία που θα επέτρεπε συγκέντρωση 180 ψήφων στη δεύτερη ψηφοφορία της πρωτεύουσας Βουλής, προϋπόθεση που θα διευκόλυνε την αναθεώρηση στην επόμενη, μάλλον 180 στην πρώτη, που θα διευκόλυνε την αναθεώρηση στην επόμενη με 151 βουλευτές.
1: Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλείει επανεκκίνηση ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κράτος δικαίου, το κάζους Μπέλη, τη γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Για κείμενο με αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας ευθέως το Ευρωκοινοβούλιο ότι επιχειρεί σκεμμένα να πλήξει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.
2: στις κόντρες στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Πειρά Δούκα κατά Διαμαντοπούλου, με φόντο την τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του αναφέρει ότι οι θέσεις που εξέφρασε δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο, αναφέρει ο κ. Δούκας. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Δεν πάμε σε εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο Αλέξη Τσίπρας και έθεσε στόχο να πείσουμε τους πολίτες. Δεν πάμε σε εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο Αλέξη Τσίπρας και έθεσε στόχο να πείσουμε τους πολίτες

0: χρόνο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων στις περιοχές της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναζητείται.
1: Ακριβότερες από την 1η Ιουλίου, οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες όπως η Temu ή η Shein. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδεσμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος πάγιος δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος, ο οποίος μάλιστα επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τους καταναλωτές η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 3,72 ευρώ για κάθε δασμολογική κατηγορία που περιλαμβάνεται σε μία παραγγελία.
0: Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του διαψεύδει δημοσιεύματα που αφορούν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκισσας. Όπως τονίζει, προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το αρμόδιο λιμεναρχείο, τις τοπικές υγειονομικές δομές, την πολιτική προστασία του Δήμου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε επιβεβαίωση του συγκεκριμένου περιστατικού.
1: Μοντιάλ, πάμε στα αθλητικά. Χθες Πορτογαλία Κονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 4-2 και Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Ολοκληρώθηκε και η χθεσινή, τα ξημερώματα, η αγωνιστική. Και ο καιρός.
0: Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Θα υπάρξει βελτίωση από αργά το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι καταγράψαμε την επικαιρότητα συνοπτικά. Πάμε να πιάσουμε ορισμένα από τα θέματα της.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τη Βουλή. Είναι αυτή η είδηση που λέγαμε και λίγο νωρίτερα, ότι ολοκληρώθηκε η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζεται έντονα διαιρεμένο. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φινά Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Όντως δεν βγήκε χτες λευκός καπνός το ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16, δηλαδή στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, με τη Νέα Δημοκρατία να ζητά την απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων και το ΠΑΣΟΚ να επιμένει στη συνταγματική κατοχήρωση του όρου μη κερδοσκοπικό. Τώρα, αυτό το νέο υποόρου, το οποίο είπε το ΠΑΣΟΚ, προκάλεσε και έτσι ένα ζωηρό διάλογο μεταξύ των εισηγητών των δύο κομμάτων, με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη να καλωσορίζει το ΠΑΣΟΚ στη θέση της Νέας Δημοκρατίας και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η διατύπωση προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της Χαριλάου Τρικούπη για την κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων. Μάλιστα, έδωσε ραντεβού με τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επόμενη Βουλή, λέγοντας ότι τώρα δεν θέλουν να ψηφίσουν το άρθρο της αναθεώρησης για λόγους σκοπιμότητας, αλλά θα συναντηθούν μαζί τους, με τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στην επόμενη αναθεώρηση. Βουλή. Να σημειώσουμε εδώ πως το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνήσει πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει καμία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή, γιατί όπως λέει δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία. Αυτό σημαίνει πως η όποια θετική στάση του κόμματος υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπως διεφάνηκε χθες στη συζήτηση, αφορά στην επόμενη Βουλή, δηλαδή μετά τις εθνικές εκλογές, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Άρα πάμε για 151 βουλευτές στην ψηφοφορία
2: για 151
1: τώρα, και βλέπουμε για 180 μετά.
2: Ακριβώς. Και στις δύο ψηφοφορίες που θα έχει τώρα και βλέπουμε για τις 180 μετά. Τώρα, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι η Σύσσωμη Αντιπολίτευση, όλα τα άλλα κόμματα δηλαδή, της Ελλάσσωμης Αντιπολίτευσης, λένε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εισηγητή του κ. Ξανθόπουλου, επέμεινε ότι η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη και προνόμιο του κράτους, τονίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κινείται στη λογική του να ικανοποιηθούν φίλοι και οι μέτεροι. Από το ΚΚΕ, η κυρία Ξενά τόνισε ότι το άρθρο 16 κουρελιάζεται εδώ και δεκαετίες με ευθύνη όλων των αστικών κομμάτων και πως η πρόταση αυτή στην ουσία στοχεύει στην εμπορευματοποίηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Στο ίδιο στο όχι κινήθηκαν και τα κόμματα της Ελλάσσωμος Αντιπολίτευσης, όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, ως προς αυτό το άρθρο, το οποίο ούτως ή άλλως ήταν ένα κομβικό άρθρο, δεν βλέπουμε να υπάρχει καμία συνένεση σε αυτή τη Βουλή.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του

0: του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Αθήνα 984.

0: Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στο κυβερνητικό, εκεί που η επικαιρότητα της ΔΕΘ καλά κρατεί, γενικότερα η επικαιρότητα των οικονομικών παροχών καλά κρατεί σε όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, ακριβώς τα θέματα της οικονομίας, το τζάμπα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, επικρίνοντας εξαγγελίες που γίνονται από την αντιπολίτευση, τα θέματα της κοστολόγησης πράγματι κυριαρχούν, αλλά βέβαια, Γιάννη, σήμερα και αύριο για το η προσοχή για τον Πρωθυπουργό θα είναι στραμμένη στις Βρυξέλλες, εκεί στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα βρεθεί. Και μεταξύ άλλων, βεβαίως, εκεί στην ατζέντα είναι και το θέμα που έχει να κάνει με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και μια θέση την οποία θα διατυπώσει ο Πρωθυπουργός, θα επαναλάβει ο Πρωθυπουργός στην ουσία, έχει να κάνει με την προτεραιότητα που αποδίδει η χώρα μας στην προστασία των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης που έχει δρομολογηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως θα αναφερθεί και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και επίσης αναμένεται να υποστηρίξει μεταξύ άλλων και την ανάγκη για να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, για την εμβάθυνση της κοινής αγοράς και για την γρήγορη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Τώρα,
2: νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση θα την ακούμε από εδώ και πέρα πολύ συχνά.
1: Ναι. Πριν την Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει μέρος και στην Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ το πρωί θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Είναι μια εκδήλωση που στην κυβέρνηση τονίζουν ότι αναδεικνύει το ελληνικό σε ένα παράδειγμα προς μίμηση και ως ένα πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εκδήλωση θα είναι και η Υπουργός Εργασίας που θα παρουσιάσει, ναι, τις νέες.
1: Ακριβώς. Θα είναι και η κυρία Κεραμέως ομιλήτρια και η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μιγκράτου. Τώρα, σε διαφορά τα εσωτερικά, ένα βασικό ζήτημα για την κυβέρνηση έχει να κάνει με την ακρίβεια. Αυτό φάνηκε και από τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε χθες ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την σύγκριση τιμών. Μηνύματα τα οποία θα έλεγε κανείς στάθησαν προς τρεις κατευθύνσεις, προς τους πολίτες και η κοινωνία στην οποία θέλησε να επαναλάβει ότι η μάχη με την ακρίβεια είναι συνεχής και αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ότι πλέον με αυτή την εφαρμογή ο καταναλωτής έχει ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το δεύτερο έχει να κάνει βεβαίως με την ίδια την αγορά, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και εκεί ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές υψηλές σε σχέση με τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Όπως τονίστηκε, θα υπάρχει πια και μια σύγκριση σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και το τρίτο έχει να κάνει με την αντιπολίτευση και συνδέεται με αυτό για το οποίο μιλήσαμε έτσι ξεκινώντας, την πολιτική αντιπαράθεση mm-hmm. η οποία υπάρχει, αυτό τον διαγωνισμό που καταγγέλει η κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στο κόμμα του κ. Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο θα τάξει περισσότερα. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παραπέμποντας ουσιαστικά σε αυτό, ότι η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
2: Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στην αντιπολίτευση, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Είχαμε και κόντρα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και κόντρα εσωκομματική Άννας Διαμαντοπούλου Χάρη Δούκα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αν και άτυποι διανύουμε κατά τα φαινόμενα, όπως αναφέρατε με τον Απόστολο νωρίτερα, ημέρες προεκλογικής περίοδου, και αυτό είναι διάκριτο από τους υψηλούς τόνους της αντιπαράθεσης. Πολύ χαρακτηριστική η απόστροφη του Νίκου Ανδρουλάκη στο πλαίσιο ραδιοφωνικής του συνέντευξης χθες στο Sky, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας όπως είπε για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι προφανές, Γιάννη και Αθηνά, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αποδομήσει τον αιχμηρό επενιγμό του Πρωθυπουργού, ο οποίος, θυμίζω, είχε υποστηρίξει ότι στον πολιτικό διαγωνισμό ο τζάμπας 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2, σε μια προσπάθεια δηλαδή να καταλογίσει ακατάσχετη παροχολογία, αλλά την ίδια ώρα να συγκρίνει και να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του Άλεξη Τσίπρα. Αναπτύσσοντας λοιπόν τη δική του επιχειρηματολογία, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας, διότι όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τα 35 εκατομμύρια, αναφερόμενος δηλαδή στην πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακίνηση νέων σε μέσα μεταφοράς, δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως δεν είναι τίποτα μπροστά στα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία μοίρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους συμμετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε την ίδια ώρα βολές και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Πήγε περίπατο το rebranding, η χαρακτηριστική αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015 με υποσχέσεις, κανένα σπίτι σε χέρι και τραπεζίτη, αλλά τα κόκκινα δάνεια να τα παίρνουν τα funds και να εκβιάζουν τους δανειολήπτες, αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Έχουν κρυθεί και οι δύο, επανέλαβε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα και τη θέση του κόμματος, αυτά σημείωσε ότι το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις. Και μέσα σε όλα αυτά, σε ό,τι αφορά το ισοκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ, χθες καταγράφηκαν εκατέρωθεν αιχμηρότατες αναφορές μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, με φόντο τοποθέτηση της υπεύθυνης στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων χθες βράδυ ανέφερε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, σημείωσε με νόημα ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί η αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση του κυρίου Δούκα για
2: μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ακριβώς, σε δεύτερες εκλογές με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη χθες. Μεταξύ άλλων, σε αυτή τη συνέντευξη στο Open, η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε: η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό, είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας, πρέπει να το παραδεχθώ, σημείωσε χαρακτηριστικά, αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Mm-hmm. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο, σημείωσε η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Δεν βοηθάει τώρα, βέβαια, αυτή η εσωκομματική κόντρα αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι θα δούμε κι άλλα.
3: Ακριβώς, είναι το τελευταίο πράγμα, φαντάζομαι, αυτή τη στιγμή που είναι κρίσιμη, το οποίο θα ήθελε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, το απόγευμα θα λάβει μέρος στις εργασίες της προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να πάμε στη Μίνα, που σήμερα είναι δική μου, αλλά έχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην ουσία του. Και το ενδιαφέρον θέμα στην ουσία του είναι ποιος τα κράτη-μέλη, η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση ή το κολέγιο των δικαστών, έχουν τον πρώτο λόγο στο πώς ορίζονται οι εισαγγελείς σε κάθε χώρα. Και αυτό το λέω με βάση την προσφυγή της Λάουρα Κοβέση στον Άριο
2: και για
0: Πάγο.
2: Πόσο.
0: Σωστά. Στον Άριο Πάγο, που είχε να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με τη θητεία, την ανανέωση, την ανανέωση ή παράταση της θητείας για 2 χρόνια και όχι 5 ετή ανανέωση των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, και ακριβώς αυτά είναι τα δύο σημεία. Το ένα αφορά, η προσφυγή αφορά και γίνεται με αφορμή τον χρόνο της ανανέωσης των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει από τον περασμένο Νοέμβριο ότι η θητεία είναι 5 ετής. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο όμως του Αρείου Πάγου, που αποφαίνεται για τις τοποθετήσεις και για τις ανανεώσεις της θητείας δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και σε θέσεις εκτός της Εθνικής Εισαγγελικής και Δικαστικής Αρχής, ανανέωσε με τη θητεία τους, αλλά για 2 χρόνια. Τώρα, το ζήτημα είναι πραγματικά τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση με φόντο το ενωσιακό δίκαιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι στην προσφυγή γίνεται σαφής αναφορά το τι πρέπει να υπερισχύει, και κυρίως γίνεται σαφής αναφορά λέγοντας ότι δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται στην Ελλάδα η άσκηση κάποιου ενδίκου μέσου για τις αποφάσεις των αρεοπαγητών στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και αυτό, όπως αναφέρεται στη σχετική προσφυγή εκ μέρους της επικεφαλής της Αγγελίας Λάουρας Κοβέση, τίθεται ένα ζήτημα, καθώς δεν μπορεί να μην υπάρχει ένδικο μέσο, λένε, και για το λόγο αυτό μάλιστα εδώ, Γιάννη, νομικοί επισημαίνουν, και θα έλεγα ότι είναι μάλλον βέβαιο, όπως όλα δείχνουν, ότι όποια και αν είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, μάλλον την λύση η τελική θα δοθεί στο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
0: Να ρωτήσω κάτι στην πράξη, γιατί σε αυτό που μας λες, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από τον Άριο Πάγο να προσφύγει κάποιος? Ρωτάω τελείως χωρίς να γνωρίζω.
4: Ναι, όχι από τον Άριο Πάγο. Ίσως από τον Άριο Πάγο λέγεται, μέσα στον Άριο Πάγο προφανώς, γιατί δεν υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άλλο στην Ελλάδα, αλλά να υπάρχει κάποιο ένδικο μέσο από κάποιο ανώτερο δικαστικό σχηματισμό, ίσως με μεγαλύτερη. Με περισσότερα αρεοπαγήτες στη σύνθεσή του.
0: Από 11, όπως,
4: όπως για παράδειγμα συμβαίνει εδώ, όταν στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έρχεται και επιλέγει και τοποθετεί έναν δικαστικό λειτουργό σε κάποια θέση ή δεν τον τοποθετεί. Και ο δικαστικός λειτουργός θέλει να ασκήσει προσφυγή κατά της αρνητικής αυτής απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Τι προβλέπεται εδώ? Προβλέπεται ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή ο δικαστής, μπορεί να ασκήσει προσφυγή που κρίνεται πια από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δηλαδή από το Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά στον πλήρη σχηματισμό του. Και εδώ πέρα να σου πω ότι οι δικαστικές πηγές αυτό αντιτείνουν, ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως θεσμός να ασκήσει τέτοιου είδους προσφυγή και να κρυφθεί από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αλλά τέτοιου είδους δικαίωμα έχουν μόνο τα φυγόμενα πρόσωπα, εν προκειμένου δηλαδή, αν θέλαμε να κάνουμε την αναγωγή.
0: Σε αυτούς που ανανεώθηκε για 2 χρόνια εισαγγελή, η θητεία τους αντί για 5 που ήθελε.
4: Μάλιστα, και με έναν ακόμα αστερίσκο. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να έχει και 2 μειοψηφίες τουλάχιστον. Mm-hmm. Εδώ όμως η απόφαση ήταν ομόφωνη. Άρα λένε δικαστικές πηγές ότι έχει κλείσει αυτός ο δρόμος. Γι' αυτό λέμε ότι συμφωνούν νομικοί ότι μάλλον το θέμα θα λυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και βεβαίως η ζυγαριά θα είναι πια τότε μεταξύ της εφαρμογής, δεν θα πω υπεροχής, ενωσιακού και εθνικού δικαίου. Και έχει λοιπόν υπό αυτήν την έννοια, όπως πολύ σωστά είπες Γιάννη και στον πρόλογο, η προσφυγή της Κοβέση αυτό ακριβώς το νόημα. Πέρα από τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα για τους 3 εντεταλμένους εισαγγελείς, πέρα από τον χρόνο της διετούς ή της 5 ετούς θητείας, υπάρχει και ένα ευρύτερο ζήτημα που θα κληθεί και ο Άριος Πάγος να αποφασίσει με φόντο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά βεβαίως εάν η υπόθεση τελικά καταλήξει εκεί, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το σκεπτικό των δικαστών του Στρασβούργου.
2: Mm-hmm. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φάγαμε 2 λεπτάκια από την Δέσποινα Μπαρδάκου. Τίτλοι: Δέσποινα, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δέσμευση της Τεχεράνης ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Ως μεγάλη νίκη για το Ιράν εξέλαβε τη συμφωνία ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολά και κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ωστόσο πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το θάνατο 29χρονου υπαξιωματικού τους σε μάχη χθες στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδεσμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη κίνηση και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο προς Λαμία η μεγαλύτερη επιβάρυνση παρατηρείται από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο προς Πειραιά οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις έως 10 λεπτών στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Κηφισίας. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9:24 πρώτα λεπτά. Υπάρχει στην επικαιρότητα μια μεγάλη γκάμα οικονομικών θεμάτων από το πολυνομοσχέδιο που τρέχει τώρα μέχρι τα όσα ενδεχομένως να ακούσουμε στη ΔΕΘ. Οπότε θελήσαμε και πολύ τον ευχαριστούμε να έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Μύρο Τσάπαλο, είναι υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα κύριε Τσάπαλο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εχθές προσπαθήσαμε με τον αρμόδιο συντάκτη να πούμε τις βασικές αλλαγές στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα θέλαμε και εσείς να μας πείτε τα νέα μέτρα και πώς αυτό πιστεύετε ότι θα αλλάξει το σκηνικό.
2: Τα μέτρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με την τσέπη του πολίτη και η άλλη κατηγορία έχει να κάνει με την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Εμέσως πάλι για την τσέπη, αλλά πιο πολύ για τις οφειλές. Πάμε για το δεύτερο να ξεκινήσουμε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές και σημαντικές βελτιώσεις. Καταρχάς, αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για οφειλές μας προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες δηλαδή και τράπεζες. Το δεύτερο είναι ότι βελτιώνεται περαιτέρω εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς πέφτει το κατόφλι ένταξης στον εξοδικαστικό από τις 10.000 ευρώ οφειλές που υπήρχε μέχρι σήμερα στις 5.000 ευρώ οφειλές, και αυτό μπορεί δυνητικά να ευνοήσει πάνω από 300.000 συμπολίτες μας και επιχειρήσεις. Η δεύτερη βελτίωση του εξοδικαστικού, που είναι πολύ πιο σημαντική, είναι ότι με αίτηση του πολίτη μπορεί να διαχωριστεί η κύρια κατοικία του από τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, προκειμένου να προστατεύσει μόνο αυτή και στη συνέχεια να εκποιήσει το υπόλοιπο της ακίνητης περιουσίας του μέσω του εξοδικαστικού. Αυτό του δίνει καλύτερο αλγόριθμο, καλύτερο δοσολόγιο δηλαδή, και περισσότερες δόσεις αλλά και μεγαλύτερο κούρεμα. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Είχαμε μέχρι τα μέσα Αυγούστου δώσει τη δυνατότητα όποιος θέλει και είναι δανειολήπτης ελβετικού φράγκου να έρθει σε συνεννόηση με τις τράπεζες.
1: Να το μετατρέψει σε ευρώ.
2: Ακριβώς. Και να κάνει και μια καλή έτσι ρύθμιση. Αυτή η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου. Ήδη ένας στους δύο δανειολήπτες που υπάγεται σε αυτή τη ρύθμιση έχει ήδη προχωρήσει, έχει δρομολογήσει κάποιο είδους ρύθμιση με την τράπεζα. Άρα δίνουμε αρκετό χρόνο περαιτέρω σε όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει για να μπορέσουν να ενταχθούν. Επίσης, άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εάν αποπληρώσεις 25% της οφειλής σου εφάπαξ και το υπόλοιπο το ρυθμίσαι έως 24 δόσεις. Αυτά είναι όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, που στόχος μας είναι συνεχώς να μπαίνει μειούμενο, όπως και δένει μειούμενο το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος τα τελευταία χρόνια, και να δώσουμε και μια ανάσα κυρίως σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ανθρώπους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, να μπορούν να ρυθμίσουν φυσικά και με τις 72 δόσεις, που και αυτό είναι μέσα στο νομοσχέδιο.
1: Τα χρέη τους.
2: Για τα χρέη τους. Δεν αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά αφορά πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 300.000 επιχειρήσεις. Όποιος θέλει από τον Ιούλιο και μετά μπορεί να μπει, να ρυθμίσει σε έως 72 δόσεις τις οφειλές του πρώτου 12ου του 23 και τις υπόλοιπες, αν υπάρχουν, τις πιο πρόσφατες σε έως 24 δόσεις.
0: Κύριε Τσάπαλη, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Κατανοώ, τώρα θα με βρίζουν πολλοί από αυτούς που ακούνε, αλλά κατανοώ απολύτως ότι από εκεί που ήταν αδύνατο να εισπράξεις μερικά χρέη, γιατί το να περιορίζεις το ακατάσχετο, το να χρωστάει κάποιος, να του κάνεις μεγαλύτερο κούρεμα για να μπει σε μια διαδικασία που δεν θα έμπαινε αλλιώς, το καταλαβαίνω. Υπάρχει, θεωρείτε, και επειδή έχουμε ζήσει την προηγούμενη δεκαετία πολύ καλά, υπάρχει και κίνδυνος, εάν αυτή την πολιτική, και το λέω και εν ώψη εκλογών και το λέω και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση, την τραβήξουμε πάρα πολύ, να πάμε σε καταστάσεις που δεν είναι και η κουλτούρα μας ή δεν ήταν και η κουλτούρα μας να αποπληρώνουμε φόρους, ή πολλοί μπαίνουν σε ρυθμίσεις, παίρνουν μια ενημερότητα και βγαίνουν από τις ρυθμίσεις. Αυτό το φροντίζουμε να αποφεύγεται με κάποιο τρόπο?
2: Ναι, ναι, είναι εύλογο το ερώτημά σας και είναι πάντοτε ένας γνώμονας. Ναι, το καταλαβαίνω. Πράγματι, για τους πολίτες μπορεί να μην είναι τόσο δημοφιλές, αλλά είναι κάτι το οποίο όταν ασκείς οικονομική πολιτική και κυρίως όταν ασκείς πολιτική που έχει να κάνει με διαχείριση ιδιωτικού χρέους, πρέπει πάντοτε να το έχεις στο νου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ψάχνεις να βρεις την πιο ισορροπημένη και πιο βιώσιμη λύση. Πόσο μάλλον στο κομμάτι των ρυθμίσεων και του δοσολογίου, έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε τις 72 δόσεις και όχι άλλες εισηγήσεις που είχαμε για 120, για 200, για 250 δόσεις κ.ο.κ., οι οποίες ούτως ή άλλως μπορούν να εξασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να ρυθμιστούν κυρίως παλαιότερα χρέη. Υπάρχει μια κριτική για τις 72 δόσεις που λέει, μα γιατί δεν βάλατε και τις 72 δόσεις και για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι και χθες, αλλά το τραβήξατε από τον Δεκέμβριο του 23 και πίσω. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Καταρχάς, το 90% των ληξιπροθέσμων οφειλών μας στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Άρα οι 72 δόσεις έρχονται και ακουμπούν ακριβώς αυτό το μεγάλο χρέος που είναι από τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν εκατοντάδες χιλιάδες ενεργές ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Που σημαίνει ότι αν δίναμε την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς να το μετατρέψουν σε 72 δόσεις στις 24, που αυτό είναι το δίκαιο εφόσον επιλέγαμε να εντάξουμε οφειλές μέχρι και χθες, τότε αυτομάτως θα είχαμε ένα μεγάλο δημοσιονομικό άνοιγμα που δεν θα μπορούσαμε να το καλύψουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί ξέρετε, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε τέλος του μήνα, το κράτος έχει να πάρει αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις ενεργές ρυθμίσεις. Αν λοιπόν τις 24 τις κάνεις 72, παρατείνεις και αυτά τα οποία περιμένεις να εισπράξεις. Άρα θα έχεις ένα έλλειμμα στον προϋπολογισμό, άρα επιπλέον μέτρα, φορολόγηση και το καθεξής.
1: Κύριε Τσάπαλε,
2: αυτό βρήκαμε αυτή τη βιώσιμη λύση.
1: Για λόγους χρόνου ραδιοφωνικού, μιλήσαμε για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε και σε αυτές που είναι πιο άμεσες για τις τσέπες των φορολογούμενων.
2: Κωδικοποιημένα λοιπόν και αυτές. Καταρχάς, το σημαντικό είναι τα 150 ευρώ τέλος του μήνα, τελευταία εβδομάδα Ιουνίου, για περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, που σημαίνει ότι μια τρίτεκνη οικογένεια θα λάβει 450 ευρώ, 150 ευρώ για κάθε παιδί, τελευταία εβδομάδα Ιουνίου, θυμίζω. Το δεύτερο είναι η αύξηση των 250 ευρώ που λαμβάνουν μονίμως από εδώ και στο εξής οι συνταξιούχοι στα 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, και διευρύνεται και η περίμετρος των δικαιούχων κατά περίπου 500.000. Αυξάνεται η περίμετρος επίσης των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου κατά 70.000 συμπολίτες μας, που και αυτή καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο. Και επίσης θεσπίζεται η διπλή επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 υπαλλήλους, δημοσίους λειτουργούς που εργάζονται σε περιοχές εκτός του τόπου κατοικίας τους, υπηρετούν δηλαδή το ΕΣΥ, το εκπαιδευτικό σύστημα και το καθεξής, ακριβώς για να τους στηρίξουμε περαιτέρω. Είναι ένα πακέτο 800 εκατομμυρίων ευρώ, συμπληρωματικός προϋπολογισμός που έρχεται να ψηφιστεί, ακριβώς για να στηρίξουμε στο μέτρο του δυνατού και των αντοχών μας τον κόσμο λόγω των επιπτώσεων του πολέμου. Αυτά τα χρήματα προέρχονται από το υπερπλεώνασμα του 25 και μαζεύουμε, είμαστε σε μια διαδικασία τώρα να μαζέψουμε επιπλέον χρήματα, ούτως ώστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε περίπου 80 μέρες από σήμερα να ανακοινώσουμε και ένα ακόμα πακέτο στήριξης πολιτών.
0: Να κάνω την ερώτηση που είμαστε εκεί σε ό,τι φορά τι προβλέψεις υπάρχουν για το άνοιγμα που υπάρχει. Υπάρχει και μια βοήθεια έμεση αλλά σαφής από την τροποποίηση της ρήτρας για τις αμερικές δαπάνες. Αλλά γιατί ποσό πάμε στην ΔΕΘ?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη ρήτρα διαφυγής, αυτό είναι ένα ξεχωριστό ταμείο, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν μπορεί να ενταχθεί στο ευρύτερο πακέτο της ΔΕΘ, όπως το ξέρουμε τόσα
0: αλλά
2: χρόνια.
0: Αλλά μπορεί να ενταχθεί σε ενεργειακές επενδύσεις.
2: Πολύ σωστά. Μπορεί να επενδυθεί σε ενεργειακές επενδύσεις, που εμέσως όμως θα βοηθήσει και την τσέπη του πολίτη. Γιατί όσο μειώνει το ενεργειακό κόστος, τόσο η τσέπη του πολίτη βελτιώνεται. Και από εκεί και πέρα, το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι ισχυρό. Τα πράγματα στην οικονομία, παρά τον πόλεμο, εξελίσσονται θετικά. Ο τουρισμός πηγαίνει εξαιρετικά. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους είχαμε 38% αυξήσεις στις αφήξεις τουριστών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Μιλάμε για ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όπως αντίστοιχα και τα έσοδα τα τουριστικά είναι αυξημένα. Η κατανάλωση επίσης δεν δείχνει να έχει καμφθεί ιδιαίτερα από το κομμάτι του πολέμου. Επομένως, αν πάνε όλα καλά μέχρι τότε, θα έχουμε ένα πακέτο αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διανύμουμε με έναν τρόπο δίκαιο στους πολίτες. Στο επίκεντρο θα είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα είναι οι επιχειρήσεις. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην αγορά, στην περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, στην περαιτέρω μείωση φορολογικών βαρών, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και μέτρα στήριξης και για τους πιο ευάλωτους, για τους συνταξιούχους και για τις ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.
1: Κύριε Τσάπαλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Σόμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
8: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
9: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
8: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
9: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
8: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
10: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
11: Αθήνα 984.

0: τώρα τρέχουμε.
1: Τι λες?
0: Τρέχουμε, ώρα δεν έχουμε λέω.
1: Τρέχουμε. Λοιπόν, δόθηκε μια παράταση στην προθεσμή για τον καθαρισμό των οικοπαίδων μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε και αν θα δοθεί και νέα παράταση θα μας το πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλημέρα Πάνο.
2: Καλημέρα σε όλους. Δεν θα δοθεί καμιά νέα παράταση. Ήταν κατηγορηματικό το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τις 23 Ιουνίου, όσοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, κινδυνεύουν να τους επιβληθούν βαριά πρόστιμα. Χθες να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον Ευάγγελο Τουρνά. Εκεί ήταν οι αντιδήμαρχοι δήμων του Λεκανοπεδίου της Αττικής και τους δόθηκε εντολή από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν τους ελέγχους, τις καταγραφές και να επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 530.000 δηλώσεις καθαρισμού στην ειδική πλατφόρμα και ο κύριος Τουρνάς κάλεσε τους Δήμους να ολοκληρώσουν άμεσα τις εργασίες που τους αναλογούν αλλά και να διευκολύνουν τους πολίτες στη διαχείριση των υπολοιμμάτων καθαρισμού.
1: Και νομίζω σωστά γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, οπότε θα πρέπει αυτό το πράγμα να επισπευθεί.
2: Ακριβώς, και πρέπει να πούμε ότι ο καθαρισμός προβλέπει απομάκρυση των ξερών δέντρων, κλαδιών, χόρτων και ό,τι άλλο υπάρχει σε βλάστηση και τα εφλεκταλικά. Και να σημειώσουμε ότι οι χώροι πρέπει να συντηρηθούν καθαροί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Τώρα, σε όσους δεν συμμορφωθούν, υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση, 100 ευρώ σε όσους έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση. Να πούμε ότι όσοι κάνουν ψευδή δήλωση υπάρχει πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών. Και αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι έλεγχοι και πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων από τους ιδιοκτήτες.
0: Ευχαριστούμε πολύ Πάνο. Να ρωτήσω στα γρήγορα τον Δημήτρη Πέρο. Άκουσα αρκετά εκατομμύρια. Διαπλανητικό ήταν αυτό το σύστημα που εκμεταλλευόταν συνδρομητική τηλεόραση. Που είχε πελάτες.
1: Για συνδρομητική τηλεόραση μιλάμε. Για παράνομα μαύρα κουτιά.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, πειρατική τηλεόραση. Κατάφεραν να δίνουν παράνομα και με αντίτιμο βέβαια συνδρομητική τηλεόραση. Κανάλι όχι μόνο στην Ελλάδα, συνδρομητικές πλατφόρμες, αλλά και του εξωτερικού. Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει περισσότερους από 86.000 πελάτες ότι είχε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Από το 2017 λειτουργούσε ανελιπώς και αδιάκοπα. Πάνω από 7 εκατομμύρια υπολογίζει η αστυνομία τα κέρδη του κυκλώματος. Πάνω από 50 εκατομμύρια ζημιά στους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης. Έγινε μεγάλη επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και στη Σάμο. Συνελήφθησαν 7 μέλη του κυκλώματος, 6 άντρες, 1 γυναίκα. Επίσης κατηγορούνται άλλα 5 άτομα ως συνεργοί τους, ενώ έχουν εντοπιστεί και κατηγορούνται και 71 πελάτες εντός εισαγωγικών του κυκλώματος, διότι έχει αλλάξει και ο νόμος τα τελευταία χρόνια και πλέον όσοι έχουν τέτοιου είδους παράνομες συνδρομές εντός εισαγωγών, το πούμε, είναι και αυτοί αντιμέτωποι με τον νόμο.
0: Πολύ τυχεροί ήταν. Σε ευχαριστούμε και
3: όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως είπε Γιάννη, ήταν διεθνές το κύκλο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Δημήτρη Πέρο. Πάμε στα αθλητικά. Είδα το τελευταίο γκολ της Κολομβίας το 98 από το Μουντιάλ. Αυτό πρόλαβα.
0: Ξύπνησε εκείνη την
1: Όχι, ήμουν εδώ, έγραφα ειδήσεις. Είναι σε 7 και 7 και 2 πρώτα λεπτά το πρωί.
0: Γεια σου Απόστελε, καλημέρα, πώς έβλεξε ο Ανέλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί το είδαμε Αθηνά. Μαζί. Ναι. Σέντρα και κεφαλιά και 3-1. Εκεί που το Ουσμπεκιστάν πίεζε για να ισοφαρίσει, η Κολομβία έβαλε το τρίτο γκολ, επικράτησε με 3-1 και πήρε κεφάλι στον 11ο όμιλο. Πάμε να πάρουμε τη σειρά, γιατί χθες το βράδυ είχαμε το Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στραβοπάτημα. Έτσι και έκπληξη φυσικά. Έτσι. Το να μείνει ισόπαλο 1-1 αυτό το παιχνίδι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα ριχά. Χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, μάλιστα έχασε και δύο ευκαιρίες. Και να βλέπουμε σε αυτό το παιχνίδι, αυτό το νέο κανονισμό της FIFA, πρόσεξε το Γιάννη, αν σου τύχει, το δει σε παιχνίδι δηλαδή νωρίς, είναι σαν το μπάσκετ. Πώς είναι τα 5 δευτερόλεπτα, αν δεν πάρει την μπάλα απ' έξω, πάει στον αντίπαλο. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο, αν ο τερματοφύλακας.
0: 8 δευτερόλεπτα.
4: Καθυστερείς 5-5-8 να περάσει τη σέντρα να περάσει.
0: Ωραία.
4: Το μπάσκετ εννοώ. Εδώ στο ποδόσφαιρο, εάν αργήσει ο τερματοφύλακας 5 δευτερόλεπτα να επανεκκινήσει το παιχνίδι, δεν υπάρχει έμεσο, υπάρχει κόρνερ. Το είδαμε στο Πορτογαλία-Κονγκό. για πρώτη φορά εφαρμόστηκε αυτός ο νέος κανονισμός προκειμένου να μην υπάρχουν άσκοπες καθυστερήσεις. Νομίζω η ματσάρα μέχρι τώρα του Μουντιάλ
1: ήταν το Αγγλία-Κροατία.
4: Ναι, μόνο που Αθηνά τώρα θα μας ζαλίσουν οι Αγγλοί, οι coming home θα αρχίσουν πάλι, τα ίδια και τα ίδια. Ναι, με μπαλάρα 4-2 την Κροατία με 2 γκολ του Χάρι Κέιν και φυσικά με εκπληκτικό Λιβάκοβιτς, γιατί όταν με φυλάκα της Κροατίας αποσόβησε θα μπορούσε και η Αγγλία να έχει βάλει άλλα 2 γκολ εύκολα. Και βέβαια φυσικά πήρε κεφάλι στον όμιλο αυτό. Γκάνα, Παναμάς, άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, ο Γιρένκι που στο 95 χάρισε στην Γκάνα μία νίκη που έμοιαζε να τη ξεφεύγει και να μένει στο 0-0. Και από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη και νομίζω η αγωνιστική πλέον που θα κρίνει πολλά.
1: Τσεχία, Νότιος Αφρική στις 7.
4: 7 η ώρα, στις 10 η ώρα Ελβετία, Βοσνία, 1 Καναδάς, Κατάρ και 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα.
1: Εκεί, αυτά τα γκολ, τα τελευταία θα προλάβω.
0: Πες μας για τις κληρώσεις για να σηκωθούμε να φύγουμε.
4: Δεν στις 6
1: εντάξει, δεν ξέρεις.
4: Λοιπόν, κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό γνωρίζουν τον αντίπαλό τους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Έμαθε ο ΠΑΟΚ στο Europa League με Δυνάμο Κιέβου ή Κλουζ θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας σε Ρουμανία ή Πολωνία. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League εκείνος έμαθε ότι θα βρει στο δρόμο του την Πάξη από την Ουγγαρία. Πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου και η Ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να πούμε ότι θα έχουμε καλό καιρό μέχρι το μεσημέρι. Μετά θα έχουμε νεφώσεις και πιθανά τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Εχθές εμείς στα βόρεια δεν είδαμε βροχή, αλλά στα νότια είδαν αρκετή βροχή. Να ξέρεις.
0: Να ξέρεις ότι όταν έχουν γενέθλια. Συζητώ, συγγνώμη, όταν έχουν γενέθλια κάποιοι άνθρωποι. Εγώ αισθάνομαι ότι έχει γενέθλια η μουσική η ίδια. Δηλαδή, τα 84 του σήμερα κλείνει ο Πολ Μακάρτνι.
1: Και επειδή χρόνια του πολλά.
0: Να τα χιλιάσει ο άνθρωπος και πρόσφατα έβγαλε και συγκλάκι. Και θα σαν συνεχίζω να μιλάω, θα πνιγώ. Απλά να πω ότι ο Πολ Μακάρτνι μαζί με άλλους δύο, τον Μάικλ Τζάκσον και τον Φιλ Κόλινς, είναι οι μοναδικοί μέχρι σήμερα καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα στις δουλειές τους και με συγκρότημα και στις solo καριέρες τους.
1: No more lonely nights. Αυτό το τραγούδι διάλεξε ο Γιάννης για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 από την Αθηνά Κορλίρα, τον Γιάννη Παπαγεωργίου που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα, τη Βαρβάρα Βιτζιλέο στην δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία και τον Πάνο Αργυριστή ρύθμιση του ήχου. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 18 Ιουνίου 1904 σημειώνεται ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια της νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάις μονομαχεί με τον βουλευτή Τρικάλων Κωνσταντίνο Χατζιπέτρο ύστερα από έντονη προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση. Η σύγκρουση ξεκινά όταν ο Χατζιπέτρος εξυβρίζει δημόσια τον Υπουργό επειδή εκείνος αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα Ρουσφετιού σχετικά με πανεπιστημιακό διορισμό. Σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, η προσβολή της τιμής θεωρείται σοβαρό ζήτημα και ο Στάις ζητά μονομαχία για να αποκαταστήσει το κύρος του. Η μονομαχία έγινε στις 5 το πρωί με πιστόλια στην τότε ερημική τοποθεσία Τράχωνες έξω από την Αθήνα. Από τον πυροβολισμό του Στάι, ο Χατζιπέτρος τραυματίζεται θανάσιμα και λίγο αργότερα υποκύπτει στα τραύματά του. Ο Στάις παραιτήθηκε αμέσως από την κυβέρνηση Θεοτόκη. Αν και η μονομαχία ήταν παράνομη, η δικαιοσύνη τον αντιμετώπισε με επίοικια, καθώς το κοινωνικό πρέπει της εποχής επέβαλε την υπεράσπιση της τιμής. Ο άλλος που προκλήθηκε οδήγησε την κυβέρνηση στην κατάργηση διανόμου της βάρβαρης συνήθειας, ενώ θεωρείται η τελευταία μεγάλη πολιτική μονομαχία στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οριστική εγκατάλειψη αυτής της πρακτικής.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι το στενό του ορμού θα ανοίξει ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Αμπάς Αρίφ. Ο ίδιος είπε ότι θα οργανωθεί αύριο στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική εξέλιξη και να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα μέρη. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος. Τη συμφωνία χαιρέτησε και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, που σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του είπε ότι το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, εξέλαβε από την πλευρά του τη συμφωνία ως μεγάλη νίκη για το Ιράν, το οποίο ευχαρίστησε επειδή επέμεινε να συμπεριληφθεί σε αυτήν το μέτωπο του Λιβάνου. Σε τηλεοπτικό διαγγέλμα του παρότρινε την κυβέρνηση στη Βηρυτό να εκμεταλλευτεί τη συμφωνία για να διώξει το Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, τόνισε νωρίτερα πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν τον θάνατο υπαξιωματικού τους χθες στο νότιο Λίβανο. Έπεσε σε μάχη, αναφέρουν, συμπληρώνοντας πως τραυματίστηκαν άλλοι 7 στρατιωτικοί, ανάμεσά τους αξιωματικός. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο στη συνοικία Καπότνια για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και εκενώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα ήρε τους περιορισμούς. Στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικών ντρόνους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Αμήνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 555 ουκρανικά ντρόνους καταρρίφθηκαν την ώρα που βρίσκονταν πάνω από διάφορες περιφέρειες της χώρας. Εκρήξεις ακούγονται τώρα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, όπως αναφέρει η στρατιωτική διοίκηση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ένας νεκρός από επίθεση με ντρόουν στην Ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου, θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι, όπως είπε. Πειρά του Χάρη Δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου μετά την τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είχε πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ακριβότερες θα είναι από την 1η Ιουλίου οι αγορές μικροδεμάτων από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει τέλος στο αδασμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας ως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος πάγιος δασμός 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος, ο οποίος επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τους Έλληνες καταναλωτές η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 3,72 ευρώ για κάθε είδος προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά από 200 έως 250.000 μικροδέματα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την Κίνα. Και πάλι στα διεθνή, ομάδες Ισραηλινών επίκων έβαλαν φωτιά χθες σε δύο Ισλαμικά τεμένη στη Βυτική Όχθη, ανέφεραν Παλαιστίνοι οι τοπικοί αιρετοί, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν επιτόπου τις ζημιές στον έναν από τους δύο χώρους λατρείας. Ερωτηθεί σχετικά από το AFP, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε πως διεξάγει έρευνα καταδικάζοντας τα περιστατικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα παιχνίδια του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό 1-1, Αγγλία-Κροατία 4-2, Γκάνα-Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία 1-3. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Παραμένει δύσκολη η κατάσταση ως αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ανωδικό ρεύμα προς Λαμία η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά οι καθυστερήσεις φτάνουν ως τη Μεταμόρφωση με αποτέλεσμα οι ταχύτητες να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές. Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική οδό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα. Τέλος, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρι έως τα Δηληστήρια. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιάννη Λαβράνο.
3: Στους 98 και 3.
4: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Έλα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στον Αθήνα 984, με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ο Καρούτζος μας την έκανε όπως αναμενόταν σήμερα. Είπαμε από Τρίτη ξανά ως δίδυμο. Γιάννης Λαβράνος μοναχός στο μικρόφωνο, αλλά με μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζηλίου στην οργάνωση της παραγωγής. Σταύρος Αμάραντος σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100, ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Μετά έχουμε και τα ηλεκτρονικά μέσα. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com, και ο πιο πρόσφορος τρόπος, όπως λέμε και ξαναλέμε διαρκώς, είναι να μας στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber, μέσω Viber, στον αριθμό 6948-984-984. Αμέσως τα μηνύματά σας έρχονται εδώ στις οθόνες μας στο στούντιο και τα διαβάζουμε, και βεβαίως όσα έχουν να εισφέρουν κάτι, όσα είναι και όσο γίνεται πιο ευγενικά, κάνουμε και σχετικές αναφορές. Χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.

και Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία, την καταρχήν συμφωνία. Δεν είναι ειρηνευτική συμφωνία, είναι μια καταρχήν συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις σε πρώτη φάση. Η Τεχεράνη δεσμεύει το εθάριό στο εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει και κερδίζει ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και το ξεπάγωμα κάποιων κεφαλαίων. Γενικότερα είναι πάρα πολλές οι λεπτομέρειες που απομένουν. Θα διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο. Δεν θα γίνει κάποια τελετή τελικά αύριο. Τέλος πάντων θα τιμηθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη προκειμένου να αρχίσουν τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στα δύο μέρη, γιατί από αύριο αρχίζει η πραγματική διαπραγμάτευση επί συγκεκριμένης βάσης και θα αρχίσει να τρέχει η προθεσμία των 60 ημέρων. Βεβαίως, να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιες αμοιβές υποχωρήσεις, έτσι όπως πρέπει να γίνει σε κάθε συμφωνία, το λέμε γενικώς για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν και τη χώρα μας. Εδώ το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Πάντως ήδη υπάρχει μια αμφισβήτηση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ από το μνημόνιο κατανόησης αυτών των 14 σημείων, γιατί κάποιοι λένε, φταίει και ο Τραμπ βεβαίως, γιατί λένε ότι εκείνος πήγε υπό την απειλή take it or leave it, δηλαδή μια υπαγόρευση σκληρών όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα έπρεπε να γίνουν δεκτοί, αλλά τελικά κατέληξε στο take it and leave, δηλαδή ότι δέχθηκε εν τέλει μια συμφωνία με πολλά γκρίζα σημεία για να ξεμπερδεύει γρήγορα με την επιζήμια και οικονομικά και πολιτικά κρίση στην Μέση Ανατολή. Να πούμε εντάχει κάποια από τα σημεία. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται στο τέλος των μαχών σε όλο το μέτωχο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αυτό δεν αρέσει στο Ισραήλ και θα βρει άλλους τρόπους προκειμένου να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δικό του σκοπούς παρά το τράβηγμα του αυτιού από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνουν οι δύο πλευρές ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθεί στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στην απομάκρυνση του ουρανίου με τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτείων και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η πλήρης άρση των κυρώσεων προς το Ιράν και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης συμφωνούν ότι στο τέλος διαπραγμάτευση των 60 ημερών που θα ακολουθήσει θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για αμερικανικές επενδύσεις και ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Καλά, τώρα σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να μην επεμβαίνουν η μία στα εσωτερικές υποθέσεις της άλλης και ότι σέβονται η μία την εδαφική κυριαρχία της άλλης. Και τέλος, τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν αναλαμβάνουν την ευθύνη να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Αυτό το σημείο βεβαίως καίει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διεθνή κοινότητα και επηρεάζει τη διεθνή οικονομία. Στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η ναυσιπλοεία στα προ-πολέμου επίπεδα. Πάντως, η πρώτη αντίδραση των αγορών, καλά, έκλεισαν κάποια στιγμή οι αγορές, οπότε δεν χώνεψαν όλη τη συμφωνία έως τέλος. Υπήρξε μια επιφυλακτικότητα, γι' αυτό και οι τιμές του πετρελαίου χθες έκλεισαν μια μικρή άνοδο. Όχι πάντως. Είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 79,55. Έτσι ρε παιδί μου, να τελειώσει ο πόλεμος, να τελειώνουμε και με την ακρίβεια. Τι όχι. Δεν λένε διαρκώς από την κυβέρνηση ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, ότι είναι αποτέλεσμα των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή και άλλα τέτοια. Να δω τώρα, χτυπάμε ξύλο αν όλα πάνε καλά, τι θα κάνουν χωρίς βαρβάρους, που έως τώρα ήταν μια κάποια λύση. Ποια δικαιολογία θα βρει η κυβέρνηση μετά για τη δική της αβελτηρία. Ξέρω εγώ, μπορεί να πει ότι οι πολίτες δεν έχουν την καταναλωτική ευσυνειδησία να μπαίνουν στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Τώρα, αλήθεια, αντί για πλατφόρμες που έχουν κοστίσει εντωμεταξύ και εκατομμύρια, απλώς για να μετονομαστούν, είναι κάπου 5 εκατομμύρια που δόθηκαν για να μετονομαστεί η πλατφόρμα ή καταναλωτής σε πλατφόρμα πόσο κάνει και να τη διαφημίσουμε. Η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πολιτική προστασίας του καταναλωτή. Τι είναι δύσκολο. Το ξέρουμε τι είναι δύσκολο, επειδή η απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να συγκρουστεί με τους φίλους.

που τους έχει γιώσει τώρα στο απειρόβλητο. Γιατί φέρνουν ανάπτυξη. Βέβαια, η ανάπτυξη είναι εις βάρος των πολιτών. Δεν κάνει κάτι. Δεν ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν ενοχλεί την αλυσίδια διαμόρφωσης των τιμών. Δεν κάνει κάτι ούτε καν νομικό επίπεδο για τους αθέμητους μηχανισμούς απόκρυψης κέρδους από τις πολυεθνικές. Που όλοι τους συζητάμε αυτούς τους τρόπους, όλοι ξέρουμε πώς γίνεται, αλλά οι τύποι αυτοί μένουν στο απειρόβλητο και ακόμα και για την φορολογία την οποία έχουν, έχουν νωρίτερα αποκρύψει κέρδη μέσω θυγατρικών εταιριών. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα από αυτά, αντιθέτως βλέπει ως απλός παρατηρητής την τελευταία επταετία επί διακυβέρνησής της να έχει επιβαρυνθεί το οικογενειακό εισόδημα κατά 25% από τις ανατιμήσεις, να είμαστε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης και εκείνη να έχει κολλημένη τη βελόνα στη δίθεν αύξηση των εισοδημάτων. Εν τω μεταξύ, εκτέθηκε ακόμα περισσότερο με την νέα παύλα παλιά πλατφόρμα, γιατί εκεί αποκαλύπτονται σημαντικές διαφορές στις τιμές προϊόντων που πωλούνται στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό, όπως το είχαμε προβλέψει και χθες. Γιατί σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια προϊόντα είναι φθηνότερα από ό,τι πωλούνται στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό γιαούρτι, το οποίο στα ράφια ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ είδαν οι καταναλωτές να κοστίζει 4,06 ευρώ, στην Ελλάδα να πωλείται για 4,72 ευρώ. Γνωστό σαν που αν πολυεθνικής εταιρείας. Στην Ευρώπη η τιμή κατά μέσο όρο είναι 4,73 ευρώ, στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται στα 5,25 ευρώ. Άλλη περίπτωση είναι ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης, το οποίο το βρίσκουμε στην Ευρώπη στα 16,70 ευρώ το κιλό. Στην Ελλάδα πωλείται 1 ευρώ ακριβότερα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, κάτι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα, ε? Προφανώς η σύγκριση των τιμών δεν θα ρίξει τις τιμές, δεν θα έχει αποτέλεσμα ένα διαρκές σαφάρι αναζήτησης φθηνότερων προϊόντων, γιατί το πρόβλημα των νοικοκυριών, ειδικά των χαμηλών τάξεων, δεν είναι η έλλειψη πληροφόρησης, αλλά η δραματική συρρήκνωση της αγοραστικής τους δύναμης. Και οι συγκρίσεις που κάνουν αφορούν στην τιμή των ίδιων προϊόντων σήμερα σε σχέση με πώς διαμορφώνονταν 4-5 χρόνια πριν.

Λοιπόν, για όσους ανησυχείτε, πετρέλαιο Brent 77,27 δολάρια το βαρέλι, αργό 74,3, γύρω στο 2,5% κάτω σε σχέση με πέρσι. Καλά πάει, να δούμε πότε θα περάσει στην Αντλία εδώ στην Ελλάδα αυτή η μείωση. Κατά τα λοιπά, σε άλλες αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις, επειδή λέγαμε πριν και για την... Για τους καταναλωτές και τι αντιμετωπίζουν με τις διάφορες πλατφόρμες, έχουμε μια παραδοχή πλήρους αποτυχίας για τη μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ, τα οποία τώρα ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράζουν δέματα. Δηλαδή, παρακαλούν τους εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που προφανώς έχει καταρρεύσει. Και τι να σου κάνουν οι αναδιαρθρώσεις, οι περικοπές, οι εθελούσιες έξοδοι, τα κλεισίματα καταστημάτων, όλες αυτές οι κυβερνητικές εξαγγελίες περί εξυγίανσης, οι οποίες επίσης κόστησαν, έτσι. Οι φορολογούμενοι έχουν χρηματοδοτήσει με σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα σχέδια διάσωσης, μετασχηματισμού και εξυγχρονισμού τους διάφορους συμβούλους. Αλλά τελικά υπάρχει αυτό το εμπιστευτικό ιστορικό έγγραφο που διέρευσε στην εφημερίδα Τα Νέα, με το οποίο γίνεται έκκληση προς το προσωπικό να δηλώσει εθελοντικά συμμετοχή σε αποστολές διανομής αντικειμένων στην Αττική, προκειμένου να καλυφθούν περιοχές όπου οι παραδόσεις έχουν καταρρεύσει, και μιλάμε για περιοχές όπως Κεσαριανή, Βύρωνα, Αμπελόκηποι, Κυψέλη, όπου πολίτες εδώ και εβδομάδες αναζητούν ακόμα και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή έγγραφα που συνδέονται με την άμεση καθημερινότητά τους, που αν δεν φτάσουν και αν δεν έχουν άλλο τρόπο, ξέρω εγώ, να τους έρχεται ηλεκτρονικά, απειλούνται καλοκαιριάτικα να μείνουν χωρίς ρεύμα, έτσι. Και προφανώς όταν ένας οργανισμός κοινής ωφελίας φτάνει στο σημείο να ζητά από τους υπαλλήλους να εργαστούν εθελοντικά για να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας του, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το λειτουργικό κομμάτι, αλλά είναι και πολιτικό, και το ερώτημα αφορά. Δεν αφορά μόνο ποιος θα μοιράσει τους λογαριασμούς. Σε άλλον πρέπει να πάει ο λογαριασμός. Επίσης, πάρα πολύ καλά τα πάει η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία προσέφυγε αρχικά στον Άγιο Παύλο, στο βάθος βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πήγε, προσέφυγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η κυρία Κοβέση, ή η Κιουβέτσι, στην διοικητική ολομέλεια του Αριοπάγου και ζήτησε να ακυρωθεί η επίμαχη απόφαση του Νοτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για ανανέωση 2 ετών της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων. Δεν συμμορφώθηκε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο με την απόφαση του Κουλεγίου των Επιτρόπων, το οποίο είχε ήδη ανανέωσει τη θητεία αυτών των εισαγγελέων για μια πενταετία. Και καταγγέλει η κυρία Κοβέση στην επιστολή ότι η διετής ανανέωση θητείας των 3 Ευρωπαίων εντεταλμένων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. 30 Ιουνίου αναμένεται να συζητηθεί η υπόθεση στον Άριο Πάγο. Είναι και τελευταία δικάσιμος πριν από τη λήξη του δικαστικού έτους, αλλά αυτό είναι μόνο ένα βήμα. Αυτή η προσφυγή αποτελεί ένα αγκαίο στάδιο πριν οδηγηθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάμε και στην ευτελιστική για το Σύνταγμα Διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος, με τη συζήτηση για τις εντυπώσεις και μόνο που διεξάγεται στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Μπήκε χθες το θέμα το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εδώ πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα μεταξύ, έτσι. Εδώ και καιρό έχει επέλθει ένα συνταγματικό πραξικόπημα, αφού με ένα νόμο προσπεράστηκε η απαγόρηση του Συντάγματος για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Και ο στόχος ήταν αυτά τα ιδιωτικά ΙΕΚ να λειτουργούν με πανεπιστημιακό μανδύα, και ήδη οι εμπειρίες είναι εξαιρετικά αρνητικές. Αλλά η κυβέρνηση ψέγει τους άλλους, όταν εντωμεταξύ έχει απαλείψει ακόμη και τον όρο μη κερδοσκοπικό. Και χθες ο εισηγητής της, ο κ. Στυλιανίδης, επικαλέστηκε για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 16, την ελευθερία επιλογών, λέει, των νέων Ελλήνων. Θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό, για να μην μείνει η Ελλάδα, όπως είπε, νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού και να καταστεί διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, και να συμβάλλει στον επαναπατρισμό νέων επιστημόνων. Εντάξει, είναι έολα επιχείρηματα, όταν πρώτα απ' όλα είναι εμφανής ο πρωταρχικός στόχος της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για να βγάζουν κάποιο κέρδος, γιατί εδώ το βασικό δόγμα που εξυπηρετείται είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση ανώτατης εκπαίδευσης. Και όποιος πληρώνει να σπουδάζει.
Όσοι θέλουν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Γιατί δεν θα εμπιστεύονται το παράρτημα που θα ανοίξει στη χώρα μας με ένα διαφορετικό διδακτικό προσωπικό. Επίσης, κανένας επιστήμονας δεν θα επαναπατριστεί με αφορμή τη δημιουργία παραρτήματος, γιατί απλούστατα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες στο εξωτερικό. Και είναι η κυβέρνηση που δημιούργησε τις συνθήκες για να φύγουν οι νέοι επιστήμονες. Και σήμερα το επικαλείτος επιχείρημα. Και να μην ξαναπάμε στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των παραρτημάτων, που έχουμε δει, ξαναλέω, για την ώρα αυτά τα οποία ζητούν άδεια, υπό ποιες προϋποθέσεις θέλουν να λειτουργήσουν. Και έχουν ένα ενδιαφέρον στην κυβέρνηση για τους ιδιώτες, αντί να βάλουν σε προτεραιότητα την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου, γιατί θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα, υποτίθεται, των φοιτητών η κυβέρνηση, για να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά δεν προστατεύει τη δωρεάν πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου ανώτατη εκπαίδευση. Και την ίδια ώρα εντωμεταξύ, ενώ γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, ξαφνικά βλέπουμε, ακούσαμε τον κύριο Στυλιανίδη, δεν ξέρω, για να θολώσει τα νερά, να βγάζει κάποιες πατριωτικές κορώνες. Δηλαδή, το επίδικο είναι αν θα αλωνίζουν ιδιώτες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και ο κύριος Στυλιανίδης πρότεινε να μπει στο άρθρο 16, παράγραφος 2, η προστασία της ελληνικής σημαίας ως διαχρονικό σύμβολο του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού, και ότι η εθνική σημαία αποτελεί σύμβολο της κυριαρχίας και της ενότητας πατρίδας μας. Τώρα, η συζήτηση αυτή τώρα γιατί γίνεται? Για να χρυσώσουμε το χάπι ότι θα έρθουν κάποια ξένα πανεπιστήμια που ενδεχομένως να λειτουργήσουν και εις βάρος των ελληνικών πανεπιστημίων, ειδικά όταν παίρνεις τέτοιου είδους αποφάσεις σαν εκείνη, κυρία Κεραμέως νομίζω ήταν ακόμα υπουργός παιδείας, που μπλόκαρε τη λειτουργία άλλης μιας σχολής νομικής, λέγοντας ότι δεν θα μπορούν να απορροφηθούν οι δικηγόροι που θα βγουν από αυτήν, ενώ την ίδια ώρα υπήρχαν 3 ΙΕΚ δίθεν πανεπιστημιακά παραρτήματα που ήθελαν να ανοίξουν τέτοιες σχολές.

Πολύ γρήγορα και όσο προλαβαίνουμε μέχρι να έρθουν οι τίτλοι των ειδήσεων σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει αυτό το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Πολίτικου για προώρες κάλπες στο φθινόπωρο, που άναψε νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, παρότι προσπαθούν από το Μαξίμου γενικώς να το μαζέψουν. Τον κύριο Μητσοτάκη να λέει συνεχώς ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, γιατί εκείνος θέλει να έχει το προνόμιο της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Είναι σαφές, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει ένα καθόλου ευνοϊκό περιβάλλον που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις και στα παγωμένα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη, στο Πασόκ είπαν να ενισχύσουν περισσότερο και τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς και βγήκαν τα μαχαίρια. Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας σφάζονται, δεν είναι η πρώτη φορά, με αφορμή τη συζήτηση για τις εκλογικές συνεργασίες. Και το πιο αστείο είναι ότι η Χαρλαίο Τρικούπη τηρεί αποστάσεις από την Κόντρα. Δηλαδή, η ηγεσία αδειάζει και τους δύο, αλλά δεν παίρνει και θέση για το επίδικο των συνεργασιών και λέει ότι πρέπει τα στελέχη να μην έχουν δημόσιες αντιπαραθέσεις, αλλά να προωθούν τις θέσεις του κόμματος. Μόνο που και η ηγεσία κρίνεται και η συζήτηση που άνοιξε αγγίζει τον πυρήνα του προβληματισμού που υπάρχει στη χώρα για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης. Και εδώ φαίνονται και ξεκάθαρα οι δύο διακριτές προσεγγίσεις μέσα στην αξιωματική αντιπολίτευση, με το φάντασμα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τη Χαρλαίο Τρικούπη. Άνω τελεία. Δίνουμε μικρόφωνο στη Δέσποινα Μπαρδάκου για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με αγορά ακινήτων με πρόγραμμα ανακαινίζω.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το στενό του ορμού θα ανοίξει ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τα ξημερώματα ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάς Σαρίφ. Ως μεγάλη νίκη για το Ιράν εξέλαβε τη συμφωνία ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ και κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ωστόσο πως η διαδικασία είναι ανεξάρτητη από τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, πλήττοντας δηληστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Ένας νεκρός στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, εκρήξεις ακούγονται τώρα στο Κίεβο. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Το διάλειμμα εντωμεταξύ είχαμε πιάσει την κουβέντα εκτός αέρα για τον περίφημο λαγοκέφαλο, αυτό το άκρος τοξικό ψάρι, το οποίο δεν μεταδίδει την τοξίνη με το δάγκωμα, γιατί δαγκώνει, αλλά δημιουργεί άλλα ζητήματα. Και ψάχναμε μέσω ερευνών, μελετών, αν υπάρχουν φυσικοί εχθροί για το λαγοκέφαλο, όπου εν τέλει βλέπουμε ότι εφόσον πλέον θα πρέπει να αναζητήσουμε φυσικούς εχθρούς στα νερά της Μεσογείου, υπάρχουν καταγεγραμμένες, ας πούμε, όχι επιθέσεις, έχουν φάει λαγοκέφαλους, καρέτα-καρέτα, χελώνες καρέτα-καρέτα, ζαργάνες, ποια άλλα ήταν, ρε Γιώργο, μαγιάτικα, δηλαδή ψάρια τα οποία ούτως ή άλλως πέφτουν στα δίχτυα των ψαράδων. Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, γιατί πλέον έχουν ξεφύγει οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων και κάτι 5 ευρώ το κιλό που λένε ότι επικυρίσουν τους λαγοκέφαλους, δεν ξέρω αν είναι επαρκής τρόποι, μέθοδοι προκειμένου να περιοριστεί ο πληθυσμός τους.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας, γιατί θέλαμε να συζητήσουμε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις επιλεξιμότητας για τους ενδιαφερόμενους. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε και στην συνέχεια να επικοινωνήσουμε με τον σημερινό μας προσκεκλημένο. Έχω μια δυσκολία στην επικοινωνία. Πάμε εντωμεταξύ να κάνουμε την τράμπα ως προς το πρόγραμμα, να μιλήσουμε πιο νωρίς με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα.
0: Χθες το βράδυ, μετά το 1-0 της Αγγλίας, μου πήρε ο ύπνος και μετά διαπίστωσα τι έχασα.
1: Έχασες το ωραίο το παιχνίδι μέχρι τώρα, γιατί οι Άγγλοι έδειξαν ένα τρομερά καλό πρόσωπο και αν δεν υπήρχε ο Λιβάκοβιτς, το σκορ θα είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από το 4-2. Mm. Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν. Νομίζω ότι τα μεγάλα ονόματα, οι σκόρερ, πλην του Κριστιάνο Ρονάλντο, έχουν δείξει τα δόντια τους. Δηλαδή, Εμπαπέ, Χάλαντ, Μέση, Κέιν, ναι. Αυτή η τετράδα, που τους περιμένεις, είναι η σέντερφο, περιμένεις ας πούμε, να φανούν, φάνηκαν. Ναι. Μόνο ο Κριστιάνο ήταν τελείως στα ριχά στο παιχνίδι, την πρεμιέρα της Πορτογαλίας και την γκέλα. Την ισοπαλία έτσι που έφεραν χθες. Από εκεί και πέρα, να πούμε, με το Κονγκό έτσι, γιατί το Κονγκό θυμάστε...
0: Το αξιόμαχο Κονγκό με τρεις παίκτες που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μαζό. Παίζει ένα στον Ατρόμητο, δύο στη Λάρισα.
0: Ναι, για τους δύο της Λάρισας δεν ξέρω.
1: Έχει περάσει ο Μαζοακού και ο Μπακαμπού.
0: Σωστά, από τον Ολυμπιακό αυτό.
1: Ξέραμε πέντε. Ήταν πάρα πολύ καλό το Κονγκό. Ναι. Ήταν πολύ και κυρίως στις αντεπιθέσεις του ήταν πάρα πολύ δυνατό. Η Πορτογαλία νοθρή, πολύ νοθρή.
0: Νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, τα ερωτήματα δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με τις ικανότητες των παικτών όσο με την τακτική προσέγγιση των παιχνιδιών.
1: Μιλάς για τα φαβορί.
0: Όχι, μιλάω για τις αφρικανικές ομάδες οι οποίες έχουν πολύ πλούσιο τέλος. Όχι μόνο τις αφρικανικές. Κάποιες μικρότερες ομάδες Λατινικής Αμερικής ενδεχομένως.
1: Κοίταξε, Γιάννη, οι ομάδες της Αφρικής πλέον δεν μπορούμε να τις υπολογίζει κανένας όπως στο παρελθόν.
0: Ναι, που ήταν σάκι του Μπόξ.
1: Ο Ζαΐρ και είχε φάει 11-7, πώς είχε
0: φάει. Το Ζαΐρ εντωμεταξύ είναι το Κονγκό, έτσι. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η προηγούμενη μορφή του κράτους. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Μα αν το σκεφτείς και το βλέπουμε και στις μεταδόσεις, το ακούμε και το θυμόμαστε ότι. Τι να σου πω τώρα, το 70%, το 80% των παικτών παίζουν ή στην Ευρώπη ή παίζουν τώρα σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Ναι. Δεν είναι παίζω στο ξερό και δεν είναι πια τα ξερά χώματα που υπήρχαν στα αφρικανικά γήπεδα. Έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ναι. Και είναι αξιόμαχοι και είναι και επικίνδυνοι. Δεν είναι ότι είναι αξιόμαχοι, είναι επικίνδυνοι. Θα δούμε στη συνέχεια. Εγώ πάντως δεν θέλω να ξανακούσω μετά το Αγγλία-Κροατία 4-2 πάλι αρχίζουμε It's Coming Home. Δεν θέλω να αρχίζουν τα τραγούδια. Να. Έχουν ένα Γερμανό στον πάγκο τους. Μπορεί να τους οδηγήσει ψηλά τον Τόμας Τούχελ. Αλλά έδειξαν πάρα πολύ καλό πρόσωπο, πολύ καλή απόδοση και πολύ καλό passing game που εντάξει, το ξέρω, το βλέπουμε στην Αγγλία. Αλλά ήταν πολύ δομημένη ομάδα. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γκάνα Παναμάς και εδώ ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Το 95 με γκολ του Γιρέγκη η Γκάνα πήρε τη νίκη και τους πρώτους τρεις βαθμούς και το πρωί. Τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, 3-1 η Κολομβία, αλλά το Ουσμπεκιστάν ήταν πάρα πολύ αξιόμαχο. Ήταν 2-1 μέχρι τις καθυστερήσεις, γιατί εκεί στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα μπήκε το τρίτο γκολ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λουίς Δίας με γκολ και ασίστ. Και από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
0: Και εδώ θα βγάλουμε συμπεράσματα πρώτα απ' όλα για την πραγματική κατάσταση των ομάδων, γιατί καμιά φορά οι πρώτοι αγώνες μπορεί να μπερδεύουν. Και ειδικά κάποια φαβορί που δεν κέρδισαν.
1: Και κανένας δεν θέλει να χάσει.
0: Σωστά. Κοίτα, επειδή είναι το σύστημα έτσι, νομίζω ότι και στις επόμενες αγωνιστικές κάποιοι θα προτιμήσουν να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας από το να χάσουν, γιατί έχουμε, είπαμε, και τις τέσσερις τρίτες.
1: Οκτώ
0: τρίτες.
1: Οκτώ στις 12 θα περάσουν τρίτες. Άρα θα γίνει και βαθμοθυρία. Καλά, την τρίτη αγωνιστική θα γίνει χαμός. Λοιπόν, 7 η ώρα Τσεχία, Νότιος Αφρική. 10 η ώρα Ελβετία, Βοσνία. 1 Καναδάς, Κατάρ και στις 4 το πρωί Μεξικό-Νότια Κορέα. Μεξικό-Νότια Κορέα είναι οι ομάδες που έχουν από 3 βαθμούς, άρα καταλαβαίνεις ότι είναι το ντέρμπι του πρώτου ομίλου αυτό. Και το άλλο είναι το Τσεχία-Νότιος Αφρική. Θα δούμε εκεί λοιπόν τι θα γίνει. Χθες είχαμε τις κληρώσεις για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για Europa και Conference League.
0: Κακές.
1: Ο ΠΑΟΚ Ο ΠΑΟΚ θα, ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου ή την Κλούζα από την Πολωνία. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ αυτή η πρώτη κλήρωση. 23 Ιουλίου εκτός έδρας σε Ρουμανία ή Πολωνία, γιατί εκεί αγωνίζεται Δυναμό Κιέβου. Και 7 βράδια αργότερα η ρεβάν στο γήπεδο της Τούμπας. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι τόσο κακή.
0: Είναι η μόνη ομάδα που δεν θα ήθελε ενδεχομένως, γιατί είναι η τρίτη του Ουγγρικού πρωταθλήματος, ναι, που έχει μια δυναμική. Οι άλλες ήταν τώρα, με όλο το σεβασμό, ήταν πολύ χαμηλό επίπεδο η υπόλοιπη ζωή.
1: Εννοείται, υπάρχει. Αλλά να σου πω κάτι. Θες να προχωρήσεις, θα ξεκινήσεις δυνατά.
0: Καλά, δηλαδή, ναι, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβίζει. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ νομίζω ότι άρχισε ήδη τη δουλειά και στα σιωπηλά. Και καλά κάνει, γιατί δεν είχαμε δει ούτε καν που ήρθε, πώς ήρθε, δήλωση. Τον είδαμε στο γραφείο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η παρουσίαση θα γίνει την Κυριακή, έτσι. Ναι. Αυτό δείχνει μια σοβαρότητα σε αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό. Ποινές τώρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Κέντρικ Ναν και τα Ερικ Τζόουνς, νομίζω χάδια. Δηλαδή πιο πολύ ήταν εισπρακτική.
0: Απλά είναι το αθρηστικό ενδεχομένως, γι' αυτό
1: όχι,
0: μπορεί να.
1: Λέω, πιο πολύ είναι εισπρακτικό το.
0: Ναι, τα 50.000
1: ευρώ. Γιατί βλέπουμε 50.000 πρόστιμο στον Άν, 100.000 στον Ντάιρικ Τζόουνς. Εδώ πρέπει να πέσουν και κάποιες αγωνιστικές.
0: Ναι, πληρώνουν οι ομάδες εντωμεταξύ με κυκλισμένων των θηρών αγώνες αντί να τιμωρήσουν με αγωνιστικές τους ίδιους τους παίκτες. Τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Οπότε το Παναθηναϊκό είναι πιο βαρύ, γιατί είχε και τις 3 κυκλισμένων και άλλη μία 4. Έτσι, σημαντικό.
0: Απόστολη, σε ευχαριστώ. Σε καλημερίζω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κουβέντα που είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μάνος Καρανίδης, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Πομιδά και γραμματέας ενημέρωσης Ομοσπονδίας των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα, κύριε Καρανίδη.
2: Καλημέρα, πώς είστε, εύχομαι το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πρόγραμμα ανακαινίζω. Είχαμε κάποιες δυσκολίες τις πρώτες μέρες στη διαδικασία των αιτήσεων.
2: Κλασικά είναι αυτά για μας που ασχολούμαστε με πλατφόρμες.
0: Τόσες πλατφόρμες, ναι, τι, πόσο να αντέξει και το σύστημα.
2: Έχουμε γίνει πληροφορικά ρήμες.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στα χρηστικά πρώτα απ' όλα, στους αστερίσκους, στις παγίδες, βήμα-βήμα.
2: Καταρχήν, αυτές τις μέρες μπαίνουν όλοι και κάνουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Είναι μέσω της πλατφόρμας του Gov. Υπάρχει πάνω στο Gov. Είναι πολύ εύκολο από το Google να τη βρει κάποιος. Και μπαίνεις με τους κωδικούς τάξης, είναι πολύ απλό, μπορεί να το κάνεις και μόνος σου, αλλιώς μπορεί να το κάνει και μηχανικός ή κάποιος άλλος, είναι πολύ απλό σας λέω. Και βλέπεις αν είσαι επιλέξιμος.
0: Ναι. Τραβώντας τα στοιχεία και από το ε9 και τα
2: και από το ε1. Όλα είναι πάνω, απλά κάνει ένα λάθος, δεν ξέρω γιατί το έχουν μπλέξει έτσι. Όταν έχεις κοινή δήλωση με την σύζυγο ή τον σύζυγο, τον βάζει να κάνει αποδοχή και αυτός ή αυτή. Δεν βλέπω κανένα νόημα.
0: Αν υπάρχει συνειδιοκτησία.
2: Όχι, αν έχεις κάνει κοινή δήλωση.
0: Αν κάνεις κοινή δήλωση, μάλιστα.
2: Έτσι, κάτι τέτοια. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τα διορθώσουν αυτά λίγο. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτό. Πρέπει να ήταν αυτό. Τέλος πάντων, αυτό θα πρέπει να γίνει οι επόμενες μέρες.
0: Και τώρα μιλάμε για την επιλεξιμότητα μόνο για τα κλειστά ακίνητα τις δύο προηγούμενες χρονιές, έτσι.
2: Όλα, κλειστά και ιδιοκατοίκηση. Όλα.
0: Η επιλεξιμότητα ιδιοκατοικούμενων ακινήτων, τουλάχιστον το έχω διαπιστώσει, ότι είναι μπλοκαρισμένη για την ώρα.
2: Είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι. Καλά που μου το είπατε και εμένα.
0: Ενώ αρχικά επιτρεπόταν και στους ιδιοκτήτες που ιδιοκατοικούν και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, να δουν αν είναι επιλέξιμοι, έτσι, όχι κάτι άλλο, γιατί αυτό
2: μόνο
0: που
2: αυτό, ότι δεν έχει κάποια άλλη αξία.
0: Ναι, νομίζω ότι τώρα πια.
2: Θα το ενημερώσω τον κόσμο στο Υπουργείο. Δεν υποχρεώνει το επιχείρησή του, ούτε εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Προϋποθέσεις. Τετραγωνικά, παλαιότητα, ενεργειακή κατηγορία.
2: Για να δει κάποιος με κάνει καν τον κομπάν και μπορεί να κάνει μια βίωση επιλεξιμότητας, δηλαδή αν θα το πάρει ή όχι.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, επιφάνεια θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά, όσο επίσημα τετραγωνικά νόμιμα ή ρυθμισμένα, κυρίες χρήσης. Παλαιότητα θα είναι μέχρι το 31/12/1990 με οικοδομική άδεια ή ρύθμιση. Κάποιο υποδεικτικό στοιχείο. Θα είναι ενεργειακής κατηγορίας ΔΕΛΤΑ και κάτω, ΔΕΛΤΑ, ΕΠΣΙΛΟΝ, ΖΙΤΑ, ΙΤΑ, δηλαδή να επιδέχεται ενεργειακής αναβάθμισης μία κατηγορία που είναι ο στόχος. Δεν θα πρέπει να έχει μπει σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης τύπου εξοικονομόλα, ό,τι άλλο φαντάζεστε. Και θα πρέπει να έχει κάποια εισοδήματα ο ιδιοκτήτης, τα οποία είναι 18.000 για τον άγαμο, 25.000 για τον έγαμο και ανεβαίνουν ένα παιδί. 5.000 ανά παιδί.
0: Και υπάρχει διαφορετικές κατηγορίες στο ύψος της επιδότησης, έτσι.
2: Διαφορετικές κατηγορίες, αν είσαι σε κατηγορία πιο ψηλά εισοδηματικά, παίρνεις λίγο λιγότερη επιδότηση. Να. 80% στην πρώτη κατηγορία, 70% στη δεύτερη.
0: Μέχρι 300 ευρώ το τετραγωνικό, μου δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ή αναλλακτικά μέχρι 300 ευρώ παίζει αυτό, όποιο είναι πιο μικρό.
0: Να. Και υπάρχει και ένα ποσό που καλύπτει το κόστος για τις αμοιβές μηχανικών.
2: Υπάρχει το ποσό που καλύπτει το μηχανικών όλων εμάς, δηλαδή που κάνουμε τα ενεργειακά, που κάνουμε τις ταυτότητες, που κάνουμε την τάδια μικρής κλίμακας αν απαιτείται, ή τη βεβαίωση του άρθρου 30, τον προϋπολογισμό, την όλη υποστήριξη, συμβουλευτική κλπ.
0: Ναι. Ποιες εργασίες καλύπτονται?
2: Όλες οι εργασίες, τα πάντα, ανακαίνιση και αναβάθμιση. Και υποχρεωτικά το 20-40% του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή κουφώματα, μονώσεις, σύστημα θέρμανση,
0: ηλιακή,
2: ναι. Με άνοδο μιας κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
2: Και πάμε στο μεγαλύτερη παγίδα από όλες. Ναι. Την πιο σημαντική, ναι. Που πρέπει να τη δείτε, το πιο δύσκολο για μένα. Σου δίνει λοιπόν το πρόγραμμα μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Αυτή τη στιγμή μια ανακαίνιση ριζική, γιατί αν μιλάμε για ριζική, αλλιώς αν μιλάμε για ένα απλόρετο σάρι με πιο απλή ανακαίνιση, είναι λιγότερο από αυτό θα σας πω. Ξεκινάει από 700-800 το μέτρο. 600, 700, 800, ανάλογα τα
0: δηλαδή κάτω από το 50% της πραγματικού κόστος.
2: Ακριβώς, αν θες μια ειδική, πρέπει να βρεις τα υπόλοιπα λεφτά. Αν θες να κάνεις κάτι πιο απλό, θα βρεις λιγότερα λεφτά. Κάποια λεφτά θα βάζεις, γιατί είπαμε πήγες σε 70-80%. Θες το 20% κατελάχιστο. Άρα κάπου πρέπει να έχεις κάποια ίδια κεφάλαια, ή δανειακά. Εδώ είναι λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φαντάζομαι να βγάλουν και κάποια προϊόντα και τράπεζες ανταγωνιστικά, όχι με επιτόκια 60% και αυτά. Έτσι, ανταγωνιστικά και χωρίς προσημειώσεις. Είναι μικρά δάνεια αυτά. Αλλά είναι πολύ σίγουρα δάνεια. Είναι πολύ σίγουρα δάνεια. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν τα κενά είναι υποχρεωμένοι να τα μισθώσουν μετά. Έτσι, άρα θα παίρνουν ένα ενίκιο, άρα θα μπορούν να πληρώνουν και τη δόση.
0: Πάμε στις υποχρεώσεις μετά την ένταξη του
2: προγράμματος. Υποχρεώσεις. Τα κενά ακίνητα πρέπει υποχρεωτικά να μισθωθούν ή να ιδιοκατοικηθούν για τα επόμενα 5 χρόνια και για 3 χρόνια να είναι σταθερό το μίσθωμα. Αχα. Το οποίο θα συμφωνηθεί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει όριο, είναι συμπίστωμα αγοράς, δεν έχουν βάλει κάποιο όριο. Αλλά πρέπει να μισθωθεί γρήγορα για να πάρει τη δεύτερη δόση της επιδότησης.
0: Μια ερώτηση. Έστω ότι μιλάμε για ένα κίνητο που ιδιοκατοικείται και θέλει ο ιδιοκτήτης να κάνει ανακαίνιση.
2: Είπαμε αν μπει. Αυτή είναι σε δεύτερο χρόνο, ούτε επιλεξιμότητα.
0: Σε δεύτερο, ναι. Λέω γιατί ναι, η επιλεξιμότητα.
2: Δεν
0: θα φτάσει, λέτε, το ποσό που έχει προϋπολογιστεί και για αυτούς, έτσι.
2: Μπορεί να μην φτάσει.
0: Άρα δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας κάνουν ερώτηση. Στο ενδεχόμενο κάποιος να.
2: Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει στα κενά, γιατί είναι πάρα πολλά τα κενά.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη ευκαιρία για τα κενά τώρα.
0: Μιλάμε για ένα. Γύρω στο 12% του οικιστικού αποθέματος που είναι κενά.
2: Περίπου εκεί εκτιμάται. Αλλά είναι μέσα και του δημοσίου, έτσι το είναι νομικό.
0: Α,
2: προσώπο.
0: Μιλάμε για όλα. Ωραία. Θέλω να κάνουμε αυτήν λίγο την διάκριση. Γιατί λέμε για κλειστά ακίνητα. Πόσα από αυτά κατέχουν οι ιδιώτες και αν αυτός ο αριθμός είναι κρίσιμος προκειμένου να μπουν στην προσφορά ένας αυξημένος αριθμός ακίνητων για να πέσουν τα ενίκια.
2: Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δεν ξέρω πόσα είναι.
0: Δεν το ξέρετε. Ναι.
2: Και πόσα είναι οι ιδιώτες που δεν έχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και δεν είναι κληρονομιές κλπ.
0: Ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι τράπεζες.
2: Πολύ, είναι μεγάλο νούμερο, σίγουρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα είναι κενά. Το δημόσιο πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι οι δύο μεγάλοι γίγαντες αυτοί. Και τα ιδρύματα επίσης έχουν πολλά κενά. Ιδρύματα.
0: Τα ιδρύματα. Οπότε...
2: Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια αποκρυπτογράφηση σωστή, αποτύπωση σωστή, να ξέρουμε για να μπορεί να γίνει μια πολιτική. Γιατί τα κενά είναι κάποιο μυστικό για να παλυνθεί το στεγαστικό.
0: Επειδή,
2: τα κενά είναι πολύ σημαντικά.
0: Επειδή αυτό εντάσσεται, τουλάχιστον αυτή η προσπάθεια, για, με έναν τρόπο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη στεγαστική κρίση.
2: Ναι. Να δημιουργηθεί προσφορά μόνο έτσι
0: μπορεί να το λύσει. Εσείς ως Πομιδά. Επειδή υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις, θα το έχετε ακούσει, ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα στη μείωση των τιμών των ενοικίων το πρόγραμμα ανακαινίζω, γιατί οι ιδιοκτήτες που θα επωφεληθούν, εφόσον δεν έχει τεθεί ένα πλαφόν στην τιμή ενοικίασης, ένα τετραγωνικό, θα βγάλουν στην αγορά ανακαινισμένα σπίτια με ό,τι ενοίκιο θέλουν.
2: Και ό,τι δεν το πάρουν από την αγορά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει όριο, η αγορά τι δίνει. Δεν είναι άπειρο. Δεν είναι άπειρο γιατί υπάρχουν και τα εισοδήματα. Πρέπει να μπορεί να το πληρώσει κιόλας.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Δεν βάλαν πλαφόν. Κάποιοι το λέγανε αυτό, δεν μπήκε τελικά πλαφόν.
0: Ναι. Οπότε, ως Πομιδά, εσείς τι λέτε σε σχέση με.
2: Εμείς λέμε ότι είναι θετικό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρξει και μια υποστήριξη στα δανειακά, να μπορεί κάποιος να βάλει τα υπόλοιπα κεφάλαια με ένα χαμηλό το δάνειο. Είναι θετικό. Όταν παίρνει μια επιδότηση, θετικό είναι. Τι να πούμε, δεν είναι θετικό.
0: Ναι, όχι, το λέω σε σχέση με το πόσο αποτελεσματικό θα είναι στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης για να ρίξει τις τιμές των ενοικίων.
2: Μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν μπορεί, ούτε επιδόματα ενοικίων, ούτε όλα αυτά. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Κάτι να θυμίσουμε. Όσοι μπουν σε αυτό το πρόγραμμα θα πάρουν και την απαλλαγή φόρου για τη μίσθωση την πρώτη τριετία, δεν πληρώσουν φόρο. Προσέξτε.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι,
2: ναι, υπάρχει αυτή η απαλλαγή φόρου, έτσι. Η οποία ισχύει. Ναι,
0: αυτό είναι ένα κίνητρο προκειμένου να κρατήσουν χαμηλό το ύψος.
2: Είναι κίνητρο, βέβαια, και θα κρατήσουν χαμηλό. Ναι. Εμείς πάντα η πίστη μας και η βασική μας επιδίωξη είναι η αξιοπιστία του μισθωτή, όχι το μίσθωμα.
0: Βέβαια.
2: Πρώτα είναι η αξιοπιστία, το λέω σε όλους. Μην αρχίσετε το να παίρνεις ένα μίσθωμα και λιγότερο δεν είναι αρκεί να το παίρνεις. Ναι. Και με το σπίτι σου να είναι σοου, έτσι. Πολύ βασικό. Γιατί ο αναξιόπιστος μισθωτής θα του καταστρέψει την ανακαίνιση.
0: και μπορεί να σου αφήσει και φέσια. Λοιπόν,
2: είναι το κορυφαίο πρόβλημα και το πιο σημαντικό, βέβαια, το δημόσιο κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Έβλεπα μια στατιστική της προάλλες. Κοινωνική κατοικία είμαστε μηδέν, κυριολεκτικό μηδέν. Όταν οι χώρες της Ευρώπης όλες έχουν ένα μεγάλο ποσοστό, και εγώ σας λέω, μόνο να είχαμε 3-4% από το δημοσίου. 3-4, δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο.
0: Από το απόθεμα του δημοσίου, λέτε, τον ακίνητο.
2: Από το απόθεμα θα είχαμε γύρω στα 100.000 ακίνητα, θα όριζε όλη την αγορά, δεν χρειαζόταν κανένα πλαφόν. Γιατί αν βγάλεις, αν είσαι ο μεγάλος ιδιοκτήτης και πεις, έχω εγώ παιδιά 50.000 κατοικίες, 40-30 και τις βάζω μισή τιμή στο μίσθωμα, θα ρίξει την αγορά.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κρανίδη.
2: Επίσης.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή ήταν.
1: Προτρέπουμε, σε αντίθεση με το τραγούδι που ακούσαμε, με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, να θυμάστε να μην έχετε κοντή μνήμη για να μην λυπάστε μετά. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε μετά από αυτά τα φιλοσοφικά. Πριν κλείσουμε διαφημιστικό περιβάλλον, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business. Φεύγουμε. Έρχονται οι προτάσεις της ημέρας. Τι μπορείτε να κάνετε απόψε? Αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων και στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης. Εγώ δηλαδή και το Καρούτζος πάλι θα λείπει τη Δευτέρα. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να είστε καλά.
0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το 16ο Athens Open Air Film Festival κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Κολονού με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, τον Harvey Keitel, που βρίσκεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», 30 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Ώρα έναρξης 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 φιλοξενείται στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος έως τις 22 Ιουνίου, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 νέες ταινίες ελληνική πρεμιέρα, περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινουμένα σχέδια και γαστρονομία. Εισιτήρια 6 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του, Μασούδ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν εξ αποστάσεων το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους δύο πρόεδρους σημαίνει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάς Σαρίφ. Οι διαπραγματευτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας, βάζοντας τις βάσεις για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα επιφέρει μόνιμη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν το θάνατο επαξιωματικού τους χθες στο Νότιο Λίβανο. Έπεσε σε μάχη, αναφέρουν, συμπληρώνοντας πως τραυματίστηκαν άλλοι 7 στρατιωτικοί ανάμεσά τους αξιωματικός. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, με πολλά βλήματα να πλήττουν δηληστήριο στη συνοικία Καπότνια για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Το αεροδρόμιο Σερεμετέιβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και ακαινώθηκε σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Λίγη ώρα αργότερα είδε τους περιορισμούς. Στην περιφέρεια Ροστόφ, στην Νότια Ρωσία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους. Εκρήξεις ακούγονται τώρα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Ένας νεκρός από επίθεση με ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, τη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγείλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι, όπως είπε. Πήρα του Χάρη Δούκα κατά της Άννας Διαμαντοπούλου, μετά την τοποθέτησή της για θετικά στοιχεία στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για καλή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Σε ανάρτηση, το Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ανέφερε ο κύριος Δούκας. Είχε προηγηθεί αιχμηρή τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με φόντο την πρόταση Δούκα για συνεργασία σε πιθανές δεύτερες εκλογές του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές τις τελευταίες στιγμές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα. Να πούμε ότι ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κατατέθηκε πλέον στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Οι σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την αφαίρεση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα επέβαλαν οι περιφέρειες επί την αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας από 1η-1η-2027 και θα επιβάλλεται με τους ίδιους περίπου συντελεστές επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, ενώ αλλάζει και η διαδικασία τακτοποίηση των συμβασιούχων, ειδικά αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στις κοινωνικές δομές και θα μοριοδοτούνται προκειμένου να μπορέσουν να τακτοποιηθούν και να επαναπροσληφθούν.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη μονάδα εντατική θεραπεία αιμοδυναμικά Σταθερός νοσηλεύεται 19χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος έπεσε τη νύχτα από τα ενετικά τείχη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με το cretalife.gr, το νεαρό εντόπισαν διερχόμενοι στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σε βελτίωση από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Κυρίες και κύριοι, περιορισμένη κίνηση στην Κηφισό αυτή την ώρα, ειδικά μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Σημαντικές καθυστερήσεις έως και τέταρτο στην Αττική Οδό, κυρίως από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκά, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην Κηφισία, στο παραλιακό μέτωπο και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά. Ζέτα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
1: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πόσο κάνει.gov.gr λοιπόν. Η νέα πλατφόρμα για την καταπολέμηση της ακρίβειας, λέει η κυβέρνηση. Και όλοι και όλες εμείς, οι έρμοι καταναλωτές, σερφάρουμε από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Κοντέψαμε να γίνουμε ηλεκτρολόγοι μηχανικοί για να καταλάβουμε τι στο καλό συμβαίνει με τα επιχρωματισμένα τιμολόγια των εταιριών ενέργειας. Τώρα θα γίνουμε κυνηγοί προσφορών, ψάχνοντας στην πλατφόρμα πόσο κάνει και πού είναι φθηνότερο το κάθε προϊόν. Και μετά, με αεροπλάνα και βαπόρια που λέει και το άσμα, θα περιφερόμαστε από σούπερ σε σούπερ, κυνηγώντας το φθηνότερο απορριπαντικό πλυντηρίου, την προσφορότερη φέτα καλαβρίτων, τις πιο συμφέρουσες φρυγανιές σίκαλες. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με μια πλατφόρμα που απαντά στο λάθος ερώτημα. Γιατί το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, και επίσης γιατί τελειώνουν τα λεφτά.

Και αυτό για τα λάθος ερωτήματα δεν το λέμε κυρίες και κύριοι μόνο εμείς, το λέει κυρίως η Eurostat, τα τρία νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat και τα οποία ξεκάθαρα υποδηλώνουν ότι μάλλον αποκλίνουμε παρά συγκλίνουμε με το μέσο βιωτικό επίπεδο των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς που θα ψάχνουμε λοιπόν πόσο κάνει.gov.gr το Άζαξ για τα τζάμια, είμαστε αυτοί που σε όρους αγοραστικής δύναμης υποχωρήσαμε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία. Αμφότερες οι χώρες βρισκόμαστε 32% χαμηλότερα από τον μεσοευρωπαϊκό όρο.

Εμείς που θα μπαίνουμε στο posokani.gov.gr για να βρούμε που είναι φθηνότερο το κίτρινο τυρί για τόστ, είμαστε εκείνοι που οι νέοι μας καταγράφουν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.gov.gr για να βρούμε που είναι φθηνότερο το κίτρινο τυρί για τόστ, είμαστε εκείνοι που οι νέοι μας καταγράφουν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή

φτιάξουμε από το πόσο κάνει ένα καλάθι που θα συγκροτεί έναν πληθωρισμό κατά 56% μεγαλύτερο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης για το Μάιο και τον Απρίλιο και τον τέταρτο χειρότερο στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τελευταίο 12μηνο. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η πλατφόρμα posokani.gov.gr δεν δημιουργεί μόνο γυρολόγους καταναλωτές που είτε έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο ή είναι απελπισμένοι για να γλιτώσουν έστω και ένα ευρώ, δημιουργεί και μια τάση υπερσυγκέντρωσης στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Γιατί σκεφτείτε λίγο, από όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε χθες με μεγάλη επισημότητα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, απουσιάζει ο μπακάλης της γειτονιάς, ο μικροέμπορος, ο χασάπης της γωνίας, ο ψαράς της πλατείας. Γιατί είπαμε ακρίβεια, αλλά μην ξεχνάμε και το βασικό σκοπό, τη συγκέντρωση της οικονομίας στα χέρια λίγων και την εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη. Α, και φυσικά μην ξεχνιόμαστε, ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει την πλατφόρμα ως μια προσπάθεια να βγουν στην επιφάνεια και να εκτεθούν ως εκ τούτου οι κερδοσκοπικές πρακτικές. Γιατί όπως είπε, αυτές οι κερδοσκοπικές πρακτικές και οι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές αν δεν εξηγηθούν. Ενώ αν εξηγηθούν όλα καλά προφανώς.

Και πού είναι άραγε αυτό το αόρατο χέρι της αγοράς, αυτό που τα λύνει όλα, που μας έλεγαν ότι θα τα έλυνε όλα και ο ανταγωνισμός κρατάει από μόνος του τις τιμές χαμηλά. Εκεί που είναι και ο ανταγωνισμός στις εταιρείες ενέργειας, θυμάστε, που θα μας έφερνε φτηνό ρεύμα. Πού είναι στους φουσκωμένους λογαριασμούς μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα 5η, 18 Ιουνίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM. Δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Εδώ λοιπόν, σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης και συντονισμένοι. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Όσοι και όσες είστε ακόμη. Του τηλεφώνου 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας φυσικά στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Ακούσαμε στο πρώτο τραγούδι έναν πολύ ωραίο και ουσιώδη στίχο. Ο κόσμος σαν να φτιάχτηκε για να είναι δικό σου ή κάπως έτσι. Δεν πρόλαβα να το σημειώσω ακριβώς, η αλήθεια είναι, γιατί το πήρα χαμπάρι στην τελευταία του στροφή. Και αυτός ακριβώς ο στίχος θα μπορούσε να πηγαίνει στους σούπερ μαρκετάδες, στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας, σε όλους όσοι βλέπουν ότι από αυτές τις πλατφόρμες δεν πλήττονται και ότι επί της ουσίας έχουμε έναν επικοινωνιακό αντιπερισπασμό και έχουμε μία πλατφόρμα που, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, απαντάει στο λάθος ερώτημα. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώς να φτιάχνουμε ένα καλάθι για να μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό, αν ας πούμε οι ταμπλέτες πλυντηρίου έχουν 23 και 54 στον Βασιλόπουλο ή 22 και 87 στο Σκλαβενίτη. Το θέμα είναι αφενός γιατί το ίδιο προϊόν μπορεί να έχει 22 κάτι, 23 κάτι εδώ, αλλά 20 ή 19 ευρώ στη Γερμανία, και επίσης γιατί το ίδιο προϊόν και πολλά πολλά ακόμη προϊόντα πριν 2-3 χρόνια μπορεί να είχαν 30, 40, 50, 60% χαμηλότερη τιμή και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την τιμή, ακόμη και όταν μιλάμε για προϊόντα τα οποία όλα αυτά, τις αυξήσεις τους στην αλυσίδα παραγωγής δεν μπορούν να εξηγηθούν, και αυτό φάνηκε, ούτε όπως δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ξέσπασμα του πολέμου, έτσι πολλά από αυτά δεν μπορούν να εξηγηθούν, τουλάχιστον σε αυτή τη διάσταση και σε αυτή την κλίμακα, ούτε σε ό,τι αφορά την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Άλλωστε, είδαμε και τα στοιχεία της Eurostat, όταν τους δύο τελευταίους μήνες έχεις πληθωρισμό κατά 56% μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και όταν το τελευταίο 12μήνο, δηλαδή από το Μάιο του 26 έως το Μάιο του 25, έναν χρόνο πίσω, έχεις τον τέταρτο χειρότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη, στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε προφανώς οι εξηγήσεις περί εισαγόμενης ακρίβειας δεν φτάνουν. Και κρατήστε ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει το πόσο κάνει ως μία ακόμη προσπάθεια ανάσχεσης της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων, ακριβώς τη στιγμή που φαίνεται, ίσως λίγο εντονότερα από το παρελθόν, ότι κάτι πάει να γίνει στη Μέση Ανατολή, ότι αυτή η αχτίδα φωτός μπορεί να είναι η πρώτη αχτίδα ενός ήλιου ειρήνης που ξημερώνει. Βεβαίως, επειδή μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, να ξαναπούμε, το λέμε διαρκώς, ότι όλα αυτά είναι υπό την αίρεση ενός ανθρώπου που μέσα σε μισή ώρα μπορεί να πει τα πάντα και τα αντίθετά τους, έτσι. Ούτως ή άλλως, τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, το εάν θα πάμε σε κατάπαυση του πυρός και η κεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, είναι περίπου σαν το δακτύλιο. Τις μισές μέρες κυκλοφορούν τα μονά και ο Τραμπ προαναγγέλει συμφωνία. Τις άλλες μισές μέρες κυκλοφορούν τα ζυγά και κάνει επιθέσεις και λέει ότι θα διαλύσει εντελώς το Ιράν. Αυτή τη φορά φαίνεται όμως ότι έχουμε φύγει από το κομμάτι του δακτυλίου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Για την Αθήνα θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπως γίνεται πάντα, για να ανασταλεί για 1-1,5 μήνα αυτό το παροχημένο μέτρο, αλλά μην μπαίνουμε τώρα σε άλλες συζητήσεις. Όπως και να έχει, το ότι ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια φάση που φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να εκλείψει το κομμάτι της εισαγόμενης ακρίβειας και το επιχείρημα της εισαγόμενης ακρίβειας, παρουσιάζει αυτή την πλατφόρμα, έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Διότι, αν μη τι άλλο, αυτό που πρέπει να πιστώσουμε στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι το παιχνίδι της επικοινωνίας το ξέρει, έτσι, χωρίς αμφιβολία.

Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο έχει σημασία για μία ακόμη φορά είναι ότι αν δείτε προσεκτικά τις δηλώσεις χθες του Πρωθυπουργού και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την πλατφόρμα posokani.gov.gr, επί της ουσίας θα δείτε ότι μιλάμε για μία κυβέρνηση παρατηρητών. Μιλάμε για μια κυβέρνηση παρατηρητών, διότι το βασικό κόνσεπτ που λένε και τα πιτσιρίκια ποιο είναι? Ότι θα μπαίνουμε στην πλατφόρμα, θα βάζουμε τα είδη τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν, θα μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, αυτή η σύγκριση, αν κατεβάσετε το app και κάνετε λίγο μερικούς πειραματισμούς, θα δείτε ότι αυτή η σύγκριση δεν είναι για το καλό της κυβέρνησης. Θέλω να πω, βλέπουμε αρκετά προϊόντα που είναι κατά πολύ ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, και θα μπορεί να δει κάποιος και την διακύμανση σε βάθος 2 μηνών της τιμής ενός εκάστου των προϊόντων. Αυτό είναι το concept, λοιπόν. Το concept είναι να βλέπουμε πόσο ακριβά είναι, και συγκρίνοντας τα σούπερ μάρκετ μεταξύ τους, ουσιαστικά όποιος έχει αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, όποιος έχει φουσκωμένες τιμές, πώς να το πω, να εκτίθεται στα μάτια των πολιτών, να υπάρχει δηλαδή μια εφαρμογή η οποία θα καθιστά διαφανή και εντοπίσιμη την κερδοσκοπία. Τώρα θα μου πείτε, γιατί αυτό είναι κακό? Να σας πω, κακό γενικά δεν είναι. Είναι όμως κακό η κυβέρνηση να παρουσιάζει σαν να πρόκειται για πανάκια αυτό το μέτρο. Διότι ξέρετε, η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι απλώς να ρίχνει φως στις κερδοσκοπικές πρακτικές. Είναι να τις αντιμετωπίζει και να τις καταργεί. Είναι αρμόδια για την ανάσχεσή τους. Δεν είναι απλώς για να τις δείχνει. Για να τις δείχνει, μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να κάνουμε την δημοσιογραφική μας έρευνα. Έχουμε τα κινήματα των καταναλωτών, έχουμε την Δραστήρια Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών της ΓΕΣΕ με τον επίσης δραστήριο τον κύριο Ραυτόπουλο, έχουμε το ΙΝΚΑ, έχουμε τη διάσπασή του το νέο ΙΝΚΑ, γενικώς από κινήματα, ενώσεις, οργανώσεις κτλ. Έχουμε και όλα αυτά μαζί, επαναλαμβάνω, με τη δημοσιογραφική έρευνα, μπορούν να εκθέτουν τους επίδοξους κερδοσκόπους. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να τους καθιστά δακτυλοδεικτούμενους, είναι να τους καταπολεμά και να διασφαλίζει ότι όποιος κάνει κερδοσκοπία θα τιμωρείται. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θυμηθείτε όλον αυτό τον καιρό, ενώ ας πούμε η μείωση των έμεσων φόρων έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα στο φρενάρισμα, στην ανακοπή του πληθωρισμού και των πιέσεων ακρίβειας και στην Κύπρο, καλά στην Ισπανία δεν το συζητώ, και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και στη Γερμανία κλπ. Η κυβέρνηση εδώ τι μας λέει? Ότι εάν μειώσουμε τον ΦΠΑ, αυτό δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Και αυτό ακριβώς το επιχείρημα δείχνει ότι μιλάμε για κυβέρνηση παρατηρητών. Γιατί να σας πω κάτι, το να πούνε τα καταναλωτικά κινήματα, να εκτιμήσουν, να προβλέψουν, να εικάσουν ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα προσπαθήσουν να τον εγκολπώσουν οι έμποροι, οι μεγαλέμποροι και δεν θα περάσει τον καταναλωτή, το να το εκφράσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ως υποψία, το καταλαβαίνει κανείς. Η κυβέρνηση όμως δεν μπορεί να λέει δεν το κάνω γιατί δεν θα περάσει, γιατί η δουλειά της είναι να διασφαλίσει ότι θα περάσει. Τι σημαίνει δεν θα περάσει? Είναι αυτό που πολλές φορές ακούμε έτσι με όρους ακούγαμε με όρους ηρωνίας στα τηλεοπτικά πάνελ, όταν έβγαινε κάποιος γαλάζιος να πει ότι αυτό ακριβώς το επιχείρημα, ότι και να το κάναμε και να μειώναμε τον ΦΠΑ δεν θα πέρναγε στον καταναλωτή. Η απάντηση πολλών ήταν εντάξει, μόλις γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση θα το φτιάξει.

Τώρα, από εκεί και πέρα, πριν παραδώσουμε το μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων, επειδή είναι πολλά και τα πολιτικά θέματα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε λίγο τα ενεργειακά, να δούμε εάν στη Νέα Δημοκρατία παραδόθηκε μια ΔΕΗ μισοχρεοκοπημένη, όπως πολλές φορές ακούμε, να δούμε πόσες και ποιες ευκαιρίες σε επίπεδο ενεργειακής θωράκισης και ανακούφισης των πολιτών έχουν χαθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ. Πριν πάμε σε αυτά λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά και πυκνά πολιτικά, να πούμε μια κουβέντα για αυτήν την έντονη συζήτηση που ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή μια χθεσινή συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου και την οξύτατη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Λοιπόν, μερικές μόλις ώρες αφού ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επανέλθει στη γραμμή του μονομέτωπου με συνέντευξή του στον Sky, μερικές ώρες αφότου ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επιστρέψει στον Πρωθυπουργό τις βολές λέγοντας ότι τζάμπα είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για τους ισχυρούς φίλους του, ήρθε η κυρία Διαμαντοπούλου να αφήσει ξανά ορθάνυχτο το θέμα των συνεργασιών. Θα προκύψει, λέει, το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας θα προκύψει από αυτά που θα ο ελληνικός λαός, έτσι. Και ταυτοχρόνως να δώσει συγχαρητήρια στην δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Είναι, λέει, πολύ καλή η αποδοχή της χώρας στα δημοσιονομικά μας στο εξωτερικό. Όλα αυτά την ώρα που έχει φτάσει ο ΟΣΑ, η Κομισιόν, ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος, να λένε ότι στη χώρα λειτουργούν καρτέλ, ότι στη χώρα υπάρχουν αλόγιστες φοροαπαλλαγές στους πλούσιους που δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα κλπ. Έρχεται λοιπόν να τα πει αυτά και επίσης να χαρακτηρίσει την άποψη του Δημάρχου Αθηναίων ότι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων ως την πιο γελία προσέγγιση που μπορούσε να φανταστεί. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες φράσεις δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητες. Ο κύριος Δούκας χθες βράδυ έκανε μια ανάρτηση που είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι θέσεις που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου, που έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, λέει με νόημα ο Δήμαρχος Αθηναίων, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Τώρα, τι είναι όλο αυτό? Καταρχάς, έχει ενδιαφέρον ότι η Χαριλάου Τρικούπη νύπτει τα σχήρας της και λέει ότι ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Επίσης, προφανώς φαίνεται ότι το ότι πέφτει στο ΠΑΣΟΚ στην τρίτη και την τέταρτη θέση δημιουργεί νέα διλήμματα και νέες προκλήσεις. Και επίσης, φαίνεται ξεκάθαρα ότι εδώ έχουμε τις δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, που όσο γρηγορότερα καταλάβει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αν δεν δώσει καθαρές απαντήσεις στο πού κοιτάει το ΠΑΣΟΚ και προς ποια πλευρά είναι οι κόκκινες γραμμές του ως τις εκλογές, επίσης πώς το λένε τα πιτσιρίκια, δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι ήδη εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Σε ένα λεπτό πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο οι πρώτες συνομιλίες για τελική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των δύο χωρών. Η Γερμανία αναπτύσσει δύο πλοία, το ένα ναρκαλιευτικό στην Ερυθρά Θάλασσα, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Μεγάλης κλίμακας επίθεση εξαπέλυσε τη νύχτα η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας, πλήττοντας διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτκεβο. Ένας νεκρός στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ. Εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι εξελίξεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αφαιρείται η επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης που θα προκαλούσε νέα επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και δεσπίζεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα καθορίζεται από τους Δήμους. Ο Αντώνιο Κουτέρες προειδοποίησε ότι ομάδες Ισραηλινών επίοικων ενδέχεται να προσθεθούν στο μαύρο κατάλογο των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. Χθες οι Ισραηλινοί επίοικοι έβαλαν φωτιά σε δύο Ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά τα νέα κυρίες και κύριοι μέχρι τώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Πάνος Καβαδάς και Βαρβάρα Βιτζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Λοιπόν, πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας. Τον Κώστα από την Άξο έχουμε χάσει τις τελευταίες ημέρες. Κώστα, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα που λένε. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο, τον Μιχάλη, τον Φραγκίσκο, τον Παναγιώτη, την Ιωάννα, τον Αντρέα, τη Βάσο, τη Γογό, την Κατερίνα, τη Μαρία, την Πινελόπη, την άλλη Κατερίνα, τον Θέμη, τον Γιώργο, τον άλλο Νίκο, τη Μαρία και την Τίνα. Μεταξύ πολλών άλλων, έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι χτες παρουσιάστηκε ένα πολύ καλό βιβλίο, το βιβλίο της Εκατερίνας Παπανικολάου, της νομικού επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια. Είναι πραγματικά, επειδή το έχω διατρέξει, ό,τι χρειάζεται να ξέρει κανείς για το απόρριτο και την επικοινωνία και την εθνική ασφάλεια. Η κυρία Εκατερίνα Παπανικολάου, να θυμίσω, ήταν το ένα από τα δύο μέλη της ΑΔΑΕ που η κυβέρνηση με αυτήν την συμπαιγνία στη διάσκεψη των Προέδρων με το κόμμα Βελόπουλου άλλαξε, προκειμένου να δέσει τα χέρια του κυρίου Ράμου και να μην μπορέσει να συνεχίσει τη διερεύνηση του σκανδάλου. Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε το βιβλίο της και επί της ουσίας όλοι οι πολύ καλοί και σημαντικοί ομιλητές περιέγραψαν μια θεσμική κρίση τεραστίων διαστάσεων, η οποία, όπως είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αγγίζει τον πυρήνα της συνταγματικής τάξης. Ο κύριος Μενουδάκος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής για τα προσωπικά δεδομένα, είπε ότι ο κίνδυνος να επικρατήσει η κανονικότητα των παρακολουθήσεων είναι υπαρκτός. Ο ίδιος ο Χρήστος Ράμος επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν σε βάρος της ΑΔΑΕ στόχευαν στον περιορισμό του ελεγκτικού της ρόλου. Ενώ ο Προκόπης Παυλόπουλος μίλησε για αυταρχικά καθεστώτα και για σκάνδαλο υποκλοπών και δραματική σύμπλευση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Και μια που μιλάμε για τις υποκλοπές, πριν αλλάξουμε εντελώς θέμα και περάσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής δεν είναι τυχαία. Είναι το στέλεχος εκείνο το οποίο, τώρα που συμπληρώθηκε η πλειοψηφία των 2/5 για να κληθούν στη Βουλή ο Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης και όλοι οι υπόλοιποι, θα αναλάβει να εξηγήσει, να αποτρέψει την κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και να εξηγήσει ότι δεν είναι λειτουργή του κράτους ούτε δημόσια πρόσωπα και άρα δεν έχουν κανένα λόγο να κληθούν σε ακρόαση από την συγκεκριμένη επιτροπή. Μπήκε για συγκεκριμένη δουλειά λοιπόν εκεί ο κύριος Βορύδης και αυτό λέει πολλά και για το πόσο βαθιά είναι η σχέση του με τον Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, γιατί ξέρω ότι δεν μιλάει συχνά, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Μελιγκόνη, ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο Zoom με αφορμή αυτές τις ημέρες το θέμα της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα. Ακούμε πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι μην μιλάτε σε εμάς για τη ΔΕΗ, που ο ΣΥΡΙΖΑ μας την παρέδωσε μισοχρεοκοπημένη, δεν μπορούσε να δανειστεί κλπ. Το 2019 και τώρα την έχουμε μετατρέψει σε εθνικό πρωταθλητή που κοντεύει να αγοράσει τα μισά Βαλκάνια. Έτσι την παραδώσατε τη ΔΕΗ το 19?
1: Δύο πράγματα, κύριε Μελιγκόνη.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς δεν την παραδώσαμε έτσι τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ την παραδώσαμε νοικοκυρεμένη, έχοντας κάνει επενδύσεις και έχοντας στηρίξει την οικονομία της χώρας και την κοινωνία. Και συγκεκριμένα, την παραλάβαμε με 4.900 δις χρέη και την παραδώσαμε 3.600 και μάλιστα με με χρέη ανακεφαλαιοποιημένα και με καλύτερους όρους. Δεύτερον, εκπληρώναμε όλες μας τις υποχρεώσεις. Τρίτον, ήταν η πρώτη φορά που η ΔΕΗ από την ίδρυσή της μείωσε το ρεύμα στους καταναλωτές. Σας υπενθυμίζω την έκπτωση συνέπειας του 15%,
0: ναι,
1: η οποία καθιερώθηκε το 2016 και η οποία αφορούσε περίπου το 75% των καταναλωτών.
0: Mm-hmm.
1: Επιδοτήσαμε, στηρίξαμε τη βαριά βιομηχανία, την μεταποίηση της Ελλάδος, με περίπου πάνω από 200 εκατομμύρια. Στηρίξαμε και καλύψαμε τα ελλείμματα του ειδικού λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την αλόγιστη χρήση εισαγωγή των ΑΠΕ τα χρόνια μέχρι το 2012, οπότε είχε καταστεί ελληματικός ο σχετικός λογαριασμός, με πάνω από 500 εκατομμύρια. Η Τρόικα μας συμπεριφέρθηκε με τον πιο σκληρό τρόπο. Ίσως η ΔΕΗ υπέστη τις μεγαλύτερες συνέπειες από το τρίτο μνημόνιο, διότι μας υποχρέωσε να χάσουμε μέσα σε 3 χρόνια το 46% των πελατών μας.
0: Ναι.
1: Το σημαίνει, ήταν εντελώς ανέφικτο βέβαια, τώρα χάθηκε αυτό, τώρα μειώθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στο 50%. Μας υποχρεώνε λοιπόν με τα περίφημα νόμε, δεν έχουμε το χρόνο να τα εξηγήσουμε,
0: mm-hmm,
1: να πουλάμε το ρεύμα φτηνότερο στους
0: ιδιώτες παρόχους,
1: τους ανταγωνιστές μας, ώστε να μπορούν αυτοί να έχουν ανταγωνιστικότερες τιμές στη λιανική από εμάς. Αυτό μας τύχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Όπως με πάνω από 500 εκατομμύρια μας τύχησε η κάλυψη του λογαριασμού των ΑΠΕ. Παρά τα αυτά, κάναμε επενδύσεις πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια και θέλω να σας πω ότι το Νοέμβριο του 2018 ο οίκος S&P Standard & Poor's μας αναβάθμισε κατά μία βαθμίδα τη ΔΕΗ,
0: mm-hmm,
1: και με θετική προοπτική. Και αυτή την αξιολόγηση την επανέλαβε και τον Απρίλιο του 2019. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι ενώ μέχρι και το 2018 τα κάναμε όλα αυτά και δεν ήταν κερδοφόρα,
0: ναι,
1: από το δεύτερο εξάμηνο του 2018, όταν αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και οι τιμές των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα, γράψαμε ζημιές της τάξης των 354 εκατομμύρια για την ακρίβεια,
0: mm-hmm,
1: που όμως είναι μηδαμινές μπροστά στο τζίρο της ΔΕΗ. Ο τζίρος της ΔΕΗ ήταν 5 δις. 350 εκατομμύρια στα 5 δις είναι 7%.
0: Mm-hmm.
1: Η κυβέρνηση τότε δεν θέλησε να αυξήσουμε το ρεύμα κατά 7% για λόγους κοινωνικούς, και έτσι οι ζημίες αυτές διατηρηθήκαν. Θέλω να σας πω ότι αν είχαμε κάνει αυτή την αύξηση του 7%, τότε είμαστε ήδη έτοιμοι με σύμβουλο την HSBC,
0: mm-hmm,
1: να βγούμε στις διεθνείς αγορές και να πάρουμε 500 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές με επιτόκια μεταξύ 3 και 4%. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει αυτό όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για την ίδια τη χώρα που θα πιστοποιούσε, mm-hmm, με τον πιο εύγλωτο τρόπο ότι βγήκαμε πράγματι από τα μνημόνια αφού μια δημόσια επιχείρηση,
0: ναι,
1: μπόρεσε να βγει στις διεθνείς αγορές και να πάρει αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς δεν βγήκαμε τελικά διότι δεν εγκρίθηκε το αίτημά μας να αυξηθεί το ρεύμα κατά 7%.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η ΔΕΗ η οποία ήταν, θα έλεγα, ήταν μια κρατεά επιχείρηση όταν την παραδώσαμε στους επομένους. Φυσικά είχε επιλεγεί, δεν παραβλέπω, ότι είχε επιλεγεί από τον Αύγουστο του 2018, mm-hmm, η ΔΕΗ σαν ένα από τα πεδία άσκησης της εχμές, της αντιπολιτευτικής τακτικής της τότε αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό εφεύρισκε ό,τι μπορούσε, mm-hmm, για να πολεμήσει τη ΔΕΗ και μέσω της ΔΕΗ να πολεμήσει την κυβέρνηση. Και αυτό έκανε ζημιά στη ΔΕΗ και στους μετόχους της ΔΕΗ, διότι όταν βγαίνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με πηχαίους τίτλους λέει διάφορες τερατολογίες,
0: ναι,
1: επιτρέψτε μου να πω, σε σχέση με την κατάσταση της ΔΕΗ, καταλαβαίνετε ότι, mm-hmm, αυτό δημιούργησε προβλήματα και στην τιμή της μετοχής της ΔΕΗ κτλ.
0: Άρα κύριε Παναγιωτάκη, δεν είναι ατέριαστο, μπορεί να παίξει τον ρόλο που κανονικά πρέπει να παίζει μια δημόσια επιχείρηση η οποία διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό, όταν την ίδια ώρα είναι ΑΕ, υπάρχουν οι περιορισμοί σε σχέση με τον ανταγωνισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παρουσιάζει κέρδη, δεν μπορεί να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, γίνονται όλα μαζί, αυτό προσπαθώ να πω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και τώρα μπαίνω στο δεύτερο, στο ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της ΔΕΗ στις σημερινές συνθήκες. Είναι γνωστός ο ρόλος της ΔΕΗ μέχρι και το 2019 από όλες τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν η μία είχε την πιο επιτυχημένη ή τη λιγότερο επιτυχημένη πολιτική απέναντι στην επιχείρηση αυτή. Ήταν η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Ήταν η επιχείρηση η οποία συσσόρευε τεχνογνωσία και ανάπτυξε τεχνολογία εχμής σε πολύ κρίσιμους τομείς. Και βέβαια στήριξε και την κοινωνία και την οικονομία με τις φτηνές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη βέβαια των εγχώριων πηγών. Σήμερα θα μπορούσε να τον παίζει αυτό το ρόλο. Είναι απαραίτητος και βέβαια είναι απαραίτητος στις σημερινές συνθήκες. Η ΔΕΗ και θα μπορούσε να συνεχίσει και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι ραχοκοκαλιά ή ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, πηδιώκοντας να παρέχει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και να λειτουργεί η αγορά εύρυθμα χωρίς υπερκέρδη. Τονίζω το εξής, ότι σήμερα με το μείγμα παραγωγής που υπάρχει, με την αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες πλέον είναι φτηνές, δεν είναι σαν τις παλιές ανανεώσιμες πηγές αυτές που παραλάβαμε εμείς, που πληρώναμε περίπου 180, 200 και 350 πολλές φορές ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι φτηνές γιατί έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών. Είναι και πάρα πολλές οι ανανεώσιμες πηγές που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Είχε ξεκινήσει επί των ημερών μας αυτό. Και έτσι με αυτές τις ανανεώσιμες πηγές θα έπρεπε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα να είναι φτηνότερη από ό,τι ήταν το 2019.
0: Αυτό κύριε Παναγιωτάκη βέβαια έχει να κάνει και με το πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με τα συστήματα αποθήκευσης, έτσι, όταν διώχνουμε από το σύστημα τις μεσημεριανές ώρες την ενέργεια από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά ή την προωθούμε ως φτηνή ενέργεια σε άλλες στις γειτονικές μας χώρες, υπάρχει ένα θεματάκι εκεί.
1: Με τεράστιο θέμα, όχι απλώς θέμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την έλλειψη αποθήκευσης, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αδικαιολόγητη, διότι υπάρχουν projects όρημα από ιδιώτες που αν είχαν υλοποιηθεί σήμερα η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν αυξημένη κατά 10%. Ναι. Αυτό βέβαια θα εκτόπιζε το φυσικό αέριο. Και μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν έχουμε φτηνή ηλεκτρική ενέργεια είναι η υποκατάσταση του εγχώριου λιγνίτη από εισαγόμενο φυσικό αέριο και μάλιστα από το πανάκριβο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, το περίφημο LNG.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης από την λειτουργία ορισμένων παικτών στο χρηματιστήριο, προσέξτε, όχι του ίδιου του χρηματιστήριου, αλλά οι τέσσερις βασικοί παίκτες του χρηματιστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ, συμβάλλουν ώστε όταν δεν έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή το βράδυ ας πούμε, ή όταν έχει συννεφιά, όταν δεν φυσάει κτλ., να καθορίζονται οι τιμές από τις μονάδες του φυσικού αερίου και οι τιμές τότε εκτοξεύονται στα ύψη. Αυτό είναι ο ρόλος της ΔΕΗ λοιπόν. Μπορεί πράγματι να τον έχουμε κάνει όπως λένε εθνικό πρωταθλητή όμως σε ένα πρωτάθλημα που δεν αφορά τους φιλάθλους. Καταλάβατε, δεν αφορά τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω εγώ, αν η ΔΕΗ γράφει κέρδη και όταν αντί για 8,3 λεφτά η κιλοβατόρα που ήταν το 2019 όταν την παραδώσαμε τη ΔΕΗ, τώρα είναι 14 και 15 λεφτά. Αυτό ας ρωτήσουν τους μικρομεσαίους, ας ρωτήσουν τη μεταποίηση, ας ρωτήσουν τα νοικοκυριά που υποφέρουν.
0: Άρα, έτσι, κύριε Παναγιωτάκη, αν ήσασταν εσείς στο τιμόνι της ΔΕΗ και είχατε να εννοώ με τις ίδιες πολιτικές εντολές και την ευχέρεια που είχατε, τη λευκή επιταγή, ας το πούμε έτσι, και τη συνεργασία με τους υπουργούς, δεν εννοώ κάποιος να σας έβαζε τρικλοποδιές προφανώς. Πώς, τι διαφορετικό θα κάνατε, αν μπορείτε να μας πείτε σε δύο λεπτάκια, τρία, και όταν ξεκίνησε το κύμα των μεγάλων ανατιμήσεων με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και τώρα που έχουμε όλη αυτή την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τι διαφορετικό θα έκανε η ΔΕΗ αφενός, και αν αυτό θα μπορούσε να διατηρήσει μια ΔΕΗ που θα είχε ένα προφίλ με κέρδη, τέλος πάντων, χωρίς να μπαίνει μέσα κλπ.
1: Πρώτα έχω πει πολλές φορές ότι όταν λέμε ΔΕΗ σημαίνει και ΔΕΛΤΑ, δημόσια και ΕΨΙΝΟΝ επιχείρηση, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει κέρδη. Να έχει λογικά κέρδη και για τους μετόχους της, αλλά και για το επενδυτικό της πρόγραμμα και για την οικονομική της ευρωστία κλπ. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και χωρίς να επιβαρύνεται η κατανάλωση. Τι θα έκανα εγώ σε αυτή την εντελώς βέβαια υποθετική ερώτηση που κάνατε. Βεβαίως. Πρώτον, δεν θα αξιοποιούσα περισσότερο τότε τις λιγνητικές μονάδες. Υπενθυμίζω ότι η ακρίβεια δεν ξεκίνησε από τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, αλλά είχε ξεκινήσει από το 2021 τον Ιούλιο, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη, οι διεθνείς τιμές. Με το να έχουμε καταργήσει ή να έχουμε υποβαθμίσει πλήρως τη λιγνητική μας παραγωγή και να την έχουμε αντικαταστήσει από φυσικό αέριο, εκτεθήκαμε, είμαστε εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών που δεν τις ελέγχουμε εμείς, και κάθε αύξηση τους είχε αντίστοιχες επιπτώσεις στη χώρα μας. Θέλω να ακούσουν και οι ακροατές και ακροάτριες σας ότι το 2022 εκπονήθηκε μία μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η οποία έλεγε ότι εάν λειτουργούσε η Πτολεμαϊδα 5 το 2021 και 2022, θα είχαν εξοικονομηθεί 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι θα ήταν μειωμένες οι τιμές τουλάχιστον 30%, και θα είχαμε γλιτώσει αντίστοιχη επιβάρυνση του εμπορικού μας ισοζυγίου. Και το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα έκανα είναι ότι θα μείωνα όσο το δυνατόν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους και θα έκανα πολύ πιο ξεκάθαρη την τιμολογιακή πολιτική, όχι αυτό το γκικαιώνα, τον τραγέλαφο των έγχρωμων τιμολογίων, τα οποία δεν μπορεί να τα παρακολουθεί στην πραγματικότητα κανείς, και τα οποία δεν είναι κίνητρο για μείωση των τιμών, αλλά είναι κίνητρο για αύξηση της διαφήμισης και της πατάλης. Και τρίτον, θα συνέβαλα μέσω του χρηματιστηρίου στην όσο το δυνατόν μικρότερη μείωση των τιμών της χοντρικής, και πάντως όχι στα υπερκέρδη. Αυτό το μείγμα μπορεί να δώσει μια άλλου είδους αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πολύ χαμηλότερες τιμές, λογικά κέρδη, και δεν θα απέκλειε καθόλου τις επενδύσεις, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ακόμα και στο εξωτερικό, που απλώς σας λέω, δεν έχω το χρόνο να σας απαριθμίσω, ότι είχαμε κάνει πολλές επιχειρηματικές δράσεις και στον περίγυρό μας. Και επί των ημερών μου, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν.
0: Και επειδή μας το επισημαίνει και ένας ακροατής μας, ο Μιχάλης, δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε την κουβέντα, αλλά να βάλω στη συζήτηση ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η Πτολεμαϊδα 5, μια υπερσύγχρονη μονάδα, η οποία κλείνει και μάλιστα με όρους που δεν θα μπορεί να ξανανοίξει ποτέ, με ό,τι σημαίνει αυτό, που φεύγουν από την Αχλάδα οι λιγνίτες, πηγαίνουν 10 χιλιόμετρα μέσα στη Βόρεια Μακεδονία, και όλος ο καπνός που υποτίθεται ότι η ρήπη που υποτίθεται ότι θέλουμε να αποφύγουμε, έρχονται μέσα στη Φλόρινα και τις υπόλοιπες περιοχές εκεί.
1: Βεβαίως, έχει δίκιο ο κράτης σας.
0: Κύριε Παναγιωτάκη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Να είσαστε καλά και εσείς, κύριε Μελικόνη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι σήμερα έχετε έναν ακόμη λόγο να μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στην εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι με τον Νίκο Φελέκη, Τβούλα και Χαγιά. Λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος χθες εξαπέλυσε μύδρους κατά την παρουσίαση του βιβλίου της Εκατερίνας Παπανικολάου που λέγαμε νωρίτερα. Κλείνοντας, να ανοίξουμε μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε και περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησης και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Και επίσης, αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ, βρέξει, χιονίσει, με το Cosmote 5G WiFi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G WiFi έχετε 2 μήνες δώρο. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
7: Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Βατερλό είναι κάθε συντριπτική ήττα. Βέβαια, αυτή είναι η δεύτερη σημασία της λέξης. Το Βατερλό είναι μια κωμόπολη του Βελγίου, όπου το 1815, σαν σήμερα, πριν από 211 χρόνια, ο Ναπολέων Βοναπάρτης ιτήθηκε από τις Ενωμένες Δυνάμεις των Άγγλων, των Πρόσων και των Ολλανδών, υπό την αρχηγία του υποστρατήγου Άρθουρ Ουέλσλι, γνωστού και ως Δούκα του Ουέλλινγκτον. Αυτή η συντριπτική ήττα ήταν η τελευταία μάχη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα του Πρώτου και η αρχή της κατάρρευσής του. Μετά το Βατερλό, ο Γάλλος ηγέτης έχασε την εξουσία του, παραδόθηκε στους Βρετανούς και εξορίστηκε. Οι νικητές εισέβαλαν στη Γαλλία, αποκατέστησαν στο θρόνο του τον Λουδοβίκο 18, ενώ ο πρώην Μέγας Ναπολέων πέθανε στην εξορία, στο νησί της Αγίας Ελένης, στο νεότιο Ατλαντικό, 6 χρόνια αργότερα, όταν ξεσπούσε η Ελληνική Επανάσταση, το 1821. Το τοπονύμιο Βατερλό, στα φλαμανδικά Waterloo, προέρχεται από το water, που σημαίνει νερό, και το loo, δηλαδή ιερό δάσος. Προφανώς, το νερό του ιερού δάσους δεν έκανε καλό στο μεγάλο κορσικανό στρατιλάτη, που είδε εκεί, σε αυτό το ασήμαντο βελικό χωριό, να καταλήγει εντελώς άδοξα μια λαμπρή στρατιωτική και πολιτική καριέρα. Από στρατηγός της Γαλλικής Επανάστασης έγινε κατακτητής και αυτοκράτορας. Να πούμε πως η μάχη του Βατερλό ήταν αμφίροπη, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο νικητής, ο Λόρδος Ουέλλινγκτον. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Ναπολέον έχασε εξαιτίας κάποιων κρίσιμων λαθών επικοινωνίας, ηγεσίας και κρίσης. Το Βατερλό του ενός είναι ο θρίαμβος του άλλου, το μπορούσε να πει κανείς. Και όταν μάλιστα αυτός ο ένας έχει ταλαιπωρήσει πολύ και για πολύ καιρό πολλούς ανθρώπους, τότε το Βατερλό του, η πτώση του, η ήττα του από όλους τους άλλους που τον ανέχονταν, όντως θα την έλεγες και θρίαμβο τους. Και όνο, όνο ήττο που λένε.
8: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αύριο στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της Συμφωνίας για Τερματισμό του Πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της Συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η Γερμανία αναπτύσσει δύο πλοία, το ένα ναρκαλιευτικό, στην Ερυθρά Θάλασσα, προετοιμαζόμενη για ενδεχόμενη στρατιωτική αποστολή στο στενό του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Οι τιμές του πετρελαίου σήμερα είναι μόλις 5 δολάρια πάνω από τα προπολεμικά τους επίπεδα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει κατά 14% αυτήν την εβδομάδα. Υποτονικό πάντως ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη κίνηση της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι αύξηση επιτοκίων, αν και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου βοήθησε να περιοριστούν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,15% στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεσή της με ντρόνους εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτήν την εβδομάδα διελιστήριο στη συνοικία Καπότνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόουν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φτηνό το καλάθι σου. Αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης με αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το Υπουργείο Εσωτερικών σε προβλέψεις που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Στο τελικό νομοσχέδιο αφαιρείται το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα προκαλούσε νέα επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θεσπίζεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα καθορίζεται από τους Δήμους. Σε αυτό ενοποιείται από 1η-1η του 2027 το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με το Υπουργείο να μιλά για ένα πιο δίκαιο σύστημα έως και για μειώσεις των τελών που θα καταβάλουν οι πολίτες. Μετά από παρατηρήσεις Δήμων, έγινε δεκτή ειδική ρήτρα δημοσιονομικής διασφάλισης, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορεί να καθορίζει υψηλότερο συντελεστή. Όσον αφορά τους συμβασιούχους, προβλέπεται σταδιακή μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων, με αυξημένη μοριοδότηση και εξαίρεση από τη διάταξη Βορύδη. 2 αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρονται μαζί με 3 συνεργούς τους να εξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τον είχαν προηγουμένως επιβιβάσει με τη βία σε όχημα και τον απείλησαν με όπλο. Σε βάρος των 5 εμπλεκόμενων προσώπων, ανάμεσα τους άλλοι 2 16χρονοι και ένας 18χρονος, σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για ληστεία και εκβίαση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου 19χρονος που εντοπίστηκε αιμόφρυτος στα μεσάνυχτα στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Βρέθηκε από 52χρονη γυναίκα που ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο τραυματισμός του φέρεται να οφείλεται σε πτώση από τα τείχη. Το εμβόλιο κατά του HPV μηδένισε τους θανάτους από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στη Βρετανία. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου, από το 2020 έως το 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από αυτόν τον τύπο καρκίνου σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι χωρίς το πρόγραμμα εμβολιασμού θα αναμένονταν περίπου 23 θάνατοι στην ίδια ηλικιακή ομάδα την περίοδο αυτή. Η Ελβετική Κατοβουλή καταψήφισε μια συμφωνία με τη Μερκοσούρ εν μέσω αντιδράσεων τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά του πολιτικού φάσματος που ήγηραν ανησυχίες για τα συμφέροντα των αγροτών της χώρας. Η συμφωνία τώρα θα τεθεί προς ψήφιση στην Άνω Βουλή. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία ως 32 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
8: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς μας βρίσκετε, την εκπομπή Ραντάρ ακούτε, είναι Πέμπτη 18 Ιουνίου, 11 και 10 πρώτα λεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας και ξέρετε πλησιάζει και το θερινό ηλιοστάσιο σε τρεις ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 21 Ιουνίου, το λέω διότι θα είναι η μεγαλύτερη, η πιο φωτεινή ημέρα της χρονιάς, πάνω από 15 ώρες φωτός και ημέρας, και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ θετικό και ευχάριστο γεγονός, έτσι να χαρούμε την ημέρα. Φαντάζομαι θα είναι και ηλιόλουστη, υποθέτω ότι πολλοί θα τρέξουν στις παραλίες. Την Κυριακή, έτσι, πηγαίνω μπροστά, με διάθεση να βλέπουμε μπροστά, καλό νομίζω είναι αυτό, έτσι, αρκετά μας ταλαιπωρούν υποθέσεις του παρελθόντος. Την Κυριακή λοιπόν είναι και η γιορτή του πατέρα, φίλες και φίλοι, έτσι, γιορτάζουμε και εμείς οι πατεράδες, σας το θυμίζουμε, να μας θυμηθείτε, και βεβαίως με την ευκαιρία να πω ότι ο ρόλος του πατέρα, ο ρόλος του γονιού είναι ο πιο σπουδαίος, ο πιο τιμητικός τίτλος της ζωής, και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Λοιπόν, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί είμαστε εδώ. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Παπάζογλου, ωραία. Λοιπόν, ποιοι είμαστε? Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Γιώργος Παπάζογλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Το τηλέφωνο μας, εκεί που περιμένουμε και σήμερα τις παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας. Επίσης, Viber από το κινητό σας τηλέφωνο, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, σήμερα τις παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας. Επίσης, Viber από το κινητό σας τηλέφωνο, εύκολα, γρήγορα και

Είμαι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης και μαζί θα τα λέμε και σήμερα με το ραντάρ μέχρι τις 12. Μην ξεχνάτε φυσικά και την ιστοσελίδα μας, το athena984.gr, εκεί όπου μπορείτε να ενημερώνεστε έγκυρα και άμεσα για όλες τις εξελίξεις και φυσικά να μας ακούτε οι πιο απομακρυσμένοι ακροατές, οι οποίοι είστε κυρίως εκτός Αθήνας, εκτός Αττικής. Πάμε να πούμε έτσι 2-3 πράγματα για όσα συμβαίνουν ωραία στον κόσμο και στη χώρα. Σε γενικές γραμμές δεν πλήττουμε στην πολιτική ζωή και στα εγχώρια και διεθνώς. Μια τρέλα είναι η κατάσταση, μια μόνιμη αναστάτωση, μια τρικυμία. Άλλες φορές είναι τρικυμία κανονική, θαλασσοταραχή, άλλες φορές είναι στο φλιτζανάκι του καφέ. Ένας χαμός πάντως γίνεται, ένας χαμούλης. Ο χαμός αυτός βεβαίως, ο Τραμπ, για ακόμα μια φορά είναι σε αντίθετη ροή, σε αντίθετη κατεύθυνση, γιατί αποφάσισε και πάλι καλά, δόξα τω Θεώ που λέει, να υπογράψει τη συμφωνία με το Ιράν. Μένει να φανεί βέβαια αν θα επέλθει η ηρεμία. Ως θετικό θα το κρατήσουμε το γεγονός, κρατώντας βέβαια μικρό καλάθι, γιατί πολλά έχουν δει τα ματάκια μας και δυστυχώς χάθηκαν τόσες ανθρώπινες ζωές. Υπήρξε μια γενικότερη αναστάτωση, η οικονομία αναταράχθηκε. Να δούμε αν θα μπει σε καινούργιες ράγες αυτή η κατάσταση εκεί στη Μέση Ανατολή, ταραγμένη. Τώρα, να έρθω λίγο στα δικά μας. Γιατί η κυβέρνηση επιτέλους βρήκε τη λύση για την ακρίβεια μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Το πόσο κάνει, μπήκατε στην πλατφόρμα, το διαφήμισε και μέσω TikTok το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με το πόσο κάνει σωθήκαμε. Μας είχαν σώσει εξάλλου και όλες οι υπόλοιπες άλλες πολιτικές, αυτά τα ημίμετρα, οι ασπερίνες, τα κλισέ, τα δημοσιογραφικά, αλλά καλάθια είχαμε. Καλάθι του νονού, καλάθι του νοικοκυριού και πάει λέγοντας. Προφανώς και δεν σωθήκαμε από αυτά. Θύμωσε κιόλας, θύμωσε ο Πρωθυπουργός, θύμωσε ο κύριος Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Βέβαια, αυτό το οποίο όλοι το βιώνουμε, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ και βεβαίως στις έρευνες που γίνονται, είναι ότι από περίπου 40 ευρώ που κόστιζε πριν από 7 χρόνια, φίλες και φίλοι, το τυπικό καλάθι των βασικών αγαθών, τώρα κοστίζει 62 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ακραία ακρίβεια. Αλλά θα μου πείτε, αγαπητές και αγαπητοί, μην τα θέλουμε και τζάμπα, όπως θα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε έναν ανοιχτό εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πνέει τα λίστια το πρώην κόμμα του κ. Τσίπρα. Έχει μπει σε μια τροχιά αυτοδιάλυσης υπέρ της Ελλάς του Αλέξη. Όποιος διαβάζει πίσω από τις λέξεις Σοκράτη Φάμελου, το βγάζει το συμπέρασμα. Και αυτό το έχουν αντιληφθεί νομίζω και όσοι διαφωνούν με αυτή την προοπτική. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, που προσπαθούν να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη του αργού θανάτου και λένε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν πάει Σεπτέμβριος και είναι αυτή η κατάσταση της ερημοποίησης, μέσα εισαγωγικά, του ΣΥΡΙΖΑ, μοιραία θα φτάσει από μόνο του να πει ότι δεν πάμε στη ΔΕΘ, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, τι γίνεται τα ψηφοδέλτια, υπάρχει και το θέμα του εκλογικού ευνηδιασμού. Γι' αυτό και η κατάσταση πιέζεται από όσους διαφωνούν να ληφθούν καθαρές αποφάσεις και να δοθούν απαντήσεις άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Στο ΠΑΣΟΚ επίσης μια ωραία ατμόσφαιρα, ισοστρέφεια, δημόσια ανταλλαγή εχμών. Γίνεται προσπάθεια για προγραμματικές συζητήσεις, για ενότητα. Δεν επιτυγχάνει πάντα αυτή η προσπάθεια. Να δούμε και το απόγευμα που υπάρχει συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τι ακριβώς θα γίνει και εκεί, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης που υπάρχει και ειδικά για την Αττική και ευρύτερα για την

συγκρότηση αξιόμαχων ψηφοδελτίων, μια προσπάθεια αντεπίθεση που κάθε φορά ξεκινά από το Πασόκ και πάντα κάτι συμβαίνει και μένει στη μέση. Στην Ελλάς είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, έχουν πάρει και τα μυαλά τους αέρα, νομίζουν ότι οι δημοσκοπήσεις βγάζουν κυβερνήσεις. Δεν περνούν απαρατήρητα επίσης τα καλά λόγια της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι της είναι συμπαθής. Τίμιο, έτσι. Αφού τον συμπαθεί η κυρία Μπακογιάννη, γιατί να το κρύψει. Αφού τον συμπαθεί τον Αλέξη, γιατί να το κρύψει. Στο δε κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, δεν συμφωνούν όμως με τον όρο γυναικοκτονία, δημιουργεί διάκριση. Αυτό υποστήριξε η νομικός συνεργάτιδα της κυρίας Καριστιανού, η κυρία Μαρία Γρατσία, χθες σε συνέντευξή της. Εμείς θα φιλοξενήσουμε αργότερα τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Θανάση Αυγερινό, συνάδελφο, και θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Και μέσα σε όλα, φίλες και φίλοι, έτσι, πρώτον, υπάρχει μία έρευνα, δεν ξέρω αν την διαβάσατε, αν έπεσε την αντίληψή σας, του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, του ΙΝΕ ΓΕΣΕ, που λέει ότι το 13ωρο γίνεται καθεστώς, 65,5% των πολιτών εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα ως 5 ώρες, 24,1% ως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες, δηλαδή το εργασιακό άγχος είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα υγείας για τον άνθρωπο, για τον εργαζόμενο, για το σύγχρονο ήλωτα, να το πω, εργασιακή οψοδρόμηση, κανονική, και δεύτερον, επειδή είναι καλοκαίρι και άρχισαν οι σκέψεις σε πολλούς για διακοπές, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, για τον Α νομίζω, ναι, ένα στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει φέτος διακοπές, και μάλιστα με ποσοστό μειωμένο σε σχέση με πέρυσι εκείνοι που θα πάνε. Άρα λοιπόν, να το πω, όλα καλά, όλα ανθυρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 και 20 πρώτα λεπτά, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στον Αθήνα 984. Να καλημερίσω τους φίλους που έχουν επικοινωνήσει, το Μιρέλα, το Μπάμπι. Τι να κάνουμε, ρε Μπάμπι, εντάξει. Να θυμίσουμε την Κυριακή, την ημέρα, όχι ότι. Το περιμένουμε, ναι. Γιατί και οι πατεράδες ψυχή δεν έχουν οι άνθρωποι. Καλημέρα στη φίλη τη Βάσο που μας στέλνει διάφορες εδώ πέρα προσφορές. Μάλλον έχετε μπει στη νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει. Και αυτό μας λέτε. Καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον φίλο τον Νίκο. Και να πάμε σε ένα θέμα, να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας. Θα πω ποιο είναι το θέμα, και ειδικά αν είστε γονείς αυτή την περίοδο, νομίζω ότι είναι το πρώτο που σας απασχολεί. Καλοκαιρινή απασχόληση παιδιών τώρα που κλείσανε τα σχολεία. Πώς απασχολούμε τα παιδιά μας δηλαδή όταν κλείνουν τα σχολεία? Είναι βραχνάς για τους γονείς τώρα που έκλεισαν τα σχολεία, ειδικά για τους εργαζόμενους γονείς. Και αν δεν υπάρχει βοήθεια στο σπίτι, είναι το θέμα ποιος θα κρατάει την ώρα που δουλεύει ο μπαμπάς και η μαμά. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Δήμο Αθηναίων, που υλοποιεί ένα πρόγραμμα δράσεων με ελεύθερη συμμετοχή που αξιοποιούνται και τα κτίρια της πόλης, και γι' αυτό το σχεδιασμό, γι' αυτό το πρόγραμμα έχουμε καλέσει τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Διαγενειακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, να τα συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα και καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και νομίζω είναι για δεύτερο καλοκαίρι, έτσι, που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων αυτό το πρόγραμμα.
1: Για τρίτο διευρυμένο. Ναι, πήραμε μια πρωτοβουλία, ξεκινώντας κάποια φορά, όπως λέμε, δειλά-δειλά, και το επεκτείναμε, αυτή η Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα, να πραγματοποιήσουμε κάτι το οποίο δεν γινόταν στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή, πώς θα στηρίξουμε γενικώς το παιδί και την οικογένεια. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία χρόνο-χρόνο έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση. Πέρυσι, να δώσω για παράδειγμα, είχαμε 4 νηπιαγωγεία ανοιχτά και 7 σχολεία δημοτικά. Τώρα έχουμε 7 νηπιαγωγεία, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, 7 δημοτικά σχολεία, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, και τα απογεύματα 14 αυλές ανοιχτές, 2 σε κάθε κοινότητα, φυλασσόμενες, για να μπορούν τα παιδιά να παίξουν.
0: Κύριε Γεωργιάδη, για να το καταλάβουμε και εμείς και κροατές μας, είναι ένα το πρόγραμμα ή δύο? Είναι το ανοιχτά σχολεία και το ανοιχτά προάβλια, είναι το ίδιο διαφορετικό
1: άλλο
0: πρόγραμμα?
1: Άλλο.
0: Είναι άλλο. Ωραία. Άλλο. Το ανοιχτά σχολεία τι είναι?
1: Στην ουσία, ναι, προσέξτε, επειδή αφορά τα δημοτικά και αντίστοιχα λέμε το νήπιο καλοκαίρι, ναι, πέστε το ανοιχτά σχολεία και ωραία, τα δύο περιπτώσεις, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από τις 7.30 το πρωί, ναι, που μπορούν οι γονείς να πάνε τα παιδιά τους, μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Mm. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών, ναι, με διάφορα, έτσι, πράγματα, και με παιχνίδι και μια γυμναστική, αλλά και με δραστηριότητες συγκεκριμένες μέσα στο. Την ώρα που βρίσκονται εκεί πέρα, σε κλιματιζόμενους χώρους. Ναι. Όλοι αυτοί οι χώροι έχουν τη δυνατότητα χρήσης κλιματιστικών για να μην υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι το πρωί.
0: Ποιοι το υλοποιούν, δηλαδή, παιδαγωγοί, δάσκαλοι?
1: Βεβαίως, είναι ακριβώς. Είναι μέσα με υποχρέωση, προσέξτε. Εδώ η υποχρέωση το πήρε κάποιος ιδιώτης, εν πάση περιπτώσει, βέβαια. Αλλά εκεί οι προϋποθέσεις τις οποίες βάλαμε είναι ότι θα υπάρχει γυμναστής. Θα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα έχει και γνώσεις βασικές ιατρικές, ας το πούμε, ναι, γιατί αν συμβεί κάτι, ας πούμε, ξέρω, σε παιδί, θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί για κάποια θέματα στα οποία πρέπει τα παιδιά να απασχοληθούν. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα πολύ καλά, γιατί ξέρετε, σιγά σιγά, χρόνο χρόνο, αποκτάς μια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνεις και το πώς μπορούν τα παιδιά. Yeah. Φέτος μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πλέον κάπως πιο ολοκληρωμένα. Έχουμε δει τις αδυναμίες του παρελθόντος και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Και βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερο σημείο να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά. Ενδεχόμενα του χρόνου να έχουμε και κάτι καλύτερο.
0: Στο φετινό, κύριε Γεωργιάδη, έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα? Δηλαδή, κάποιοι μας ακούνε τώρα.
1: Βεβαίως. Από χθες.
0: Άρα που σημαίνει ότι είναι σε υλοποίηση, έχουν κλείσει οι θέσεις, Θέλω να πω ότι αν κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να πάρει κάπου τηλέφωνο να...
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να ψάξει τώρα, θα σας γελάσω αυτή τη στιγμή, τι γίνεται με τις άλλες περιόδους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν γίνει εγγραφές, δεν ξέρω...
0: Για την πρώτη περίοδο, λέτε, είναι κάτι σαν κάμπ, ας πούμε.
1: Η πρώτη περίοδος έχει κλείσει. Ναι. Ναι, κάμπ είναι. Ναι. Η πρώτη περίοδος έχει κλείσει. Δεν το συζητάνε, η πρώτη περίοδος από την Τρίτη,
0: ναι.
1: Από προχθές, καλά το... τρέχει κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μπει, τα παιδιά μπαίνουν μέσα κτλ. Υπάρχει δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα θα σας γελάσω αν υπάρχει δυνατότητα, ξέρετε τι συμβαίνει. Συνήθως οι πρώτες περίοδοι, δηλαδή αυτή η πρώτη και η δεύτερη, είναι σχεδόν κλεισμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με την έννοια ότι όλοι τρέχουν και το κάνουν.
0: Σωστά.
1: Εκείνες που είναι λίγο πιο ελεύθερες και ενδεχόμενα εκεί να υπάρχει κάποια δυνατότητα, και αυτό ας το ψάξουν οι γονείς αν ενδιαφέρονται, είναι αυτές του Ιουλίου, ιδιαίτερα 15 και πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί ξέρετε λίγο κάτι. Είναι πιο ελεύθεροι. Δηλαδή υπάρχουν.
0: Ναι, κάποιοι, εντάξει, κάποιοι παίρνουν και άδειες μετά, μπορούν να πηγαίνουν κάπου στα χωριά τους ή οπουδήποτε διακοπές.
1: Δηλαδή, που μπορεί να βολευτούν κάποια παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Είναι δεδομένο ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση.
1: Πολύ μεγάλη. Σας λέω αυτή τη στιγμή, είναι να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Είμαστε φουλαρισμένοι. Να το πω έτσι απλά.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει και το άλλο με τα ανοιχτά προάβλια που είναι.
1: Σωστά.
0: Τα απογεύματα που μπορεί
1: είναι
0: να πάει κάποιος.
1: Και
0: με το γονιό του μαζί, είναι δηλαδή οι αυλές των σχολείων ανοιχτές.
1: Ανοιχτές, φυλασσόμενες, υπάρχει, οι φύλακες των σχολείων είναι παρόντες. Είναι φυλασσόμενες οι αυλές, οπότε μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα να τρέξουν, να παίξουν. Καταλάβετε, να δώσουμε μια δυνατότητα διεξόδου τα παιδιά τα απογεύματα. Πάλι στο ίδιο διάστημα, στα τέλη του Ιούλη.
0: Και νομίζω ότι και κάποιες εκδηλώσεις, θυμάμαι από τις άλλες χρονιές, και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Άλλη ιστορία αυτή.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Άλλο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, στα ΚΑΜ πρέπει να προσθέσουμε ότι έχει ανοίξει και άλλα τρία και ο Πανδά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην μείνουμε μόνο. Μένουμε στα δικά μας, που κάτι μπορώ να σας ενημερώσω εγώ, αλλά πρέπει να το πω.
0: Ναι,
1: δεν
0: το
1: έχουμε σταματήσει στα 7-7 και τις αυλές. Υπάρχουν και άλλα τρία μεγάλα ΚΑΜ που κάνει και ο Πανδά, που γίνονται σε τρία σημεία. Είναι στην Κράβα, είναι
0: Σομπελόκηπους, νομίζω.
1: Σομπελόκηπους, ναι. Και κάτω στο Παγκράτη, νομίζω. Είναι σε τρεις μεριές. Κάνει μεγάλα κάμπ, κάνει και ο Πανδά. Δηλαδή θέλω με αυτό να τονίσω και να δείξω ότι, ξέρετε, ο Δήμος της Αθήνας, με τις δυσκολίες του κτλ., έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να απλώσουμε σε δωρεάν. Αυτό πρέπει να το τονίσω.
0: Πολύ βασικό. Είναι δωρεάν αυτό.
1: Είναι
0: ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Όλο αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά. Τα πάντα.
0: Γιατί είναι τα ιδιωτικά, τα χρυσοπληρώνουν οι γονείς.
1: Σαφώς, ξέρω, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι για μια εβδομάδα τα λεφτά που θα πλήρωνε κανείς σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό για ένα μήνα.
1: Σωστά. Σωστά. Ένα μικρό αντίτιμο υπάρχει στον Οπανδάμονα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα δικά μας τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία και οι αυλές είναι εντελώς δωρεάν.
0: Μάλιστα. Απευθύνεται σε παιδάκια από 6 ετών μέχρι 12, δηλαδή.
1: Τα νήπια είναι γεννημένα 20-21, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα μεγαλούτσικα είναι από 20, γιατί πιάνει δηλαδή
0: 2020,
1: και τα παιδάκια,
0: ναι.
1: 20 έως 20, έως 17, 18,
0: ναι, ναι,
1: 17,
0: ναι.
1: Κάπου εκεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι, σας λέω, πιάνει τα μεγάλα παιδιά, δηλαδή ως 6 δημοτικού.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Οπότε, αυτά είναι τα προγράμματα με μεγάλη συμμετοχή, με πολλές περιόδους που θα φτάσει μέχρι τέλος Ιουλίου, αυτό έτσι δεν είναι?
1: Τέλος Ιουλίου, φτάνουμε 26. 26 Ιουλίου νομίζω φτάνουμε. Δεν θυμάμαι πώς πέφτουν τα Σαββατοκύριακα, αν θέλετε.
0: Και είναι σίγουρα μια μεγάλη δυνατότητα, μια ανάσα θα έλεγα εγώ για τις οικογένειες, να μπορέσουν να πάνε τα παιδιά τους να αναπτύξουν δεξιότητες, να ψυχαγωγηθούν, να περάσουν, όχι παρκάρισμα. Δηλαδή...
1: Όχι, δεν είναι ότι έχουμε βάλαμε έναν φύλακα, δύο φύλακες ας το πούμε, και προσέχουν 100 παιδιά. Όχι. Υπάρχει αναλογία κανονικά, είναι συγκεκριμενοποιημένη. Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός, θα αναλογεί σε 18 με 20 παιδιά. Δεν είναι παρκάρισμα. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν δραστηριότητες μέσα σε αυτά.
0: Μάλιστα. Και μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες και στο διαδίκτυο, έτσι, μα μπει.
1: Σωστά. Στο site του Δήμου υπάρχουν αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση.
1: Που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα αυτά που κάνει ο Δήμος, έτσι, γιατί είναι και πολλά και καλά.
0: Ναι, και αυτά τα ζητάει ο κόσμος,
1: σαφώς.
0: Διότι περνάμε περιόδους δυσκολιών, στενότητας, και είναι δύσκολο όταν έχει και μικρά παιδιά να μεγαλώσει. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης. Μιλήσαμε για τα προγράμματα που τρέχει ο Δήμος Αθηναίων, τα ανοιχτά σχολεία και τα ανοιχτά προαύλια για αυτή την περίοδο τώρα, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών τώρα που κλείσανε τα σχολεία. Ακούσατε, είναι πολλά τα προγράμματα. Υπάρχει δυνατότητα και στη συνέχεια, αν θέλει κάποιος γονιός να πάει τα παιδιά του, να βρει πληροφορίες. Είναι δωρεάν και είναι και για, και για τον Ιούνιο και για όλο τον Ιούλιο. Και πρωινές ώρες και απογευματινές, δύο διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα, τα ανοιχτά σχολεία και τα ανοιχτά προαύλια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι με την εκπομπή μας. Μείνετε μαζί μας.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύριο οι πρώτες συνομιλίες για τελική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των δύο χωρών. Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα πολεμικά μέτωπα και τις αμερικανοευρωπαϊκές σχέσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτησε την πρόοδο συμμάχων όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, αλλά σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ειλικρινείς σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα. Βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα διελιστήριο στη συνοικία Κατόπνια της Μόσχας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», προσθέτοντας πως η αγορά θα πιεστεί να γίνει πιο ανταγωνιστική. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας μπρος πίσω της κυβέρνησης όσον αφορά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Και στη Βουλή έφτασε η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς το Μαργαρίτη Σκηνά ζητώντας να ληφθούν μέτρα. Και ο καιρός πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι στιγμής κυρίες και κύριοι, σκυτάλη στη συνέχεια στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και το ίδιο ευχόμαστε και σε εσάς, τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες του σταθμού του Αθήνα 984, να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα φυσικά και να μένετε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή και στο σταθμό. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με το ραντάρ, 11 και 38 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, 5η 18 Ιουνίου. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές, η Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber και το 984-onair-papaki-gmail.com το email μας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης είναι στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα θα είναι για τα επόμενα 21 περίπου λεπτά.

0: Λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξεκινώντας και να σας πω για το Box, γιατί μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box τα καταφέρνει, μας εκπλήσει, συνδυάζει πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας φυσικά, από το φαγητό μέχρι τον καφέ και το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Το Box είναι μια επιλογή για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Τώρα, αν κάποιος από εσάς είναι επιχειρηματίας, ακούστε με τι θα σας πω, γιατί η Cosmote Telecom δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς 10% στα εταιρικά κινητά με δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, ασφάλεια, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολή και επικοινωνία και πολλά άλλα. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business. Αλλήμονο, καμία παρεξήγηση εννοείται, φίλε Μπάμπη, στο θέμα αυτό που μου είπες τώρα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε να καλημερίσουμε έτσι για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, νομίζω και στο σταθμό ενδεχομένως, δεν παίρνω όρκο βέβαια γι' αυτό. Φιλοξενούμε έναν εκπρόσωπο του νέου κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού, είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία. Και μαζί μας έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου, πολύ γνωστό έμπειρο δημοσιογράφο, συνάδελφο, τον κύριο Θανάση Αυγερινό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αυγερινέ.
1: Καλή σας ημέρα, πολύ νοσταλγική αυτή τη στιγμή, γιατί είχα ξεκινήσει να δουλεύω ως δημοσιογράφος από τον Αθήνα 1984.
0: Ναι, και με ενημέρωσαν κιόλας οι συνάδελφοι γι' αυτό, ότι έχετε εργαστεί στο παρελθόν εδώ και το είπατε μόνο σας, ότι δημιουργεί έτσι αναμνήσεις και σας κάνει νομίζω να αισθάνεστε και κάπως πιο οικία. Σε ένα περιβάλλον που έστω αν έχουν περάσει πολλά χρόνια το γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα μας. Με μια απορία θέλω να ξεκινήσουμε. Τι σας έκανε να εμπλακείτε με την πολιτική? Γιατί εσείς έχετε μπει μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, πετυχημένη, και τώρα αναμειγνύεστε έτσι ενεργά με ένα κόμμα. Πώς την πήρατε αυτή την απόφαση?
1: Φαντάζομαι πως δεν συμβαίνει πρώτη φορά με κάποιους δημοσιογράφους που ενδεχομένως κοντά στο τέλος της καριέρας τους της δημοσιογραφικής να αισθάνονται αυτή την ανάγκη να συμμετάσχουν πιο ενεργά στα κοινά. Ομολογουμένως δεν είχα εμπλοκή με την ελληνική πολιτική ζωή για πολλά χρόνια, εκτός ίσως από τα πρώτα νιάτα μου. Στη συνέχεια όμως, και ειδικά τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και της βαθιάς πολιτικής κρίσης, ενδεχομένως και της παρακμής, της προϊούσας παρακμής που βλέπουμε με τη χώρα, αισθανόμουν όλο και περισσότερο αυτή την ανάγκη να προσπαθήσω και εγώ να συμβάλλω με κάποιο τρόπο και με όποια εμπειρία έχω συσσωρεύσει. Νομίζω πως το μεγάλο κίνητρο, αυτό που με όθησε την υπόθεση αυτή, ήταν φυσικά το κίνημα των Τεμπών. Συμμετείχα, έτυχε να συμμετάσχω, να βρεθώ στις μεγάλες διαδηλώσεις και να συνειδητοποιήσω ότι κάτι δεν πάει καλά με την πολιτική διαχείριση στη χώρα και με την λειτουργία της δικαιοσύνης μας. Επομένως, ήταν πολύ εμπνευστική η πρωτοβουλία της Μαρίας Καριστιανού, που θέτει ως κεντρικό στόχο της ειδικά αυτά τα δύο ζητήματα, την κάθαρση, την λογοδοσία των πολιτικών και φυσικά την απονομή δικαιοσύνης, γιατί νομίζω πως και στην υπόθεση των Τεμπών, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες αργούν πολύ να βρουν δικαίωση, είτε δυστυχώς δεν τη βρίσκουμε ποτέ. Είναι τόσες ανοιχτές υποθέσεις που ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος ακριβώς και πώς ευθύνεται για τις παρακολουθήσεις, για μια σειρά καταστροφές, κάποτε και τραγωδίες όπως αυτή των Τεμπών, αλλά και γενικότερα για το γεγονός ότι οι πολιτικοί μας έχουν ξεχάσει να λογοδοτούν και γίνονται όλο και πιο τοξικοί και πιο επιθετικοί, ειδικά όταν βρίσκονται στη διακυβέρνηση της χώρας. Με έναν τρόπο είναι σαν να επιτίθενται στους πολίτες και σαν να βάζουν τους πολίτες απέναντι. Αυτό νομίζω πρέπει σιγά σιγά να τελειώσει, ίσως με τον τρόπο που προτείνουμε εμείς, δηλαδή με το να ενεργοποιηθούν οι τεράστιες αυτές ομάδες σε μέγεθος πληθυσμού που έχουν αποξενωθεί, αποκοπεί, αποθηθεί εκτός πολιτικού συστήματος.
0: Κατά συνέπεια, κύριε Βιερινέ,
1: μιλάμε για το 50-60% της αποχής.
0: Δικαιοσύνη, διαφάνεια, λογοδοσία, κάθαρση σαν στόχοι έτσι διακηρυκτικοί, εμβληματικοί, σε μία προσπάθεια όμως η οποία πώς τοποθετείται στον πολιτικό άξονα, δηλαδή κέντρο, αριστερά, δεξιά, γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο.
1: Ξέρετε, αυτή η στερεοτυπική, χωροταξική, υποχρεωτική κατανομή των πολιτικών κομμάτων νομίζω πως είναι λίγο εκτός εποχής. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα μπροστά στη χώρα μας. Ναι. Είναι τόσο τεράστιοι οι κίνδυνοι, μόνο το δημογραφικό δηλαδή να σκεφτούμε, ναι, ώστε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε μεγάλες συσπυρώσεις λαϊκών δυνάμεων, δηλαδή πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν αν θέλουμε να λύσουμε πραγματικά τα προβλήματα. Ναι. Πάνω απ' όλα, επειδή ρωτούν πολύ για την ιδεολογία, ναι, μας, για την πολιτική μας τοποθέτηση, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι το συλλογικό, το λαϊκό, το εθνικό συμφέρον και μόνο μετά το ατομικό. Κανείς βέβαια δεν περιφρονεί τα ατομικά δικαιώματα εκάστου εξημών, αλλά έχουμε δει ότι όταν τα ατομικά συμφέροντα, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυριαρχούν επί των συλλογικών συμφερόντων, συμβαίνουν πολλά κακά για τη χώρα μας.
0: Αυτό όμως οι πολιτικές, κύριε Βιερινέ, δεν έχουν πρόσημο, δεν έχουν ένα φορτίο.
1: Προφανώς έχουν πρόσημο, αλλά δεν είναι εξ ορισμού επιλεκτές για διάφορες διαφορετικές καταστάσεις. Ναι. Εννοώ δηλαδή ότι το μείγμα πολιτικής σε μία περίπτωση μπορεί να χρειαστεί κάποτε να είναι, ας το πούμε έτσι παραδοσιακά σκεπτόμενοι, πιο φιλελεύθερο, ναι, κάπου αλλού μπορεί να είναι πιο σοσιαλίζον, ναι, και κοινωνικό.
0: Άρα θα προσπαθήσετε να τα συγκεράσετε όλα αυτά χωρίς να τοποθετήσετε συγκεκριμένα.
1: Ήδη η ιστορική αυτή συνάντηση που πραγματοποιείται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι, ναι, ναι, είναι μια σπάνια συνάντηση πολιτών με πολύ διαφορετικές αφετηρίες, κάποτε και πολιτών που δεν είχαν εμπλακεί ενεργά τα πολιτικά πράγματα, αλλά ανάμεσά μας είναι άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται ακόμη και τώρα, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, ναι, ή αδιαφορούν για αυτούς τους διαχωρισμούς. Σεβόμαστε κάθε είδους ταυτωτική επιλογή καθενός από τους συμπολίτες μας, αλλά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να ασχοληθούμε με αυτά που μας ενώνουν. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι περισσότερα. Ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Παντελής Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, ναι, που γράφει κατά καιρούς για μας, μας έχει περιγράψει ως έναν κοινωνικό πατριωτισμό, νέο κοινωνικό πατριωτισμό. Ναι. Η ορολογία αυτή μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Κοινωνικός πατριωτισμός.
1: Ναι, και νομίζω πως αργά ή γρήγορα θα χρειαστούν αρκετοί άνθρωποι, περισσότεροι, για να περιγράψουν το φαινόμενο αυτό, γιατί το φαινόμενο του κινήματός μας θεωρούμε ότι είναι ένα πείραμα κοινωνικό και πολιτικό για τη χώρα μας, που μακάρι να αποκτήσει τις διαστάσεις που θέλουμε εμείς για να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα.
0: Τον όρο, κύριε Βιερινέ, ως αντισυστημικό κόμμα, τον αποδέχεστε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αντισυστημικό είναι πλέον το σύστημα αυτό που πάβει να είναι δημοκρατικό και εκδιώκει εκτός πολιτικού συστήματος, εκτός εκλογών και εκλογικής διαδικασίας, το 50-60%. Αντισυστημικό είναι αυτό το σύστημα που γίνεται επικίνδυνο για τα συμφέροντα της χώρας και εκδιώκει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτός συνόρων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να εργαστούν, να συνεχίσουν την κανονική δραστηριότητά τους όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Δημιουργεί δηλαδή αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα, ναι, που εμείς θέλουμε να αντιστρέψουμε. Επομένως, καλύτερα ας ρωτήσετε τους κυβερνώντες πολιτικούς γιατί αισθάνονται τόσο εχθρικά απέναντι στη χώρα και τους συμπολίτες μας, γιατί εμείς δεν αισθανόμαστε εχθρικά απέναντι στη χώρα και τους συμπολίτες μας. Προφανώς θέλουν κάποιοι να μας κολλήσουν διάφορες ετικέτες, ταμπέλες, για να δημιουργούν κατά καιρούς διάφορες συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις εναντίον μας. Μας έχουν περιγράψει ως ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, συστημικούς, αντισυστημικούς, φιλορώσους ή δεν ξέρω εγώ, θα πρέπει να μας πούν και φιλοαμερικανούς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εντάσσονται στις γραμμές μας, όπως και γενικότερα ομογενείς. Επομένως, θα περιφρονήσω όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, θα πω ότι είμαστε ένα κίνημα που θέλει πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί. Μάλιστα. Εδώ και πάρα πολλές δοκιμασίες.
0: Περιμένουμε να το δούμε, το λέω, διότι περιμένουμε και κάτι πιο σαφές ως πρόγραμμα, ως θέσεις. Αυτά πότε θα τα δούμε, έτσι, για να ξεφύγετε και από την κριτική ότι κινείστε με έναν εφελώδη τρόπο, ότι είναι ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Πότε θα δούμε πρόγραμμα και θέσεις?
1: Υπάρχουν πάρα πολλές επιτροπές που τελειοποιούν τις θέσεις μας. Σας διαβεβαιώ ότι παρακολουθώ κατά καιρούς την εργασία κάποιων εξ αυτών. Υπάρχουν εκπληκτικοί επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα αλλά και με τους κοινωνικούς αγώνες των τελευταίων ετών. Υπάρχουν νέοι ακτιβιστές που θα εκπλήξουν για τη συμμετοχή αυτή πολλούς από εμάς.
0: Να υποθέσω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ας πούμε, ότι θα παρουσιαστεί
1: αυτά
0: κάτι.
1: Αυτά πάλι, ξέρετε, είναι στερεοτυπικές προθεσμίες που για μας δεν λειτουργούν. Νομίζω θα προσπαθούμε και εφ' εξής να κάνουμε τη διαφορά, δηλαδή να διαφοροποιούμαστε από τον τρόπο που λειτουργούν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Προσωπικά θα εισηγηθώ κάτι διαφορετικό να κάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, γιατί νομίζω πως και οι Θεσσαλονικείς, δεν θα το αποκαλύψουμε, θα είναι έκπληξη, αλλά οι Θεσσαλονικείς νομίζω έχουν βαρεθεί και από αυτή την παρέλαση πολιτικών που υπόσχονται τα πάντα κάθε Σεπτέμβρη και τελικά υλοποιούν είτε τίποτα εξ αυτών, είτε τα ακριβώς αντίθετα. Μάλιστα.
0: Τώρα, κύριε Αυγερινέ, ως προς τους πολιτικούς στόχους της ελπίδας για τη δημοκρατία, ποιοι είναι? Να βγείτε πρώτοι? Μπορεί να είναι η κυρία Καριστιανού η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας?
1: Φυσικά μπορεί και πρέπει ίσως να είναι. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να δημιουργηθούν όροι μιας τεράστιας κινητοποίησης και κυρίως ενεργοποίησης, όπως έλεγα πριν, των συμπολιτών μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, είχαν απομακρυνθεί από το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ο κεντρικός λόγος που όλοι διαπιστώνουμε είναι ότι οι περισσότεροι κανονικοί άνθρωποι, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους, επιλέγουν να μην εμπλακούν με αυτό που περιγράφουν ως βούρκο της πολιτικής, ως μια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα, αλλά συχνά διαφθείρει, καθώς βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες λεγόμενοι πολιτικοί και ειδικά οι άριστοι καταφέρουν με έναν εκπληκτικό τρόπο να πτωχεύουν τη χώρα και τους πολίτες, αλλά να πλουτίζουν τις δικές τους τσέπες και την προσωπική τους περιουσία.
0: Αυτοί που περιγράφετε έχουν μια διαδρομή, και εσείς όμως στην πολιτική διαδικασία μπαίνετε. Δηλαδή, πολιτική, δεν είστε, αλλά πολιτική θα γίνετε.
1: Εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να μετατρέπουμε τα 1, 2, 3 σπίτια με τα οποία μπορεί να ξεκινάει ο καθένας από εμάς σε 53. Εμείς έχουμε καταφέρει προς το παρόν μόνο να δαπανούμε δικά μας χρήματα. Θεωρούμε ότι η πολιτική κάπως έτσι πρέπει να γίνεται, με χρήματα που συλλέγονται με ανοιχτό, διαφανή, δημοκρατικό τρόπο ή είναι χρήματα που είχαν νόμιμα συγκεντρώσει οι πολιτικοί. Δεν έχουμε καν ξεκινήσει την οικονομική μας καμπάνια, έχουμε δαπανίσει ελάχιστα χρήματα. Μάλιστα. Είναι πραγματικά κομική αυτή η προσπάθεια που γίνεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν εντυπώσεις, όπως για παράδειγμα διάβαζα τώρα τα τελευταία σχόλια για το όχημα με το οποίο έφτασε η κυρία Καριστιανού στο Αττικό νοσοκομείο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Είναι ένας επιτυχημένος ιατρός. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι γιατροί έχουν οχήματα μεγάλου
0: κινήματος. Όχι, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Πάντως να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν είναι ευκαιρία, το όχημα του κινήματος και είναι κομική, ξαναλέω, αυτή η προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με το χαρακτήρα μας.
0: Πάντως, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, το σύστημα το λεγόμενο δίνει κάποιες παροχές, κάποια προνόμια. Φαντάζομαι ότι θα τα αξιοποιήσετε αν μπείτε στη Βουλή. Χρηματοδότηση, ας πούμε, φρούρηση, αυτοκίνητα. Δεν θα τα αρνηθείτε όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε σκεφτεί αναλυτικά πώς θα τα αξιοποιήσουμε, γιατί έχουμε αρκετές διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το πώς αδαπανώνται για τα έξοδα της Βουλής. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι υπέρογκα τα έξοδα που δαπανώνται για τη λειτουργία της Βουλής. Σίγουρα, εφόσον ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να καθορίσει τα πολιτικά πράγματα, το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα επανεξετάσει όλα αυτά τα έξοδα που θεωρούμε ότι σπαταλώνται. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που θα φροντίσουμε είναι να μην δημιουργήσουμε τα άνω του ενός δισεκατομμυρίου χρέη που έχουν δημιουργήσει τα δύο μεγαλύτερα ιστορικότερα κυβερνητικά κόμματα στη χώρα και μάλιστα αδιαφορούν με την εξόφλησή τους, γιατί όπως δηλώνουν πλέον, έχουν αρχίσει να δηλώνουν, δεν πρόκειται αυτά, όλοι το καταλαβαίνουμε, να εξοφληθούν ποτέ, μάλιστα, ούτε σε ορίζοντα πολλών εκατοντάδων ετών. Σαφές. Γιατί βέβαια η ρύθμιση μοιάζει να είναι έτσι.
0: Ναι. Κύριε Βιερινέ, με αυτά τα κόμματα το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία αποκλεί συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, θα βάλω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα ή το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι, κατηγορηματικά αποκλείουμε τη συνεργασία με κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος, ειδικά αυτά που έχουν κυβερνήσει, νομίζω δεν υπάρχει καμία συζήτηση, αλλά γενικότερα θεωρούμε ότι η μόνη λύση, ναι, στην κατάσταση που έχει δημορφωθεί στη χώρα είναι να ενισχυθεί σε τέτοιο καθοριστικό βαθμό η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, έτσι ώστε να ανατρέψουμε τα δεδομένα.
0: Μόνη σας αυτοδυναμία πέρα από την πρώτη θέση.
1: Θεωρούμε ότι η δυναμική του κινήματός, ναι, μας δεν καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, γιατί από τις δημοσκοπήσεις απέχουν και αυτοί που απέχουν από τα πολιτικά πράγματα. Μάλιστα. Χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση αυτού του φαινομένου και βέβαια, ναι, γιατί όχι αυτοδυναμία και η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός να είναι η Μαρία Καριστιανό.
0: Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα και μια σύντομη απάντηση για ένα επιμέρους θέμα, το οποίο όμως δεν είναι επιμέρους, είναι πολύ σοβαρό και νομίζω θα συμφωνήσετε, σε σχέση με τον όρο γυναικοκτονία που διάβασα να κρατά κάποιες αποστάσεις, κυρία Γρατσία, που είναι επίλεκτος στέλεχος του κόμματός σας.
1: Ξέρετε, δεν είμαι νομικός, ναι, για να σας απαντήσω, αλλά με όποιους νομικούς το συζήτησα, μου εξήγησαν ότι ο όρος γυναικοκτονία φυσικά είναι ένας πολιτικός και κοινωνικός όρος, δεν έχει ουδεμία σχέση με την νομική μας ιστορία, την νομική μας παράδοση και την νομική μας πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή γυναικοκτονίες κατά τον νόμο. Είναι,
0: να μην αναγνωριστεί δηλαδή.
1: Είναι δολοφονία. Δεν έχουμε πρόταση να αναγνωριστεί. Υπάρχουν μάλιστα και αρκετές επιφυλάξεις που εκφράζονται από νομικούς και όχι μόνο κύκλους, ότι εάν καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία, ναι, δηλαδή ένα έγκλημα ενδεχομένως πάθους, και αυτό βέβαια είναι η προσωπική μου άποψη, την καταθέτω όμως γιατί μόλις τώρα τη συζητούσα, ναι, ναι, ενδεχομένως να οδηγήσει και στο αντίθετο από τα επιδιωκόμενα αποτέλεσμα, δηλαδή στην εφεύρεση κάποιων ελαφρυντικών για τους δολοφόνους που σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Νομίζω πως θα πρέπει σοβαρότερα και με βαθύτερο τρόπο να προσεγγίσουμε αυτό το κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και όχι με την επιφανειακή προσέγγιση που συμβαίνει δυστυχώς από κάποια πολιτικά κόμματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν απλώς εντυπώσεις.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Βιερινέ, και για τις απαντήσεις και για την συνομιλία μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο εγχείρημά σας, εύχομαι.
1: Είμαστε καλά.
0: Υποθέτω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον. Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Γιατί όχι, είπε η Μαρία Καριστιανού, να είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας, διεκδικεί την αυτοδυναμία, λέει ότι δεν θα συνεργαστεί ούτε με Νέα Δημοκρατία, ούτε με Πασόκ, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ και ούτε με τη μετεξέλιξη αυτών των κομμάτων. Αυτά έτσι συνοπτικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Μείνετε στο σταθμό της πόλης. Αμέσως μετά, ο Οδυσσέας Ιωάννου, το έντατο, το ξέρω, μια ιστορία, δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου, και σήμερα ο Νίκος Φελέκης και η Βούλια και Χαγιά φιλοξενούν τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1969 ο Διονύσης Αβόπουλος κυκλοφόρησε το δεύτερο μεγάλο προσωπικό του δίσκο 33 στροφών. Ήταν το «Περιβόλι του τρελού». Τρία χρόνια μετά το «Εμβληματικό φορτηγό». Περιείχε 10 τραγούδια, τα περισσότερα γραμμένα το 1967, από τα οποία ακούστηκαν και ακούγονται μέχρι σήμερα και τα 10. Ήταν μεταξύ άλλων το «Περιβόλι», η «Συνεφούλα», η «Θαλασσογραφία», τα «Παιδιά που χάθηκαν». Εμείς εδώ θα ακούσουμε το τραγούδι «Σάρε Μπέτικο Παλιό». Δύο χρόνια μετά, το 1971, ο Σαββόπουλος κυκλοφόρησε το «Μπάλο» και το 1972 το «Βρώμικο Ψωμί».

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Απομονωμένος εν μέρη στη διεθνή σκηνή βρίσκεται το Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος. Ακόμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που θεωρούνταν η πιο σκληρή φωνή μεταξύ των αραβικών κρατών του κόλπου απέναντι στο Ιράν, συντάχθηκαν τελικώς με τη γενικότερη περιφερειακή συνένεση υπέρ της αποκλιμάκωσης. Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο ίδιος ιστότοπος, ο Νετανιάχου επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Σε αυτό το κλίμα και με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής, αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και στον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο, τώρα αρχίζει τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Reuters. Σε αυτό το φόντο, οι τιμές του πετρελαίου είναι μόλις 5 δολάρια πάνω από τα προπολεμικά τους επίπεδα. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση, υποχωρώντας στα 75 και 82 δολάρια αναβαρέλι. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεση της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή τη βδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπότνια, με το Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο υπέστη ζημιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, έκρηξεις ακούστηκαν στο Κίεβο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από κτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα πολεμικά μέτωπα και τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις. Ο Αμερικανός Υπουργός Πιτ Χέσκεκ χαιρέτησε την πρόοδο συμμάχων όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, αλλά σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ειλικρινοί σχετικά με τις χώρες που χρειάζεται να κάνουν περισσότερα. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης τη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε μεταξύ άλλων ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας μπρος-πίσω της κυβέρνησης και δεύτερες σκέψεις που αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Στο μεταξύ, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης, Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνεται, οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, επισημένοντας ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Επίθεση στην κυβέρνηση, γιατί αντί να παράξει πλούτο και να δώσει αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, δίνει πας και τζάμπα λεωφορεία, εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Είστε σαν τη Μαρία Αντουανέτα, λέτε στους Έλληνες. Εμείς θα ξεκοκαλίζουμε τα πάντα και θα σας φορολογούμε, λέει τα εσύ λεφά, είπαν τεσπάνη, είπε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και στη Βουλή έφτασε η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, καθώς όπως τόνισε, το σάρκοφαγο. Αυτό ψάρι εμφανίζεται πλέον μαζικά σε πολύ ρηχά νερά, ακόμη και στο Σαρονικό, ενώ την ίδια στιγμή επαγγελματίες παράκτια λύσης υφίστανται οικονομική καταστροφή. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας είπε όχι στο αίτημα του κατηγορούμενου ηθοποιού και σκηνοθέτη για το διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου για τους 3 καταγγέλλοντες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ, ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις που τις αποδίδονται και με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης.
0: Είναι 984 στους 98 και 3. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
8: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο, είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
9: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
10: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά».
9: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
10: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
12: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
13: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
12: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
13: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
14: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: στην κοκαίνη, που στα σκληρά στην απλά.
1: Πιο σκληρά από αυτά που βιώνουμε τώρα υπάρχουν?
2: Πώς τον είδες?
1: Για να λέμε όχι στα σκληρά.
2: Πώς τον είδες στον ύμνο των μαύρων σκυλιών?
1: Έτσι είναι. Μου αρέσει που το επικαλέστηκε ο Καραμαλής.
2: Βέβαια, γι' αυτό και το βάλαμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Αγαπητοί ακροατές.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
2: Στον Κώστα Καραμαλή, ναι. Ο οποίος στο κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, στο Ανατόλια νομίζω, έβγαλε εκεί μια ομιλία στους απόφοιτους και τους είπε να ακολουθήσουν τον Κυλαϊδόνη, αυτό το τραγούδι. Στην τρέλα ναι, στα πάρτι ναι, όχι στους Κυριλέ, όχι στους τεχνοκράτες, ναι στα τσιγάρα, όχι στην κοκαίνη και στην ηρωίνη. Μπράβο στον Καραμαλή. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Κοίταξε, επειδή ο Καραμαλής έχει νέα παιδιά, τα δίδυμα του.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο με τα δίδυμα.
1: Όχι. Όταν έχεις παιδιά τα οποία και εσύ έχεις. Τα οποία όλοι είναι 22-23, κατάλαβες τι εννοώ, ναι, ναι. 17-25, ναι. Είσαι και εσύ, εξυγχρονίζεσαι και είσαι μέσα στην κοινωνία. Αυτό, άρα αντιλαμβάνεσαι καλύτερα και το τι θέλουν οι νέοι και έρχεσαι πιο κοντά τους. Αυτό θέλω να πω.
2: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω
1: και
2: ότι...
1: η ύπαρξη των νέων ανθρώπων γύρω μας μας βοηθούν να διατηρούμε και εμείς την νεανικότητά μας και την νεότητά μας.
2: Ένα είναι αυτό
1: βαθμό.
2: Και ένα δεύτερο είναι το ακροατήριο. Ο Καραμαλής μιλούσε σε παιδιά τα οποία αποφύτησαν από το σχολείο, άρα είναι 18 χρονών, θα πάνε να μπουν στο πανεπιστήμιο, να πάνε στο εξωτερικό, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τη δεκαετία του 80, του Κυλαϊδόνη, ήταν, κάνανε θράψη.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν,
2: αλλά εν πάση περιπτώσει,
1: αλλά ας το προσπεράσω.
2: Τώρα με το στίχο που άκουσες, ναι. Νομίζω, ας το μουσική του Κυλαϊδόνη, το τραγούδι του Κυλαϊδόνη, αλλά... αυτά τα οποία λένε οι στίχοι του ήταν καλή. Μπράβο στον Καραμαλή που το
1: υιοθέτησε. Δεν θα κάνω τώρα συζήτηση για αυτό το θέμα.
2: Δεν θες τα σκληρά.
1: Δεν θέλω να κάνω συζήτηση. Ωρα, τώρα για το τραγούδι του συγκεκριμένου.
2: Πώς είναι στο Αγγλία-Κροατία 4-2.
1: Σιγά μην κάτσω να δω Αγγλία-Κροατία.
2: Ούτε αυτό.
1: Όχι, εννοώ δεν να μην κάνουμε συζήτηση για την μουσική του Κυλαϊδόνη. Αυτό
2: ωραία.
1: Είπα. Όχι για
2: πάμε,
1: να μην κάνουμε
2: λοιπόν,
1: συζήτηση. Να, πω, να πούμε για τους νέους που είναι το μέλλον, που είναι το παρόν.
2: Αγγλία-Κροατία 4-2. Γιατί στο
1: Αγγλία-Κροατία 4-2. Αναμενόμενο. Μάλιστα. Λογικό.
2: Όχι και τόσο.
1: Γιατί μου το λες.
2: Στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Στο ένα ήρθε δεύτερη, στον τελικό η Κροατία δεν έχασε βέβαια.
1: Καλά, δε θα...
2: Και στο προηγούμενο ήρθε τρίτη. Καλή ομάδα. Ποιοτική ομάδα.
1: Πάντα αυτές οι ομάδες είναι καλές.
2: Αλλά η Αγγλία μπορεί ενδεχομένως φέτος που συμπληρώνει.

0: 60 χρόνια από την τελευταία φορά που πήρε Μουντιάλ το 1966 ενδέχεται να το πάρει μετά από 60 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι έχει το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη και ενδεχομένως στον κόσμο, αλλά δεν σου λέω για το σκληρό αυτό. Σου λέω ότι σήμερα θα γίνουν οι εκλογές στο Makerfield. Τι είναι το Makerfield?
1: Ακούω ναι, με υπομονή στοϊκά, ναι, εδώ κάθομαι, ναι, ναι, ακούω.
0: Τα σκληρά δεν θες?
1: Ακούω. Σκληρό το δεν είναι η υπογραφή της συμφωνίας χθες βράδυ?
0: Μετά θα την πούμε αυτή. Αυτή είναι μαλακά πράγματα.
1: Μάλιστα, συγγνώμη, soft.
0: Το Makerfield λοιπόν είναι ένας δήμος στον ευρύτερο δήμο του Μάντσεστερ.
1: Ωραία.
0: Με 76.000 κατοίκους, ψηφοφόρους, και γίνονται εκλογές. Μπορεί από αυτό την εκλογή να εξαρτηθεί αν ο Στάρμερ θα παραμείνει πρωθυπουργός, αν ο Φάραντς. Λοιπόν, ο δήμαρχος του, ο Στάρμερ, όπως ξέρεις, αμφισβητείται.
1: Σωστά. Παραιτήσεις υπουργών. Επιέσεις από το κόμμα του να παραιτηθεί, με το ζόρι κρατιέται.
0: Ο πλέον δημοφιλής αυτή τη στιγμή είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: ο οποίος σε ποιο κόμμα ανήκει?
0: Στους εργατικούς.
1: Στους εργατικούς. Ωραία.
0: Είναι ο κύριος Άντι Μπέρναμ. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Αλλά δεν είναι βουλευτής. Για να θέσει υποψηφιότητα για αρχηγός στους εργατικούς, άρα να πας και για την πρωθυπουργία, πρέπει να είσαι βουλευτής.
1: Ωραία.
0: Αυτός λοιπόν δεν είναι. Είναι απλός δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδιαίτερα λαοφιλής.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι Manchester City. Πάμε παρακάτω. Manchester
0: United εγώ.
1: Ωραία.
0: Παραιτήθη λοιπόν ο δήμαρχος του Makerfield, προκειμένου να γίνουν εκλογές εκεί, να θέσει υποψηφιότητα ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, και εφόσον εκλεγεί, να μπει στη Βουλή και να αμφισβητήσει το Στάρμερ, και τότε μπορεί να πέσει ο Στάρμερ, να έχουμε αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή πρωθυπουργού στους εργατικούς.
1: Θα το δούμε λοιπόν εν μέσω του Θέρους, αν θα έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία, και θα μιλάμε για την, αν και εφόσον
0: πάμε τώρα
1: τη
0: συμβεί, στο άλλο σκληρό,
1: την πολλωστή αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει, έτσι,
0: ναι, είναι ο τέταρτος
1: στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Σε τέσσερα χρόνια έχουμε...
1: Πράγματι. Εντάξει, τώρα δεν λέω ότι είναι και το καλύτερο να αλλάζουν οι πρωθυπουργοί σαν τα πουκάμισα. Από την άλλη όμως, μετά την έξοδο, σωστά, μετά το Brexit, μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αλλάξει άρδιν το κλίμα και υπάρχει πια και όχι οι ευρωσκεπτικιστές, οι ευρωζηλωτές, πώς να τους πούμε έτσι, οι ευρωνοσταλγοί.
0: Ναι, θέλουν να
1: και υπάρχει πια και αυτή η
0: παρότι ο Φάραντζ ανεβαίνει.
1: Παρότι ο Φάραντζ ανεβαίνει, σωστά.
0: Το κόμμα του Φάραντζ, αυτή δηλαδή που οδηγήσαν τη Βρετανία εκτός Ευρώπης, παρότι ανεβαίνει, εν τούτης αυτό που λέει η Βούλα είναι σωστό, υπάρχει γιουρονόσταλτζι, να το πούμε έτσι. Όπως ξέρεις, αυτός ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για το γιουγκονόσταλτζι. Δηλαδή, όταν έσπασε η Ιουγκοσλαβία μετά από 20 χρόνια, άρχισε να αναπτύσσεται μια νοσταλγία. Τώρα είναι 7 κράτη, ξέρω πώς είναι, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία κλπ. Μαυροβούνιο, το άλλο το Μοντενέγκρο, και τώρα αναπτύσσεται μια νοσταλγία για την ενιαία Ιουγκοσλαβία. Τώρα αυτό που λες είναι σωστό, αναπτύσσεται στη Βρετανία. Όταν είχα πάει πριν από ένα μήνα, πολλές συζητήσεις για να ξαναγυρίσουν.
1: Το έχεις ζήσει προσφάτως.
0: Ναι, για ακριβώς, να ξαναγυρίσουν. Ακριβώς. Τώρα για πες μου τον άλλον τον, που αυτός είναι εφισμένος στα σκληρά, τον πρώτο φίλο στον Τραμπ.
1: Κοίταξε.
0: Υπέγραψε τη συμφωνία, έτσι.
1: Σε ποιητή σκληρά, όχι ναρκωτικά. Σε χάπια, έτσι.
0: Σε χάπια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, την υπέγραψε ενώπιον του Μακρόν, τον οποίο δεν γουστάρει μία. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί.
0: Πήγε στις Βερσαλίες.
1: Ναι, στις Βερσαλίες αισθάνθηκε ωραιότατα. Πήγε ο Υπουργός Εξωτερικών, του παρέδωσε το έγγραφο. Η συμφωνία υπογράφηκε από τα δύο μέρη ξεχωριστά και σχεδόν παράλληλα. Έτσι.
0: Ισχύει η ψηφιακή υπογραφή.
1: Ισχύει, βεβαίως, ισχύει. Τώρα βάλανε και φωτογραφίες του Πεζεσκιάν και του Τραμπ, αυτό το στιγμιότυπο το πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αυτή η συμφωνία να μείνει, να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας, να δέσει στις επόμενες 60 ημέρες. Το Ιράν να τηρήσει την υπόσχεσή του για απεμπλουτισμό από το ουράνιο. Και
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ακριβώς. Το Ισραήλ είναι, και το κυριότερο, το Ισραήλ είναι πολύ επίφοβο, ένα, ναι. Διότι υπάρχει και αυτή τη στιγμή μία ρήξη, ένα ρήγμα και μία ψύχρανση και απόσταση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Ναι. Εν τούτης άκουγα, νομίζω, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του Λιβάνου, τώρα δεν είμαι απολύτως σίγουρη γιατί ναι. Το διάβαζα στα ξημέρωτα ναι, ναι. Σήμερα, ότι λέει έτερον εκάτερον, άσχετη η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν, ναι. Εδώ αν θα πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις από το Ισραήλ, πρέπει να δούμε μια άλλη συμφωνία που να αφορά και εμάς, ναι. Το Λίβανο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί δεν έχει σταματήσει η επικινδυνότητα. Δεν έχουμε βγει εκτός επικίνδυνης ζώνης.
0: Και τι είπε ο Τραμπ?
1: Και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η ισορροπία.
0: Που τον αφισβητούν για τη συμφωνία, είπε, τον επικρίνουν ζηλιάριδες, κακοί ή ηλίθιοι είναι όσοι με επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν, είπε ο Τραμπ.
1: Μπράβο.
0: Ζηλιάριδες, κακοί, ηλίθιοι.
1: Εντάξει, έχουμε συνηθίσει τον Τραμπ να εκφράζεται με αυτόν τον λόγο, δεν περιμένω κάτι άλλο.
0: Το ακρονίμιο είναι περίπου Ζήκος.
1: Αυτό,
0: ζηλιάρης, ηλίθιος, κακός.
1: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εδρεωθεί αυτή η συμφωνία.
0: Μπράβο,
1: όπως εδρεώθηκε, άκου τι θα πω τώρα, ο φίλος ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση.
0: Εδρεώθηκε, είναι σίγουρο.
1: Έτσι λένε οι δημοσκόποι.
0: Καλά, οι δημοσκόποι λένε. Ναι. Ακολουθεί το καλοκαίρι, έρχονται το κύμα των.
1: Εγώ διαβάζω και ακούω Τσίπρα που ναι. Είχε πει στην Νίκαια. Ναι. Τώρα θα τα πω ένα-ένα, θα πω και για το ΣΥΡΙΖΑ μετά, θα πω και για το ΠΑΣΟΚΟ, τι θέλεις θα πω.
0: Ναι.
1: Που λέει ο Τσίπρας, είχε πει στην Νίκαια ότι η μάχη στις εκλογές θα είναι αμφίροπη ναι. Και δεν θα είναι πρωτιά ξεκάθαρη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και έβαλε το στοίχημα της νίκης στις εκλογές. Της πρώτης κάλπης, ναι. Όπως και ο Μητσοτάκης,
0: ναι.
1: Και το κλιμάκωσε στην Κύπρο, όπου χθες έγινε και το συνέδριο του Ινστιτούτου του, ναι. Όπου είπε ότι η μάχη για τις εκλογές θα είναι ντέρμπι. Ναι. Επομένως βάζει ψηλά τον πύχη. Θέλω να πω, επειδή άκουγα διάφορες αναλύσεις δημοσκόπων χθες, ότι του δίνουν μία βάντα, όχι συνειδητά, λένε ότι έχει περιθώριο να ανέβει ναι. Περαιτέρω, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Ναι. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τον ίδιο τον Τσίπρα και το επιτελείο του και την συμπαράταξη, τι πρόγραμμα, ναι. Πόσο καλή αντιπολίτευση θα κάνουν στην κυβέρνηση, τι στελέχη θα βγάλουν προς τα ναι. Έξω, αν οι δομές τους είναι συμπαγείς ναι. Και στερεές, γιατί και εκεί μπορεί να υπάρχουν διάφορες ενεργανωσιές. Όλα αυτά είναι σχετικά. Τώρα.
0: Ναι, εντάξει, να τα κάνει αυτά ο Τσίπρας, ναι. Αλλά να μαζέψει και το Σαουλίδη και κάτι άλλους τύπους νέα φιντάνια που βγάζει, ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα φορολογήσουμε 1.500 ανθρώπους και θα βγάλουμε 3 δις ευρώ, δηλαδή θα βάλουν σε 1.500 ανθρώπους 2 εκατομμύρια κατά κέφαλα φόρο. Πώς είναι αυτή, τους έχει μετρήσει ο Σαουλίδης.
1: Ναι.
0: Μάλλον ο Τσίπρας σκέφτεται λίγο να τον κάνει πίσω και... Για να μην λέγονται τέτοιες βλακίες, θα βάλει, λέει, εντός της εβδομάδος ίσως
1: ναι.
0: Και το μεάρχες στο κόμμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Προκειμένου
1: γιατί θα
0: να
1: έχει
0: απο...
1: και Εθνικό Συμβούλιο.
0: Ναι, θα έχει 27 του μηνός, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες βλακίες τύπου Σαουλίδη. Βάζω 2 εκατομμύρια στο κεφάλι του Φελέκη, της Κεχαγιά, των 1.500 πλουσίων.
1: Κοίτα.
0: Άμα τους βάλει από 2 εκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να αυτοσχεδιάζει.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα στελέχη πρέπει
0: τον
1: να.
0: Τον υφούδη τον αποσέρνουν, μάλλον τον αποσύρουν.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά, σιγά.
1: Πρέπει
0: τα
1: στελέχη ούτε να αυτοσχεδιάζουν και να είναι πολύ καλά διαβασμένα. Οι δικές μου οι πληροφορίες, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να το χρώσουμε στον Σαουλίδη, είναι ότι η Αμαλίας καθημερινά στα στελέχη, τα στελέχη που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στέλνει μακροσκελή non-papers.
0: Ναι, ναι,
1: όχι, τη στέλνει σε εμάς, στέλνει τεκμηρίωση στα στελέχη
0: τους. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: ξέρω από
0: πού
1: άρπαξε αυτή την ιδέα ο κύριος Σαουλίδης. Πάντως θα πρέπει σε αυτά.
0: Σαουλίδης
1: ειδικά
0: ήταν στο Πασόκ, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Ειδικά στο πρώτο διάστημα θα πρέπει να είναι πάρα, πάρα πολύ προσεκτική, ειδικά σε ό,τι αφορά κοστολογήσεις προγραμμάτων και φορολογικές μεταρρυθμίσεις και προτάσεις.
0: Εκεί να πούμε από Θεσσαλονίκη, ο Σαουλίδης ήταν υποψήφιος βουλευτής. Να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έχουμε τον παράδοξο, ο Πέτρος Παπάς και η Θρασιά που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβουν τώρα με το Πασόκ.
1: Σωστά.
0: Και νομίζω και κάποιος άλλος.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Σαουλίδης μαζί με κάποιον άλλον και ενδεχομένως τον Καστανίδη, που εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Και εγώ δεν είμαι βέβαια ότι θα κατέβει ο Καστανίδης. Λέει,
0: θα φεύγουν από το Πασόκ και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στην Ελλάς.
1: Τράμπες, γίνονται διάφορες
0: τράμπες. Τράμπες.
1: Είδα χθες την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει. Δηλαδή, ένα, δεν επιβεβαίωσε ότι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει 25, 24, 23 βουλευτές, θα
0: 24.
1: Πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Πώς θα πάει.
1: Γιατί να μην πάει. Τι πάνε, πώς θα πάει.
0: Λοιπόν, θα είναι μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι τη διέκθεση, ο Φάμελος επικεφαλής.
1: Αν θα είναι ο Φάμελος, δεν ξέρω.
0: Μα ετοιμάζει τον Πολάκη ο παπάς.
1: Εγώ
0: να τον
1: σου
0: ανατρέψω.
1: Λέω ότι ο Φάμελος δεν θέλει να πάει. Με βάση αυτά που απαντούσε, δεν έλεγε αν θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ. Πρώτη φορά απεμπολεί ένα κόμμα την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θεωρείται ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία.
0: Θα το πάρουν ακόμα οι άλλοι.
1: Δεύτερον.
0: Βεβαίως είναι 1% έχει φτάσει και λιγότερο.
1: Όταν απαντούσε σε αυτό, έλεγε και πιο πριν και πιο πριν θα δείτε. Τι πιο πριν. Και επίσης έλεγε να παραιτηθεί η κυβέρνηση για να σταματήσει η αλαζονία της. Είμαστε σε αυτήν τη φάση αυτή τη στιγμή και δεν το έχουμε καταλάβει, Νίκο. Δηλαδή, μιλάμε για παραίτηση της κυβέρνησης. Ή όλη η συζήτηση είναι για το πότε θα στηθούν οι κάλπες και θα γίνουν εκλογές. Τίθενται θέματα παρέτησης αυτή τη στιγμή. Πώς το βάζεις στη δημόσια συζήτηση μόνο και μόνο για να επεκφύγει των σωστών απαντήσεων σε σχέση με το τι απόφαση ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα. Έβλεπα και τη φίλη μας τη Γιωτάκη πάσχιζε χθες να πάρει μία απάντηση, τη Φόφη.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Δεν είναι η μπάλα στην εξέδρα. Λοιπόν, για να βήξεις με όρεξη, πάμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου.
0: Και να πούμε ότι μετά έχουμε τον
1: βεβαίως
0: Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Σωστά.
0: Τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος μαζί με τον Βενιζέλο,
1: τον Μενουδάκο και
0: τον Ράμο, χθες που παρουσιάσανε το βιβλίο της κυρίας Κατερίνας
1: Παπα-Νικολάου, εξαιρετικό βιβλίο.
0: Πήγες, γιατί μας έστειλε.
1: Εγώ έδωσα τα στοιχεία σου για να πάρεις την πρόσκληση. Νομίζω κάνω γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, δεν κατάφερα να πάω, τη ζητώ συγγνώμη, όμως θα κοιτάξω να τη συναντήσω σε άμεσο χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους.
0: Για να πάμε μετά στον Προκόπη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του μνημονίου κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Απομονωμένος ο Νετανιάχου, γράφει ο Ιστότοπος Άξιος. Αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο, τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Reuters. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, στα 75,82 δολάρια ένα βαρέλι το αμερικανικό αργό. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια επίθεση της με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Για μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές κάνει λόγο Ζελένσκι. Πολεμικά μέτωπα και Αμερικανο-Ευρωπαϊκές σχέσεις επιτάπητο στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε, σήμερα και αύριο. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου, η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Δημήτρη Λιγνάδη για 3 βιασμούς ανηλίκων. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο της Αθήνας, είπε όχι στο αίτημά του για το διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου για τους 3 καταγγέλλοντες. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Ορεινά, θερμοκρασία 32 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη Μία, μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελακή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, προανήγγειλες των καλεσμένων το σημερινό. Είναι... Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικό, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο και ακαδημαϊκό πάντα, κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, νομικό.
1: Όχι, είναι και πρόεδρος στην Ακαδημία ο κύριος Παυλόπουλος και σχάτως έφερε και κάποιους σημαντικούς νομικούς από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά δεν τον καλέσαμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που αφορούν την κυρία Κοβέση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Αλλά επειδή χθες υπήρχε μία εκδήλωση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως για τις υποκλοπές με βάση το βιβλίο που έγραψε
0: η κυρία
1: Παπανικολάου, και ήταν ο κύριος Παυλόπουλος, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Ράμος και ο κύριος Μανουδάκος, και ακουστήκανε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Κεχαγιά, κύριε Φελέκη. Να διευκρινίσω ότι είμαι απλώς ακαδημαϊκός. Δεν έχω καμιά άλλη ιδιότητα για προεδρία κλπ.
0: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω αυτό το παράπονο. Ο κύριος Φελέκης έχει μία τάση να με διορθώνει πάντα.
1: Με συγχωρείτε, ήσασταν πρόεδρος στην Ακαδημία?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Πρόεδρος της τάξης μου υπήρξα. Αλλά πρόεδρος στην Ακαδημία δεν υπήρξα.
1: Ποιο είναι τώρα πρόεδρο?
2: Ο κύριο Διαμαντούρο.
1: Ο Νικηφόρο.
2: Υπάρχει.
1: Α, είναι ο Νικηφόρο. Μάλιστα.
2: Σειρά αρχαιότητα, ξέρετε, στην Ακαδημία. Είναι σχετικά νέο ακαδημαϊκό.
1: Ωραία.
0: Εμείς πάντως ξέρουμε ότι είστε πάντα ακαδημαϊκός και αυτή η ιδιότητά σας δεν χάνεται, κύριε Πρόεδρε.
1: Βουλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το έμπα του Παυλόπουλου στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ήμουνα εκεί. Όταν ήρθε από το Παρίσι, εγώ ήμουν εκπρόσωπος των φοιτητών στη Σύγκλιτο και έγινε και μία συνάντηση με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο και μου είπε τα καλύτερα λόγια για τον Παυλόπουλο ο Ανδρέας Δημητρόπουλος, που ήταν φίλος, και εγώ υπεσχέθηκα ότι θα στηρίξω τον Παυλόπουλο, και έκτοτε έχουμε μία σχεδόν αδιατάρρηκτη σχέση σχεδόν 50 χρόνια, 48, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς.
0: Λοιπόν.
2: Το 1981.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, είστε γνωριστήκατε πάνω στην αλλαγή.
1: 45
0: λοιπόν,
1: χρόνια.
0: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πολλά και σημαντικά στην χθεσινή εκδήλωση με αφορμή το βιβλίο της κυρίας Παπανικολάου, με αιχμή το θέμα των υποκλοπών. Θέλετε να κάνουμε μία συμπύκνωση της παρέμβασής σας?
1: Όχι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Παυλόπουλο, συγκεκριμένα, γιατί ήταν πολύ και σκληρά αυτά τα οποία είπατε. Ότι οι υποκλοπές συνιστούν θεσμική παρέκκληση γιατί θέτουν σε αμφισβήτηση την δημοκρατία και την ελευθερία και είναι πληγή στην καρδιά της δημοκρατίας. Είναι σκληρή η έκφραση αυτή και παραπέμπει στη Σοβιετία και στις σκοτεινούς καιρούς.
2: Ακούστε. Κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτούς τους τίτλους. Είπα ότι είναι πληγή στην καρδιά του κράτους δικαίου και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και είπα ότι ποτισμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά μας θυμίζουν, και έλεγα για κάποιους οι οποίοι λένε αυτά συμβαίνουν, τι να κάνουμε.
1: Σκοτεινές...
2: Αυτή η νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία.
1: Ναι.
2: Όταν εθιστεί ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, συνοτροπία, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι.
2: Θύμισα ότι, ξέρετε, αυτό μας οδηγεί σε καταστάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές, τη δίκη του Κάφκα ή του Κάφκα επίσης στον Πύργο.
1: Ναι.
2: Είπα επίσης ότι μας θυμίζει αυτή τη φοβερή ταινία που θα την έχετε δει οπωσδήποτε, είμαι βέβαιος, του 2006.
0: Οι ζωές των άλλων.
2: Φλόριαν Χένκελ, Φοντόνιος Μάρκερ, δηλαδή οι ζωές των άλλων. Και αναφερόμουν στο Βερολίνο του 1984. Δεν είπα και δεν θα μπορούσα να πω ποτέ ότι παραπέμπουν σε Σοβιετία. Είπα ότι όποιοι θεωρούν ότι αυτά είναι
1: σε σκοτεινές περιόδους αυταρχισμού δεν παραπέμπουν.
2: Σε σκοτεινές περιόδους, είχα πει, σε φαινόμενα, σκοτεινά φαινόμενα τυραννικών εξουσιών. Διότι αυτό το πράγμα, σας είπα και πάλι, το λέω γιατί είναι ένας κίνδυνος που επικρέμεται, εφόσον εθιστούμε σε μια νοοτροπία ότι αυτά συμβαίνουν, είναι απόλυτα φυσιολογικό να μας παρακολουθούν όπως κάποιοι θέλουν να μας πούν, από εκεί πέρα με συγχωρείτε, οδηγούμαστε σε τέτοια φαινόμενα μελλοντικά, και προκειμένου κανείς να είναι χρήσιμο στον τόπο του, όταν δεν έχει καμιά πολιτική ιδιότητα, ως ακαδημαϊκός καθηγητής βγήκα να τα πω, είχα χρέος να πω ότι τέτοιου είδους νοοτροπίες, για όσους το λένε, γιατί έχουμε πολλούς καθοδηλητές και από το χώρο σας το δημοσιογραφικό, αλλά ακόμα και από το χώρο των μελών της κυβέρνησης των ίδιων που σου λέει μας παρακολούθησαν και τι έγινε.
0: Ναι.
2: Καλά κάνανε και μας παρακολουθούσαν. Το έχετε ακούσει και
0: εσείς. Το έχουμε ακούσει.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την νοοτροπία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σας λέω, επειδή μου το θέσατε από την αρχή το ζήτημα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να τονίσω ότι εδώ, στο ζήτημα των υποκλοπών, μπαίνουμε κατευθείαν πολλές φορές στο νομικό μέρος. Αλλά ξεχνάμε λιγάκι το ιστορικό, το οποίο θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα, ούτε ένα λεπτό δεν θα χρειαστώ, να σας θυμίσω τι έχει προκύψει από τότε που ξεκίνησαν όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι και τόσο συνηθισμένο στον τόπο μας. Εκλέγεται η σημερινή κυβέρνηση, πρώτο πράγμα το οποίο κάνει την ΕΕΠ την αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Συνηθίζεται αυτό, δεν είναι πρωτόγνωρο μεν, αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.
1: Σωστά.
2: Επειδή έχω διατελέσει και υπουργός και σε μια κρίσιμη περίοδο
1: σωστά.
2: και υπουργός δημοσίας τάξης, ξέρω καλά ότι δεν ήθιστε ο Πρωθυπουργός να το παίρνει πάνω του και όχι μόνο να το παίρνει πάνω του, αλλά όλο το θέμα της ΕΕΠ να το χειρίζεται και το Μαξίμου το ίδιο. Διότι όπως ξέρετε, εκτός από που παγόταν στον Πρωθυπουργό, υπήρχε ειδικά υπεύθυνος εκεί για τα θέματα της ΕΕΠ.
0: Δηλαδή,
2: ο υπουργός αρμόδιος, ο οποίος είναι εκεί. Καμία σχέση. Εγώ θυμάμαι τι έγινε όταν εγώ ήμουν υπουργός.
0: Ναι.
2: Δεν είχε καμία σχέση ο Κώστας Καραμανλής με αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Και ξέρω τι γίνεται. Το δεύτερο, το οποίο είναι ένα παράξενο φαινόμενο.
1: Ναι.
2: Ορίζουν επικεφαλής της ΕΕΠ. Έναν ναι. άνθρωπο, ο οποίος όπως αποδείχθηκε μετά δεν είχε κανένα από τα τυπικά προσόντα του νόμου.
1: Σωστά.
2: Και όταν αποδεικνύεται αυτή η κυβέρνηση των αρίστων, η κυβέρνηση του επιτελικού κράτους, ότι όρισε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενό του και επομένως δεν είχε τα τυπικά προσόντα καν κατά νόμο, τότε αντί να αντικατασταθεί με κάποιον άνθρωπο και παλιότερα εκεί, όπως ξέρετε συνήθως ήταν πρέσβης οι οποίοι
1: πήγαιναν,
2: κατόπιν τούτου αλλάζουν το νόμο. Αλλάζει ο νόμος.
1: Αντί να δηλαδή, αλλάξουν δηλαδή τον αρχηγό.
0: Προσαρμόστηκε στα προσόντα που είχε ο κύριος Παντολέων.
2: Τα προσόντα έκτος, σε αυτά που είχε ο τότε επικεφαλής της ΕΕΠ. Σας φαίνεται συνηθισμένο? Εμένα καθόλου. Το τρίτο, ερχόμαστε και βλέπουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο, μιλάμε για το πρέντατο τώρα, δεν παίρνω θέση τι έχει συμβεί. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μέσα στη δικαιοσύνη ένα σημαντικό ζήτημα. Η μεν μία πλευρά λέει ότι όλα καλώς καμωμένα και δεν χρειάζεται να το ξαναερευνήσουμε, έλα όμως που υπήρξε ένα δικαστήριο, πλημελιωδικείο είναι η αλήθεια, αλλά δεν κρίνουμε έτσι τα δικαστήρια, το οποίο είπε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Να το ξεχάσω και αυτό. Είναι αλήθεια ή όχι ότι ένα λογισμικό, κακόβουλο λογισμικό, μπήκε παντού μέσα από το Predator, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε νομίμως, δεν φαντάζομαι να ήρθε παρανόμως, γιατί όχι μόνο φαίνεται ότι ήρθε νομίμως, αλλά δώσαμε και την άδεια να εξαχθεί. Mm-hmm. Κάναμε και εξαγωγή, βλέπετε.
1: Πιστοποιητικό γνησιότητας, βεβαιότητας, καταγγελόντας
0: κλπ. Και καλής λειτουργίας, ναι.
2: Κατόπιν
0: συστατική επιστολή.
2: Ναι. Να ξέραμε και έρχομαι και στο σπουδαιότερο. Παρακολουθούνται.
1: Ναι.
2: Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, μέλη της κυβέρνησης. Από όλους αυτούς, κανένας δεν μαθαίνει ποτέ γιατί τον παρακολουθούν.
1: Στρατιωτική, ο αρχηγός της Εθνικής Άμυνας.
2: Και ό,τι θέλετε. Κανένας δεν μαθαίνει γιατί τον παρακολουθούσαν. Κανένας. Δεύτερον, αφού παρακολουθούσαν όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν μας είπαν για ποιο λόγο τους παρακολουθούσαν και τι βγήκε από αυτό. Άρα δηλαδή παρακολουθούσαν τόσο κόσμο, τόσο υψηλά ιστάμενους ανθρώπους στον χώρο της πολιτικής, δημοσιογραφίας και ούτω καθεξής. Δηλαδή τους παρακολουθούσαν όλους αυτούς και στο τέλος δεν βγήκε τίποτα.
0: Κύριε Πρόεδρε, εδώ.
2: Γιατί
0: όμως
2: για να παρακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους, κάποια αιτία έπρεπε να συμβαίνει.
0: Σίγουρα.
2: Και επικαλούνται όρους
0: όρους
2: εθνικής ασφάλειας, ξέρετε. Έτσι.
1: Είναι καταχρηστική, είναι καταχρηστική η επίκληση του όρου της εθνικής ασφάλειας.
2: Τώρα να το δούμε. Αλλά θέλω να καταλήξω αυτό που σας είπα. Όλη αυτή η σειρά από την ημέρα που υπήρχε η ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό μέχρι αυτά που σας τόνισα τώρα. Σας φαίνεται φυσιολογικά σε μια δημοκρατία?
0: Δεν μας φαίνεται φυσιολογικό. Όχι. Οι υπουργοί λοιπόν, που έχουν παρακολουθηθεί όμως
2: τώρα,
0: να μην λένε κουβέντα
2: λένε
0: για το θέμα.
2: Καλά κάνανε και με παρακολουθούσαν.
0: Ναι, υπάρχουν
2: ρωτάς,
0: άλλοι οι οποίοι σωπαίνουν πάντως.
2: Λέει δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Τότε γιατί σε παρακολουθούν? Εσύ δεν τύχεσαι ως πολίτης εκείνη τη στιγμή τον οποίον παρακολουθούν? Εγώ σας διαβεβαιώ, αν είχα ποτέ υποστεί κάτι τέτοιο, θα θεωρούσα και ως απλός πολίτης δηλαδή ότι έχω το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσω λογαριασμό από την κυβέρνηση. Γιατί είμαι παρακολουθή?
0: Στη δικαιοσύνη το ζήτησε.
2: Ορισμένοι το ζήτησαν, άλλοι δεν το ζήτησαν και μάλιστα είπαν ότι δεν χρειάζεται να το ζητήσουν.
1: Το ξέρω, το κάνανε οι υπουργοί. Το κάνανε οι υπουργοί. Αλλά ο Ανδρουλάκης που το
2: ζήτησε.
1: Σε όλο αυτό, ο Ανδρουλάκης που το ζήτησε ήταν τίποτα.
2: Τα ξέρει και ο κόσμος. Να πούμε όμως στην ουσία. Πού είναι το μεγάλο ζήτημα το οποίο θίγει η κυρία Παπα-Νικολάου? Γιατί είναι μια εξαιρετική μονογραφία, τεράστια και πολύ τεκμηριωμένη μονογραφία. Και αυτά που τονίσαμε, καθένας την αρμοδιότητά του, εγώ και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, σαν καθηγητές του συνταγματικού, ο Κώστας Μενουδάκος, ένας κορυφαίος πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, και ο Χρήστος Ράμος, ο άνθρωπος που υπέστη τα πάνδυνα ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Ποια είναι η πραγματικότητα? Να κοιτάξουμε το άρθρο 19 του συντάγματος, το οποίο διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών. Να δούμε τι λέει και να δούμε πώς εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να καταλήξουμε μαζί με αυτά που σας τόνισα προηγουμένως, ότι εδώ έχουμε πραγματικά ένα σκάνδαλο, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 19? Λέει ότι το απόρριτο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης επικοινωνίας, εδώ κρατάμε το θέμα του απόρριτου των επικοινωνιών, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα ασυμβίβαστο, απαραβίαστο σύγχρονο. Mm-hmm. Δηλαδή, το απόρριτο των επικοινωνιών, κατά 19, είναι απόλυτα ασυμβίβαστο. Προσέξτε τη διατύπωση. Η λέξη απόλυτα απαραβίαστο, με συγχωρείτε που ασυμβίβαστο, που λέει το Σύνταγμα, είναι απόλυτα απαραβίαστο. Αυτή η λέξη απόλυτα σπάνια χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα. Σημαίνει ότι δεν μπορεί καθιονδήποτε τρόπο να παραβιαστεί παρά μόνο όταν το ορίζει αυτό το Σύνταγμα. Άρα έχουμε ένα δικαίωμα, το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών, το οποίο είναι δικαίωμα απόλυτο, δεν μπορεί να το θίξει κανείς παρά μόνο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Συντάγματος. Πότε λέει το Σύνταγμα ότι αυτό μπορεί να περιοριστεί, το δικαίωμα αυτό? Πότε? Λέει, νόμος ορίζει τις εγγύσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρριτο. Ποια? Η δικαστική αρχή, προσέξτε, όχι κανένα άλλο όργανο.
1: Ναι,
2: δεν δεσμεύεται από το απόρριτο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.
1: Ναι.
2: Κρατάμε εδώ λοιπόν το βασικό. Για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τι είναι η εθνική ασφάλεια? Η εθνική ασφάλεια νομικά είναι μια αόριστη νομική έννοια. Δηλαδή, δεν έχει ορισμένο περιεχόμενο, είναι αόριστη και πρέπει να τη δώσει το περιεχόμενο που παίρνει κάθε φορά η εκτελεστική εξουσία. Ή παραδείγματος χάρη, και βεβαίως υπό τον έλεγχο του δικαστή, άρα σε τελική ανάλυση και ο δικαστής. Τι είναι η εθνική ασφάλεια κατά την ομολογία των δικαστηρίων χρονιά ολόκληρα? Να αντιδιαστήλουμε την εθνική ασφάλεια, την οποία λέμε εξωτερική ασφάλεια του κράτους, από τη λεγόμενη εσωτερική ασφάλεια, που είναι τα θέματα δημόσιας τάξης. Σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται η εθνική ασφάλεια με την δημόσια τάξη. Σε καμία περίπτωση. Η εθνική ασφάλεια αφορά, και το λέει η ίδια η λέξη, αφορά το κράτος, την υπόσταση του κράτους, είναι όταν απειλείται, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση αυτή, το κράτος από κάποια, και γι' αυτό λέει παρακάτω, για σοβαρά εγκλήματα, που και αυτά είναι.
1: Άρα είναι καταχρηστική, λέτε, είναι καταχρηστική η επίκληση.
2: Μα εδώ να δείτε τι έχει συμβεί. Άρα λοιπόν, για να φέρουμε τα πράγματα πάλι στη σειρά τους.
1: Ναι.
2: Το Σύνταγμα λέει, είναι απόλυτα απαραβίαστο το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών. Άρα δεν μπορεί να παρακολουθείτε κάποιος. Είναι το δικαίωμά του το απόλυτο. Πότε μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο κατ' εξαίρεση, μόνο αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας, και ο έλεγχος ανήκει στην δικαστική λειτουργία του αν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί. Μάλιστα, μάλιστα. Τι συνέβη εδώ λοιπόν? Εδώ συνέβη το ότι το Σύνταγμα είναι το ίδιο. Λέει ότι το κέντρο βάρους του άρθρου 19 παράγραφος 1, το κέντρο βάρους είναι η ελευθερία του ανθρώπου, άρα το απόρριτο των επικοινωνιών, και η εξαίρεση, που η εξαίρεση δεν μπορεί να φύγει τον πυρήνα του δικαιώματος, είναι η παρακολούθηση, παραδείγματος χάρη, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Με απλές λέξεις, όταν υπάρχει λόγος εθνικής ασφάλειας, και αυτό κρίνεται πάντοτε με εγγύηση στη δικαστική, τότε από εκεί και πέρα μπορεί να περιοριστεί το δικαίωμα, αλλά σε καμία περίπτωση ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την πλήρη αποδυνάμωση του δικαιώματος, μέχρι δηλαδή το δικαίωμα αυτό να μην υπάρχει. Άρα η ερμηνεία η σωστή, αυτοί που αποδέχονται όλοι στην Ελλάδα οι καθηγητές και η πράξη μέχρι σήμερα, είναι ότι το βασικό είναι η ελευθερία και η εξαίρεση είναι η εξαίρεση του περιορισμού.
1: Άρα εδώ όμως έχουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Εδώ συνέβη, εδώ μισό λεπτό, για να το ολοκληρώσω.
1: Ναι.
2: Εδώ συνέβη το ακριβώς αντίστροφο.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή θεωρήθηκε, με την πράξη που ακολουθήθηκε, θεωρήθηκε ότι το κέντρο βάρους είναι η εθνική ασφάλεια. Θυσιάζονται όλα μπροστά στην εθνική ασφάλεια. Άμα εγώ επικαλούμαι εθνική ασφάλεια, ποιο απόρριτο των επικοινωνιών?
1: Άρα κύριε Πρόεδρε, ορθά λέω εγώ ότι υπήρξε καταχρηστική επίκληση της έννοιας της εθνικής ασφάλειας.
2: Εσείς μπορεί να το πείτε έτσι, εγώ το λέω αυτό το πράγμα, ότι υπήρξε αντισυνταγματική.
1: Ωραία, η δικαστική εξουσία δεν έχει ευθύνη.
2: Εδώ
1: δικαιοσύνη.
2: Να ολοκληρώσω. Εδώ επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Σας είπα πριν ότι όλοι αυτοί οι περιορισμοί στο δικαίωμα του απορρίτου των επικοινωνιών, όλοι αυτοί οι περιορισμοί τελούν υπό την εγγύηση και τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας.
1: Άρα έχει και η δικαιοσύνη ευθύνη. Όταν το επιτρέπει.
2: Γι' αυτό βλέπετε και μπήκε ειδικός εισαγγελέας στην ΕΕΠ. Ο πρώτος εισαγγελέας που μπήκε στην ΕΕΠ, ξέρετε πότε μπήκε? Επί των ημερών μου ως υπουργού.
1: Μάλιστα.
2: Που να φανταζόμουν πώς θα κατέληγαν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, έτσι. Άρα λοιπόν εκεί και μετά βεβαίως υπάρχει και η δικαστική εξουσία, η οποία και αυτή ακόμα ελέγχει τον εισαγγελέα που είναι στην ΕΕΠ για να φτάσουμε μέχρι το τέλος.
0: Η δικαστική εξουσία με βάση το Σύνταγμα από ποιον ελέγχεται?
2: Πώς?
0: Η δικαστική εξουσία με βάση το Σύνταγμα από ποιον
2: ελέγχεται? Η δικαστική εξουσία ελέγχεται, πρώτα απ' όλα η δικαστική εξουσία έχει κατά το Σύνταγμα προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, τα στελέχη της δηλαδή, και βεβαίως φέρνουν και την ανάλογη ευθύνη για να τηρούν αυτή την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Δεύτερον, αυτή ελέγχεται ιεραρχικά εκ των έσω. Δεν υπάρχει κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει εδώ η ιεραρχία, παραδείγματος χάρη ο Άριος Πάγος, παραδείγμα το Συμβούλιο Επικρατείας, για τα δικαστήρια, τα διοικητικά ή τα ποινικά ή πολιτικά δικαστήρια, και βεβαίως υπάρχει κορονίδα για τις ειδικές του αρμοδιότητες, τις ειδικές που έχει δηλαδή, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία κανονικά μαζί με την εκτελεστική εξουσία έπρεπε να τηρούν το Σύνταγμα και η δικαστική εξουσία να είναι πραγματικά ο φύλακας εκείνος ο οποίος όταν έρχεται και παραβιάζει το άρθρο 19 η εκτελεστική εξουσία, τότε από εκεί και πέρα παρεμβαίνει. Και εδώ είχαμε αναμφισβήτητα τις παραβιάσεις που είπαμε προηγουμένως. Εδώ σημαίνει το αντίστροφο. Έρχεται η κεντρική, η εκτελεστική εξουσία και ερμηνεύει το άρθρο 19 ως αν το μείζον ζήτημα είναι η εθνική ασφάλεια και η ελευθερία του απορρίτου των επικοινωνιών έρχεται σε δεύτερη μοίρα, και από εκεί και πέρα έρχεται και η δικαστική εξουσία από την πλευρά της και λέει συνέβησαν μεν αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ δεν βρίσκω ότι κάτι παράνομο συνέβη. Παραδείγματος χάρη, όλες οι ακροάσεις που γινόντουσαν ήταν νόμιμες κλπ. Συνέτρεχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας, αλλά για σκεφτείτε, τόσες και τόσες ακροάσεις, τόσες και τόσες δηλαδή πραγματικά, αν θέλετε, παραβιάζει το απορρίτου των επικοινωνιών και δεν βγήκε για τόσους ανθρώπους που είπαμε προηγουμένως. Ένας από αυτούς κάτι να έχει διαπράξει.
0: Γιατί αν συνέτρεχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
2: Και δεν προέκυψε τίποτα μέχρι σήμερα.
1: Άρα υπάρχει ευθύνη της δικαιοσύνης, κύριε Παυλόπουλο, να τα πούμε ανοιχτά. Υπάρχει και ευθύνη της δικαιοσύνης. Όχι μόνο του κράτους.
2: Αλλά την ευθύνη αυτή την έχει διαγνώσει και η ίδια η δικαιοσύνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως ξέρετε, με τη συνδρομή της ΑΔΑΕ. Γιατί και εδώ παραγκονίστηκε και η ΑΔΑΕ. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΔΑΕ είναι κατά το Σύνταγμα, είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή.
0: Και κατά το 19
2: παραγκονίστηκε 2 η ΑΔΑΕ. Παραβιάστηκαν όλες οι αρμοδιότητες. Θυμάστε τι τράβηξε ο κ. Δράμος
1: σε
2: όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και όταν ήρθε η ώρα, όταν προσέφηκαν κάποιοι από τους παρακολουθούμενους στο Συμβούλιο Επικρατείας, το Συμβούλιο Επικρατείας είπε να ενημερωθούν γιατί παρακολουθούνταν. Ποτέ δεν πήρε απάντηση κανείς από αυτούς, ακόμα και όταν το Συμβούλιο Επικρατείας, δηλαδή το ανώτατο ακυρωτικό, διοικητικό ακυρωτικό της χώρας, είπε ότι οφείλει η εκτελεστική εξουσία να ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους γιατί παρακολουθούν του. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι αυτό είναι ίσονο σημασίας σε μια χώρα ευρωπαϊκή, μια χώρα με το δικό της πολιτισμό, μια χώρα που θέλει να είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία με ένα κράτος δικαίου όπως ταιριάζει στην ιστορία της Ελλάδας και στην πορεία της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί δηλαδή ένα σύνταγμα το οποίο είναι εξαιρετικά πλήρες σε ό,τι αφορά αυτές τις διατάξεις να παραβιάζεται με αυτόν τον τρόπο, και κάποιοι, και αυτό είναι που με ενοχλεί βαθιά, είναι κάποιοι, και δυστυχώς σας είπα και από το χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά κυρίως όπως ξέρετε επίσης από το χώρο της πολιτικής, έρχονται και σου λέει αυτά συμβαίνανε από παλιά, τα έχουμε δει και άλλοτε. Γιατί είναι έτσι? Και δεύτερον, αυτό είναι το μείζον θέμα. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Αυτό είναι το μείζον θέμα σήμερα. Υπάρχουν άλλα περισσότερο σοβαρά. Τίποτα πιο σοβαρό σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία η οποία είναι ουσιαστική, τίποτα πιο σοβαρό δεν υπάρχει από την παραβίαση της ελευθερίας. Γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι το πολίτευμα το οποίο συνιστά εγγύηση της ελευθερίας. Όταν παραβιάζεις τις ελευθερίες και μια ελευθερία που σε απόλυτο βαθμό κατοχυρώνεται από το άρθρο 19, τότε από εκεί πέρα, γι' αυτό είπα, είναι πληγή στην καρδιά της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και το λέω αυτό γιατί σε όλη αυτή την ιστορία, δεν είπα ότι είναι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα μεγάλο μέρος, είναι και η εκτελεστική εξουσία, είναι όμως δυστυχώς και η δικαιοσύνη.
0: Κύριε Πρόεδρε,
2: όπως ένα μέρος
0: της
2: στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.
0: Όλα αυτά που λέτε έχουν πάρα πολύ μεγάλο και εξαιρετικό ενδιαφέρον, και υποθέτω και ότι οι συνομιλητές σας χθες στην εκδήλωση για το βιβλίο της κυρίας Παπανικολάου.
2: Τα ίδια είπαμε σήμερα.
0: Είπατε όλοι τα ίδια. Και το ερώτημα του απλού πολίτη και του μέσου δημοσιογράφου είναι: μπορούμε μόνο να διαπιστώνουμε και να καταγγέλουμε, δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα όταν ισχύουν όλα αυτά που περιγράψατε τόση ώρα στο ραδιόφωνο μας.
2: Ναι, υπάρχουν οι προσφυγές αυτές που υπάρχουν. Μην ξεχνάτε επίσης, υπάρχει και το γεγονός, ξέχασα να το πω προηγουμένως, μάλλον ναι. δεν είχαμε το χρόνο να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να το πούμε, το άρθρο 19 του συντάγματος
1: ναι.
2: εμπλουτίζεται η καμινιστική του υπόσταση, έτσι ο πυρήνας
1: ναι,
2: του
1: ναι.
2: εμπλουτίζεται και από τις διατάξεις, αντίστοιχες διατάξεις δύο άλλων ενωμών τάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την νομοθεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή από την εμβληματική, για να το πω έτσι, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι οποίες και οι δύο έχουν υπέρτερη τυπική ισχύ, είναι πάνω από τον κοινό νόμο.
1: Άρα, ενωσιακό δίκαιο. Ναι.
2: Το κανονικό, το κανονιστικό πλαίσιο του άρθρου 19 του Συντάγματος εμπλουτίζεται από επίσης υπέρτερης τυπικής ισχύως διατάξεις τόσο του ευρωπαϊκού δικαίου όσο βεβαίως και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων.
1: Άρα μπορεί να παρέμβει και κάποιος ευρωπαϊκό θεσμός στο δικαστήριο.
2: Μα είναι προφανές ότι αν εξαντλήσουμε τα εσωτερικά μέσα τα οποία υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, μιλάω
1: ναι.
2: για το Συμβούλιο της Ευρώπης.
1: Ναι.
2: Και ξέρετε, η δικαιοσύνη η ίδια στην Ελλάδα πρέπει να δώσει την δυνατότητα να πραγματικά να ρηφθεί φως σε αυτή την υπόθεση. Διότι θα ήταν τεράστιο λάθος να φτάσουμε στο σημείο για μια ακόμα φορά, δεν θα είναι η πρώτη φορά, ξέρετε τι έχει συμβεί με το δικαστήριο του Στρασβούργου, με το δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πόσες φορές μας έχει πει ότι έχουμε παραβιάσει τις διατάξεις. Δεν νομίζω ότι τιμά την Ελλάδα και τον πολιτισμό της να περιμένουμε να φτάσουμε εκεί. Όταν έχουμε τα δικαστήρια, αυτό το επίπεδο δικαστήριων, το επίπεδο δικαστών που έχουμε, δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και που έχουν αποδείξει και τώρα, γιατί σας έφερα τα παραδείγματα του Πλημμυρίου Δικαίου, αλλά σας έφερα και το παράδειγμα του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Βέβαια.
2: Υποτιμήσαμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο Επικρατείας έχει βγει και έχει πει ευθέως ότι η εκτελεστική εξουσία παραβιάζει το Σύνταγμα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν δεν κοινοποιεί τα στοιχεία εκείνα τα οποία υπάρχουν από τις παρακολουθήσεις εκείνων οι οποίοι προσέφυγαν.
1: Εσείς, κύριε Παυλόπουλε, παραβιάζετε τη ροή του χρόνου. Είναι τόσο από καλή η συζήτηση μαζί σας που περνάει ο χρόνος σαν νερά και εγώ θέλω να δράξω την ευκαιρία να σας ρωτήσω και για ένα-δύο πράγματα ακόμη. Επειδή αναφερθήκατε και στο Σύνταγμα, είμαστε σε διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος. Εσείς έχετε χαρακτηρίσει ότι είναι ερασιτεχνική πειραματισμή, αν δεν κάνω λάθος. Είπατε και ότι υπάρχουν σκοπιμότητες και είναι μια αναθεώρηση αμηχανίας.
0: Ίσως και αχρίαστη.
2: Είπα το εξής.
1: Ναι.
2: Μην το γενικεύουμε.
1: Ναι.
2: Είπα ότι ορισμένες διατάξεις
1: ναι.
2: πρέπει να αναθεωρηθούν. Παραδείγματος χάρη το άρθρο 16. Ναι. Σχετικά με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
1: ναι.
2: παρά το ότι το Συμβούλιο Επικρατείας ήδη έχει ευλογήσει, για να το πω έτσι, τον νόμο ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή, χρειάζεται να γίνει αυτή η αλλαγή. Έπρεπε να έχει γίνει από το 2008 με ευθύνη του Πασόκ τότε, τόσα χρόνια, τώρα 20 χρόνια δηλαδή στην πραγματικότητα,
1: ναι.
2: έχουμε μείνει χωρίς συνταγματική ρύθμιση του ζητήματος αυτού. Δεύτερον, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86.
1: Ναι.
2: Ορθώς το έχουν πει.
1: Ναι.
2: Πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, έτσι που φτάσαμε. Με αυτά που φτάσαμε, όχι ότι αυτή η αρχική διάταξη, ο τρόπος που εφαρμόστηκε, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτούνταν και ιδίως συγκροτήθηκαν τον τελευταίο καιρό, αν συγκροτήθηκαν, οι ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές προκαταρκτικής εξέτασης, οι λεγόμενες προκαταρκτικές, μας οδήγησαν εδώ. Αλλά πρέπει να γίνει. Όμως τι επισήμανα. Επισήμανα ότι υπάρχει μια σειρά διατάξεων, παραδείγματος χάρη από τις 29 διατάξεις που είναι η κυβερνητική πρόταση, υπάρχουν 14 προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς για το θεαθήν της ανθρώπης.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν καμία ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Ένα παράδειγμα. Στο 5, να προσθέσουμε λέει διατάξεις για την προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm.
2: Με συγχωρείτε, χρειάζεται. Ήδη το έχουμε βάλει από την εποχή του 2001 mm-hmm. στο 5α για τα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Μάλιστα.
2: Το κορυφαίο. Να βάλουμε λέει στο 16 κορονίδα από πάνω
0: mm-hmm.
2: ότι θα πρέπει να υπάρχει κρατική μέρημνα για την προστασία και τη διάδοση.
1: Αλλά αυτό είναι μια γελιότητα. Μια γελιότητα. Δηλαδή είναι δυνατόν κρατική μέρημνα. Στη γλώσσα.
2: Το δημιούργημα χιλιετιών.
1: Μπράβο.
2: Η έτσι. Γλώσσα για την οποία είπε ο Γιώργος Εφαίρης, είχε πει
1: ναι.
2: είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας.
1: Ναι.
2: Ή ο Ελίτης, τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική σαμουδία στο Ομήρου.
1: Ναι. Μα είναι δυνατόν κρατική μέρημνα.
2: Το λέω λίγότερο γιατί είναι μεγαλύτερο το στίχος αυτός από το άξονεστη του
1: Ελίτη. Ναι, ναι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, έρχονται οι άλλοι τι να μας πουν. Χρειάστηκε. Κύριε Αλκεχαγιά,
0: ναι,
2: κύριε Φελέκη, χρειάστηκε καμιά αναθεώρηση του 77, του συντάγματος του 75 για να κάνουμε τη δημοτική, το
1: ναι,
2: μονοτονικό,
1: ναι,
2: τεράστια
1: ναι,
2: σημασία αλλαγές. Ποιοι είναι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι έρχονται, χρειάζεται μέρημνα. Το αντίθετο. Μην τολμάει το κράτος να παρεμβαίνει στην πορεία της γλώσσας μας.
1: Έχει μια δυναμική από μόνη της γλώσσα.
2: Είναι του λαού μας. Μέρος της ιστορίας μας.
0: Ναι. Θέλουμε να σας καλέσουμε μία φορά να μιλήσουμε μόνο για την ελληνική γλώσσα. Νομίζω ότι θα κάνουμε εξαιρετική συζήτηση, κύριε Πρόεδρε.
1: Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω για 10 δευτερόλεπτα, επειδή υπήρξατε Υπουργός Εσωτερικών και βρίσκεται στη διαβούλευση νομοσχέδιο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, να μας πείτε για το εκλογικό σύστημα, την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Είναι αδιανόητο, κατ' εμέ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
2: Κοιτάξτε, είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου όταν με κάλεσε η ΚΕΔΕ. Ναι. Το είπα. Βεβαίως εκεί υπάρχει συμφωνία μεγάλου μέρους της ΚΕΔΕ. Ναι. Εγώ προσωπικά, ως υπουργός, όταν είχα κάνει τον κώδικα την εποχή εκείνη, είχα εισαγάγει ένα σύστημα το οποίο σταματούσε στο 42%, δηλαδή όταν έπαιρνε 42%
1: μπορούσε να... Ναι, τώρα λέμε κατάργηση του δεύτερου γύρου όμως.
2: Απλά με προβληματίζει το ότι φτάνουμε να έχουμε πολύ μικρότερες πλειοψηφίες. Καταλαβαίνω την ανάγκη της διακυβέρνησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά υπάρχει και η δημοκρατική νομιμοποίηση, η δημοκρατική αρχή, η οποία τηρείται και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και η οποία θέλει τουλάχιστον μια πλειοψηφία η οποία εκλέγει το Δήμαρχο να είναι ουσιαστική. Εκεί εξέφρασα την επιφύλαξή μου. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, όπως το ξέρουν όλοι, αυτός ο κώδικας κάνει μια σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά ένα είδος κωδικοποίησης πολλών και διάστατων διατάξεων και ιδίως για τα οικονομικά
1: ζητήματα. Άλλη φορά αυτά. Θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Αυτό το θέμα της εκλογής. Των εκλογών, δηλαδή, μου δημιούργησε τον προβληματισμό τον οποίο σας τόνισα προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε. Είχαμε πολλά μηνύματα για σας, κύριε Πρόεδρε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Έχουμε τώρα ακολουθεί ο Κωστής Μοστράτος με το βιβλίο της εβδομάδος, το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και μετά η εκπομπή Ντάμε Σπαθή. Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Καρδιά, Γάμα, του Ευθύμη Φιλίππου. Μία παράδοξη ιστορία. Αυτή του Γιώργου, που η μητέρα του τον καταλείπει όταν είναι μικρός και ο πατέρας του αρχίζει να προσποιείται τη μάνα. Του Γιώργου που περνάει τα καλοκαίρια της νιώτης του στην Ανάφη με μια παρέα σέρφερ και γίνεται συμβουλογράφος όταν μεγαλώσει. Αλλά το παρελθόν δεν ξεχνάει. Θα γυρίσει εκεί πίσω, αλόβητο, και θα πάρει την εκδίκησή του, ανεξάρτητα από δεήσεις, ηκεσίες και κατάρες. Ο Ευθύμης Φιλίππου αντλεί στοιχεία από τα δημοφιλή κινηματογραφικά του σενάρια και τα πολυπληθή θεατρικά του έργα για να δημιουργήσει μια κεντρική ιστορία, σουρεαλιστική, αλλά και σχεδόν αληθινή συνάμα. Με μια κοφτή, ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας και μια διαφορετική σημασιοδότηση των πραγμάτων, ο συγγραφέας δίνει μια λοξή, αντιστραμμένη εικόνα της πραγματικότητας, απηχώντας μια θέση και κοσμοθεωρία ομή, σκληρή, προκλητική, σχεδόν αποκρουστική, αλλά σίγουρα τολμηρή και εξουσιμίωτη. Η νουβέλα του Ευθύμη Φιλίππου «Καρδιά Γάμα» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα».
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σαρωτική έλεγχη για τους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Μετά την πρόσφατη υπόθεση. Ναι, με ακούτε?
1: Μην ανοίξει την καλοσύνη να επαναλάβεις, ναι, από την αρχή τι μας είπες.
2: Ωραία, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, τεράστια επιχείρηση ξεκινά μετά και τις πρόσφατες συλλήψεις για το κύκλωμα των πολεοδομιών με τη σφραγίδα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο στόχαστρο του επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα βρεθούν οι υπεύθυνοι των πολεοδομιών όλης της χώρας, προκειμένου να ελεγχθεί αν δικαιολογούνται τα εισοδήματά τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Για το λόγο αυτό, κάθε έρευνα που θα ολοκληρώνεται, εάν εντοπίζονται ενδείξεις για τη διάπραξη αξιοπίνων πράξεων, θα σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, θα διαδιδούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίζει για την άσκηση ποινικής δίωξης, ενώ νωρίτερα ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα έχει ήδη δεσμεύσει τα ύποπτα περιουσιακά στοιχεία. Να σου πω τέλος, Ζέτα, ότι για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, για την οποία 6 κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, έχουν ήδη εντοπιστεί ύποπτα ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη επίσης δεσμευτεί από την αρχή.
1: Και θα ελεγχθούν γύρω και από αυτούς, έτσι, Μίνα Μουστάκα?
2: Ακριβώς, όχι μόνο τα πρόσωπα αυτά, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα και βεβαίως τρίτα πρόσωπα που πιθανότατα είχαν τον ρόλο συνεργού στην υπόθεση αυτή.
1: Ήταν η Μίνα Μουστάκα και την ευχαριστούμε πολύ. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Τουρνάρα, σε ομιλία του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Η αύξηση του προσδοκιμού ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα, μεταφέροντας το κόστος στις νεότερες γενιές και θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης, είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός τραπεζίτης. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, τη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προανακύλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Επανέλαβε ΔΕ, μεταξύ άλλων, ότι στο τέλος Ιουνίου θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας μπρος πίσω της κυβέρνησης και δεύτερες σκέψεις που αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά την άμεση εφαρμογή της απόφασης του ορίου πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Στο μεταξύ, πήγε στη Χαριλάου Τρικούπη στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης, Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημειώνεται, οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση, επισημένοντας ότι ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Υπενθυμίσουν την ίδια ώρα πως η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει συνεργασίες μόνο στη βάση προγράμματος και εφόσον το κόμμα έχει έρθει πρώτο στις εκλογές. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Τη μερική απομόνωση του Νετανιάχου αναδεικνύει ο ιστότοπος άξιος. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέλεξε τη σιωπή την ημέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν την έντονη δυσαρέσκειά του. Σε αυτό το κλίμα και με τις αγορές να τηρούν στάση αναμονής, αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και στον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο, τώρα αρχίζει η τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, σύμφωνα με το Reuters. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Σε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, με τρίανα μετά από διαπληκτισμό με δύο άνδρες, επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μία θέση πάρκιν. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που ενημερώθηκαν για το περιστατικό πήγαν στο σημείο που εκτυλίσσονταν το περιστατικό, ακινητοποίησαν τον 75χρονο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, που σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο δράστης οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η πολωνική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρος ύποπτο ότι συμμετείχε στο φόνο τη Δευτέρα στην Ανατολική Πολωνία, ενός εξόριστου Ρώσου σκητσογράφου, γνωστού για τα σκίτσα του που γελιοποιούσαν τον Πούτιν, ανακοίνωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Εν λόγω ύποπτος χρησιμοποιεί γεωργιανό διαβατήριο. Οι υπηρεσίες καταβάλουν προσπάθειες να τον ταυτοποιήσουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τούσκ στο X. Και ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθή.
3: Στους 98 και 3.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, του Νταβίντου Κλές, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 84.
9: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Μας πειράζει κιόλας που αναπνέουμε.
1: Εγώ έχω βάλει χ σε όλα αυτά. Βεβαίως τα λεφτά τελειώνουν 15 του μηνός. Okay.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Αλλά ναι. Έχω δει και άμα προσέχεις τι κάνεις, πάλι από κάπου σου ξεφεύγει.
0: Καλά, τι λες τώρα, εντάξει.
1: Επίσης δεν θα ζήσουμε και με αυτό το βραχνά. Απλά το είπα.
0: Και πολύ καλά έκανες. Αυτό είπα. Αφήστε μας να ζήσουμε λίγο.
1: Και αφήστε μας να ζήσουμε λίγο, γιατί άμα ζήσουμε εμείς, μπορεί να ζήσετε κι εσείς.
0: Δεν και νομίζω, αυτά υπάρχουν. Νομίζω εξασφαλισμένα τα έχουμε.
1: Ενώ άλλου τύπου επιβίωση, υπό την έννοια του ότι αν αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην ακρίβεια, εντάξει, ας απαντήσει και ο κόσμος αυτό. Θα έρθουν και οι εκλογές.
0: Σου απάντησα.
1: Πάμε παρακάτω, κουμάντου.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Είμαστε η Ντάμα Σπαθή του Αθήνα 984, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
1: Για να ζήσουμε κι εμείς, αυτό που μπορούν να κάνουν οι Ντάμα Σπαθή το κάνουν. Πρώτον, γιατί τα λένε. Και δεύτερον, γιατί χαρίζουν βιβλία. Και ένα βιβλίο σήμερα που πραγματικά σου λέει έναν τρόπο να ζεις, δηλαδή να αυτοσαρκάζεσαι και να κοιτάς την πραγματικότητά σου με όσο το δυνατόν πιο πολύ χιούμορ μπορείς, ειδικά αν είσαι μάνα, Ελληνίδα μάνα, όλες δηλαδή. Είναι η Κατερίνα Μανανεδάκη, σαν τη μάνα δεν έχει, επιστρέφει η συγγραφέα των bestseller της Ελληνίδας Μάνας από τις εκδόσεις Ψυχογιός, το βιβλίο της, εδώ. Είναι αντιμέτωπη πρώτα απ' όλα με ένα ψηφιακό κόσμο, τον οποίο θέλει να κατακτήσει, να γίνει περσόνα στα social. Είναι αντιμέτωπη με μια εφηβή κόρη, με ένα γιο που θέλει να την κάνει γιαγιά πολύ πολύ νωρίς και με ένα σύντροφο που άλλοτε συμμετέχει, άλλοτε είναι τελείως απόν, άλλοτε έχει μια απίστευτη αμηχανία να ανασυγκροτήσει το οικογενειακό χάος. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει ο κεντρικός της χαρακτήρας, με πάρα πολύ χιούμορ, με πάρα πολλά κωμικά περιστατικά, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, επειδή γνωρίζω και προσωπικά την Κατερίνα Μανεδάκη, είναι συνάδελφός μας και έχουμε δουλέψει στο διπλανό γραφείο για αρκετά χρόνια, ποτέ δεν είναι μόνο χιούμορ. Ποτέ. Ό,τι γράφει η Κατερίνα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι λένε ότι μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγονται τα σοβαρότερα πράγματα.
1: Αυτό κάνει λοιπόν η Κατερίνα Μανεδάκη με ένα πολύ απλό ύφος, με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Γράφει για όλες και για όλους εμάς. Θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα μαζί με τις εκδόσεις Ψυχογιός, αν επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που θα μας πει η Ελευθερία.
0: Να μας πάθει με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Να βάλουμε μάνα.
1: Μάνα, εννοείται.
0: Μάνα λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Αλλιώς στο Viber, αν σας βολεύει περισσότερο, στο 6948 984 984.

0: Μόλον ότι μας λυπεί και είναι αληθές και είναι απολύτως αιτιολογημένο και απολύτως συμφωνούμε μαζί του. Σε ιστορικό χαμηλό η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις. Η εμπιστοσύνη του κοινού. Έτσι?
1: Νομίζω αυτό το βλέπει ο καθένας στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, πόση απαξία υπάρχει για τις ειδήσεις, για τους δημοσιογράφους, για τα δελτία ειδήσεων, για πάρα πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, έχουμε συνεισφέρει τα μάλα κι εμείς αυτό. Από την άλλη, βέβαια, το να είναι η απάντηση σε αυτό η χρήση των social media
1: για ενημέρωση.
0: Για ενημέρωση.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ας μην πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε, είναι κατακεγραμμένο σε μια πάρα πολύ έγκυρη έρευνα, καθώς το Reuters Institute είναι από πίσω και μαζί μας για να σχολιάσουμε αυτή την αλλαγή που παρατηρείται σε 48 χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή
1: ναι, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε εμάς όμως είναι ακόμα παρακάτω.
0: Σε εμάς εντάξει, εμείς είμαστε, τι να πω, ξεχωριστοί.
1: Η εμπιστοσύνη στις ειδήσεις είναι στο 18%.
0: Όχι. Στο 18%. Mm-hmm. Έχουμε οι δημοσιογράφοι τις ευθύνες μας και η αυτοκριτική έχει ένα νόημα εδώ. Δεν είναι βέβαια μόνο οι δημοσιογράφοι, είναι ολόκληρο πλέγμα.
1: Εντάξει, είναι ολόκληρο σύστημα τώρα.
0: Ναι. Πάμε στο Γιώργο Πλοίο που και από τα συστήματα ξέρει και από δημοσιογράφους ξέρει και από ενημέρωση ξέρει και από social media ξέρει. Είναι καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ. Είναι μαζί μας, αγαπητέ κύριε Πλοίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Θα μας δανείσετε τώρα όλη σας τη γνώση και την εμπειρία.
2: Καλημέρα και στους ακροατές πάνω από όλα, για τους οποίους είμαστε εδώ εννοείται. Και νιώθω λίγο σαν αυτό που έχετε σχολιάσει πέρα τις κακές ειδήσεις, να σας πω την αλήθεια. Γιατί
0: αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτή η πραγματικότητα, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είμαι στην Γκρινιάρη, στο Muppet Show είμαστε.
2: Κοιτάξτε, πριν προχωρήσω να σας πω το εξής, ότι αυτά τα αποτελέσματα που θα πούμε είναι τα αποτελέσματα του Reuters Institute, έτσι, το οποίο τα κατέγραψε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε και τα αποτελέσματα τα οποία καταγράφει το Eurobarometer σε σειρά ετών τώρα και τα οποία τα παρακολουθώ αναλυτικά, πρέπει να σας πω.
1: Είναι αντίστοιχα.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι αντίστοιχες οι τιμές, οι καταγραφές.
2: Όχι, είναι χειρότερες.
1: Είναι χειρότερες. Ωραία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να πούμε το δείγμα που χρησιμοποίησαν στην Ελλάδα το Reuters Institute, ανέχθησε 2015 άτομα. Νομίζω, δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, αλλά το Eurobarometer χρησιμοποιεί μεγαλύτερα δείγματα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, να σας πω λοιπόν ότι εάν έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή τα στοιχεία από το 2003 και εντεύθυνε μέχρι το 2021 οπωσδήποτε. Μπορώ να σας πω λοιπόν το εξής, ότι πάνω κάτω, έτσι, grosso modo όπως λέμε, η έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού στην Ελλάδα προς τα μέσα επικοινωνίας κυμαίνεται γύρω από το 80%, δηλαδή λίγο πάνω λίγο κάτω, εξάρτητα από τη χρονιά. Το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό μόνο, το ακόμα πιο θέλετε, σκοτεινό εδώ πέρα, δυσάρεστο είναι, ότι έχει σταθεροποιηθεί αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, η δυσπιστία δηλαδή, εδώ και περίπου πάνω από 15 χρόνια προς τα μέσα επικοινωνίας.
0: Άρα είναι δρεωμένη, θέλετε να πείτε, μέσα και στη συνείδηση
2: ακριβώς,
0: πια.
2: Αυτό, ναι. Ακριβώς, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κατ' εμέ, ότι είναι πλέον ένα δομικό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα μέσα, η οποία αντιλαμβάνεσαι ότι μεταφέρεται μετά και προς τους δημοσιογράφους, συνήθως προς τους δημοσιογράφους, με το γνωστό αρφαρό δέντα,
1: ναι,
2: όπως ξέρετε,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και λιγότερο προς τους πραγματικούς υπευθύνους που είναι οι ιδιοκτήτες των μέσων και από τους οποίους ξεκινάει προς τη μία πλευρά η εξάρτηση από την πολιτική εξουσία και από την άλλη πλευρά η, ας το πούμε έτσι, οδηγίες συμμόρφωση, το λέω πολύ κομψά, τι να πάρεστε, προς τους αρχισυντάκτες.
0: Εντάξει, έχουμε και άλλες λέξεις εμείς. Και φιλικές συμβουλές.
2: Ναι, ας τα πούμε. Όσμωση το έχει αποκαλέσει κάποτε η αξιότιμη καθηγήτρια του Πάντιου Σεραφετινίδου αυτό το φαινόμενο.
0: Πώς το είχε πει?
2: Με την
1: όσμωση.
2: Δηλαδή με το που μπαίνει κάποιος ένα μέσο να εργαστεί, του εξηγούν πάνω κάτω ποια είναι η γραμμή του μέσου, έτσι, και προς κόμματα και προς
1: είναι πρόσωπα. Φοβερό όμως να συζητάμε για γραμμές.
0: Επίσης να πούμε και ότι δεν χρειάζεται και τις περισσότερες φορές, γιατί αυτό γίνεται σιωπήρα.
2: Και βεβαίως σε περίπτωση που αυτό δεν πιάσει, άλλοι συγγραφείς μας λένε ότι κυρίως από το εξωτερικό το έχουμε μαθαίνει και εδώ έχει συμβεί πολλές φορές. Το είχαμε στην ΕΡΤ παλιότερα επί Σαμαρά, ας πούμε. Πιέσεις προς τους δημοσιογράφους. Πιέσεις. Και προς τους αρχισυντάκτες και προς τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω.
1: Το σημείο καμπής ποιο ήταν, κύριε Πλοίο? Που χάθηκε η εμπιστοσύνη, είναι η κρίση, είναι το μνημόνιο, έτσι.
2: Ναι, ναι, δηλαδή, ακούστε τι έγινε, με το που μπήκαμε στην κρίση, τα μέσα επικοινωνίας άρχισαν να καταραίουν. Άρχισαν να καταραίουν οικονομικά. Για να επιβιώσουν, λοιπόν, στράφηκαν προς το κράτος και τις τράπεζες. Έτσι. Λοιπόν, για να πάρουν δάνεια ή άλλου είδους οικονομικές και ενισχύσεις ή διοικητικές παρεμβάσεις, πολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό εκφράστηκε σε μια, ας το πούμε έτσι, φανατική σχεδόν υποστήριξη της μνημονιακής πολιτικής, όπως τη λέγαμε τότε, με αποτέλεσμα να έρθει σε δυσαρμονία και σε σύγκρουση με τις αντιλήψεις του κοινού, το οποίο άρχισε να υποφέρει, ξέρετε, λόγω των μέτρων των μνημονιακών.
1: Εκεί ήμασταν κι εμείς.
2: Προφανώς, λοιπόν. Σε βαθμό δηλαδή που ακόμα και οι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης σημερίστηκαν αυτή την αγωνία του κοινού, κάτι για το οποίο έκλεισε την ΕΡΤ η τρικομματική κυβέρνηση τότε. Έτσι, γι' αυτό ουσιαστικά την έκλεισε. Και ακόμα και η κρατική, η δημοσιογράφη της κρατικής τηλεόρασης που υποτίθεται φιλοκυβερνητική σε γενικές γραμμές, ή τέλος πάντων δεν θα είχαν την πρόθεση να αντισταθούν στην κυβέρνηση, συντάχθηκαν λοιπόν με αυτό που λέμε το αντιμνημονιακό μέτρο, όπως το έλεγαν τότε. Τέλος πάντων, κοιτάξτε, η έκθεση, γιατί όσο μπορούσα τη διάβασα την έκθεση των ρεπόρτερ,
1: του Reuters Institute.
2: Πρέπει να σας πω ότι περιέχει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι τρίτη από το τέλος σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή, η τελευταία, ας το πούμε, είναι η Βουλγαρία με 82%, η Κροατία μετά 84% και η 86%. Και βέβαια σκεφτείτε ότι η Βουλγαρία έχει φτηνότερο και καλύτερο ίντερνετ από εμάς, έτσι. Και φτηνότερο και καλύτερο ίντερνετ. Δηλαδή, πολύ υψηλότερες ταχύτητες σε πιο χαμηλές
0: τιμές.
2: Επίσης, ένα ενδιαφέρον το οποίο καταγράφουν στην έρευνα τους του Reuters Institute είναι ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών μαζί με την Νότια Κορέα και την Κροατία που χρησιμοποιούν chatbots για τις ειδήσεις, δηλαδή για την διάδοση των ειδήσεων, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον επίσης ότι
0: να πούμε λίγο τι είναι αυτό, κύριε Πλιέ, το chatbox για τους ανθρώπους που
2: είναι, ας το πούμε έτσι, ψεύτικοι λογαριασμοί, να το πούμε έτσι, οι οποίοι αναπαράγουν κάποια περιεχόμενα, ας πούμε, κάποιες ειδήσεις.
1: Που συνήθως είναι ψευδής. Συνήθως είναι ψευδής.
2: Που είναι ψευδής. Σημειώνω εδώ πέρα ότι τα chatbots ήταν η αγαπημένη μέθοδος στην οποία χρησιμοποίησε η ομάδα Γιώργη, του Ισραηλινού Γιώργη, για να επηρεάσει τις εκλογές σε 6 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα, έτσι. Για να παραχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή με τα chatbox δημιουργήσαν hashtags, τάσεις δηλαδή, όπως τις λέμε, στο.
0: Τις οποίες μετά ακολουθούσε και το κοινό.
2: Προφανώς, ακριβώς, για να δεικνύουν τη θεματολογία καταρχήν και τις κυρίαρχες απόψεις. Η Ελλάδα λοιπόν μεταξύ των χωρών εκείνων, μαζί με την Βουλγαρία, την Τουρκία και την Κροατία, όπου άνω του 60% του κοινού αποφεύγει τις ειδήσεις. Και αυτό ακριβώς επειδή έχει εδρεωθεί, δηλαδή παρακολουθεί άλλα περιεχόμενα, έτσι, δηλαδή βλέπει σειρές, βλέπει ταινίες, μουσικά προγράμματα κτλ. Δεν παρακολουθεί ειδήσεις. Αυτό στην Ελλάδα επίσης είχε εμφανιστεί αμέσως μετά την κρίση και την μνημονιακή στροφή των σταθμών, αλλά ανεκόπη και αντεστράφη την περίοδο της καραντίνας, διότι τότε το κοινό είχε μεγάλη ανάγκη να πληροφορηθεί τις εξελίξεις, γιατί από αυτό εξαρτάται, όπως καταλαβαίνετε, το ξέρουμε όλοι, η καθημερινή μας ζωή. Όμως μετά λοιπόν το τέλος της περίοδου αυτή, του συναγερμού δηλαδή της υγειονομικής κρίσης, επανήλθε η προηγούμενη τάση, κάτι που δείχνει ότι και αυτό είναι ένα δομικό φαινόμενο. Λοιπόν,
0: αυτό που καταλαβαίνουμε,
2: μόνο
0: κύριε,
2: το ακούσε στην Ελλάδα, και ένα τελευταίο, μόνο το 14% το ποσοστό της πιστείας είναι περισσότερο μεταξύ των αριστερών πολιτών της χώρας αυτής και δεν είναι μικρό. Σκεφτείτε, λέω, ότι μόνο το 14% των πολιτών που λένε ότι είναι στα αριστερά, ψηφίζουν αριστερά κτλ., εμπιστεύονται τις ειδήσεις. Δηλαδή, εκεί, στον χώρο της αριστεράς γενικότερα, καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας.
1: Κατάλληλο σίγουρα της μνημονιακής περίοδου.
2: Η άποψή τους, δηλαδή, στα mainstream media. Ξέρετε, αν θέλετε να γενικεύσουμε λίγο αυτά τα οποία είπαμε πριν από λίγο, και είναι πάρα πολλά.
0: Θέλετε να ολοκληρώσουμε έτσι.
2: Ναι, είναι το εξής. Σύμφωνα λοιπόν με κάποιους θεωρητικούς, θα μην σας ζαλίζω με αυτά τα πράγματα, τα μέσα επικοινωνίας είναι ένας πολιτιστικός δείκτης. Δηλαδή, αποτελούν ένα δείγμα που δείχνουν βαθιές στάσεις στην ελληνική κοινωνία. Εάν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τα μέσα και τα στοιχεία αυτά που συζητάμε τώρα, το τοπίο των μέσων στην Ελλάδα έχει υποστεί ένα βαθύ ρήγμα. Υπάρχει ένας διχασμός, ένα βαθύ ρήγμα. Υπάρχουν δηλαδή τα φιλοκυβερνητικά, ας το πούμε έτσι, σε γενικότερη γραμμή το λέω, έτσι, φιλοδυτικά, φιλανατολικά, πες το όπως θέλετε, δεν είναι η σημασία τώρα στιγμή, τα οποία ακολουθούν μια ορισμένη γραμμή, χάρη της οποίας υπάρχει δυσπιστία, Και από την άλλη στιγμή υπάρχει μια πλειάδα μέσων στο διαδίκτυο, μικρότερες εφημερίδες, social media που είπαμε προηγουμένως κτλ. Τα οποία είναι επικριτικά προς αυτό. Αυτό δεν είναι ένα ρήγμα, ένα βαθύ ρήγμα μόνο στο τοπίο των μέσων, γιατί δεν εκπροσωπείται κάποιος, δεν βλέπει τη φωνή του, την άποψή του. Είναι ένα βαθύ ρήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Είσαστε σαφείς.
2: Είναι ρήγμα στην ελληνική κοινωνία αυτό. Δηλαδή δεν υφίσταται αυτό που λένε η ενότητα. Για να το πω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέμα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πόσο σοβαρό αυτό που υπόθηκε συμπερασματικά για την ενότητα και για όλο αυτό το διχαστικό κλίμα που υπάρχει.
1: Θυμάσαι τότε. Μνημόνια, δημοψηφίσματα, τι ρόλο είχαν παίξει και τα μύδια.
0: Ναι. Καλά. Τα μύδια τον είχαν παίξει όλο. Κουμάντα τα μύδια τον είχαν παίξει όλο.
1: Τότε ήμουν στο πειθαρχικό της ΕΣΕΑ και είχαμε ρίξει κάτι καυγάδες.
0: Ναι, λογικό. Εντάξει. Τότε καυγαδίζαμε συνεχώς.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αυτές είναι συζητήσεις που δεν τελειώνουν και που πρέπει να γίνονται και πρέπει να γίνονται συνεχώς. Θα επανέλθουμε φυσικά. Η Λία Ιατρίδου είναι στο στούντιο για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά με αυτό που σας τάξαμε από την αρχή.
0: Με το βλέπω πλατφόρμα. Την πλατφόρμα, ναι, όχι.
1: Του πόσο κάνει.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπεύθυνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας. Για ισχυρό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ έκανε λόγο μέσω του Αθήνα 984 ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, προαναγγέλλοντας μέτρα στήριξης για τους πιο ευάλωτους. Τέλος Ιουνίου το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα μπρος πίσω και τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια. Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς. Εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά, λέει σε βίντεο στο TikTok. Την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του Πασόκ, υπογραμμίζει Χαριλάου Τρικούπη στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης Χαριδούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, τονίζουν ότι είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές της νέας συμφωνίας 14 σημείων που υπέγραψε Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Απομονωμένος ο Νετανιάχου, γράφει ο ιστότοπος Άξιος. Αύριο στην Ελβετία εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Είναι θετικό ότι υπάρχει το μνημόνιο. Τώρα αρχίζει τεχνική δουλειά, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόση, σύμφωνα με το Reuters. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι Κουμάντου, θα γελάσω πάρα πολύ να πω πρώτα το βιβλίο όμως.
0: Να το πεις.
1: Γιατί μετά θα πω τρομερή ατάκα. Λοιπόν.
0: Να το πεις.
1: Κατερίνα Μανανεδάκη, σαν τη μάνα δεν έχει, εκδόσεις ψυχογιός. Περιμένουμε μηνύματα με λέξη κλειδί. Το μάνα και θα την έχουμε στο τέλος την Κατερίνα, θα μας τα πει όλα.
0: Λοιπόν, μάνα είναι η λέξη κλειδί, όπως είπε η Ελεονόρα. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα ίδια στοιχεία και τα τρία απαραίτητα, αν θέλετε, αν προτιμάτε, στο Viber στο 6948-984-984.
1: Λοιπόν, Κουμάντου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
0: Γιατί?
1: Γιατί, Κουμάντου? Γιατί θέλω να βλέπω το ιστορικό των τιμών των προϊόντων για ένα μήνα. Είμαι αργόσχολη.
0: Εσύ μπορεί να θέλει, δεν ξέρω, η κυβέρνηση αν θέλει να το βλέπουμε πόσο συνεχώς ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Αλλά εγώ θα μπορώ, θα έχω αυτή τη δυνατότητα, κατάλαβες Κουμάντου, δεν το έχουμε δει από όλες τις διαστάσεις το θέμα και είμαστε τώρα, εγώ τους είπα μέχρι στιγμής, τιμωρήστε, άμα δεν σας αρέσει, τιμωρήστε. Ένα τρόπο. Όχι, δεν θα τιμωρήσει κανένας. Θα βλέπουμε πόσο έκαναν τα μακαρόνια
0: στις
1: 28 Μαΐου και θα κάνουμε σύγκριση με όταν θα στείλουμε τις 28 Ιουνίου.
0: Και θα κλαίμε.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Έτσι. Θα σου δίνει το. Έχεις πολλές δυνατότητες, Κουμάντου, πέρα από το άπλετο χρόνο. Εν τω μεταξύ, λες τώρα ένα συνταξιούχος ίσως έχει λίγο περισσότερο χρόνο. Πώς είναι αυτός, έχει... Δεν έχει τις ίδιες ψηφιακές ικανότητες ο άνθρωπος και γιατί να τις έχει. Επίσης και γιατί να πρέπει όλοι εδώ οι πολίτες να είμαστε μέρος με πλατφόρμα και αρχίζουμε και ταξιδεύουμε. Δηλαδή γιατί.
0: Σου λέει δεν σου εκπαιδεύσαμε αρκετά με το στέλνω μήνυμα να πάω βόλτα.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι η αστεία πλευρά του πράγματος. Για τη σοβαρή πλευρά του πράγματος θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, να μας πει και αυτό.
0: Δεν ξέρω ποια αν έχει σοβαρή πλευρά του πράγματος.
1: Ναι, αν έχει, όντως. Πολύ σωστά. Κουμάντου, μερικές φορές το θαυμάζω.
0: Μερικές φορές μόνο.
1: Πάρα σε πολύ λίγες, γιατί θα μας κάνεις. Άμα σε θαυμάζω πολύ, θα μας κάνεις και κουμάντου, ναι, και ναι. Όχι.
0: Εντάξει, είναι και το άλλο. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Έτσι, ότι μας κάνουν ανάθεση της ευθύνης. Να ορίστε, εγώ σου δίνω το εργαλείο που θα βρεις πιο φθηνά, πήγαινε πάρα.
1: Ακριβώς. Και μετά
0: ούτε για τα πιο φθηνά φτάνει όμως.
1: Και είσαι υπεύθυνος. Γιατί άμα πηγαίνεις, θα πέσουν οι τιμές. Κατάλαβες, σου λέει, άμα κάνεις 15 χιλιόμετρα με βάλε βενζίνη.
0: Μετά, για να βρεις το πιο φθηνό ντοματάκι.
1: Ναι, μετά αναγκαστικά θα καταλάβουν τα μαγαζιά ότι ναι, πρέπει να ρίξουν. Ναι. Καλά, εντάξει. Καλά. Κύριε Λεχουρίτη,
0: γεια σας.
1: Ναι. Ακροβατούμε και πελαγοδρομούμε, διότι δεν γίνεται κι αλλιώς με αυτή την ιστορία του Πόσο Κάνει.
2: Θέλετε να μάθετε πόσο κάνει?
1: Ναι, πεθαίνουμε.
2: 4.612.800 ευρώ.
0: Η πλατφόρμα.
2: Τόσο κοστίζει η πλατφόρμα.
0: Mm-hmm.
2: Για να μας πείσει ότι πρέπει να μπαίνουμε στην πλατφόρμα και να κάνουμε έρευνα αγοράς, ενώ θα μπορούσαμε και μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας χωρίς την πλατφόρμα.
0: Μα αναγκαστικά για να επιβιώσουμε το κάνουμε, κύριε Λεχουρίτη, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Τι χρειαζότανε? Μα συγγνώμη.
0: Επίσης υπήρχε το καταναλωτής, δεν υπήρχε?
2: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν είχαμε την πλατφόρμα. Ή καταναλωτής. Το είχαμε. Μάλιστα. Τι μας έλεγαν? Ό,τι μας λέει και το πόσο κάνει. Δεν μας έλεγε η πλατφόρμα ή καταναλωτής. Κόστησε και εκείνη η πλατφόρμα το 2020 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συν 8 εκατομμύρια ευρώ η διαφήμιση. Πάμε στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο αντίστοιχα θα μας κοστίσει και αυτή η νέα πλατφόρμα το πόσο κάνει. Το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει.
1: Γιατί κάνει τόσο.
2: Γιατί κάνει τόσο, ρε μάλιστα. Παιδιά. Γιατί το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και εμείς αγοράζουμε ένα ευρώ, ένα 10, ένα 20, άντε και 80 λεπτά. Γιατί το πεπόνι το αγοράζουμε 1,5 ευρώ το κιλό. Γιατί την ντομάτα 2,5 ευρώ. Γιατί το ροδάκινο... το βερίκοκο 3,5 και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εάν δεν μου πεις γιατί πρέπει να υπάρχει κερδοφορία στην αγορά που να ξεπερνάει ακόμα και το 1000%, η πλατφόρμα και η κάθε πλατφόρμα δεν θα ωφελήσει τον πολίτη καταναλωτή. Άντε και εγώ σας λέω ότι μπήκατε το πρωί μέσα για να φτιάξετε τι θέλετε. Σας αρέσει το τζατζίκι?
1: Ναι με.
2: Ωραία. Το ένα σούπερ μάρκετ έχει φτηνό το γιαούρτι, το άλλο έχει το αγγούρι, το άλλο έχει το σπόρδο, το άλλο έχει το λάδι και το άλλο έχει το αλάτι. αυτά δεν χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε τζατζίκι. Άντε και λίγο καρότο για να μην.
0: Λίγο ξέδι, λίγο ξέδι. Άμα είμαστε θυμωμένοι.
2: Να τραβάει τα υγρά. Δηλαδή, θα χάσει μία μέρα ολόκληρη να πηγαίνει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να καταλήξει και να πει: δεν πα στο καλό το τζατζίκι και το πόσο κάνει.
1: Που δεν τον έχεις αυτό το χρόνο φυσικά.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί υπεραπασχολείσαι και να τα βγάλεις πέρα.
0: Για να μπορέσεις να βρεις τα λεφτά για να πας να πάρεις το γιαούρτι.
2: Να πάμε και στην άλλη περίπτωση. Το πόσο κάνει. Δεν έχουν δικαίωμα και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν σε νησιωτικές περιοχές ή σε ορεινές περιοχές, αλλά δεν έχουν σούπερ μάρκετ. Αυτοί γιατί πρέπει να το αγοράζουν ακριβά. Σε αυτούς δεν παίζει ρόλο το πόσο κάνει. Δεν είναι Έλληνες αυτοί. Δεν καταλαβαίνω. Έχουμε δύο ταχυτήτων ή και τριών ταχυτήτων πολίτες για να λέμε πόσο κάνει. Κάνει αυτή την τιμή. Λέτε ο καταναλωτής να μην γνωρίζει ποιο είναι το όφελός του και από μόνος του να κάνει την έρευνα αγοράς πηγαίνοντας από το ένα σούπερ μάρκετ όπως το άλλο, γιατί εγώ το κάνω από βίτσιο. Να βλέπω πού είναι οι τιμές και τι συμφέρει και πώς συμφέρει. Ο καταναλωτής, ναι, άμα κάνει έρευνα αγοράς μπορεί να πετύχει μεγάλη έκπτωση στο καλάθι. Αλλά δεν είχαμε τα καλάθια του νοικοκυριού. Δεν είχαμε τους 2.180 κωδικούς. Δεν είχαμε δηλώσεις του κυρίου Θοδωρικάκου που είχε πει το αμίμητο ότι μετά τη μεταπολίτευση έχουμε τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Αλλά δεν μας είπε όμως ότι είχαμε και τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στα προϊόντα που άγγιξαν και ξεπέρασαν το 400%. Μέχρι πρότινος μας έλεγαν ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Τώρα μας φέρνουν τη νέα πλατφόρμα. Αλλά λυπάται και στεναχωριέται ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Και ότι η νέα πλατφόρμα.
0: Να άργησε γύρω στα 2,5 χρόνια να στεναχωρηθεί.
2: Δεν θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Απλά θα δίνει μία εικόνα στον καταναλωτή. Θα χορταίνουμε από την εικόνα που θα βλέπουμε την πλατφόρμα.
1: Όχι. Θέλει να ο ανταγωνισμός να λειτουργήσει με τον τρόπο που μόλις περιγράψατε για τον τζατζίκι. Πηγαίνουμε εδώ, παίρνουμε το λάδι, πηγαίνουμε εκεί, παίρνουμε το γιαούρτι. Πράγματα δηλαδή ωραία, που δεν είναι δυνατόν να συμβούν.
2: Μα ούτως ή άλλως, λόγω ελλείψεως χρημάτων, ο κόσμος αναγκάζεται και κάνει έρευνα αγοράς. Ποιοι όμως κάνουν έρευνα αγοράς? Κάνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν. Ένας νέος που θα δουλέψει 13 ώρες το 24ωρο, πότε θα βρει ελεύθερο χρόνο να πάει να αγοράσει προϊόντα ή να έχει την δυνατότητα να πηγαίνει από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο και να αγοράζει 5 προϊόντα το ένα, 5 προϊόντα το άλλο και πάει λέγοντας. Μήπως νομίζει, δεν ξέρω, η κυβέρνηση ότι τελικά είμαστε τεμπέλιδες και δεν έχουμε τι να κάνουμε? Να μπούμε στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Θα μας δείξει πόσο κάνει το καύσιμο ή είναι μόνο για τα τρόφιμα? Για τα καύσιμα γιατί δεν μπαίνουν στη διαδικασία το πόσο κάνει? Θα εντάξει την ενέργεια.
0: Λοιπόν, όπως λέει και ένας ακροατής εδώ, η σωστή ερώτηση είναι γιατί κάνει
1: το
0: τόσο.
1: Το είπε και ο κύριος
0: Λεχουρίτης. Το λένε και οι ακροατές αυτό, συμφωνώ.
2: Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το πόσο κάνει το ξέρουμε. Το γιατί κάνει μπορεί να μας εξηγήσει η κυβέρνηση. Αν μας εξηγήσει γιατί κάνει αυτή την τιμή, τότε ελάτε μαζί όλοι να παλέψουμε για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμάντου, το ξέρει όλα η κυβέρνηση, τα γνωρίζει όλα. Απλά αρέσκεται να κάνει μεγαλοσυσκέψεις μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, να παρεμβαίνει ο ίδιος ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο άλλος υπουργός ψηφιακής πλατφόρμας και παράλληλα να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που μόνο ανεξάρτητη δεν είναι. Πραγματικά έχω τρελαθεί στην κυριολεξία όταν ακούω ανεξάρτητες αρχές αλλά να παίρνω οδηγίες από τις κυβερνήσεις και από τον εκάστοτε υπουργό. Εσείς λέτε να λέγονται ανεξάρτητες αρχές αυτές οι αρχές? Ή δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ή δεν ξέρω αν ζω σε μια άλλη χώρα ή μάλλον ξέρω πολλά και δεν συμβιβάζομαι με το ψέμα. Γιατί όλα αυτά είναι ψέματα.
1: Εδώ μας υπόθηκε ότι αυτή η πλατφόρμα έχει και αυτή την τρομερή δυνατότητα να συγκρίνει την τιμή ενός προϊόντος με τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Αυτό να το αποδεχτώ. Και το είχαμε προτείνει. Το παρατηρητήριο τιμών, αν θυμάστε, που δημιουργήθηκε το 2010 επί Υπουργείας Λούκας Κατσέλη, πρέπει να γίνει παρατηρητήριο τιμών με τιμές άλλων 27 ευρωπαϊκών χωρών.
1: Τι εξυπηρετεί αυτό?
2: Θα σας πω τι θα εξυπηρετήσει αυτό. Θα ξέρω πόσο έχει το απορριπαντικό λεχουρίτη στη Γερμανία, το ίδιο απορριπαντικό στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα. Και θα βλέπω αν αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες πουλάνε το ίδιο απορριπαντικό φτηνότερα σε εκείνες τις χώρες και ακριβότερα στην Ελλάδα, που πολλές φορές είναι 3 φορές πάνω. Θα ξέρω πόσο έχει το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα και πόσο πωλείται στη Σουηδία. Αυτή είναι η σύγκριση τιμών.
1: Κύριε Λεχουρίτσα, να ολοκληρώσουμε.
2: Κατά αυτόν τον τρόπο, εγώ ίδιος ο καταναλωτής θα μποϊκοτάρω τις πολυεθνικές εταιρείες που εσχροκερδούν εις βάρος μου. Είναι οι περιβόητες τριγωνικές συναλλαγές. Θα ασχοληθεί κάποιος σοβαρά τελικά με το θέμα ακρίβεια και καθημερινότητα του πολίτη?
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.

0: η άλλη πόλη.
1: Ξέρεις που Μάντου, αυτό με την πλατφόρμα πόσο κάνει, κατευθείαν με πηγαίνει στην Κατερίνα Μανανιδάκη. Γιατί η Κατερίνα Μανανιδάκη, η ηρωίδα της, πάντα έχουν ένα ζήτημα διαχείρισης της καθημερινότητας μιας γυναίκας στην Ελλάδα.
2: Που προσπαθεί να τα καταφέρει όλα.
1: Προσπαθεί να τα καταφέρει όλα. Πρώτα απ' όλα προσπαθεί να ανταπεξέλθει και οικονομικά.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Αλλά μέσα σε όλα, όλα περνάνε από αυτήν. Οι σχέσεις με τα παιδιά της, η ίδια η ψηφιακή της παρουσία, η σχέση της με τον σύντροφό της, η σχέση της με το περιβάλλον, το πώς πρέπει να είναι, το πώς πρέπει να φαίνεται, και όλη αυτή την τρέλα τη βιώνει συν τα οικονομικά. Κατερίνα Μανανιδάκη, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, συν τα οικονομικά που συζητούσαμε νωρίτερα εδώ με τον κύριο Λεχουρίτη για την πλατφόρμα.
2: Πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
3: Καλημέρα σας. Πόσο κάνει κάθε μέρα για όλα τα θέματα.
1: Αυτό.
3: Ζητάμε το λογαριασμό γιατί πρέπει να τα πληρώσουμε όλα. Και τα ψυχολογικά και τα πρακτικά και τα οικονομικά και των παιδιών. Και ψάχνουμε μέσα σε όλη αυτή την τρέλα να βρούμε θετική διάθεση και χαμόγελο για να αντέξουμε.
1: Λοιπόν, η ηρωίδα σου... Και η συγκεκριμένη μάνα, η μάνα του σαν τη μάνα δεν έχει, πραγματικά διαθέτει, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Όπως και πάρα πολλές γυναίκες, αυτό η ταύτιση που έχει η ηρωίδα σου με τις γυναίκες γύρω, τους κανονικούς ανθρώπους που βλέπουμε γύρω στους δρόμους, εμάς τις ίδιες, είναι χαρακτηριστικό της συγγραφικής σου διαδρομής, έτσι δεν είναι? Θα στο έχουν πει κι άλλοι.
3: Έτσι ακριβώς, κορίτσια, Ελεονόρα μου. Κάθε φορά κοιτάω γύρω μου, παρατηρώ, καταγράφω. Ξέρεις, είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιτάει και παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις συζητήσεις.
1: Αυτή η δημοσιογραφική συνήθεια.
3: Αυτή ακριβώς, και την οποία βάζω μετά σε λέξεις και προσπαθώ να δημιουργήσω εικόνες που έρχονται μετά οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες και μου λένε αυτό το κλασικό, έχεις βάλει κάμερα στο σπίτι μας, δεν εξηγείται διαφορετικά. Και προσπαθώ όλα αυτά να τα μεταμορφώσω σε χαμόγελα για να βρούμε λίγη χαρά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και να γελάσουμε και να χαμογελάσουμε και να βρούμε ελπίδα, γιατί αλλιώς η μέρα δεν βγαίνει.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες, Κατερίνα. Η μέρα δεν βγαίνει. Πραγματικά είναι μια περίοδος αυτή που διανύουμε, όπου οι καθημερινοί άνθρωποι, όλοι εμείς δηλαδή, είμαστε ζορισμένοι σε όλα τα πεδία. Τώρα, για μια γυναίκα που υφίσταται και άλλου είδους πιέσεις, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Οπότε, πραγματικά, το χαμόγελο, η αισιοδοξία και ο αυτοσαρκασμός είναι που σε σώνουν και προχωράς. Αυτό κάνει και η ηρωίδα σου σε σχέση με όλα, και με τα παιδιά της και με την ίδια της προσωπικότητα και τον χαρακτήρα πέρα από τους ρόλους, στην προσπάθεια
3: ακριβώς
1: δηλαδή να κρατήσει και κάτι για τον εαυτό της.
3: Αυτό πήγα να πω, Ελεονόρα, με πρόλαβες, ότι η καθημερινή ζωή και οι σχέσεις με την οικογένεια είναι στην πραγματικότητα μια καθημερινή προσπάθεια αυτογνωσίας. Δηλαδή να ξεπεράσεις αυτό το πρέπει να τα προλάβω όλα, πρέπει να τα κάνω όλα εγώ, πρέπει να περάσουν όλα από μένα, και να βρεις έναν ελάχιστο χρόνο, όχι πια για να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, αλλά για να μην χαθείς μέσα σε αυτή την καθημερινότητα.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή είναι τόσα πολλά πια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που πρέπει λίγο να ρίξεις μια άγκυρα κάποια στιγμή και να καταλάβεις ότι αν εσύ δεν είσαι καλά, δεν μπορεί κανείς μέσα στην οικογένεια να είναι καλά. Και ότι σαν τη μάνα δεν έχει, ήθελα να το πω, γιατί και το έβαλα και σαν τίτλο έτσι για να μας αντιπροσωπεύσει, γιατί τελικά μέσα στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αγαπάμε, κάθε φορά περνάμε δύσκολα, οι σχέσεις κλονίζονται, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι κάνουν τρελές δουλειές, αλλά τελικά πάντα κάποια στιγμή γέρνουμε έτσι σαν πληγωμένα πουλιά, θα το πω λίγο, και ψάχνουμε να βρούμε μια αγάπη και μια συμπαράσταση στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και που μας αγαπάνε αληθινά, και αυτούς που αγαπάμε και εμείς αληθινά. Δηλαδή η οικογένεια εξακολουθεί, θέλω να πιστεύω, και κάνουμε όλες προσπάθειες για αυτό να είναι το λιμάνι και για μας και για τα παιδιά μας και για τους συντρόφους μας.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, πραγματικά. Η οικογένεια σε όλες τις μορφές, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και να πούμε
3: η οικογένεια που επιλέγουμε εμείς.
1: Η οικογένεια που επιλέγουμε εμείς, ακριβώς. Έτσι όπως το έθεσες, Κατερίνα. Θέλω εγώ να προσθέσω εδώ, γιατί είπαμε για το βιβλίο ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ, έχει πάρα πολύ αυτοσαρκασμό. Περνάμε πολύ ωραία. Είναι ένα feel good μυθιστόρημα. Ωστόσο, δεν υπολείπεται συναισθήματος, αυτού που μόλις ανέφερες, δηλαδή της αγάπης σε εκείνη τη μορφή που δεν γελάς απλά, αλλά νιώθεις και ικανοποίηση και νιώθεις ότι υπάρχει ένα λιμάνι, ότι οι αγωνίες μπορούν να τελειώσουν όταν βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς ή μπορούν να είναι διαχειρίσιμοι. Όλο αυτό υπάρχει στο βιβλίο. Και στο ότι να μείνουμε λίγο και στο ότι δεν γράφεις ένα βιβλίο που είναι μόνο μία, απλά μία περιπέτεια. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας όλων μας. Επηγαίνει, ταυτίζεσαι γιατί σε πηγαίνει στα γνώριμά σου και λειτουργεί και υπενθυμιστικά στο κάτω-κάτω.
3: Ακριβώς, και άλλωστε με το χιούμορ μπορείς να πεις πάντα τα πιο σοβαρά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή αυτά που φοβάσαι να πεις, αυτά που λίγο ντρέπεσαι να πεις, αυτά που θέλεις να γράψεις και κάπως δεν τα γράφεις σε ένα μήνυμα. Μέσα από το χιούμορ μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα τα σκοτάδια της ύπαρξής σου και να βοηθήσεις και τους ανθρώπους που είναι γύρω σου να αντιμετωπίσουν τα δικά τους σκοτάδια. Mm-hmm. Και αυτό προσπαθώ κάθε φορά όταν γράφω. Δηλαδή να έχει ένα πρώτο επίπεδο γραφής, στο οποίο γελάς, στο οποίο περνάς καλά, στο οποίο είσαι στην κουζίνα και στο σαλόνι του σπιτιού σου, όπως μου λένε οι αναγνώστριες, και νιώθεις λίγο σαν να ταξιδεύεις, σαν να σε φυσάει ένα αεράκι έτσι που λίγο σε κάνει να ξεφύγεις από τα καθημερινά. Και ταυτόχρονα προσπαθώ και κρύβω πίσω από τις λέξεις, πίσω από τις εικόνες, πίσω από τα, έτσι, από τα μηνύματα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, όλα αυτά που για κάθε μία και καθέναν από εμάς είναι αυτά που τον προβληματίζουν, mm-hmm. είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είμαστε εμείς, είναι η δική μας οικογένεια, είναι οι δικές μας φίλες. Είναι η καθημερινότητά μας που έχει αλλάξει τόσο πολύ με τα social, όλα αυτά που μας μπερδεύουν, μας φοβίζουν η επόμενη μέρα, τα παιδιά μας που θέλουν να μας κάνουν πεθερές με το ζόρι και πεθερούς με το ζόρι, τα κορίτσια που τα βλέπεις έξω και λες Παναγιά μου, βάλε ένα μπλουζάκι λίγο πάνω σου.
1: Όχι, το ξέχασες το μπλουζάκι. Ξέχασες το μπλουζάκι.
3: Καραβάκι με τέτοιο καιρό, δηλαδή όλα αυτά που σε κάθε οικογένεια τα αντιμετωπίζουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες και όλοι κάθε μέρα. Εγώ έτσι με ένα χιουμοριστικό τρόπο προσπαθώ λίγο να πω, ξέρετε κάτι, δεν είστε μόνοι. Μην νομίζετε ότι τα περνάτε μόνο εσείς και μόνο στη δική σας οικογένεια συμβαίνουν. Συμβαίνουν σε όλες τις καλές οικογένειες.
1: Ναι, αυτά που βλέπαμε παλιά.
3: Στις καλύτερες. Και αυτό που βλέπαμε παλιά στις ταινίες να κατεβαίνουν όλοι μαζί χορεύοντας τη μελωδία της ευτυχίας, ας πούμε, είναι μόνο στις ταινίες.
1: Είναι μόνο στις ταινίες και ίσως να ήταν μόνο παλιά. Πάντως τώρα δεν είναι σίγουρα. Ωραία, ωραία. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Να χαμογελάμε και όλα καλά. Σας ευχαριστώ.

0: Έλα καλοκαίρι, καλοκαίρι και μανανεδάκι παραλία.
1: Δύο ρυθμούς από το 1 στο 64.
0: Το 60, έτσι γουστάρω κουμάντου. Γιατί αμέσως με κοίταξες.
1: Να.
0: Ναι, το 60.
1: Ναι, περίμενα τώρα, γιατί έχω κάνει ένα λάθος, περίμενα. Λοιπόν, ναι, είναι η Αθηνά, mm-hmm. που ο αριθμός της λήγει σε 30.
0: Και το 7. Ταλαιπωρίες.
1: Το 7, έλα, σταματά. είναι ο Βασίλης που αριθμός της λήγει σε 13.
0: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Το λέω σαν να είναι Παρασκευή, αλλά δεν είναι και
1: εξάλλου. Για μένα είναι. Α, όχι, εντάξει, θα έρθω και για δουλειά αύριο. Μετά τη δουλειά θα φύγω.
0: Εξάλλου, προσωπικά, δεν θέλω να χαλαρώσω και το Σάββατο σας περιμένω στο Καπάτ. Μαζί με τον Γιώργο Τραπεζιώτη. Γιατί η κουμάντου έχει
1: ωραία
0: δουλειές.
1: Παρέα.
0: Η κουμάντου έχει άλλες δουλειές. Λοιπόν, με τον Τραπεζιώτη θα κάνουμε το Refugee Week, mm-hmm. και θα διασκεδάσουμε, θα προβληματιστούμε, θα σκεφτούμε, θα μιλήσουμε, θα φάμε.
1: Πολύ ωραία, θα περάσαμε. Τέλεια.
0: Τώρα κουζίνες, φανταστείτε, έτσι, από, το, από πολλά σημεία της γης θα ανταμώσουν. Χωρί θα ανταμώσουν, μουσικές θα ανταμώσουν. Εγώ με την Τραπεζιώτη θα ανταμώσουμε. Πολλά ανταμώματα.
1: Μια χαρά, υπέροχα θα είναι.
0: Ναι, 6 με 8, τα λέω από τώρα. Θα τα ξαναπούμε και αύριο.
1: Καπάψε, εύκολη πρόσβαση, με τρόπα νόρμου, όλα. Όλα
0: από το μετρό πανόρμου, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Τρία λεπτά.
0: Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου και Νίκος Αγγελόπουλος νωρίτερα. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Καλλιόπης Λανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Σταύρος Αμάροντας στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Κατέρινα Παπαβασιλείου σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του 1984 στις 2. Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Να είστε καλά.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Το καλοκαίρι η θάλασσα και οι πισίνες αποτελούν αγαπημένους προορισμούς για μικρούς και μεγάλους. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η ζέστη και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθούν μύκητες και μικρόβια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στο δέρμα, τα νύχια και το ουροποιητικό σύστημα. Οι μυκητιάσεις εμφανίζονται συχνότερα τους θερινούς μήνες και εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως φαγκούρα, τσούξιμο, πόνο, ερυθρότητα, εκκρίσεις ή αλλαγές στην όψη του δέρματος και των νυχιών, ιδιαίτερα στα πόδια. Οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευάλωτες, κυρίως σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Οι ειδικοί συνιστούν απλά αλλά σημαντικά μέτρα πρόληψης. Μεταξύ αυτών είναι η άμεση αλλαγή μαγιό, καθώς η παρατεταμένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Εξίσου σημαντικό είναι το καλό στέγνωμα των ποδιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δάχτυλα μετά τη θάλασσα ή την πισίνα. Παράλληλα, συστήνεται η χρήση παντόφλας σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από τις πισίνες, η αποφυγή άμεσης επαφής με ξαπλώστρες ή άμμο χωρίς πετσέτα και το ντους με σαπούνι μετά το μπάνιο. Η σωστή υγιεινή του ουροποιητικού συστήματος, όπως η επαρκής ενυδάτωση, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων. Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι το κλειδί για ασφαλείς και ξένιαστες καλοκαιρινές διακοπές.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Το σημερινό ξέσπασμα Τραμπ μέσω Truth Social και η ανάγκη του να απαντήσει με αφορμή την κριτική που του ασκείται για σύναψη ετεροβαρού συμφωνίας με το Ιράν, μάλλον επιβεβαιώνει τους επικριτές του. Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος τη στιγμή που, όπως επισημαίνει, το χρηματιστήριο μόλις καταγράφει ιστορικό υψηλό. Η τακτική της Τεχεράνης και η απόφαση αποκλεισμού των στενών του Ορμούς αποδείχθηκε το πολυτιμότερο διαπραγματευτικό χαρτί. Οι αγορές μίλησαν αφού προηγουμένως πίεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όχι μόνο δεν μπόρεσε να τις αγνοήσει, αλλά κατά τα φαινόμενα στην προσπάθειά του να απεγκλωβιστεί, προτίμησε το βραχυπρόθεσμο όφελος, κρύβοντας τα προβληματικά σημεία της συμφωνίας κάτω από το χαλί. Και τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν, για τις οποίες ουδής γνωρίζει στην πραγματικότητα τι τελικά θα αποφέρουν. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλου. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου καταγράφεται ως εξής. 3 υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας διέσχισαν τα στενά του Ορμούς μετά από 3 μήνες πολέμου, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. 11 πλοία πέρασαν τη γραμμή μέχρι πρότινος του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, 8 σε διεθνή ύδατα, 3 εισήλθαν στο Ιράν. Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας από τους πρόεδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, κάτω από τα $78 το βαρέλι η τιμή του Brent. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το μέτωπο στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή άμυνα, μέταξη των υποσυζήτηση θεμάτων στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Η προσπάθεια του Προέδρου και των στελεχών είναι να δείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, σχολίασε για την κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Όποιος βγαίνει πρόσθεσε εκτός ανάδειξης των θέσεών μας είναι εκτός γραμμής. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική στον από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κώστας Καρπουχτής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σαρωτική έλεγχη για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη τη χώρα με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη σκιά της πρόσφατης εξάρθρωσης του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Καμπανάκι Στουρνάρα για τις δημόσιες συντάξεις. Από το βήμα συνεδρίου για την επαγγελματική ασφάλιση, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους στη σκιά του δημογραφικού. Σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής εργασιακά και οικονομικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών υπό το βάρος αντιδράσεων αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων οι διατάξεις για την επιβολή του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Στη Βρετανία αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικελφιλντ του Μάντσεστερ, 76.000 ψηφοφόροι κρίνουν το μέλλον του κ. Στάρμερ σε μία από τις σημαντικότερες αναπληρωματικές εκλογές αναμετρήσεως των τελευταίων ετών. Δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Μουντιάλ ξεχωρίζει το Μεξικό Νότια Κορέα στις 4 τα ξημερώματα. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Σαρωτική έλεγχη για τους υπευθύνους των πολυοδομιών σε όλη τη χώρα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη με φόντο την πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολυοδομίες. Για να πάμε στη δικαστική μας συντακτρία Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, πρόκειται για μια πρωτόγνωρη έρευνα που ξεκινά, όπως είπες και εσύ, με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για τον ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουριώτη, ο οποίος με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού θα κάνουν ουσιαστικά φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις σε όλες τις πολεοδομίες της Ελλάδος. Στο στόχαστρο της Αρχής έχουν μπει πια όχι μόνο οι υπάλληλοι των πολεοδομιών, οι οποίοι συνελήφθησαν πρόσφατα και βρίσκονται ήδη στη φυλακή με απόφαση της δικαιοσύνης, αλλά και όλοι οι συνάδελφοί τους στις πολεοδομίες, καθώς με αφορμή τη δική τους υπόθεση άνοιξε ο ασκός αυτού του αιώλου. Έτσι λοιπόν, ο έλεγχος της Αρχής, καταρχάς να σας πω ότι δεν θα σταματήσει μόνο στα στελέχη των πολεοδομιών, αλλά θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα, θα εξεταστούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν αίσχυες για όσους είναι υπόχρεοι εκ του νόμου. Θα ερευνηθεί πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνουν. Αν η απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Και επίσης θα ελεγχθούν, σε περίπτωση βεβαίως που βρεθεί ύποπτη ροή χρήματος, και τρίτα πρόσωπα, αν είχαν δηλαδή ρόλο συνεργού στην διακίνηση του μαύρου χρήματος.
0: Το ερώτημα τώρα, Μίνα, είναι πόσος χρόνος θα χρειαστεί, γιατί αυτό που μας περιγράφεις είναι μια πολυδέδαλη διαδικασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, διευρυνόμενη στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Αφενός, αφετέρου, θα χρειαστεί και μεγάλο χρονικό διάστημα για να περιωθεί μια τέτοια εκτεταμένη έρευνα. Πώς θα κατηγοριοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει, τα στοιχεία ή τα αποτελέσματα των ερευνών για τα οποία μιλάμε?
1: Αυτό ακριβώς που μόλις περιέγραψες, δηλαδή και το βάθος του χρόνου που θα απαιτηθεί η έρευνα και βεβαίως ο βαθμός δυσκολίας διεκπαιρέωσης μιας τέτοιας έρευνας, είναι σε γνώση πρώτα απ' όλα και του κ. Βουριώτη και των συνεργατών του στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η εξής πυραμίδα. Θα ξεκινήσουν πρώτα από υπαλλήλους που υπηρετούν σε κέρια πόστα πολεοδομιών, σε πολεοδομίες που βρίσκονται σε δήμους οι οποίοι έχουν μεγάλο αντικείμενο, ας το πούμε έτσι. Και δεν θα περιμένουν να ελέγξουν όλες τις πολεοδομίες ανά την Ελλάδα για να κατασταλάξουν και να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές τις ύποπτες. Αλλά τι θα συμβαίνει? Κάθε φορά που η αρχή θα εντοπίζει ύποπτες διαδρομές, ύποπτες ενδείξεις, θα σχηματίζει αυτοτελή δικογραφία η οποία θα παίρνει το δρόμο της προς τον εισαγγελέα, ώστε να προχωρά κάθε υπόθεση που θα σκοντάφτουν σε ενδείξεις περί της τέλεσης αδικήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχει δικαίωμα η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα προχωρά και σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών φυρίδων, όπως ακριβώς έκανε, έχει ήδη συμβεί αυτό, στην υπόθεση πάλι με τις πολεοδομίες, όπου σε προφυλακισμένους εντοπίστηκαν, όπως μαθαίνουμε, και ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία τα οποία τέθηκαν ήδη υποδέσμευση. Όπως επίσης να σου πω ότι με αφορμή αυτήν τη μεγάλη επιχείρηση έγινε γνωστό ότι η αρχή για το ξέπλυμα έχει προχωρήσει σε δύο ακόμα κρίσιμες δεσμεύσεις ύποπτων περιουσιακών στοιχείων. Μένει αυτό βεβαίως να το καταδείξει και η έρευνα της εισαγγελικής αρχής. Η μία αφορά στον φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια που είχε συλληφθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και έχει αφαιθεί βεβαίως ελεύθερος, με την κατηγορία ότι λειτουργούσε και εμπορευόταν αναβολικά και άλλου είδους ουσίες. Γιατί? Γιατί εδώ ο κύριος Βουρλιώτης εντόπισε 2,5 εκατομμύρια, μαθαίνουμε, σε μετρητά, και δέσμευσε αυτό το ύποπτο προϊόν, ενώ βρέθηκε και μία ακόμα υπόθεση παράνομης εμπορίας και νοθείας ελαιολάδου με εκτιμόμενη ζημία σε βάρος του δημοσίου που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια, και εκεί εντοπίστηκαν και ακίνητα και αυτοκίνητα και τραπεζική θηρίδα, όλα δεσμεύονται προκειμένου να γίνει έρευνα, άρα αυτό το μοτίβο θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση των πολεοδομιών.
0: Μάλιστα, Μίνα, και φαντάζομαι στην συνέχεια, ως ήθιστε, εφόσον προκύπτουν τεκμεριωμένα στοιχεία από τη συγκεκριμένη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα υπάρχει και η διασύνδεση με την εισαγγελία για περαιτέρω ποινική διερεύνηση των υποθέσεων. Να ανοίγει ένας νέος κύκλος, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, είναι αναγκαίο. Γι' αυτό είπαμε ότι το πόρισμα θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κάνει την προκαταρκτική εξέταση και αν προκύπτουν και εκεί ενδείξεις για την τέλεση του αδικήματος με βάση τα πρώτα στοιχεία που θα έχει χαρτογραφήσει η αρχή για το ξέπλυμα στη δική της έρευνα, θα ασκείται ποινική δίωξη και σε βάρος του φυσικού αυτούργου, ο οποίος θα έχει βρεθεί για το ξέπλυμα, και σε βάρος τυχόν συνεργών. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη έρευνα που ανοίγει. Έχουμε ξαναδεί μια αλήθεια στο παρελθόν να ανοίγουν τέτοιου είδους έρευνες και το κρίσιμο είναι να ολοκληρωθεί η έρευνα αυτή και σε βάθος και το συντομότερο δυνατό με βάση το εύρος του αντικειμένου της έρευνας και να μην μείνει μία ακόμα έρευνα που απλώς λέμε ότι ξεκίνησε.
0: Αλλά δεν περατώθηκε με συγκεκριμένα αποτελέσματα, γιατί μιλάμε για παθογένειες που έχουν βαθιές ρίζες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εν μέσω ανοιχτών υποθέσεων και σκανδάλων, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, μίλησε για την υπόθεση των υποκλοπών εδώ στον Αθήνα 984 και την Βούλα και Χαγιά, τον Νίκο Φελέκη, για να τον ακούσουμε.
2: Είπε ότι είναι πληγή στην καρδιά του κράτους δικαίου και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και είπε ότι ποτισμένες προϋποθέσεις. Όλα αυτά μας θυμίζουν και έλεγα για κάποιους οι οποίοι λένε αυτά συμβαίνουν, τι να κάνουμε. Αυτή είναι νοοτροπία. Όταν εθιστεί ο ελληνικός λαός, ο Έλληνας πολίτης, συνοτροπία, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Ξέρετε, αυτό μας οδηγεί σε καταστάσεις που θυμίζουν άλλες εποχές, τη δίκη του Κάφκα ή του Κάφκα επίσης στον πύργο. Το Σύνταγμα λέει, είναι απόλυτα απαραβίαστο το δικαίωμα στο απόλυτο των επικοινωνιών. Άρα δεν μπορεί να παρακολουθείται κάποιος, είναι το δικαίωμα το απόλυτο. Πότε μπορεί να γίνει αυτό, μόνο κατ' εξαίρεση, μόνο αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Και ο έλεγχος ανήκει στην δικαστική λειτουργία του αν συντρέχουν οι λόγοι αυτοί. Εδώ συνέβη το ακριβώς αντίστροφο. Με την πράξη που ακολουθήθηκε, θεωρήθηκε ότι το κέντρο βάρους είναι η εθνική ασφάλεια. Εδώ έχουμε μια δικαιοσύνη, η οποία κανονικά μαζί με την εκτελεστική εξουσία έπρεπε να τηρούν το Σύνταγμα και η δικαστική εξουσία να είναι πραγματικά ο φύλακας εκείνος, ο οποίος όταν έρχεται και παραβιάζει το άρθρο 19 η εκτελεστική εξουσία, τότε από εκεί και πέρα παρεμβαίνει. Εδώ σημαίνει το αντίστροφο. Έρχεται η εκτελεστική εξουσία και ερμηνεύει το άρθρο 19 ως αν το μείζον ζήτημα είναι η εθνική ασφάλεια και η ελευθερία του απορρίτου των επικοινωνιών έρχεται σε δεύτερη μοίρα και από εκεί και πέρα έρχεται και η δικαστική εξουσία από την πλευρά της και λέει συνέβησαν μεν αυτά τα πράγματα αλλά εγώ δεν βρίσκω ότι κάτι παράνομο συνέβη. Σε όλη αυτή την ιστορία δεν είπε η δικαστική εξουσία από την πλευρά της και λέει συνέβησαν μεν αυτά τα πράγματα αλλά εγώ δεν βρίσκω ότι κάτι παράνομο συνέβη. Σε όλη αυτή την ιστορία.

0: 4. Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο μίλησε και σε εκδήλωση που διοργανώθηκε με θέμα την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος ως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο. Αφορά βεβαίως την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους κοινωνικούς εταίρους το Νοέμβριο του 2025, που όπως τονίζεται από την κυβέρνηση άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση των υφιστάμενων. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος που αυτή η συμφωνία υπεγράφει από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση και στην ομιλία του μεταξύ άλλων αναφερόμενο στην πολιτική της κυβέρνησης στην χώρα μας, τόνισε ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα και ότι πριν από 10 χρόνια η εικόνα για την Ελλάδα δεν ήταν θετική. Τώρα όμως η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, έχει μια οικονομία που παράγει βιώσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, μειώνει το χρέος και μπορεί να βοηθάει τους πιο ευάλωτους απέναντι στον πληθωρισμό. Τώρα σε λίγη ώρα και ο Μητσοτάκης πρόκειται να λάβει μέρος στην σύνοδο κορυφής, στη σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη συνέχεια βεβαίως στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με μια ατζέντα που ξεκινά από το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 και την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια και φτάνει βεβαίως μέχρι τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, το μήνυμα το οποίο προέρχεται από την Αθήνα είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ότι τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει και στην συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι για την χώρα μας παραμένει προτεραιότητα μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση να υπάρξει προστασία των πόρων για τη συνοχή και για την κοινή αγροτική πολιτική. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, αναμένεται να επαναλάβει την θέση για την ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές εναντί ολόκληρης της Υπήρου, αυτό που ονομάζεται μια προσέγγιση 360 μοιρών. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, υπενθυμίζουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υποστηρίξει και την θέση για κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε κοινά ευρωπαϊκά αγαθά, όπως είναι η άμυνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, αυτό που αναμένεται να επαναλάβει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η διασφάλιση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως θα αναδείξει ελληνικές θέσεις που αφορούν στην αναγκαιότητα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την ανάγκη ευάθυνση της κοινής αγοράς και για μια γρήγορη πρόοδο προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας δίνει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, επιχειρώντας να αναδείξει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος με φόντο την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου. Με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στα κόκκινα δάνεια και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η τόκη στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζεται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και εσύ χάνεις. Γι' αυτό

0: Το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Σε ακούμε. Αυτό το βίντεο, το TikTok, έρχεται από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη μία μόλις μέρα μετά την έντονη αντιπαράθεση, την κόντρα που είχε ο κύριος Δούκας με την κυρία Διαμαντοπούλου. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε κάπως αργά χθες το βράδυ. Για δώσε μας το ρεπορτάζ λοιπόν.
2: Ναι, πράγματι όλοι ευνηδιαστήκαμε. Πήρε διαστάσεις η αντιπαράθεση όμως τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα μεταβαίνει, να πούμε, και στις Βρυξέλλες για να συμμετέχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Επιχείρησε να φέρει στην επικαιρότητα τα θέματα της καθημερινότητας που βάζει το ΠΑΣΟΚ σε πρώτο πλάνο και τις θέσεις του, τις προγραμματικές. Γι' αυτό ακριβώς έκανε και αυτό το βίντεο με τα κόκκινα δάνεια και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητάει να εφαρμοστεί άμεσα και να μην υπάρξουν δεύτερες σκέψεις από την κυβέρνηση, οι οποίες, να πούμε, ότι έχουν αποτυπωθεί στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και ειδικότερα του Υπουργού Οικονομικών, που λέει ότι θα εξετάσει η κυβέρνηση την απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ζητά εδώ και τώρα την εφαρμογή της και ενημέρωση των δανειοληπτών για τη νέα δόση που καλούνται να πληρώσουν. Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Πηγές, η Χαριλάου Τρικούπη, και στον απόϊχο της έντονης αντιπαράθεσης, επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους, υπογραμμίζουν την ανάγκη να επικοινωνηθεί το πολιτικό πρόγραμμα και μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να σημειώνουν πως είναι η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας με νόημα ότι οι δημόσιες αντεγκλήσεις δεν εισφέρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζουμε ταυτόχρονα ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει συνεργασίες μόνο στη βάση του προγράμματος και εφόσον το κόμμα έχει έρθει πρώτο στις εκλογές. Όπως είπες και χθες, είχαμε την αντιπαράθεση. Αρχικά ο κύριος Χάρης Δούκας, μέσω ανάρτησή του, άσκησε έντονη κριτική στην κυρία Νάντια Διαμαντοπούλου για τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για τις επιτυχίες της στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Τόνισε ότι αυτές οι θέσεις δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι μετά από αυτές δεν του έκανε εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί το πρωί της ίδιας μέρας η τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Διαμαντοπούλου στο Open, η οποία μίλησε για επιτυχίες δημοσιονομικές στο εξωτερικό της κυβέρνησης και πολύ καλή αποδοχή της χώρας μας, και αυτό λέει είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτώ, ενώ την ίδια στιγμή, σχολιάζοντας την πρόταση του κ. Δούκα περί σενάριων συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, και αυτό το ήταν και το αντικείμενο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο. Ναι. Ακριβώς, ανάμεσα στα δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα ρωτήθηκε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά. Για να τον ακούσουμε.
3: Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Συνεχίστε η αναταραχή στο μεταξύ στο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας χθες βράδυ στο Άξιον 24. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς.
1: Στο μεταξύ, την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Σωκράτης Φάμελος παραιτηθεί ή αποπεμφθεί, εξέφρασε ο Παύλος Πολάκης. Ο Γιώργος Κατσίγιανης στην τηλεφωνική γραμμή έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο οποίος, κύριος Πολάκης, δεν συμμερίζεται αυτά που λέει ο κύριος Φάμελος, ούτε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να υπερασπιστεί τη συλλεκτημένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, διότι πολύ απλά, όπως άφησε να εννοηθεί ξεκάθαρα με τη χθεσινή του συνέντευξη στο Open, δεν υπάρχει φως στο τούνελ και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ανταπόκριση από τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει την τιμητική του μέσα από αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία μαζί του. Αυτό το πράγμα, είπε ο κύριος Πολάκης, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει να υπάρξει λύση. Ο πρόεδρος ενός κόμματος, δηλαδή ο Φάμελος, είπε, να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ανέφερε ο βουλευτής δανείων, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες πρέπει να πάρθουν ριζικές λύσεις, καλώντας όσους θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να το πράξουν άμεσα. Αν θέλουν να πάνε με γεια τους με χαρά τους. Αυτοί που δεν θέλουμε πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια άλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ανέφερε και μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν είμαι καλεσμένος. Μα αφού δεν σε καλέσανε πώς θα πας. Σχολίασε ο κύριος Πολάκης, δείχνοντας και μια προειδοποίηση ότι η δουλειά θα σε άξει. Τώρα, εξηγώντας την επιμονή του κυρίου Φάμελου για συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, όπως ανέφερε νωρίτερα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε μια τέτοια συνεννόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι ή στο παρασκήνιο υπάρχει συμφωνία ανάμεσά τους για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής για να δείξει ο Τσίπρας ελεημοσύνη σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όπως αναφέραμε και ανέφερες και εσύ, ουσιαστικά πρόκειτο για μια ηγετική εμφάνιση του κυρίου Πολάκη, κατά ψέματα, και έστειλε το μήνυμα ότι θα είναι παρόν εάν προκύψει, όπως ανέφερε, παρέτηση ή αποπομπή του κυρίου Φάμελου.
1: Μάλιστα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Καρπούχτσι. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καρπούχτσι, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι κύριε Παπαστηλίου σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά και καλό ρίζικο στη θέση σας. Ακούσατε το ρεπορτάζ. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την αφορμή από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος η αλήθεια είναι βρίσκεται σε μια περιδίνηση με τον κύριο Φάμελο πάντως να επιμένει επικαλούμενος απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος περί σύμπλευσης με το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, να σταθεί δηλαδή δίπλα και όχι αντιπαραθετικά. Υπάρχουν στελέχη, όπως διαρρέετε και από το ρεπορτάζ, που είναι έτοιμα να κατευθυνθούν στην Ελλάς. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά? Είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης?
6: Νομίζω ότι δεν έχω να σχολιάσω κάτι περαιτέρω από όσα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και νομίζω έχουμε καταστήσει ξεκάθαρα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι μια συμπαράταξη που κλείνει εσείως τρεις εβδομάδες ζωής. Είναι μια συμπαράταξη που ήρθε για να δώσει λύσεις και προοπτική στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και προφανώς είναι ανοιχτή προς κάθε προοδευτικό πολίτη να μπει στο myelas.gr, να δει την ιδιωτική μας διακήρυξη και να γίνει μέλος αυτής της κοινής προσπάθειας για να συνεμορφώσουμε μαζί ένα διαφορετικό αύριο. Mm-hmm. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω εσωκομματικές αποφάσεις άλλων κομμάτων που δεν είναι η Ελλάς. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω αυτό. Προφανώς και τα παρακολουθούμε, όπως αντίστοιχα παρακολουθούμε και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την πολυφωνία που υπάρχει και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω αυτά τα παρακολουθεί όμως και η κοινωνία. Και αυτό όμως που ζητάει η κοινωνία δεν είναι ούτε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ούτε έτσι οργανωμένες μετακινήσεις τελεχών. Αυτό που ζητάει είναι προτάσεις και λύσεις. Και νομίζω ότι η Ελλάς ήρθε με μια τέτοια διάθεση να απευθυνθεί στον κόσμο. Γι' αυτό που ξέρετε, το λέμε αρκετά, το από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία δεν είναι ένα εφιολόγημα. Είναι κάτι ουσιαστικό το οποίο θα το πράξουμε και μέσα από την πλατφόρμα μας, που σιγά σιγά θα αρχίσει να επεκτείνεται και να γίνεται πιο διαδραστική με τα μέλη τα οποία εγγράφονται και με μια σειρά παρεμβάσεων που θα γίνουν. Πώς ήταν αυτή τη νίκαια που ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρέστη την Δευτέρα στη Νίκαια. Αντίστοιχες μικρές παρεμβάσεις θα γίνουν νομίζω ανά την Ελλάδα με παρουσία στελεχών μας, με σκοπό να μιλήσουμε με την κοινωνία για αυτά που τους αποσχολούν, για το πρόγραμμα το οποίο συνδιαμορφώνουμε και πώς θα καταλήξουμε σε ένα τελικό πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο και κοστολογημένο στη ΔΕΘ. Κάποια από αυτά έχετε αρχίσει να τα βλέπετε, κάποια πρώτα μέτρα για την ακρίβεια και οι πρώτες πέντε εμβληματικές προτάσεις που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, που έχουν να κάνουν με το αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστου, με τα κόκκινα δάνεια, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την κατάργηση των πανελληνίων, αλλά και φυσικά με μια στοχευμένη αύξηση μισθών, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στο ειδικό μισθολόγιο.
1: Πάντως από αυτού, κύριε Καρπούχτσι, υπήρξε και μια πρώτη αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος σχολίασε μεταξύ άλλων ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας όχι σε μία μέρα ή σε λίγες ώρες, αλλά σε 4 ολόκληρα χρόνια και μετά από 2 εντολές που του έδωσαν οι πολίτες το 2015, πρόλαβε και έβαλε 30 καινούριους φόρους ή αύξησε, εν πάση περιπτώσει.
6: Κοιτάξτε, τώρα η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει ούτε για διαχείριση δημοσίου χρήματος, ούτε για φορολογία, όταν επιμένει να μην επηρεάζει την έμεση φορολογία, όταν τα έσοδα, όταν αντί για πλεώνασμα σήμερα έχει πετύχει υπερπλεονάσματα και τα έχει πετύχει από την τσέπη του ελληνικού λαού. Και ξέρετε, την κατάσταση σήμερα δεν την περιγράφω μόνο εγώ, Γλαφυρά, την περιγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όταν πάνω από τους μισούς Έλληνες συμπολίτες μας σήμερα παραδέχονται ότι το 2019 είχαν καλύτερο βιωτικό επίπεδο, ζούσαν καλύτερα από ό,τι ζουν σήμερα, αυτή η πραγματικότητα, ξέρετε, είναι αμήλικτη. Γιατί τα νούμερα μπορεί να ευημερούν και να ευημερούν για τους λίγους. Οι πολλοί όμως σήμερα δυσκολεύονται. Και οι πολλοί σήμερα μπαίνουν στην πλατφόρμα το πόσο κάνει που ανακοίνωσαν, για να δουν πού θα βρουν τα πιο φθηνά προϊόντα και να διανύουν χιλιόμετρα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρίσκουν μικρές διαφορές. Ποιος θα βρεθεί όμως, κυρία Παπαβασιλείου, να τους εξηγήσει για ποιο λόγο κάνουν τα προϊόντα όσο κάνουν. Για ποιο λόγο ξεκινούν από το χωράφι με μία τιμή α και καταλήγουν στο ράφι σε εξαπλάσια και εφταπλάσια τιμή. Η διαπίστωση της τιμής μόνο δεν αρκεί. Τι κάνουμε σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα?
1: Οπότε, κύριε Καρποχτσή, το ερώτημα είναι και ο βασικός στόχος να ευημερούν οι πολίτες, όχι οι αριθμοί όπως το περιγράψατε πολύ αναλυτικά. Πώς θα το πετύχετε εσείς στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Για πείτε μας, ποια είναι η πρότασή σας, επί παραδείγματι, για την καταπολέμηση της ακρίβειας και για το γεγονός ότι ο μισθός φτάνει μόλις μέχρι τα μέσα του μήνα?
6: Καταρχάς, έχουμε παρουσιάσει μία σειρά από μέτρα. Θα σας πω όμως κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ένα από τα εργαλεία που παρουσίασε το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα είναι το εργαλείο της διαφάνειας. Ένα εργαλείο το οποίο παρακολουθεί και όλες τις δημόσιες συμβάσεις στη συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη για να βρει λίγο και όλη τη ροή του χρήματος. Γιατί ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Η διασπάστηση δημοσίου χρήματος, ο κατακαιρματισμός συμβάσεων για να γίνονται απευθείας αναθέσεις κτλ. Όλα αυτά θα ελέγχονται από ένα σύστημα της διαφάνειας, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και θα εξειδικεύσουμε ακόμα περαιτέρω.
1: Mm-hmm.
6: Δεν ξεχνάμε ότι το 2019 μέχρι και σήμερα η σημερινή κυβέρνηση έχει προβεί σε περίπου 20 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μόνο το 2025 400 αναθέσεις, 585 εκατομμύρια ευρώ σε εταιρείες συμβούλων για υπηρεσίες χωρίς καμία μα καμία έκπτωση. Άρα αντιλαμβάνεις ότι οι πόροι είναι δυνατόν να βρεθούν με χρηστή διαχείριση και αυτό που θα παρουσιάσουμε εμείς μέχρι και τη ΔΕΘ είναι ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων. Δεν θα είναι μεμονωμένες δράσεις, αλλά θα είναι αθρηστικά όλες θα λειτουργούν. Τόσο όσο έχει να κάνει με την προστασία του δημοσίου χρήματος και τον έλεγχο του κάθε ευρώ που ξοδεύει το δημόσιο σήμερα, γιατί κάθε ευρώ που ξοδεύει το δημόσιο είναι πόροι στο οποίο συστηρούμε από την κοινωνία, και προφανώς ένα σχέδιο για την αλλαγή και του παραγωγικού μοντέλου μας, έτσι ώστε η παραγωγική μετάβαση να μην γίνει ένα προνόμιο των μεγάλων. Μην ξεχνάμε ότι από το 19 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από την ΚΑΠ, λεφτά τα οποία δεν πήγαν για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, λεφτά τα οποία δεν τα άγγιξαν επί της ουσίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λεφτά τα οποία νέμονται λίγοι και οι μέτεροι, και δυστυχώς τα αποτελέσματα που θα δούμε στην οικονομία είναι μπροστά μας. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να στηρίξουν και την παραγωγή αυτού του τόπου σήμερα πονάνε περισσότερο από κάθε
1: Μάλιστα.
6: άλλη εποχή.
1: Το ζητούμενο...
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε μελέτες όπως μελέτη του.
1: Κύριε Καρποχτσή, το ζητούμενο είναι, και αυτές είναι και οι βολές από πλευράς κυβέρνησης, αν όλα όσα θα φέρετε τα αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα είναι τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, κύριε Καρποχτσή, έτσι ώστε να πιστούν και οι πολίτες που σας ακούν.
6: Κάθε μέτρο το οποίο εξαγγέλνουμε ή φέρνουμε σε επικοινωνία με τους πολίτες, προφανώς και είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος εμάς για κοστολόγηση, και ειδικά ένα κόμμα το οποίο χρωστάει τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ. 600 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Παπαβασιλείου, τα οποία είναι δανεικά και αγύριστα διαστόματος και υπουργού της σημερινής κυβέρνησης, που παραδέχθηκε ότι αυτά τα λεφτά, όπως τα πήρανε, έτσι χάστηκαν, γιατί τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Οπότε, μαθήματα κοστολόγησης, καλό θα ήταν να μην μας κάνει μια κυβέρνηση όταν παρουσίαζε το πρόγραμμά της η Νέα Δημοκρατία, μας παρουσίαζε όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις που έκανε. Παρουσίαζε το 1 δισεκατομμύριο περίπου για δράσεις τύπου σκόηλ ελικικού. Νομίζετε τα ξεχνάμε αυτά.
1: Μάλιστα.
6: Αυτά έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και πάνω σε αυτά θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να απαντήσει, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση με την ελληνική συμπαράταξη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να δείχνει ότι σέβεται κάθε ευρώ με εντυμότητα του Έλληνα πολίτη.
1: Κύριε Καρπουχτσή, άκουγα τον Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο να δηλώνει ότι δεν πηγαίνουμε στις εκλογές για να μετρήσουμε δυνάμεις, αλλά για να νικήσουμε. Και ότι δεν θα είναι περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά ντέρμπι. Πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος, από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία, όταν μέχρι πρότινος αυτό που συζητούσαμε ήταν αν θα δοθεί μάχη για τη δεύτερη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ Ελλάς και Πασόκ Κινήματος Αλλαγής.
6: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έχουν βγει, παρόλο που τις παρακολουθούμε κι εμείς, μπορώ να πω ότι δίνει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά δείχνει ότι έχει εντυπωθεί ήδη σαν μια σοβαρή πολιτική δύναμη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που μπορεί να εκφράσει τον προοδευτικό κόσμο. Αυτό νομίζω φαίνεται. Είναι στοίχημα για μας το διάστημα που θα έρθει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που έχει ιδρυθεί αυτή η συμπαράταξη. Είναι κρίσιμο για μας να βγούμε στην κοινωνία. Και προφανώς θα τα βρει σκούρα η σημερινή κυβέρνηση. Προφανώς και όταν φτάσουμε στην κάλπη 2027, από όσο διατείνεται μέχρι και σήμερα ο πρωθυπουργός όρος Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσο προχωράμε, όσο ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας, όσο ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες, νομίζω ότι η εκλογική μας βάση και οι παραγωγικές δυνάμεις και οι υγιείς δυνάμεις αυτού του τόπου που έρχονται κοντά μας, νομίζω ότι θα διευρύνονται. Άρα εδώ είμαστε και όντως θα είναι μια εκλογική αναμέτρηση η οποία δεν θα έχει καθόλου τα χαρακτηριστικά ούτε του 19, αλλά επιτρέψτε με ούτε και του 23. Θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο.
1: Μάλιστα. Τα δρόμενα στο Πασόκ πώς θα παρακολουθείτε, κύριε Καρπουχτσή? Το ένα το άλλο είναι όμορος χώρος στο Πασόκ? Γιατί μπορεί να τα φέρει έτσι κάλπη και να χρειαστεί κάποια συνεννόηση μεταξύ σας. Για πείτε μου.
6: Δεν θα κρίνω το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε ένα άλλο κόμμα. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρος και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι πρέπει να βρουν και αυτοί και τη στρατηγική τους και νομίζω ότι δεν είναι τυχαία και η δημοσκοπική εικόνα που ίσως παρουσιάζει, γιατί και ο κόσμος, ξέρετε, μπερδεύεται με αυτό το μείγμα της στρατηγικής που παρουσιάζεται. Αλλά ξαναλέω, ο στόχος μας είναι η κοινωνία και προφανώς και υπάρχουν και ψηφοφόροι σε όλο τον προεδρικό χώρο. Και προφανώς και ψηφοφόροι μέσα από το Πασόκ που ψάχνουν μια εναλλακτική. Μα και φαινόταν, κυρία Παπαβασιλείου, αυτά τα τελευταία 3 χρόνια που δεν μπορούσε. Δεν το λέω εγώ, το λένε στελέχη άλλων κομμάτων, ότι η αντιπολίτευση δεν κουνιόταν η βελόνα της. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μάλιστα.
6: Ο κόσμος ψάχνει ένα αποκούμπι. Και νομίζω ότι τώρα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να βρει μια υγιής πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να της προσφέρει μια διέξοδο για την επόμενη μέρα με πρόγραμμα κοστολογημένο και με μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Καρπουχτσή, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
6: Εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πολλοί θέλουν να μας βάλουν ταμπέλες. Περιφρονούμε όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ο όρος κοινωνικός πατριωτισμός μας αρέσει. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός μίλησε στον Αθήνα 984 και το Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
7: Η ιστορική αυτή συνάντηση που πραγματοποιείται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι μια σπάνια συνάντηση πολιτών με πολύ διαφορετικές αφετηρίες, κάποτε και πολιτών που δεν είχαν εμπλακεί ενεργά τα πολιτικά πράγματα, αλλά ανάμεσά μας είναι άνθρωποι που αυτοχαρακτηρίζονται ακόμη και τώρα αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι ή αδιαφορούν για αυτούς τους διαχωρισμούς. Σεβόμαστε κάθε είδους ταυτοτική επιλογή καθενός από τους συμπολίτες μας, αλλά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτά που μας χωρίζουν και να ασχοληθούμε με αυτά που μας ενώνουν. Ο γνωστός δημοσιογράφος ο Παντελής Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη μας έχει περιγράψει ως έναν νέο κοινωνικό πατριωτισμό. Η ορολογία αυτή μας αρέσει πάρα πολύ. Προφανώς θέλουν κάποιοι να μας κολλήσουν διάφορες ετικέτες, ταμπέλες για να δημιουργούν κατά καιρούς διάφορες συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις εναντίον μας. Μας έχουν περιγράψει ως ακροδεξιούς ακροδεξιούς, ακροαριστερούς, συστημικούς, αντισυστημικούς, φιλορώσους ή δεν ξέρω εγώ, θα πρέπει να μας πούν και φιλοαμερικανούς, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εντάσσονται στις γραμμές μας, όπως και γενικότερα ομογενείς. Θα περιφρονήσω όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, θα πω ότι είμαστε ένα κίνημα που θέλει πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί.
8: Μπορεί να είναι η κυρία Καριστιανού η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας?
7: Φυσικά μπορεί και πρέπει ίσως να είναι.
8: Το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία αποκλεί συνεργασία με Νέα Δημοκρατία Πασόκ? Θα βάλω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα ή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
7: Βέβαια, ναι, κατηγορηματικά αποκλείουμε τη συνεργασία με κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος.
1: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο θα περάσουμε τώρα. Οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην Ελβετία, όπου αύριο αναμένεται να κινήσουν και οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τελικά οι υπογραφές έπεσαν νωρίτερα από το αναμενόμενο. Έτσι λοιπόν υπογράφει εξ αποστάσεως η διμερή συμφωνία. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα κείμενο που βρισκόταν στο τραπέζι του δείπνου του που παρέθεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7. Έτσι λοιπόν αύριο το ενδιαφέρον στρέφεται στην Ελβετία, όπως είπες και εσύ, στο Μπούντεστοκ της Ελβετίας, όπου θα ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι εκεί που λέγανε ότι στη συνάντηση θα υπάρχουν και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, η ελβετική κυβέρνηση στο μήνυμά της είπε το ότι θα βρίσκονται μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι Μεσολαβητές, δηλαδή το Πακιστάν και το Κατάρ. Έτσι λοιπόν αυτό αναμένεται να είναι το πρόγραμμα. Τώρα λεπτομέρειες δεν έχουμε πάρα πολλές. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη κριτική που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία που υπέγραψε, κάτι που τον έκανε να ξεσπάσει εκ νέου στο Truth Social. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε την ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ. Αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν έχω υπάρξει αρκετά σκληρός με το Ιράν, την ίδια στιγμή που το χρηματιστήριο μόλις κατέγραψε ένα ιστορικό υψηλό και οι τιμές του πετρελαίου κατρακυλούν, είναι είτε ζηλιάρδες, είτε κακοί άνθρωποι, είτε χαζοί. Let's make America great again. Κάντε ξανά την Αμερική μεγάλη, Πρόεδρος Τραμπ. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι οι αγορές κινούνται σε τιμές που είναι λίγο πιο πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Συγκεκριμένα το Brent είναι λίγο κάτω από τα $78. Έχει πέσει σχεδόν 15% αυτή την εβδομάδα και το αργό σημειώνει πτώση. Έχει υποχωρήσει από εκεί που ήταν γύρω στα $97 το βαρέλι στα 75,2. Και βεβαίως οι διαπραγματεύσεις και η εφαρμογή της συμφωνίας, ο καθορισμός των λεπτομεριών, είναι αυτό που θα δώσει, αν θέλεις, και την οριστική αποκλιμάκωση των αγορών. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το ότι και υπερδεξαμενόπλια και χθες, με περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, διέσχισαν τα στενά του ορμού. Ήταν υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας. Άρα λοιπόν να πούμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κίνηση δεξαμενόπλιων μέσω του περάσματος των στενών του ορμούς εδώ και περίπου 2 μήνες. Τώρα το μόνο που έχει μείνει, αν θέλεις έτσι ως αγκάθι, είναι τι ακριβώς θα γίνει με το Λίβανο. Να πούμε το ότι οι δηλώσεις που είχαμε είναι το ότι το θέμα του Λιβάνου είναι ανεξάρτητο από την συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναή Κασέμ. Να δούμε λοιπόν αν πράγματι θα είναι εκτός της συζήτησης ο Λίβανος. Πάντως σίγουρα εκτός του σκηνικού βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι αρκετά απομονωμένος, όπως γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Επέλεξε να μην μιλήσει την ημέρα της υπογραφής.
1: Για να δούμε λοιπόν, τι στάση θα τηρήσει το επόμενο διάστημα, βέβαια. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ατζέντα να εκτείνεται από την Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς μέχρι τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις και την κατανομή των αμυντικών βαρών. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
10: Η σημερινή σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ Βρυξέλλες, Κατερίνα, δεν αποτελεί μια ακόμα τακτική συνάντηση της Συμμαχίας. Είναι η τελευταία κρίσιμη σύνοδος πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Άγκυρα. Και εκεί θα ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα για τα επόμενα χρόνια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που βρίσκεται ήδη στην Βελγική πρωτεύουσα, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές στις ΗΠΑ με την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία και Κέντρα Ανάπτυξης Προηγμένων Μη Επανδρομένων Συστημάτων, αντανακλά, αν θέλετε, τη μετάβαση των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων από μια νέα εποχή όπου τα ντρόουνς, η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και ο ηλεκτρονικός πόλεμος αλλάζουν άρδιν τους ισχύοντες κανόνες του πεδίου της μάχης. Στην ατζέντα της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας κυριαρχούν η συνέχιση της στρατηγικής στήριξης προς την Ουκρανία, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της παραγωγής οπλικών συστημάτων από τη δυτική αμυντική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης και της ευρωπαϊκής και η προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος πολλαπλών κρίσεων και υβριδικών απειλών. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν επίσης εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των στενών του Ορμού. Πίσω όμως από τα επιμέρους ζητήματα διαμορφώνεται μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Ποιος θα πληρώνει, ποιος θα αποφασίζει και ποιος θα ηγείται της δυτικής άμυνας και ευρωπαϊκής ασφάλειας την επόμενη δεκαετία. Η απάντηση της Ουάσιγκτον διατυπώθηκε με σαφήνεια από τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου, τον Πιτ Χέγκζεθ, σε δήλωση που έκανε σήμερα από την έβρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Μετέχει στις συνεργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του ως μια σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία. Πρόκειται για μια δήλωση με βαρύ στρατηγικό περιεχόμενο. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η εποχή της στρατηγικής άνεσης για την Ευρώπη έχει τελειώσει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στρατιωτική ανασυγκρότηση και η αναβάθμιση της Ρωσίας σε τακτικά και πυρηνικά όπλα, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η άνοδος της Κίνας, ειδικά σε θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας αιγμής, επιβάλλουν, κατά την αμερικανική αντίληψη, ένα ΝΑΤΟ περισσότερο προσανατολισμένο στην αποτροπή και στην στρατιωτική ισχύ. Με λίγα λόγια, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, ειδικά των ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, και η διατήρηση ισχυρής αποτρεπτικής παρουσίας στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής στρατηγικής για τη νέα εποχή της συμμαχίας. Για την Ελλάδα τώρα. Για την Ελλάδα οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στους συμμάχους που διατηρούν υψηλές αμυντικές δαπάνες και ενισχύουν διαρκώς τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Την ίδια στιγμή όμως η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας λόγω του ρόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα στο ιστορικό της συμμαχίας. Γι' αυτό και οι σημερινές συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία ή τα στενά του Ορμούς, αφορούν τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στις Δύσεις, το νέο ρόλο του ΝΑΤΟ και αυτό ακριβώς είναι, Κατερίνα, το πραγματικό διακύβευμα της επερχόμενης συνόδου κορφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία 7 με 8 Ιουλίου.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για λίγο ακόμη στο οικονομικό πεδίο, στη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει που μπαίνει στη μάχη κατά της ακρίβειας, αναφέρεται και σήμερα ο Πρωθυπουργός σε βίντεο που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
11: Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το Πόσο Κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο posokani.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Πόσο Κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Σημαντικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής φέρνει το Υπουργείο των Εσωτερικών στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που συζητείται στη Βουλή. Οι αλλαγές αφορούν τα οικονομικά αλλά και τα εργασιακά της αυτοδιοίκησης. Πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αλλάζουν εργασιακά και οικονομικά στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τις αλλαγές που προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την δημόσια διαβούλευση αλλά και τις αντιδράσεις κατά τις αντιδράσεις για το νομοσχέδιο το οποίο είχε παρουσιάσει. Οι σημαντικές αλλαγές αφορούν τα οικονομικά αλλά και τα εργασιακά της αυτοδιοίκησης, καθώς έχουν να κάνουν με την τακτοποίηση των συμβασιούχων αλλά και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Ειδικότερα, από το τελικό νομοσχέδιο του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή, αφαιρέθηκαν οι διατάξεις για την επιβολή του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης που θα προκαλούσε μια νέα επιβάρηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Ναι, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για μια νέα μορφή τύπου ένφια, εν πάση περιπτώσει.
12: Ήταν
1: Γιώργο.
12: Ένα διπλός φόρος. Διατηρείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ουσιαστικά ενσωματώνεται, καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP, mm-hmm. και πλέον γίνεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Μάλιστα. Που θα καθορίζεται από τους Δήμους και θα ισχύει από 1η-1η-27. Ενοποιώντας λοιπόν το τέλος το TAP και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χωρών, με το Υπουργείο να μιλά για ένα πιο δίκαιο σύστημα ως και για μειώσεις των τελών που θα καταβάλουν οι πολίτες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Αυτό θα το ύψος το οποίο θα το καθορίζουν οι κατατόπους δημοτικές αρχές, καταλαβαίνουμε,
12: ναι,
1: έτσι.
12: Είναι από 0,3 ως 0,7, ναι, της χιλής, mm-hmm. επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Βέβαια τώρα πλέον παίζει και η ηλεκτροδότηση μέσα που είναι αρχιτελευτής και παίζει και η παλαιότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ίδια αντικειμενική αξία. Αλλά άλλο είναι ένα παλιό σπίτι, για παράδειγμα, στο Κολωνάκι, και άλλο είναι μια νεόδμητη πολυκατοικία επίσης στο Κολωνάκι. Mm-hmm. Δεν έχουν την ίδια αξία. Να πούμε ότι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης είχε ζητηθεί από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά τελικά αποσύρθηκε. Τώρα, για τους συμβασιούχους, το σχέδιο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θόδωρου Λιβάνιου προβλέπει τη σταδιακή μονιμοποίηση των εργαζομένων ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφικούς και βρεφονιμπιακούς σταθμούς των Δήμων μέσω ενός κλειστού πίνακας κάλυψης όλων των οργανικών θέσεων με αυξημένη μοριοδότηση και την εξαίρεση από τη διάταξη Βορύδη. Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα είναι ότι δημιουργείται ειδική διαδικασία πρόσληψης για το σύνολο των θέσεων που εξυπηρετούν τα κοινωνικά προγράμματα, θεσμοθετείται σύστημα αυξημένων μορίων για τους ήδη υπηρετούντες ώστε να αξιοποιηθεί η πολυετής εμπειρία τους, mm-hmm. εξαιρούνται οι Δήμοι από την υποχρεωτικότητα άσκησης έφεσης κατά δικαστικών αποφάσεων, είναι ο νόμος Βορύδη, mm-hmm. και ως βάση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ορίζεται η ύπαρξη προϋπηρεσίας τουλάχιστον 24 μηνών στις συγκεκριμένες δομές. Δηλαδή παραμένουν τα 2 χρόνια όπως είναι ο νόμος για τους συμβασιούχους. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο στοχεύει να αποτελέσει πιλότο για την αντίστοιχη τακτοποίηση συμβασιούχων και σε άλλες δομές, κοινωνικές δομές των Δήμων, mm-hmm. ενώ εξετάζεται αν θα μπορούσε να προχωρήσει και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές υπηρεσίες, mm-hmm. και άλλα. Να πούμε ότι το τελικό λόγο για αυτό θα το έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου θα εξετάσει το νέο κώδικα. Κλείνοντας, να πούμε ότι στη διαβούλευση συγκέντρωσε συνολικά 1.897 σχόλια. Από αυτά, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε μαζί με το νομοσχέδιο, ναι, υιοθετήθηκαν παρατηρήσεις που αφορούσαν το κανονιστικό αντικείμενο 40 άρθρων, ενώ δεν έγιναν δεκτά σχόλια για 160 άρθρα, καθώς κρίθηκε ότι δεν συνάδουν με την κατεύθυνση του κώδικα. Υπήρχε δηλαδή μια ανταπόκριση από φορείς της αυτοδιοίκησης για το νέο κώδικα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ανατιμήσεις εν ώψη στις αγορές από πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου βάζει τέλος στο αδοσμολόγητο καθεστώς για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η Χριστιανά Κούσκου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο νέος πάγιος δασμός 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος ξεκινάει να επιβάλλεται από 1η Ιουλίου και μάλιστα θα επιβαρύνεται και με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι για τους Έλληνες καταναλωτές η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται περίπου στα 3,72 ευρώ για κάθε δασμολογική κατηγορία που περιλαμβάνεται σε μία παραγγελία από τις ασιατικές αγορές. Το τέλος δεν επιβάλλεται αναδέμα, αλλά ανακατηγορία είδους. Σε αυτό πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές. Έτσι, μια παραγγελία που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ρούχα και αξεσουάρ, μπορεί να επιβαρυνθεί με περισσότερα από 3 ευρώ, 6 συγκεκριμένα, καθότι περιλαμβάνει δύο κατηγορίες
1: διαφορετικές.
13: Το τελικό κόστος αγοράς. Το μέτρο αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντική ροή φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο την προστασία των καταναλωτών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διακίνησης προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, στην Ελλάδα διακινούνται καθημερινά από 200 έως 250.000 μικροβέματα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την Κίνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αποστολές χαμηλής αξίας ξεπέρασαν τα 5,8 δισεκατομμύρια βέματα το 2025.
1: Χριστιανά, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά. Με το κλείσιμο των σχολείων ξεκίνησαν και οι δωρεάν δράσεις του Δήμου Αθηνών για παιδιά όλων των ηλικιών στον Εθνικό Κήπο και σχολεία της πόλης. Πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη. Έχει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δεν μπορεί να μείνει ακόμα καλοκαιρινός, αλλά ο Δήμος Αθηνών έχει ανοίξει χώρους αλλά και σχολεία για να μπορούν οι μικροί μας φίλοι αλλά και τα μικρά μας παιδιά να έχουν ένα χρόνο δροσιάς. Πάμε σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει το Νηπιο Καλοκαίρι που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας γεννημένα το 2020 και 2021 και έχει στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη εργατικών δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα που έχουμε εδώ θα πραγματοποιείται καθημερινά σε 10 νηπιαγωγεία σε 7 δημοτικές κοινότητες. Τώρα να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει και ένα νέο πρόγραμμα, το Αγκαλιά με ένα δίδυμο συνυπάρχον, που γίνεται στο φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Κήπου. Εκεί να πούμε παίρνουν μέρος παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, παιδιά δημοτικού και νήπια που πρόκειται να πάνε στην πρώτη τάξη. Εδώ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όσοι θέλουν στην πλατφόρμα Edu, Απάκι, Green, κάτω παύλα, athens.gr. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το φεστιβάλ Νόστος 2026, η γιορτή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανοίγει τις πύλες του την Κυριακή 21 Ιουνίου με ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα και ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
15: Καλό σας μεσημέρι. Με το επίκαιρο και διαχρονικό μήνυμα στο επίκεντρο Ο Άνθρωπος, το φεστιβάλ Νόστος 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος περιλαμβάνει πάνω από 90 συζητήσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια, 16 παραστάσεις και προβολές και 10 εκθέσεις. Ενώ συμμετέχουν 200 προσωπικότητες από 30 και πλέον χώρες που θα συνομιλήσουν με το κοινό, θα δώσουν συναυλίες, παραστάσεις χορού, θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον αθλητισμό. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές στη συνέντευξη τύπου, χρειάστηκαν 2 χρόνια προετοιμασιών για την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εκδοχή της διοργάνωσης του Νόστος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα διαρκέσει από τις 21 στις 28 Ιουνίου, 8 ημέρες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μάλιστα, η διοργάνωση συμπίπτει φέτος με τον εορτασμό των 30 χρόνων κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος, που πλέον αγγίζει περισσότερες από 5.700 δωρεές σε 137 χώρες του κόσμου. Τώρα, στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο πρωταθλητής του NBA Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Ολυμπιονίκης του άλματος επικοντό Εμμανουήλ Καραλής, οι οποίοι συνομιλούν με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ανδρέα Δρακόπουλο για τον πρωτοαθλητισμό και το ρόλο των υποστηρικτικών δικτύων. Η stand-up κομικός Κατερίνα Βρανά που μιλά για το ρόλο της κωμωδίας. Στη σκηνή ανεβαίνουν επίσης η ψυχή των Monty Python, John Cleese, ο σπουδαίος ηθοποιός William Dafoe, η συγγραφέας των best-seller Karen Howe και ο διακεκριμένος ηθοποιός Jason Isaacs και ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Jean-Michel Jarre. Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να πούμε πως η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις, εκτός από τις συναυλίες που πραγματοποιούνται στη συνεργασία με το Release Athens στο φεστιβάλ. Και το εισιτήριο εκεί βρίσκεται σε μια προσιτή τιμή. Περισσότερες πληροφορίες οι ακροατές μας θα βρουν στο snf.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ανδρέας Χανιάς τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα και εσύ, κύριοι. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης με ενδιαφέροντα παιχνίδια, από τα οποία μάλιστα ενδεχομένως να προκύψουν και προκρίσεις στην επόμενη φάση. Στις 7 η ώρα λοιπόν θα παίξουν Τσεχία, Νότιος Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό, Νότιος Κορέα. Χθες είχαμε εκπλήξεις στην τελευταία ημέρα της πρώτης αγωνιστικής. Πορτογαλία Κονγκό 1-1. Αγγλία Κροατία 4-2. Σαρωτική η Αγγλία στην πρεμιέρα της στην διοργάνωση. Γκάνα Παναμάς 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς οριστικά ο τέλος μπήκε στη συνεργασία του Ρασβάν Λουτσέσκου με την ΠΑΕΠΑΟΚ, καθώς υπογράφηκε το σχετικό έγγραφο με την λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης τεχνικός, αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ρουμάνου προπονητή στην τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Πάμπλο Μαθαίο, ο 27χρονος Ισπανός δεξιός μπακ, για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Το βράδυ αναμένεται στην Αθήνα ο Ετιέν Καμαρά, ο 23χρονος αμυντικός χαφ από τη Γαλλία, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Θα αναμένεται και αυτός να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, αν όλα πάνε καλά. Τέλος, οι πράσινοι ανακοίνωσαν σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Τις 4 Ιουλίου στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσουν τον Άγια.
1: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως την Μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Αιγαλαίου στην κάθοδο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Ποσειδώνου στην άνοδο στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο στο ύψος της Γλυφάδας και τέλος στη Λεωφόρο Κηφισές από το ύψος του Αμαρουσίου στην Αλεξάνδρα, άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ξεκινούν προκαταρτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με μεσολαβητές για το Πακιστάν και το Κατάρ για την εφαρμογή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έντονες επικρίσεις δέχεται στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερο από όσο εξασφαλίζει, ο χαρακτηριστικός τίτλος της Wall Street Journal. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά στο True Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιδράσεις και στο Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από το Λίβανο. Εάν χρειαστεί, θα ξέρουμε πώς να πούμε όχι στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάη Τσίκλι. Οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση και θα επιβάλλουν εκ νέου αποκλεισμό αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός υπουργός πολέμου Πιτ Χέξεθ. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ανεβάζοντας το έγγραφο στο X. Παρουσία του Χέξεθ, η κρίσιμη σύνοδος των υπουργών άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, επιτάπητος η ανακατανομή των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και αμυντικές δαπάνες των μελών της συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χέξεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Έκανε λόγο για μια εποχή δωρεάν επιβίβασης, όπου κάποιοι υποφελούνταν χωρίς να συνεισφέρουν ανάλογα, υπογραμμίζοντας ότι τώρα η συμμαχία επιστρέφει στις ρίζες της. Σύγκρουση της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιτ στην Νότια Αφρική. Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών, απάντησε η κυρία Κάλλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαραλαμπού Βουρλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε μία ώρα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νωρίτερα σε εκδήλωση αναφέρθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, δηλαδή στην υπογραφή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπογράμμισε, όπως είπε, την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα, και σημείωσε ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Το πρωί ανέρτησε βίντεο στο TikTok για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι προφανώς από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Πιέζει όμως την αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική με την καθημερινή σύγκριση των τιμών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σε δικό του βίντεο στο TikTok αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια, τονίζοντας: με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Παράλληλα, ζητεί την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, δήλωσε για την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στα παραπολιτικά FM. Καλό όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, υπογράμμισε. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους, καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων επιβαρύνουν το διανεμητικό σύστημα και μεταφέρουν το κόστος στις νεότερες γενιές, θέτοντας ζητήματα βιωσιμότητας και διαγενειακής δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά άθλιος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
11: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
10: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
11: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
10: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στην θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά εμάς δεν μας γλιτώνετε.
0: Εκεί
2: είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνετε, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράγανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Βασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, την έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
2: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 να τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι βοηθάνε τα γεγονότα να.
2: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία θα ξεκινήσουμε. Ναι. Γι' αυτό θα βάλουμε χαρές και τραγούδια να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι έτσι και εσείς να πάρετε μια ανάσα. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε γιατί είχαμε μια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Σε νέες
0: επιτυχίες. Είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγει. Τον Άδωνη Γεωργιάδη μπορεί να τον αποφύγει. Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά. Τον φιλοξένησε στο Όπερ, όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
1: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε. Γιατί πώς θα. Δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
2: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα. Δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
1: Σταχυολογήσαμε, έτσι, θα λέγαμε ακόμα καλύτερα.
0: Σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πει κάποιο μόνο 4.
2: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
1: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι αυτό, μέχρι αυτό, να πει καλησπέρα, ειδήσει αυτό.
0: Μπράβο,
1: γεια σας.
0: Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν προλαβαίναμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξα ροκιά

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε και
1: λίγο μου.
2: Ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό, γιατί θα το ξεχάσουμε.
1: Σωστό.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω Κυριακή δηλαδή, σε 9 το βράδυ, με μεγάλη χαρά. Εμείς οι Έτσι Ντε μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουμε μια
1: μουσικοθεατρική παράσταση
2: με stand-up comedy και τέλος πάντων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων.
1: Έτσι.
2: Στο οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων.
2: Πρόσκληση στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που είχε ένα πολύ ωραίο θεατράκι.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
2: Με ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαρά να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. 9 το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος στο Θεατράκι, Έτσι Ντε και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό. Σημειώστε το, βάλτε του συναντέλφου σα. Είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρετε τι έχει γίνει με τη συμφωνία?
2: Αυτό το λέω. Είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η 5η, η 9η, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: Η 37η είναι.
2: Η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι
0: έλεγα...
2: δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν ξέρουν είδα, ναι. Ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε
2: λοιπόν,
0: με τον εαυτό
2: είμαστε
0: του.
2: Εμείς.
1: Να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει. Προσέξτε τώρα τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν
2: αυτό είναι... ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βανς, ο Βανς με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Και ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύπλευρη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά,
0: ναι,
1: η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι. Ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΕΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει, αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ.

0: Πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία,
1: ναι,
0: αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
2: Μπράβο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
1: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες διαπλανητικά, θα έλεγα, ναι, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια,
0: ναι,
1: και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα
1: θες. Ακριβώς. Ναι. Τι το προξένησε, η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος. Άρα
0: πάντα,
1: σου λέει,
0: έτσι,
1: εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Άρα, πρέπει, ναι, να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να σταματάει.
1: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
1: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι της γνώμης ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, από το ποιος λες κατευθείαν πόλεμο, δεν τον αφήνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμείς πάντως εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα. Να αποθεώσουμε τους ηγέτες.
2: Φυσικά.
0: G7.
1: Βέβαια.
0: Να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία. Ναι,
1: ναι. Έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι. Ή και στο G7 τότε οι μεγάλες,
2: ναι, ναι,
0: δυνάμεις. Το G7 είναι με την καινούργια ορολογία. Είναι από το γονιπετής 7. Οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Οι ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο,
1: ναι,
0: και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
1: Σωστό. Είναι ισχυροί του κόσμου. Στους οποίους τους βλέπουμε για λύσεις στην καθημερινότητά μας
0: και
1: στη ζωή μας γενικότερα.
0: Και μόνο ένας ισχυρός σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μια ώρα.
1: Υπομονή είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίως.
2: Είναι και βαρετή όμως.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά έσκασε μύτη ο Cowboys.
1: Ναι.
0: Στάθηκε απέναντί τους, ανερυθρίαστα. Τους είπε στα μούτρα, I'm the boss. Εγώ είμαι το αφεντικό, οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
2: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι,
2: να έχει κίνηση.
0: Ποιο αεροπλάνο. Και αφού τους έκανε πλάκα γιατί τους έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τις Λίτσας και του Γιάννη, που έλεγε και ο μεγάλος Χάρη Κλίν, στο τέλος ο υπαριθμόν ένα υποτελής, ο Γερμανός, αυτός με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στον Τραμπ.
2: National Mannschaft,
0: το οποίο είχε από πίσω Τραμπ.
2: Τραμπ
0: είναι στα γερμανικά.
2: Σέντερφορ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τήληξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να εντάξει, λέει, φέρε ένα πανί να το σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το έκανε έτσι μια, την πέταξε και δείξε. Και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
1: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν πόσο μέλλον
1: έχει αυτό ο κόσμος.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
2: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες αυτούς.
2: Και στη μία ώρα αυτοί που περιμέναν θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο Ρωσένα, να πούμε εκεί πέρα, θα τα ρημάξουν.
1: Δεν είχε κανένα μάτς να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτς. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα.
2: Αφού του χρόνου θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ε?
2: Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
2: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσαμε εμείς από τώρα.
1: Του μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη η διαβοής ή διακραξίματος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
2: ως
1: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030.
0: Έτσι.
1: 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
1: 26 και 4 κάνει 30.
0: 26 και 4
1: κάνει 30.
0: Με ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ,
1: ναι,
0: καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε διαστόματος πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
2: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
1: Άρα ήταν προφήτης η κυρία.
2: Η κυρία Τάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τάδε, και ότι αυτά που σας υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απάνω.
2: Έτσι.
0: Οπότε εμπιστευτείτε από αυτούς οι οποίοι το καταφέρουν
2: που
0: αυτό.
2: Που ξέρουν να σα το κάνουν
0: χρόνια.
2: Έτσι,
0: την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στην Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει οι καπνοβιομήχανοι και,
1: ναι,
0: το φτιάξανε.
1: Μπράβο.
0: Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
1: Πήγα να τον γενιάσει.
0: Ναι. Ναι. Και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό, όπου διαπιστώσαμε,
1: ναι,
0: ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
2: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Ναι, ναι.
1: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ Ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
1: Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Και έπεται συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτική κλήρωση που έρχεται με τη στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσει και στο κέντρο υγεία σα. Άμεσο.
4: Α, θα
3: πάρουμε
4: κι άλλο. Το λέει χθε έξω, είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία εκεί.
3: Ναι.
4: Ωραία, πάμε.
5: Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγγενίασα πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί, προλάβαμε, το σώσαμε, το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, καινούριο, λειτουργικό, σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής ΑΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες, μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπό προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο αισίωμα των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είστε σε μια παρέα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, mm-hmm. την Ελλάδα την πραγματική.
1: Έτσι.
0: Όχι στην Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τις πεις στο Άργος Οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι, το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
2: Είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκείνη το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος Οριστικό.
1: Μήπως... Διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και τους
0: φυλάκες. Αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλος, μετράμε όλους της Καστοριάς του νομού.
2: Του νομού, ναι.
0: Του νομού.
2: Και τους ιδιώτες.
0: Ναι. Ακούσατε και το διοικητή.
2: Ναι.
0: Είναι τη ίδια ονομοταξία με την διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
2: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσα.
2: Στα Γιάννητσα,
0: ναι. Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτη. Αλλά εντάξει.
1: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμού. Ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και Νέα Δημοκρατία πάνω από
2: όλα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την επίσκεψη. Κομμουνιστές, καταλαβαίνετε.
1: Καλά,
0: δεν το συζητάμε. Με πληρότητα δήλωσε, λέει, ότι το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή, διώχνουν ασθενείς.
1: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
2: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
1: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
1: Αυτό. Βλέπουν ασθενή και πέφτουνε 5-5 να τον
0: απαντήσουν. Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία ο ασθενής. Γιατί μπαίνει μέσα και το ορμάν 54.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί, ναι.
0: Σε κέντρο υγείας. Είναι φυσικά που γιατρούς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπηρετούν 54, ενώ την διοίκηση της Τρίτης ΙΠΕ υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 19.
2: Μάλιστα.
0: Πάντα βάζουμε
1: το 19. Αυτό το 19 μας κατέστρεψε.
0: Υγειονομική, περιφερειακή ενότητα. Τα πραγματικά δεδομένα όμως διαψεύδουν αυτήν την εικόνα. Το νοσοκομείο Καστοριάς δεν διαθέτει δερματολόγο της Καστοριάς, το κανονικό.
2: Φυσικά την ειδικότητα.
1: Έχει δέρματα όμως.
0: Ούτε νευρολόγο, ψυχίατρο, γαστρεντερολόγο, παιδοχειρούργο και οδοντίατρο. Ενώ οι κλινικές του έχουν λιγότερους από 5 ειδικευμένους γιατρούς εκάστη και αρκετές εξ αυτών έχουν μόνο ένα ή δύο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία
2: τους. Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, το κέντρο υγείας κάθε άλλο παρά φυσικά είναι. Σήμερα υπηρετούν μόλις 11 ειδικευμένοι ιατροί και όχι 54. Εντάξει, αλλά...
2: Εντάξει, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά.
2: Όχι.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Πόσοι θα παίξουν, ρε παιδιά?
2: Έλατε.
0: Μαζί.
2: Α, 40 λείπουν. 40 κλέφτες.
0: Μαζί με δύο αγροτικούς και έναν ειδικευόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ ποιον θα πιστέψεις τώρα, με συγχωρείς?
0: Ναι.
1: Θα πιστέψεις τον υπουργό ή θα πιστέψεις εκεί?
2: Τη συμμορία τη μιζέρια.
1: Δεν συγκράτησα κάποιοι είναι αυτοί.
0: Εγώ καταρχήν με το που βλέπω τον υπουργό βλέπω γύρω μου πολλούς γιατρούς. Αυτόματα. Δεν ξέρω πώς το παθαίνω τώρα αυτό. Δεν έχω πάει και σε γιατρό. Να του πω γιατί ενώ τον βλέπω και δεν βλέπω γύρω γιατρό ξαφνικά ξεφυτρώνουν γύρω μου.
1: Είναι ο λόγος μου και ο λόγος σας. Αυτό πάει.
0: Ακόμα πιο προβληματική είναι η επίκριση, λέει, της αύξησης προσωπικού του κέντρου υγείας κατά 20%. Η ουσία δεν βρίσκεται σε μια επιλεκτική σύγκριση, πολύ σωστά λένε, με το 19, αλλά στο αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών, καλύπτονται πλήρως. Και απάντηση είναι αρνητική. Το ακτινολογικό τμήμα δεν εφημερεύει. Το μικροβιολογικό λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς. Οι παιδιατρικές και ακτινολογικές υπηρεσίες δεν παρέχονται σε καθεστώς εφημερίας. Ενώ για περισσότερες από 20 μέρες κάθε μήνα οι εφημερίες στηρίζονται ουσιαστικά σε έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό και έναν ανειδίκευτο αγροτικό ή ειδικευμένο, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά πάνω από 48 ή 60 ώρες εβδομαδίως με πλήθος χρωστούμενων ρεπόρων.
1: Λίγο πολύ, ό,τι γίνεται παντού. Σε μια μικρή ή μεγάλη προβολή.
2: Το σόου του το έκανε όμως, παιδιά.
1: Γιατί συγγνώμη, οι ιδιώτες γιατί κλέφτες θα γίνουνε. Θες δακτυνογραφία, θα πας στον ακτινολόγο.
0: Σωστό. Σωστό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, πολύ κοντά είμαστε στους 54. Είναι θέμα ημερών, ωρών, μηνών.
1: Θα τον πιάσουμε το στόχο.
0: Θα τον πιάσουμε το στόχο. Μέχρι να πιάσουμε το στόχο, Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας ξεκινούν προκαταρτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Κατάρ, σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει, ο τίτλος της Wall Street Journal. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάη Τσίκλη. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Παρουσία του Χέγκζεχθη, κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χάρα Λαμπουβουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Καμπανάκι για τις δημόσιες συντάξεις από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζομένους. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
2: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Όλη. Μην το τέτοιο. Όλη η Ελλάδα παίζει. Πόσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την
2: μπορεί να παίξει τη φέτα over 18,5.
0: Ναι, over under, δηλαδή πού τη βρήκες over, πού τη βρήκες under.
2: Και αν την πετύχεις κάπου, ας πούμε, 2 ευρώ κάτω, μπορεί να κάνεις και cash out.
0: Cash out, ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και κασέρι.
1: Κασέρι και κασάτο παγωτό, να πούμε.
0: Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχθές, δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω
0: ούτε τον ονειρευτήκανε. Οι τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει, πόσο κάνει.
0: Καλά,
1: πόσο...
0: εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε με πλατφόρμες και applications.
2: Ναι. Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω. Εντάξει, ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Πάλι τσαντίστηκε. Δηλαδή, αυτά κάνουν και το τζαντίζουν.
0: Είναι και είναι θυμωμένος.
2: Έτσι. Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει να εξαγγείλει και καινούριο fuel pass. Γιατί άμα είναι, ας πούμε, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη της πόλης.
1: Στα 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
2: Θα πρέπει να κάνει σαφάρι ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρει τις ταμπλέτες με τη λεβάντα κτλ. Και ψάχνει εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
0: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα.
2: Για πες.
0: Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Παίζετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε και σε συνδυασμό με ένα νέο
1: application, να πούμε.
0: Application, ναι. Και πας το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. Μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο κέντρο.
2: Μπορεί να το συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό, τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
0: Όλα. Μπράβο. Δηλαδή, βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο Κιλκίστ. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
0: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στίχη.
1: Μπράβο.
2: Σωστό.
0: Από το στίχημα.
2: Έχεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια.
0: Παίρνεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρει μια φέτα, γνωρίζοντας που είναι φτηνή και γνωρίζοντας
2: και
0: όλη
2: την ψώνια γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη.
1: Και μια, μια εκδρομή.
2: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή παράδοση και διαδικασία.
1: Σωστά. Γιατί... Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
2: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε...
2: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Εσύ θα πας εκείνο γιατί θα βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι. Εσύ, οπότε,
1: και θα βρεθούμε στο Δημαρχείο.
2: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να
0: ενώνεται η οικογένεια. Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
2: Και με τα λεφτά που περισσέψανε. Θα πάνε σπίτι. Δεν περισσέψαν.
0: Δεν περισσέψαν. Το πάνε είναι να το διασκεδάσει. Όλα είναι δρόμο.
2: Να, ακριβώς.
0: Και από την άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει: θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος: όχι, πάμε. Για αυτήν
2: την πάμε για ψώνια.
0: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει, έχει γεμάτο και το καλάθι.
2: Είμαι και φάτος, γυρίζω από το. Όπου θέλεις, βάλε.
0: Από όπου γουστάρει. Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε και αυτό σας το εξηγούμε. Όπως δεν θα καταλάβετε.
2: Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός.
1: Πόσο ακριβά είναι. Έτσι, ακριβώς.
2: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε.
1: Σωστά.
2: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
1: Αυτό είναι
2: ο πόλεμος.
0: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διαόλου το φρύδιο που είναι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε και.
2: Όχι, θα σταφέρω στην πόρτα σαν το ζευγάρι το ποδήλατο. Τι λέρε, μεγάλε.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Μα πέρασε να πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση μα δεν είμαστε λιβεράδε.
2: Έχει φύγει ο φινάλ.
0: Ναι, και ούτε και θα γυρίσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά εξαιρετικά.
2: Σε πιάνω εγώ την κουβέντα να το ξεχάσει εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ τώρα ξεκινάει η αποθέωση. Παιδιά, τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
2: Άιντε να δούμε.
0: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώς τα ωραία, τώρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Στραβελάκη της κυρίας Καναμήτρου. Απάντησε σε όλα. Αλλά αυτιά. Αλάθεια.
1: Απάντησε, ναι, με σαφέστατα.
2: Με το αυστηρά μοναδικό και προσωπικό,
0: προσωπικό του ύφος. Χαίρεσαι να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένα δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρι, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του. Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο εκείνο το τρισκατάρατο.
1: Το μνημόνιο.
0: Το μνημόνιο.
1: Του 19.
0: Του 19 που μου πέσε από το χέρι, όχι, δεν γίνεται πως είναι
1: δυνατό. Ναι, το μνημόνιο ήταν το 15-16, εν πάση περιπτώσει.
0: 15-16.
1: Το ορόσημο είναι το 19.
2: Μα από 19 ξεκίνησε η ανάκαμψη. Μα κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
0: Βγήκαμε, βέβαια. Βγήκαμε, αλλά όπως θα διοπιστώσετε κι εσείς από τον αυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουμε στο
1: μπάνανε.
0: Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
2: Και γιατί αποπληρώνουμε.
0: Τι?
2: Τόσα αποπληρώνουμε και πρόωρα,
1: παιδί μου. Εντάξει.
0: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
1: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Για να χρωστάμε νωρίτερα. Κατάλαβε.
0: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε.
1: Ναι.
0: Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα, η απάντηση είναι: κύριοι, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευτεί. Πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, 2 λεφτά παιδιά. Και να φανταστείτε, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει? Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας θέλει ακόμα.
4: Μισό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
0: Τζάμπα, η ανάγκαψη τζάμπα όλο
2: αυτό. Τζάμπα
0: το τίποτα.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι εκφενδονιστή και
2: τελειώσει. Την περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έληξε και η επιτήρηση. Έληξε και η επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε. Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Είναι η ερώτηση αυτιά.
2: Μπαϊράκι.
0: Όχι. Ο Αυτιάς έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς
1: θα είναι ο αρμόδιος και ο ικανός για να ρωτάει τέτοια πράγματα.
0: Να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι κι αλλιώς.
2: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άστο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
1: Γενικότερα.
0: Να πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5 και κάτι παραπάνω. Παραπάνω είναι.
1: Ναι.
0: Βγάλαμε πλεόνασμα. Από τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν. Θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασματα.
2: Βρήκαμε 37 έτοιμα και φύγανε.
0: Μπράβο.
2: Έγιναν φούιτ.
0: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Ας το αφήσουμε αυτό.
2: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Δεν ήταν πόλεμο, ήταν ο κορονοϊός.
0: Γιατί εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
1: Έλατε.
2: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γιατί δεν έχουν πληρώσει τίποτα.
0: Ναι,
1: έχουμε υπερήφανη.
0: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Μπράβο.
0: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο μου τσενάρεντος, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
2: Η συμμορία της μιζέριας.
0: Ναι, η συμμορία της μιζέριας. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε. Μακρινό. 2099, μέχρι το 2099.
1: Θα χρωστάμε.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκονα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδόνου, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι, τσακ, είμαστε τσακ και τα
1: είστε
0: Χελιδονάκια. Αλλά, επαναλαμβάνω στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν, να μην δώσουμε το πλεόνασμα?
2: Ας σου πω εγώ
0: ούτε
2: γιατί.
0: Αυτό.
2: Ας σου πω εγώ γιατί.
0: Ούτε αυτό ρε παγάσα.
2: Τώρα ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Και επειδή
2: οπότε κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
0: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί να μην πίνει. Προτιμώ τον Τσίπρα.
1: Εντάξει τώρα.
2: Εντάξει τώρα, αυτά.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
1: Όχι. Ναι. Πάμε στο δεύτερο.
0: Μάθαμε για το δεύτερο. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι. Το τρίτο μνημόνιο. Mm-hmm. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήστε με. Δεν ψηφίστηκε από όλους πλην Λακεδαιμονίων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το ψήφισε.
1: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Αφιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, πού να ξέρει.
1: Έκανε εκπομπές. Ναι. Ήταν εναντίον των μνημονίων.
2: Δεν ήταν βουλευτής.
1: Θα μας το πει στο επόμενο απόσπασμα.
2: Ήταν έκανε πόλεμο.
0: Έτσι. Αλλά δεν το λάμβανα τώρα υπόψη. Ναι. Μέχρι να τον κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησε.
2: Έτσι. Ακριβώς.
0: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του
1: και τώρα πολεμάει.
2: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά τα μνημονία. Ακόμα.
0: Ναι. Αφιάς, νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν το ξέρουμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με τον κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
2: Yeah, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ναι. Ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
0: σωστότερο. Και από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε από τους παλιούς με τον κουσκούνι. Την παλατέσα.
1: Την παλατέσα.
0: Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
5: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό, δεν έχει να, και αυτό ξέρετε δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από την Ευρωζώνη?
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά.
2: Τι καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει πάντως.
0: Ναι, πιέστηκε.
1: Ομολόγησε ναι. Χωρίς ξύλο.
0: Εδώ, όπως λέγεται.
2: Έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δώσει κόψο χρονιά. 240 δις.
0: 240 δις για ένα καλώδιο.
1: Χρυσό, το μέτρο. Χρυσό καλώδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι γυρά από καινούργια.
0: Δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι.
1: Να δεν ξέρεις.
2: Να βάλουμε. Σωστό.
0: Τι οπτική είναι.
2: Μας έχουν τρελάνει.
0: Δεν φαίνεται.
1: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
2: Καλώδιο είναι αυτό.
0: Αλλά δεν μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκάνα του που βάλει ένα καλώδιο.
1: Έχουμε εργοστάσιο καλωδίων εδώ, τον Μπεν Ρουμπίνα.
2: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ. Θα το βρω, θα τα βρούμε.
0: Αυτό ναι, θα τα δώσουμε και έτσι. Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
1: Χάνεται ρε παιδιά.
0: Για να είμαστε
1: δεν το έχεις ακούσει. Χάνεται το ρεύμα.
2: Δεν έχουμε μπαταρίες.
1: Δεν έχουμε μπαταρίες. Χάνεται το ρεύμα από
0: ούτε καλώδιο δεν μπαταρίες.
1: Ούτε καλώδιο δεν μπαταρίες. Δηλαδή τι.
2: Θες και αυτά τα καβουράκια πώς τα λένε για να βάζεις μπροστά την μπαταρία.
0: Τα καρβουνάκια.
2: Τα καρβουνάκια.
0: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε?
1: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα
2: έχουμε τον Γιώργο Αυτιά να μας ενημερώνει.
1: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
0: 400 δις κάνει το καλώδιο αυτό.
1: 240.
0: Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φθηνό ρεύμα.
1: Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως.
0: Ωραία, εμείς γιατί πουλάμε φθηνό ρεύμα έξω?
1: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Γιατί άλλοι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
1: Φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
0: Εσύ.
1: Του το δηλαδή, πάμε μέχρι εκεί.
0: Δεν του προλαβαίνει. Δηλαδή δεν βγαίνει.
2: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Αυτό
0: προσέχει.
2: Ναι.
0: Για το ρεύμα.
2: Ναι.
0: Φτιάξαμε εταιρείες για να υπάρχει ανταγωνισμό των φτηνών.
1: Σωστά.
0: Πάπαλα. Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπου όποιος έλεγε να μην τις βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστής και αλληλέγγυος. Τις βάλαμε.
1: Ναι.
0: Φορτώσαμε.
1: Έτσι.
2: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
0: Μπράβο. Ναι, κάθε λόφος και γεννήτρια, έτσι. Κάθε βουνό.
1: Κάθε κάμπος και φωτοβολταϊκό.
0: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
2: Ναι.
0: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται τώρα?
2: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
1: Ναι. Και έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
0: Τρεις ώρα το βράδυ.
1: Τρεις ώρα το βράδυ. Ναι. Γιατί? Καλά,
2: γιατί? Όταν τα ξυπνάς να δεις Κολομβία,
1: μπράβο,
2: να
1: ναι,
0: είναι καλά.
2: Να βάλει και ένα πλυντήριο, αχάιρευτε.
0: Και δύο.
2: Έτσι.
0: 90 λεπτά είναι.
2: Έτσι, ναι.
0: Και στεγνοτήρο μπορεί να βάλει τα 90. Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
1: Όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν.
0: Πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
2: Πάλι τα ίδια.
0: Έχουμε κυβέρνηση.
2: Ναι.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
0: Ναι. Και...
2: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
0: Όχι.
2: Έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε.
0: Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα ο μισθός
4: σου εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
3: Τι θα απαντώσατε.
4: Πάμε. Σε μια νύχτα, για τους φίλους μου τους συνταξιούχους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά, ξέρετε τον αγώνα που έκανα κατά των μνημονίων. Και, και στα τρία μνημόνια.
3: Ναι, αλλά από ό,τι θα πληρώνουμε στο 99.
4: Ακόμη.
3: Ναι, για άλλα 70 χρόνια.
4: Μέχρι το 99.
3: Και ενώ ο Μητσοτάκης διεκδικεί ακόμα μια τετραετία, η απάντηση είναι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας, τότε μην ψηφίσει.
4: Μισό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Επειδή ο πολίτης μην ψηφίσει ο Μητσοτάκης.
5: Ένα λεπτό. Τώρα ξέρω πώς να τα κάνω.
3: Για όλα αυτά ή ο Τσίπρας.
4: Ωραία ερώτηση.
3: Λέει ο Τσίπρας που τελειώνουν τα χρήματα στις 15.
4: Ποιος, περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε τον Μητρόπουλο να σας δώσει τον κατάλογο. Τι κάνει τώρα.
5: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο, η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
4: Περίμενε. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μπράβο για την παρατήρηση. Πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο. 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη. Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησέ τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Κόβει κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Παιδιά, έκοψε και τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
3: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκεί, ακόμα λοιπόν, πληρώνουμε τον Τσίπρα, άρα 7 χρόνια δεν μπορέσατε να διορθώσετε μία κατάσταση.
4: Η οποία,
3: αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη,
4: μισό.
3: Απαντήσετε.
4: Αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα. Όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα, κόβει κλαρί. Αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλαδί καλέ μου, κλαρί,
6: κλαρί θα κατεβώ.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Εμείς ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω.
0: Γιατί υπόλοιποι είμαστε.
2: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω ας πούμε.
0: Ούτε και υπόλοιποι έτσι.
2: Ναι. Δεν, θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική.
0: Δεν φτάνει όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους, υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
1: Έτσι, ο Κατρούγκαλος.
0: Ο Κατρούγκαλος. Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω. Γιατί δεν είναι κάτι
2: στο. Καλά, δεν θα διαφωνήσουμε κιόλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Κατρούγκαλος ήταν πριν 10 χρόνια.
0: Έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα του συνταξιούχου. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε.
1: Δεν αναφερόμαστε.
0: Προφανώς αυτό κολλάει.
1: Κολλάει
0: αυτό του Κατρούγκαλου πριν. Αυτό δηλαδή. Πα εσύ την προσοχή.
2: Ένα μπαμπούλα.
0: Όχι, ρε.
2: Αλλά.
0: Όλοι έχουμε στο σπίτι ένα
1: Κατρούγκαλο.
0: Όχι, ένα μπαμπούλα. Είναι συνταξιούχοι. Πα εσύ την προσοχή, το κολλά αυτό.
1: Σωστό.
0: Κατάλαβε. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
1: Μπράβο.
0: Είναι
1: Κατρούγκαλιάς.
0: Επίση, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
1: Έτσι λέει.
0: Όφτια. Κάτσε ρε Μιχάλη.
2: Δεν το λέει ο περαστικός.
1: Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία, εν πάση περιπτώσει.
0: Τρελός.
2: Εγώ δεν επιτρέπω. Λέω. Εγώ πάω προσωπικά δεν επιτρέπω.
0: Μα παίζει τώρα με τον εαυτό σου.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλο να τον δώσουμε για το καλώδιο να ξεχρεώσουμε τα μισά.
1: Σωστό, σωστό.
2: Να πάρουμε όσο κάνει, ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα να δούμε να κάνουμε μια μπαλαντέζα κάτι.
0: Να του πούμε, ρε παιδί μου, πάρε το
1: κάνει 240 δι. Πάρε ένα νόμο.
2: Πάρε το αντίβαρο που θέλει.
0: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα στο δώσουμε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Να πάρουμε το καλώδιο.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Για να τραβήξω μια μπαρολαντέζα, να το κάνω έργο ταξιακό.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο σαν τα φέρετε να το κλέβω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ρευματοκλοπή.
1: Σωστό.
0: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέωνε, εσύ είτε ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων. Τι να πω.
2: Πάντως, εμένα μου αρέσει που λέει.
1: Πολύ ωραία
2: ερώτηση. Είναι όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
0: Πάμε στην επόμενη.
2: Πάμε στην επόμενη.
3: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή σύγκριση τιμών σε 15 κατηγορίες είμαστε έως τρεις φορές πάνω σε αυξήσεις ναι. από την υπόλοιπη
5: και
3: Ευρώπη.
5: Και επίσης, κύριε Αυτιά, ναι.
4: είναι και το ρεύμα, παιδιά.
5: Αυξάνονται οι τιμές ναι. στα ράφια δυσανάλογα ναι. από τις αυξήσεις των του μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς. Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
4: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ με κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συντριπτήριες. Αυτό λέει, αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
3: Πάω στο επόμενο που πεθές. Τώρα θα σας
4: πάμε, ελάτε παιδιά. Δεν σ' άρεσε με αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογείς τις εφοπλιστές, και τι είπε. Εφορολόγησε τους ταξιούχους.
5: Αλλά γιατί τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά.
4: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
5: Όχι, όχι,
4: γιατί εσείς έφερε τον ομοκατρόπεδο.
5: Γιατί εσείς τότε.
4: Εγώ δεν έγινα. Κυρία Μίνα,
5: γιατί δεν τους φορολογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές.
4: Μίνα, μου με κάνεις. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί με βάζεις τη θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες.
3: Κύριε Αυτιά,
4: ακού να δεις, όταν το είπε, γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές. Και εκείνο έφερε τον νόμο Κατρούγκουλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Τι άλλη απάντηση θέλεις. Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό μήνα και θα σε κάνει καλά. Πώς θα το χρωστάς. Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
0: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πέρα, το καταλάβετε.
2: Τον Αυτιά περιμένω.
0: Χρωστάμε. Λία Γιατρίου, τι κάνουμε. Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο
2: με διαφορετικές ιστορίες. Χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
0: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
1: Καταπληκτικό πάντως.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά.
2: Ο Τσίπρας!
0: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
1: Μισό.
0: Ναι.
2: Να το γυρίσω το ερώτημα. Να το γυρίσω.
0: Εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές.
2: Γιατί έτσι.
0: Όχι.
2: Αλλά,
0: όχι.
2: Γιατί όχι. Ο Κατρούγκαλος έκοψε από τους συνταξιούχους.
0: Όχι.
2: Αυτό είπε.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούγκερ.
1: Α, σωστά.
0: Σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
2: Μα έχει φύγει ο Γιούγκερ τώρα.
0: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να τους φορολογήσουμε ποτέ.
1: Δεν έχουμε κανένα
2: δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
0: Κατανοητότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας. Ο δαιμόνιος.
2: Ναι.
0: Μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
2: Ερχόντουσαν οι εφοπλιστές και λέγανε παιδιά, πού να πληρώσω.
0: Έχω δει εγώ εφοπλιστή να αλλάζει τη σημαία σε έτσι. Και τα κατούκαρε.
2: Ας το μεγάλο έχω τον Κατρούγκαλο. Τώρα
0: ναι, έτσι. Αστείευες. Και πάνω απ' όλα, ξεχάστε όσα ξέρατε.
2: Ναι.
0: Και επειδή πλησιάζει και Παρασκευή του κύριο.
2: Ναι. Ναι.
0: Πει να με χρωστά με. Αυτό θα θυμώσει.
2: Okay.
0: Τέλειω. Για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει μέλλον.
2: Ένα μέρμηγκα μικρό.
0: Με πήρε από το χέρι. Ωραία. Σα χαιρετάμε εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον Νίκο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στι μουσικέ επιλογέ ο Νίκο Λιμπερόπουλο. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στον μοντάζ, στην έρευνα ο Σάβα Παναγιώτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 2-13-09-09-100 απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου. Ένθετο ακολουθεί τι θα κάνουμε σήμερα με τη Μαρία Βασιλοπούλη. Απάντηση είναι δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί χρωστάμε. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε τα χρωστούμενα από τη Λία Ιατρίδου. Και μετά έρχεται ο Χάρης Ιωάννου, ο οποίος είναι πολύ καλός στη λογιστική, να σας πει πόσο χρωστάμε και για πόσο χρωστάμε.
1: Έμπαινε, Χάρη, έμπαινε.
2: Εμείς σας χαιρετούμε για να μην σας τα χρωστάμε.
0: Μπράβο.
1: Και τα λέμε από εβδομάδα πρώτα ο Θεός.
0: Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο χρωστούμενο βράδυ. Τα λέμε off.
2: Καλά χρωστούμενα.
0: Τα λέμε off από Δευτέρα. Γεια σας.
7: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το 16ο Athens Open Air Film Festival κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Κολονού με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, τον Harvey Keitel, που βρίσκεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», 30 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Ώρα έναρξης 8.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 φιλοξενείται στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος έως τις 22 Ιουνίου, προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό της Αθήνας να γνωρίσει τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 νέες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα, περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία. Εισιτήρια 6 ευρώ. Ήταν η προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Οι λεπτομέρειες της νέας προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν ασαφείς, με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επικρίνουν τις παραχωρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν και να αμφισβητούν το πραγματικό εύρος της. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσο εξασφαλίζει ο χαρακτηριστικός τίτλος της Wall Street Journal. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ξεγελάστηκε από τους Ιρανούς και κανείς δεν πείθεται από το εναλλακτικό του αφήγημα, σχολίασε το τηλεοπτικό δίκτυο MS Now που πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα. Όσο για την Ισλαμική Δημοκρατία, βγαίνει αποδυναμωμένη από τη σύγκρουση, όμως το κείμενο που υπεγράφει δεν μοιάζει σε τίποτα με έγγραφο συνδικολόγησης, αναφέρει η εφημερίδα New York Times που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου. Το δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR απαρίθμησε το καταστροφικό ανθρώπινο απολογισμό μια σύγκρουση που έφερε αντιμέτωπη την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο με έναν πολύ ασθενέστερο αντίπολο, ο οποίος όμως διέθετε μεγάλη στρατηγική δεξιοτεχνία. Αντιδράσεις και στο Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο. Εάν χρειαστεί, θα ξέρουμε πώς να πούμε όχι στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάη Τσίκλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση και θα επιβάλλουν εκ νέου αποκλεισμό εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέσεθ. Για ιστορική συμφωνία έκανε λόγο ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ανεβάζοντας το έγγραφο στο X. Αύριο στην Ελβετία εκκινούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης για τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ με το κλίμα να επιβαρύνεται μετά την ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική σε ευρωπαϊκές χώρες και ανακοίνωσε επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ διακόπτει κάθε επαφή με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας, επικαλούμενο δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η ίδια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Μεξικό τον Μάιο, φέρεται να παρομοίασε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρχάιντ στη Νότια Αφρική. Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών, απάντησε η κυρία Κάλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη στη σκιά της πρόσφατης εξάρθρωσης του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η Ευρωπαϊκή Άμυνα αλλά και η εξελίξη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε λίγη ώρα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σε βίντεο στο TikTok αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια λέγοντας: «Με τους δανειολήπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά», στον αποήχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως αδικαιολόγητα γινόταν μέχρι τώρα. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, δήλωσε για την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στα παραπολιτικά FM. «Καλό όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου», υπογράμμισε. Οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωση για τους εργαζομένους, προειδοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, στη σκιά του δημογραφικού. Εν τω μεταξύ, δραματική μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο, είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
6: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
7: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
6: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
8: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. 84.

βγάζει ποτέ σου στην ζαριά. Τσόλαρε στο όνειρο και σε

0: Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Ο χαμένος τα παίρνει όλα ή δεν παίρνει και τίποτα, αν είναι και άφραγκος. Ανάλογα δηλαδή πώς το βλέπει κανείς το θέμα, έτσι. Θα δούμε τώρα αυτά που λέει ο σύντροφος Αγγελάκας, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια γιατί συνδέεται και έτσι και με τα θέματα που θα πούμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Εκπομπή έχει χάρη, ο εφάνταστος αυτός τίτλος, μαζί σας μέχρι τις 5 το απόγευμα, 4 με 5 εδώ παρεούλα. Τα λέμε ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη διαδρομή. Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου διαλέγει, όχι δεν διαλέγει μουσικές, ρυθμίζει τον ήχο. Αλλά τώρα για να μοιράσω και την ευθύνη, ψιλοδιαλέγουμε και λίγο τις μουσικές που μας αφήνει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, που είναι ο μουσικός επιμελητής μας που λείπει σε άδεια. Θα τα πω όλα, Μαρία Δασκαλάκη, γιατί εδώ μιλάμε με στοιχεία, εδώ πέφτουν οι μάσκες. Λοιπόν, μας αφήνει το πρόγραμμα με τα τραγούδια, αλλά το σκαλίζουμε λίγο εμείς. Αν δυσαρεστηθεί με κάτι ο Νίκος, εγώ θα πω ότι για όλα αυτά η Μαρία. Έτσι, δηλαδή θα αναλάβω τις ευθύνες που μου αναλογούν, τις πολιτικές, οπότε όλα καλά. Καλλιόπια Λανίδου σταθερά στη δημοσιογραφική παραγωγή. Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. papakigmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και τελευταίο αλλά δημοφιλέστερο, αριθμός Viber για τα μηνύματά σας, εύκολα και γρήγορα, και αυτό που χρησιμοποιείτε οι περισσότεροι, 6948 984 984.

Και για να γυρίσουμε στο Γιάννη Αγγελάκα και στην μουσική εισαγωγή της εκπομπής μας, ο χαμένος τα παίρνει όλα. Τώρα δεν ξέρω τώρα ποιος είναι χαμένος και ποιος είναι κερδισμένος. Ή μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι χαμένος και ποιος είναι κερδισμένος. Και αναφέρομαι στον νέο λαϊκισμό. Μέχρι τώρα είχαμε διάφορες μορφές λαϊκισμού. Παλαιότερα είχαμε τον αντιμνημονιακό λαϊκισμό, που καταλάβαμε ότι ήταν μια απάτη αφού περάσανε καμιά δεκαριά κόμματα από τις κυβερνήσεις της προηγούμενης δεκαετίας που όλοι εφάρμοσαν μνημόνιο. Λοιπόν, τώρα τελευταία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ζούμε και στον ποινικό λαϊκισμό. Ό,τι και να γίνει, η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα και λέει θα εφάρμοσαν μνημόνιο. Λοιπόν, τώρα τελευταία με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ζούμε και στον ποινικό λαϊκισμό. Ό,τι και να γίνει, η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα και λέει θα αυστηροποιήσουν.

τι ή εν πάση περιπτώσει θα κοροϊδέψουμε την κοινή γνώμη ότι τάχα μου κάτι κάνουμε για το θέμα. Παράδειγμα, ποιο είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια, η οικονομία, η τσέπη δηλαδή. Ένα συνδυασμός εκτόξευσης του κόστους ζωής, δηλαδή ενίκεια, σούπερ μάρκετ, είδη διατροφής και προϊόντα, υπηρεσίες, όλο τέλος πάντων ό,τι αγοράζουμε και πληρώνουμε στην καθημερινότητά μας, σε συνδυασμό με χαμηλούς για τις απαιτήσεις του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών, χαμηλούς μισθούς και συντάξεις, όλο αυτό το ωραίο κοκτέιλ που μας έχει φέρει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης μαζί με τη Βουλγαρία. Ξαναλέμε, η Βουλγαρία έχει χαμηλότερες αποδοχές από εμάς, αλλά έχει και φθηνότερο κόστος ζωής, γι' αυτό λέμε. Έχει πάντα σημασία όχι μόνο ονομαστικός μισθός, έχει πάντα σημασία τι αγοράζεις με αυτό το μισθό. Τώρα όταν έχουμε καταλήξει να έχουμε ενίκεια Αγγλίας και μισθούς λίγο παραπάνω από Βουλγαρία, τότε υπάρχει ένα προβληματάκι, αλλά εντάξει, μάλλον θα κάνουμε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική να το λύσουμε και αυτό. Αναφέρομαι βέβαια στην πλατφόρμα το πόσο κάνει, αυτό που παρουσιάστηκε πομποδός χθες από την κυβέρνηση, που ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του «Η καταναλωτής», ένα πράγμα που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια και δεν νομίζω ότι ασχολείται και κανένας. Είναι απλά για να λέει το κράτος ότι κάτι κάνει. Λοιπόν, έχουμε την ακρίβεια. Δεν συζητάμε για την ουσία της ακρίβειας, ότι τα εισοδήματα είναι χαμηλά, ότι υπάρχουν καρτέλ στην αγορά, ολιγοπόλια, εναρμονισμένες πρακτικές, τιμές ίδιες ή τιμές στην Ελλάδα που είναι μεγαλύτερες μιας πολυεθνικής, προϊόντων πολυεθνικής, έτσι, που στην Ελλάδα, στη φτωχή Ελλάδα, με τους πιο φτωχούς Έλληνες πουλάει 1,5 ευρώ και στη Γερμανία το πουλάει 1. Λοιπόν, στη Γερμανία με τους υψηλότερους μισθούς. Γιατί αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Βέβαια κάνουν και διάφορες κομπίνες εκεί, αλλάζουν τα γραμμάρια στη συσκευασία ή τα ML ή το όνομα εν πάση περιπτώσει του προϊόντος για να δυσκολεύουν την εν πάση περιπτώσει να κάνεις το cross-check που λέμε και στο χωριό, τον συγκριτικό έλεγχο εν πάση περιπτώσει για τις τιμές των προϊόντων. Και έτσι τώρα κάναμε αυτή την φοβερή πλατφόρμα το πόσο κάνει. Άρα είμαι βέβαιος ότι η γιαγιά στην επαρχία θα μπαίνει κάθε πρωί στο πόσο κάνει gov.gr να κάνει συγκριτικό τεστ. Φαντάζομαι θα φτιάχνει και κάποιο φύλλο Excel η γιαγιά ή ο παππούς. Λοιπόν, και θα συγκρίνουν τα προϊόντα και θα λένε «Α, στο τάδε σούπερ μάρκετ που είναι 10 χιλιόμετρα από εδώ έχει το, πώς το λένε, το ντοματοπελτέ 5 σεντ φθηνότερα. Ας πάρουμε το αυτοκίνητο να κάψουμε με βενζίνη με 2 ευρώ το λίτρο για να πάμε να το βρούμε 10 σεντ φθηνότερα». Αυτή είναι η λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Έτσι καταπολεμάμε την ακρίβεια και μην γκρινιάζετε συνέχεια, διότι τι άλλο να κάνουμε πια.

Γιατί η πλατφόρμα αυτή μπορεί να σου δείχνει, ας πούμε, λίγο την εξέλιξη των τιμώνων, να κάνει όλα τα εργαλεία. Δεν είναι. Δεν φταίει το εργαλείο σαν εργαλείο ή ότι είναι. Γιατί θα πει κάποιο, μα γιατί κακό είναι να το έχουμε. Όχι, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι όμως να πληρώνουμε λιγότερα. Δηλαδή, άμα είναι να κάνουμε κάθε χρόνο και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου κάτι θα καταγράφουμε, αλλά πάλι τα ίδια θα πληρώνουμε, δεν είναι καθόλου φοβερό νόημα. Δηλαδή, το θέμα είναι με κάθε δράση να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Αλλιώς λέμε, κάνουμε πλατφόρμες. Μπες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και κέρδισε πλούσια δώρα. Δες πόσο έχει το αλάτι. Όλος τυχαίως, βέβαια, τα πρώτα ρεπορτάζ για το θέμα δείχνουν ότι σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ τα προϊόντα είναι ίδια μέχρι και στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Πόσο θαύμα, βρε παιδί μου. Δηλαδή, 3,56 του ευρώ σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, παιδί μου. Δεν έχουν διαφορά ούτε λίγο. Ούτε λίγο. Διάλεξαν όλοι την ίδια τιμή. Δηλαδή, να είναι ο ένας, ρε παιδί μου, 3,48 και ο άλλος 3,56. Όχι, όλοι και οι τρεις 3,56. Έτσι. Κατά τα άλλα, δεν συμβαίνει τίποτα στην αγορά. Όλα μια χαρά.

Και βέβαια το πραγματικό πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων. Δηλαδή ακόμη περιμένω να μας εξηγήσει κάποιος έτσι, με απλό κατανοητό τρόπο έτσι, για εμάς τους χαζούς και τους κοινούς θνητούς, πώς γίνεται τα εσπεριδοειδή στην Ελλάδα που τα παράγει να έχουν αύξηση, δηλαδή ο πληθωρισμός τους να είναι 18% το 2025, ενώ στην Ευρώπη που τα εισάγει να είναι 7%. Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ή το γάλα στη χώρα μας να αυξάνεται 4,4% και να μειώνεται 1,7% στην Ευρώπη. Λοιπόν, δηλαδή και όλα αυτά τώρα με τον μέσο ελληνικό μισθό που λέει η κυβέρνηση, μα είναι 1500 ευρώ μέσος μισθός. Ναι, μεικτά. 1500 ευρώ μεικτά. Δηλαδή 1150 ευρώ καθαρά. Έτσι, 150 ευρώ καθαρά. Περιμένω να μας εξηγήσει κάποιος από τους υπουργούς των 5.000 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, πως δύο άνθρωποι, εγώ δεν θα σας πω με τον κατώτατο μισθό, ένα ζευγάρι που παίρνουν και οι δύο το μέσο μισθό, δηλαδή 2.300 το μήνα, πως θα πληρώσουν με που έχουν και δύο παιδιά. Λοιπόν, άρα δύο άνθρωποι με το μέσο μισθό, όχι τον κατώτατο, λοιπόν, που από τα 2.300 θα πρέπει να δίνουν τα 700-800 στο ενίκιο για ένα σπίτι της προκοπής, εκτός αν τα παιδιά θα κοιμούνται στο σαλόνι ή θα είναι 10 χρονών και θα μένουν και τα δύο στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς, έξοδα, βενζίνες, σέρβις, τελικυκλοφορίες, ασφάλειες, ρούχα, παπούτσια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αν βγαίνουν όλα αυτά, να μας το πούνε. Γιατί πρέπει να έχεις και μία συνέστηση της πραγματικής ζωής. Όπως ο σύντροφος Γιάννης Τουρνάρας που βγήκε σήμερα σε ειδική στην αρμόδια σε μια σχετική ημερίδα συνέδριο εκεί και μας είπε ότι στο μέλλον δύσκολα οι συντάξεις που δίνει το κράτος θα επαρκούν. Δηλαδή και ναι δύσκολα λόγω δημογραφικού κτλ. Αλλά να μας πει και η Κεντρική Τράπεζα τι κάνει. Διότι όταν παίρνεις 200-300 χιλιάρια το χρόνο σαν κεντρικός τραπεζίτης και μάλιστα είσαι ήδη 12 χρόνια και στα 70 σου ανανεώσανε για άλλα 6 χρόνια τη θητεία, δηλαδή 18 χρόνια διορισμένο σε μια κρατική θέση με εξαψήφιο μισθό το μήνα, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι εύκολο να λες δεν θα φτάνουν οι συνταξούλες σας στο μέλλον. Εντάξει, τότε να μειώσουμε και το μισθό του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος άμα δεν μας φτάνουν τα λεφτά για συντάξεις, άμα είναι έτσι. Δηλαδή οι διαπιστώσεις είναι εύκολες, οι λύσεις είναι δύσκολες.

Και βέβαια όταν μιλάμε για τα οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή η χώρα ή το ασφαλιστικό που λέγαμε πριν με αφορμή και τις παρατηρήσεις του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, που μακάρι να είχαμε όλοι τον μισθό του, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξέρουμε και εμείς ότι τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά για το ασφαλιστικό, και ο λόγος βέβαια είναι το δημογραφικό. Το δημογραφικό, μάλλον για την ακρίβεια, όχι ακριβώς το δημογραφικό, το πρόβλημα είναι η μείωση του πληθυσμού. Προσέξτε τώρα, γιατί θα στεναχωρήσουμε λίγο και τους πιο συντηρητικούς. Η μείωση του πληθυσμού, όπου από τη μία πλευρά αυτό οφείλεται στην μείωση του αριθμού των γεννήσεων, κάτι που παρατηρείται στις περισσότερες χώρες της λεγόμενης Δύσης, και από την άλλη στην λάθος μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζει και η Ελλάδα και άλλες χώρες. Άλλες χώρες βέβαια το κάνουν λίγο πιο πετυχημένα. Εμείς εντάξει, εδώ είμαστε πνιγμένοι στην ιδεοληψία μας, στην δεξιά ή ακροδεξιά ιδεοληψία μας, και αρνούμαστε να αποδεχτούμε την πραγματικότητα ότι χιλιάδες άνθρωποι, μετανάστες από άλλες χώρες που έρχονται εδώ, πρέπει να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, να μάθουν ελληνικά, να πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, να νιώθουν Έλληνες άσχετα με τη χώρα καταγωγή τους, να ασφαλίζονται, να πληρώνουν ένσημα, φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, να έχουν συντάξεις και να τροφοδοτούν την ελληνική οικονομία με εργατικά χέρια, είτε σε απλές είτε σε πιο εξειδικευμένες δουλειές, εν πάση περιπτώσει ο καθένας ανάλογα με τα προσόντα του. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση που κάνει μεταναστευτική πολιτική με το φυλακή ή απέλαση, το έχουμε ξαναπεί, φυλακή ή απέλαση λένε στους γονείς των μελλοντικών Αντετοκούμπο. Και άντε τώρα ξέφυγε ο Αντετοκούμπο και έγινε που έγινε star του NBA, αντί να πουλάει συντίστα σε πόλια ή να είναι στην καλύτερη περίπτωση λάτζα σε κανένα μαγαζί σεζόν. Λοιπόν, πόσα άλλα παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και πόσα ταλέντα πηγαίνουν χαμένα, γιατί εδώ πέρα είμαστε εγκλωβισμένοι σε δεξιές ή ακροδεξιές ιδεολειψίες, αντί να καταλάβουμε ότι εντάξει, θα δώσεις και επιδόματα, θα κάνεις και δημογραφική πολιτική, θα προσπαθείς να πείσεις και τον κόσμο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει ένα όριο και δεν αποδίδει γρήγορα. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε και τα στοιχεία. Μείον 2.873 γεννήσεις σύμφωνα με την Ελστάτ το 2025. Έτσι, βέβαια βλέπω εδώ ότι γεννήθηκαν λίγο περισσότερα αγόρια από κορίτσια. 33.620 τα αγόρια, 31.900, δηλαδή 33,5 χοντρικά τα αγόρια, 32.000 τα κορίτσια. Ενώ δεν ξέρω, τον γκάλωπ στον περίγυρο μου δείχνει κορίτσια, αλλά μάλλον είναι λανθασμένο το δείγμα. Και βέβαια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχει μείωση πληθυσμού, εκτός από μία. Βέβαια, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου έχουμε αύξηση, τουλάχιστον στην Κρήτη πάμε καλά και οι κριτικοί αυξάνονται. Είναι και αυτό ένα θετικό σημάδι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προκαταρτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στο Μπούρκενστονκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει ο τίτλος της Wall Street Journal. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Αμιχάη Τσίκλη. Και ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ παρουσία του Πιτχέξεθ, επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινούν οι έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και την προσφορά του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προτείνει σε ανάρτησή του να δοθεί το όνομά του στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Στρέφι. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά θα ασχοληθούμε πάλι με την πολιτική επικαιρότητα, δύσκολο να ξεφύγουμε, είπαμε για τα οικονομικά στην αρχή, που βέβαια αυτά απασχολούν τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε και αν θα βγει άκρη τελικά από το πολιτικό σύστημα και ειδικά από το χώρο της αντιπολίτευσης, που περιμένουμε και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα. Για την ακρίβεια δεν έχουμε καταλάβει και ακριβώς τι γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να τα καταλάβουμε και να μας εξηγήσει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής από την Πρέβεζα, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπάρκας. Κύριε Μπάρκα, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπάρκα. Τώρα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς. Διότι είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Ελλάς, δηλαδή θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει αυτοκαταργηθεί, είναι ένα κόμμα υποκατάργηση, είναι ένα κόμμα υποένταξη? Δεν έχουμε καταλάβει, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αντιλαμβάνουμε το σε εισαγωγικά προβοκατόρικο
0: και εκτός εισαγωγικό, ναι.
1: Εάν είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Ελλάς, ήμουν αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εδώ και πολύ καιρό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Στέλεχος πολλά χρόνια, βουλευτής χρόνια.
1: Είμαι ενταγμένος στο συνασπισμό από την νεολαία του συνασπισμού, από το βαθύ 1999, από το μαθητικό της νεολαίας του συνασπισμού. Είμαι και παραμένω εδώ. Καταλαβαίνω όμως αυτό που λέτε, με την έννοια ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και νομίζω ότι όποιος σοφοκαμιλίζει δεν σέβεται τους ανθρώπους του κόμματος, τα μέλη, τα στελέχη, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχει αλλάξει, αν θέλετε, και δημοσκοπικά φαίνεται αυτό, έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Θα αναφερθώ μόνο στο δικό μας χώρο, ξαναλέω, έτσι, με την ανακοίνωση του νέου κομμάτους του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι ψηφοφόροι, όλοι όσοι στηρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια από το 12, και σας μεταφέρω και Ιωάννη μια εικόνα που έχω από τους ανθρώπους που ψηφίζανε ΣΥΡΙΖΑ στην επαρχία. Φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη.
0: Έχει μια σημασία όμως, γιατί εσείς κατάγεστε από ένα περιφερειακό νομό, που έχετε πιο άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους σας.
1: Θέλω να πω ότι αυτό νομίζω ισχύει σε όλα τα μήκη και πλάτη της επικράτειας. Ο κόσμος, αυτό που λέει, κύριε Ιωάννου, είναι το εξής. Ότι εμείς στηρίξαμε τον ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, τον στηρίξαμε και στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές, σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, με τις αλλαγές προέδρων, τον στηρίξαμε και στις ευρωεκλογές του 24, στην τελευταία δηλαδή εκλογική αναμέτρηση, εκεί που είχαμε κάλπη δηλαδή. Όμως τώρα δεν μπορούμε να πάμε, λέει ο κόσμος, έτσι, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι έχει φτιάξει ένα κόμμα ο φυσικός ηγέτης του κόμματός μας, του χώρου μας αν θέλετε, ο Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος πήρε ένα κόμμα του 3,5% τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε αξιωματική την πολιτική κυβέρνηση, και δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά, είναι αδιανόητο να πάμε αντιπαραθετικά σε ένα πολιτικό σχέδιο που λέει ότι θα πρέπει όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς που θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού να ενωθούν όλα μαζί. Υπάρχουν οι αρνήσεις. Υπάρχουν οι άρνησοι από το ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα που λέει ότι εμείς θα πάμε μόνοι μας. Υπάρχουν διάφορες άλλες αρνήσεις από κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ψηφισμένη αξιωματική αντιπολίτευση, βέβαια τώρα δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση μετά την απόφαση ορισμένων βουλευτών που εκλέθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Τι δηλαδή? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια, αν θέλετε, μετατόπιση των ψηφοφόρων, των φίλων και των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε, και ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να υπάρξουν αντιπαραθετικά σχέδια δύο κομμάτων τα οποία, αν θέλετε, προέρχονται από την ίδια μήτρα.
0: Άρα εσείς πολιτικά καταθέτετε πιναγίδες?
1: Κοιτάξτε, εμείς πολιτικά είμαστε η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη, η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα σε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και στην άσκηση κοινοβουλευτικής.
0: Καλά αυτό, εντάξει, λέμε τώρα για τις εκλογές.
1: Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα. Το εντάξει, το περνάτε έτσι. Είναι μια μάχη που γίνεται από 25 ανθρώπους. Έτσι, είμαστε 25 άνθρωποι, μιλάμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε πρώτοι σε κατάθεση ερωτήσεων και κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων και ελέγχου της κυβέρνησης σε μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα η ακρίβεια ή όπως για παράδειγμα η τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους δανειολήπτες και την προστασία του νόμου Κατσέλη.
0: Δεν το απαξιώνω, δεν το απαξιώνω, κύριε Μπάρκα, ναι, αλλά έχω την πρόσφατη.
1: Το απαξιώνει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Όχι, κακώς το απαξιώνει.
1: Θεωρώ ότι ο κοινοβουλευτισμός.
0: Επιτρέψτε μου.
1: Η αρχή του συντάγματος. Ότι...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το απαξιώνω, αλλά θέλω να θυμίσω ότι τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του και τα σκληρά λόγια με τα οποία μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξη Τσίπρα όταν ανακοίνωσε την παρέτησή του το βουλευτικό αξίωμα που είπε επί της ουσίας ότι αυτό το κόμμα είναι άχρηστο. Θέλω να πω, δεν το απαξιώνει κάποιος άλλος το
1: άχρηστο,
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Επιτρέψτε μου, άχρηστη είναι δική. Συγγνώμη.
0: Είναι ερμηνεία δικιά μου, έτσι, όχι χαρακτηρισμό.
1: Είναι δικιά σας. Εγώ δεν την ακολουθώ. Δεν την ακολουθώ, είναι δική σας ερμηνεία. Καταλαβαίνω ότι.
0: Όταν λέει ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, τι εννοεί. Ας πάρουμε την πιο κομψή εκδοχή. Δηλαδή.
1: Εσείς πέρατε την πιο σκληρή εκδοχή. Ότι είναι
0: όχι, το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
1: Σωστά. Εγώ σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άχρηστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει δυνατός στο κοινοβούλιο με τα προβλήματα τα οποία έχει εδώ και χρόνια. Όμως, ξαναλέω, δεν μπορεί να βάλει το κεφάλι, να βάλουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να μην αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα, την ισχύουσα πραγματικότητα.
0: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό για να καταλάβουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται ότι δεν θα κατέβει αυτόνομος, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές.
1: Κύριε Ιωάννου, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπερδεύεται κανείς. Καταλαβαίνω, ξαναλέω, ότι τις τελευταίες μέρες είμαστε για ακόμα μια φορά.
0: Δεν μπερδευόμαστε εμείς, κύριε Μπάρκα. Άμα διαβάσετε τις δημόσιες δηλώσεις του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά ή και της κυρίας Δούρου, λένε πολύ πιο σκληρά πράγματα από αυτά που σας ρωτάω εγώ.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Κύριε Ιωάννου, επιτρέψτε να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι αξιολογείται ότι είναι σημαίνοντα στελέχη του κόμματος η κυρία Δούρου και ο κ. Πολάκης και ο κ. Παπάς.
0: Οι δύο είναι πρώην υποψήφιοι πρόεδροι, έτσι. Να το θυμίσουμε και αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά στελέχη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστά στο ευρύ κοινό, είναι όμως γνωστά στον τόπο τους. Είναι παιδιά, είναι βουλευτές οι οποίοι δίνουν καθημερινά τη μάχη των περιφερειών τους. Είναι αρκετοί νεοεκλεγέντες και νεοεκλεγήσεις βουλευτές και βουλεύτριες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε βάση και στα λεγόμενα αυτών. Γιατί και αυτοί εκπροσωπούν ένα κομμάτι της κοινωνίας, τους έστειλε ο ελληνικός λαός στο ελληνικό κοινοβούλιο. Έτσι. Άρα εγώ θα επέμενα στα όσα λένε ή στα όσα πιστεύουν ή στα όσα εκφράζουν, αν θέλετε, και οι υπόλοιποι βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άλλωστε, ο κ. Πολάκης δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Εντάξει, είναι όμως τέλεχος του κόμματος τώρα. Εντάξει, ότι τέθηκε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, μην τον αδικούμε. Τώρα μπορεί να διαφωνείτε μαζί του, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν αδικώ.
0: Μην μηδενίζουμε και την προσφορά του
1: καθενός. Εγώ, κύριε Ιωάννη, γενικά δεν είμαι άνθρωπος που αδικώ ανθρώπους. Δεν ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Δεν αδικώ κανέναν. Είναι μια πραγματικότητα. Άμα, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε πέραν της πραγματικότητας, μπορούμε να λέμε πολλά πράγματα.
0: Απλά είναι ο υποψήφιος πρόεδρος που πήρε 43%, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κάποιος.
1: Τελείωσε αυτό, κύριε Ιωάννου. Ξέρετε κάτι. Ορισμένες φορές καλά θα είναι όλοι μας. Και μάλιστα εμείς που βάζω τον εαυτό μου πρώτον, που έχουμε πολύ πληγώσει την παράταξη, να μην συνεχίζουμε να την πληγώνουμε και το κόμμα, να μην συνεχίζουμε να το πληγώνουμε. Αρκετές πληγές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στο κορμί του. Καλό θα ήταν κάποιοι να αφού αναγνωρίζουν τα λάθη που έκαναν και πλήγωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ, καλά είναι να μην συνεχίσουν να τα κάνουν.
0: Εννοείται το θέμα Κασελάκη που είχε στηρίξει τότε ο Παύλος
1: Πολάκης. Είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι ηλίον φαϊνότερο.
0: Ναι, βέβαια λέει ότι εγώ έχω αναλάβει την ευθύνη μου, αλλά.
1: Όχι,
0: ότι...
1: ξανακατεβαίνοντα για πρόεδρος. Άλλιγα τώρα. Εντάξει.
0: Βέβαια και ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Η πολιτική ιστορία, κύριε Ιωάννου, γράφεται όχι με. Αν θέλετε, την πολιτική ιστορία τη γράφουμε επί των πρακτέων. Δεν τη γράφουμε επί μια θεωρητική κατάσταση, λέγοντας ότι αν ήμουν πίσω σε εκείνο το χρονικό διάστημα θα έκανα κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, βέβαια, να θυμίσουμε όμως ότι ο Σοκράτης Φάμελος ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας επί Προεδρίας Κασελάκη. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω, συνυπήρξαν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Προφανώς. Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
0: Πάμε στο σήμερα όμως τώρα για να μην χαθούμε, γιατί η περίοδος Κασελάκη έχει τελειώσει τώρα, ανήκει στο παρελθόν. Για να καταλάβουμε τώρα τι θα γίνει. Άρα εσείς λέτε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, αυτό το καταλάβαμε. Άρα να το δούμε όμως πρακτικά. Αυτό τι σημαίνει?
1: Αυτά τα πρακτικά, κύριε Ιωάννη, θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Αυτή τη στιγμή
0: όχι, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου να κάνω την ερώτηση. Λέω λοιπόν τώρα, άρα θα γίνει μια συμφωνία κορυφής Τσίπρα Φάμελου για να γίνει μια συμμαχία των δύο κομμάτων, ή όποιος θέλει παρετείται από το ΣΥΡΙΖΑ? Μισό λεπτό, κύριε Μπάρκα, μισό λεπτό, να κάνω την ερώτηση. Ή θα γίνει αυτό που λένε από την Ελλάς, από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, ότι εμείς δεν κάνουμε ούτε συμφωνίες ούτε συμμαχίες. Όποιος θέλει γράφεται στο myellas.gr και τα λοιπά, και δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Δηλαδή,
1: εγώ κύριε Ιωάννου, γενικά με τα μέτωπα και με τις συμφωνίες κορυφής δεν είμαι. Και δεν είμαι γιατί έχουν αποδειχθεί ότι δεν έχουν βοηθήσει στο να λειτουργούν τα κόμματα με βάση την λογική της πλειοψηφίας και τη λογική των κομμάτων που θέλουν να εκφράζουν τον ελληνικό λαό. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μακριά όμως από κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, εμείς καθημερινά δίνουμε τη μάχη μας στην Βουλή. Καταθέτουμε τις ερωτήσεις μας, ασκούμε κοινοβουλευτικό έλεγχο στην κυβέρνηση για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, από τις συντάξεις μέχρι τα ασφαλιστικά τους και μέχρι την ασφάλεια των πολιτών σε σχέση με το... με το όσα γίνονται με τις γυναικοκτονίες και τις δολοφονίες ανθρώπων. Θα είμαστε εδώ όμως. Νομίζω ότι όλοι μας θα εκφραστούμε στα πολιτικά όργανα όταν αυτά συνεδριάσουν. Ήδη έχει γίνει μια συνεδρίαση της Κρατικής Επιτροπής. Έχει πάρθει μια απόφαση κατά πλειοψηφία. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να την υποστηρίξουμε. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα θα δρομολογηθούν με ψυχραιμία και ηρεμία.
0: Ναι, αλλά η μειοψηφία εδώ έχει βάλει μια διορία μερικών ημερών στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ή θα φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα ή θα τεθεί θέμα ακόμη και προέδρου. Αυτό λένε επί της ουσίας.
1: Κύριε Ιωάννη, επιμένετε να αναδεικνύετε τη μειοψηφία. Καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους.
0: Εγώ δεν αναδεικνύω κανέναν.
1: Γίνεται συζήτηση, το αντιλαμβάνομαι, όμως καλό είναι να αναδείξουμε και την πλειοψηφία.
0: Μα είπα ότι η μειοψηφία θέτει αυτό το θέμα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει πάρθει μια απόφαση κατά πλειοψηφία. Όλα τα κόμματα όλου του κόσμου λειτουργούν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν μας αρέσει η απόφαση, οφείλουμε, εφόσον ανήκουμε σε έναν κομματικό οργανισμό, να την υποστηρίζουμε. Εγώ άλλωστε αυτό το έχω υποστεί αρκετές φορές. Δεν κρύβω ότι δεν έχω στηρίξει, για παράδειγμα, την
0: αποφάσεις που διαφωνείτε.
1: Και τις ονοματίζω κιόλας, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω κρύψει ότι εγώ δεν ήμουν απέναντι, σφοδρότατα απέναντι στην υποψηφιότητα και στην προεδρία του κ. Κασελάκη. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπερασπίστηκα την απόφαση της πλειοψηφίας τότε και έμεινα στο κομμάτι. Δεν είμαι ρίψασπης. Αλλά δεν διαφωνούσα. Είχα την πολιτική μου τοποθέτηση.
0: Όσοι κάνανε την αριστερά, δηλαδή είναι ρυψάσπιδες, είναι λίγο σκληρό αυτό που λέτε.
1: Δεν έφυγα σε κάθε περίπτωση, είπα εγώ. Δεν αναφέρω. Ξέρετε κάτι, μην προσπαθείτε όσα λέω να τα προσωποποιείτε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Όχι, δεν αναφέρθηκα σε πρόσωπα εγώ.
1: Ναι, είπατε για την αριστερά, όσοι φύγανε για την αριστερά. Λέω, αυτή τη στιγμή εγώ και τότε που διαφωνούσα παρέμεινα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ανάλυση κάνουμε, κύριε Ιωάννου, και εσείς είστε εξαιρετικός πολιτικός αναλύτης. Σας βλέπω σχεδόν καθημερινά όταν γίνεται.
0: Να είστε καλά.
1: Ξέρετε από πολιτική ανάλυση.
0: Ξέρω ότι είμαι λίγο δυσάρεστος, αλλά δεν είναι και ευχάριστη η κατάσταση. Τώρα το καταλαβαίνετε.
1: Εμένα μου είστε εξαιρετικά ευχάριστος. Δεν είπα τίποτα για σας.
0: Σήμερα όχι και τόσο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάρκα.
1: Κάνετε εξαιρετικό λάθος.
0: Να ρωτήσω.
1: Σας λέω ότι θέλετε να σας πω για τον Παύλο και για τον Νίκο. Δεν κάνω γενικά κουτσομπολιό. Βγαίνουν τώρα και λένε ότι δίνουμε διορία. Για ποιο λόγο δίνουν διορία? Γιατί δεν διαφωνούν με την απόφαση της πλειοψηφίας της Κρατικής Επιτροπής.
0: Προφανώς διαφωνούν. Αυτό το λένε.
1: Ωραία,
0: εντάξει, αυτό το καταλάβαμε.
1: Διαφωνούν. Εντάξει, και το γεγονός ότι διαφωνούν δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της πλειοψηφίας που λέει ότι πλειοψηφικά πάρθηκε μια απόφαση. Ακόμα και αν διαφωνούν. Ξαναλέω, και εγώ έχω διαφωνήσει κατά το παρελθόν. Αλλά έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί σου λένε, πάρθηκε μια απόφαση, φέρτη, εφαρμοσέ τη να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό λένε επί της ουσίας. Δεν αμφισβητούν ότι πάρθηκε κατά πλειοψηφία.
1: Μα η απόφαση, ξαναλέω, η απόφαση εφαρμόζεται κανονικότατα. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος κάνει κάτι άλλο από την εφαρμογή της απόφασης, όπως αυτή η κατεύθυνση.
0: Ναι, δεν προσδιορίζεται ο δικός χάρτης. Πώς θα σταθεί δίπλα ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, τι σημαίνει θα σταθεί δίπλα, δηλαδή.
1: Κάτι, το όρο, εγώ θα καταλάβω το ερώτημα, τι εννοείται, αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι. Το θέσατε στην προηγούμενη ερώτηση.
0: Θα γίνει συμμαχία κομμάτων, θα γίνει ένταξη προσώπων, σας το ρώτησα και εγώ. Δεν είναι σαφές και αυτό το καταλαβαίνω.
1: Εγώ ξαναλέω, κύριε Ιβάνο, αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά την σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας και της Ευρώπης, αλλά της χώρας μας, θα δει ότι υπήρξαν τέτοιου είδους τοποθετήσεις και άλλων κομμάτων, ιστορικών κομμάτων, κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, όχι μεταπολίτευση, πριν τη μεταπολίτευση, όπου υπήρξαν τέτοιου είδους, αν θέλετε, τοποθετήσεις κομμάτων, με την έννοια ότι είπαν ότι, ξέρετε, κάτι αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα, υπάρχει ένας συλλογικός φορέας, ένα συλλογικό υποκείμενο το οποίο είναι πιο δυνατό, το οποίο εκφράζει τις πολιτικές μας απόψεις, αλλά πηγαίνουν προς τα εκεί.
0: Ποιο λέτε, σε τι αναφέρεστε?
1: Η Ένωση Κέντρου, όταν εμφανίστηκε ως Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις στη μεταπολίτευση, ενσωματώθηκε στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, με άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Καλά, προφανώς άλλες συνθήκες. Ποτέ δεν είναι ίσες συνθήκες. Διαβάζω ένα εξαιρετικό βιβλίο του Τιμ Μάρσαλ, εχμάλωτης γεωγραφίας, που λέει ότι η ιστορία εμφανίζεται συνεχώς η ίδια, απλά με διαφορετικές ενδεχομένως, με μικρές ενδεχόμενες αλλαγές, αλλά εμφανίζεται. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν γίνεται να πάμε πίσω από την πραγματικότητα. Το πόσο όμως αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί, νομίζω.
0: Άρα η Ελλάς, να σας ερμηνεύσω λίγο τώρα έτσι για να σας πω. Άρα η Ελλάς θα μπορούσε να είναι το Πασόκ των 70's που απορροφά τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε.
1: Κύριε Ιωάννου, καταλαβαίνω, ξαναλέω, ότι θέλετε να πάμε πάλι σε αυτό. Πώς θα γίνει, αν
0: όχι, η Ελλάδα. Πάλι, κοιτάξτε, να σας το ρωτήσω. Ο κόσμος που μας ακούει τώρα, ξέρετε, σκέφτεται. Λέει τώρα, γιατί ακούει μια συζήτηση ενός δημοσιογράφου που ρωτάει διάφορα, έστω και προβοκατόρικα, και ενός πολιτικού στελέχου σημαντικού που απαντάει. Αλλά
1: σημαντικού, όχι, μην νομίζετε.
0: Δεν έχει σημασία. Λέω, το ζουμί από όλα αυτά είναι, άκρη θα βγει. Τώρα, για να πάμε πέρα από την πολιτικολογία.
1: Απολύτως θα βγει.
0: Δηλαδή, άκρη θα βγει. Δηλαδή, αντίπαλο δέο στο Μητσοτάκι θα υπάρχει, ή απλά συζητάμε τώρα ποιο θα είναι δεύτερο, τρίτο και πέμπτο?
1: Όχι. Απολύτως και θα βγει, κύριε Ιωάννη.
0: Πώς θα βγει, για πείτε μου.
1: Αρκεί να ακούσουμε την κοινωνία. Αν ακούσουμε την κοινωνία, τα κελέσματα τη κοινωνία, αυτά που η κοινωνία στέλνει.
0: Η κοινωνία δύο φορές έχει βγάλει με αυτοδυναμία το Μητσοτάκι. Και τώρα είναι 10 μονάδες πρώτες της δημοσκοπήσης.
1: Σωστά. Και η κοινωνία έχει πει σε σχεδόν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εγώ θα πάρω τουλάχιστον το 23 και το 24, είχε πει σε δύο κόμματα βρύτετα, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν συνέβη.
0: Σωστό.
1: Η κοινωνία αυτό έστειλε ως μήνυμα. Η κοινωνία μερικές φορές, κύριε Ιωάννου, μας ξεπερνά.
0: Άρα πώς θα γίνει τώρα αυτό, δηλαδή υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή λέτε ότι θα φτιαχτεί μια συμμαχία που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκι?
1: Εγώ νομίζω, ξαναλέω, ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, ψυχραιμία χρειάζονται αυτά τα πράγματα, και θεωρώ ότι όλα θα εξελιχθούν, στην λογική της υπεράσπισης των κοινωνικών συμφερόντων.
0: Καλά, όλοι με τα κοινωνικά συμφέροντα είναι, έτσι, δηλαδή θέλω να
1: όχι
0: πω.
1: Όχι όλοι, μην νομίζετε.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης με 40% δεν εκφράζει μια κοινωνική συμμαχία, γιατί του αδικείται?
1: Βεβαίως, όχι, μιλάω για τώρα, δεν μιλάω για το 23, μιλάω για τώρα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θέλω αυτή να πω, τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικούς συσχετισμούς, έτσι.
1: Συμφωνώ και έχουν και κερδίζουν με πολιτικά σχέδια. Εγώ είμαι από εκείνους που έλεγα πάντα ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίσανε γιατί κατέθεσαν ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο έγινε πλειοψηφικό από την κοινωνία. Δεν είπα ότι υπήρξαν κάποια αόρατα συμφέροντα τα οποία οδήγησαν. Κατέθεσαν ένα πολιτικό σχέδιο συγκεκριμένο.
0: Αλλά δεν ψηφίζουν και τα συμφέροντα, έτσι ο κόσμος ψηφίζει. Δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, αυτό λέω και εγώ.
0: Άρα έχει βρεθεί το πολιτικό σχέδιο που θα πείσει την κοινή γνώμη ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο του Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, το έχουμε βρει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά, εγώ θα αναφερθώ μόνο στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι, που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Η Νέα Δημοκρατία είναι και, είναι και αυτή σε μια πολιτική περιδίνηση χωρίς να έχει εμφανιστεί ακόμα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς ήταν επί πολύ καιρό σε περιδίνηση. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια δημιουργείται εν διάφτη περιπτώσει ένας πόλος ο οποίος ενδεχομένως θα μπορέσει να λειτουργήσει συγκεντρωτικά, να λειτουργήσει αν θέλετε ως πόλος έλξης των ανθρώπων που ψηφίζουν αριστερά και κεντροαριστερά, αλλά όλα αυτά φαντάζομαι θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή οι πρώτες δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Εγώ αναμένω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις, κυρίως την περίοδο μετά το καλοκαίρι, αρχές Σεπτέμβρη, όπου εκεί θα φανεί...
0: Τις φθινοπορεινές που λέμε, ναι.
1: Τις φθινοπορεινές θα φανεί καλύτερα η τάση. Mm-hmm. Αλλά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ξαναλέω και από τις κουβέντες που κάνω με τον κόσμο. Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: εμένα μου αρέσει να κατεβαίνω στη βάση, μου αρέσει να κατεβαίνω στην κοινωνία και στο λαό, να ακούω χωρίς να λέω. Εγώ όταν πηγαίνω στον κόσμο δεν λέω, ακούω. Και με βάση αυτά που ακούω, σας μιλώ και εσάς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Μπάρκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ναι, είστε καλά. Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το καλό.

ήταν ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εντάξει, καλή κεντροαριστερά, καλή και η αντιπολίτευση και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά ας ακούσουμε λίγο τώρα διάφανα κρίνα, έτσι να ανέβουμε.

Κάπου εδώ όμως, ενώ σπαράζεται το φως μου, τραγουδάνε εδώ και τα ακρίνα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, περίπου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο είχαμε ένα ωραίο σκαλοπατάκι, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έτσι δεν λένε και οι μεγάλοι παρουσιαστές, Μαρία Δασκαλάκη. Πού ήμασταν? Ναι, στο μικρόφωνο λοιπόν ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης παρουσιάζει η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμόζ, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλοιων λίγες ώρες μετά την υπογραφή της προκαταρτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ξεκινούν οι προκαταρτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών με μεσολαβητές στο Πακιστάν και το Κατάρ. Την ίδια ώρα έντονες επικρίσεις δέχεται στις ΗΠΑ τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος προχωρεί πολύ περισσότερα από εξασφαλίζει ο χαρακτηριστικός τίτλος της Wall Street Journal. Ο Τραμπ ξεγελάστηκε από τους Ιρανούς και κανείς δεν πείθεται από το εναλλακτικό του αφήγημα, σχολιάζει το MS Now. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά στο True Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Αντιδράσεις και στο Ισραήλ, έξαλλος ο Νετανιάχου με τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, σημειώνει το Άξιος. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρθούμε από το Λίβανο. Εάν χρειαστεί, θα ξέρουμε πώς να πούμε όχι στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Αμιχάη Τσίκλη. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν, ανεβάζοντας το έγγραφο της συμφωνίας στο X. Παράλληλα, η Τεχεράνη επισημαίνει ότι το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξαναρχίσουν τη στρατιωτική δράση και θα επιβάλλουν εκ νέου αποκλεισμό αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του βάσει της συμφωνίας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός υπουργός πολέμου Πιτ Χέξεθ. Παρουσία του Χέξεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χέξεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρουτέ. Σύγκρουση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών, απάντησε η κυρία Κάλλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-34, η Ευρωπαϊκή Άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σε λίγη ώρα θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Νωρίτερα σε εκδήλωση αναφέρθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, δηλαδή στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπογράμμισε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρεί στις δεσμεύσεις και να φέρνει αποτελέσματα και σημείωσε ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σε δικό του βίντεο στο TikTok αναφέρεται στα κόκκινα δάνεια, αναφέροντας: με τους δανειολέπτες ή με τα φαντς, εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Παράλληλα, ζητεί την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να αλλοιώσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη. Άστοχες οι δηλώσεις και των δύο, δήλωσε για την έντονη αντιπαράθεση Δούκα Διαμαντοπούλου ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στα παραπολιτικά FM. Καλό όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου, υπογράμμισε. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία, λέγοντας όχι σε οποιαδήποτε προεκλογική ή μετεκλογική σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την όποια μετεξέλιξή τους, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, τονίζοντας: γιατί να μην είναι η Μαρία Καριστιανού η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Συνολικά 59 μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι από ντρόν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρειο-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη εκφράζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστούκας. Προτείνει ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και την προσφορά του να δοθεί το όνομά του στο δημοτικό κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο λόφο του Στρέφη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στην Ισπανία, κατηγορίες για θέμητη άσκηση επιρροής απαγγέλθηκαν κατά των δύο θυγατέρων του Χωσέ Λουίς Ζαπατέρο στο πλαίσιο της έρευνας κατά του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας. Χθες ο Ζαπατέρο αρνήθηκε τις εναντίον του κατηγορίες. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική «Το θάρρος». Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
11: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
10: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
11: Καφενείο η Ελλάς. Με την Ελένη Στεργίου
10: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Κάνεις και η Περιφέρεια Αττικής παρουσίασε σήμερα ένα φεστιβάλ, λέγεται Attica Roots Festival, αρχίζει 25 Ιουνίου και πάει έως 25 Ιουλίου και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά τώρα, φιλοδοξούν να γίνει θεσμός και θα έχει live εμφανίσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε τόπους ιστορικής μνήμης, συναυλίες στο Σούνιο, στην Ελευσίνα, στην Αποστόλου Παύλου. Θα είναι ένα φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Εκεί συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Θα υπάρχουν συναυλίες με παραδοσιακά, με ρεμπέτικα, με τζαζ, με swing για ένα μήνα. Η αρχή γίνεται 25 Ιουνίου από τη Ρωμαϊκή Αγορά με τους σπουδαίους Μοντ Πλαγκάλ. Η Δήμητρα Γαλάνη πάει 28 στο Σούνιο, στο αναψυκτήριο και θα παίξει μαζί με την Εστουδιαντίνα έργα Τσιτσάνη, καταπληκτική βραδιά. Μπαρικάντα 30 Ιουνίου στην Αποστόλου Παύλου παίζουν ρεμπέτικα διαφορετικά, αλλιώς. 3 Ιουλίου, Μάρθα Φριτζίλα, Κουμπάρα Project στην Ελευσίνα. 7 Ιουλίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου στα Λιπάσματα, στη Δραπετσόνα. 10 Ιουλίου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο Ζάπιο. Μάλιστα ήταν στην παρουσίαση σήμερα. Και μιλώντας για το Roots, το Attica Roots Festival και τις ρίζες, λέει ότι ουσιαστικά ποτίζοντας τις ρίζες, αν θες δημιουργία, δηλαδή το νέο παντρεύεται με το παλιό, η ηλεκτρονική μουσική με τα παραδοσιακά και κάπως έτσι θα είναι το φεστιβάλ αυτό. Κάτζο Ντίλο 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή, στο Κολωνάκι, μεγάλο πάρτι. Χαΐνιδες 18 Ιουλίου στην πλατεία Κοντζιά. Και λήξη με Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο 25 Ιουλίου. Όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο www.attikaroots.gr. Αθήνα 984 ακούτε, 15 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Και μάλιστα με αφορμή το συγκεκριμένο φεστιβάλ, ο Περιφερειάρχης της Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, είπε ότι αυτό είναι το πρώτο μέρος ενός πολύ μεγάλου πολιτιστικού θεσμού, ο οποίος φιλοδοξεί να έχει συναυλίες 365 μέρες το χρόνο σε 66 γειτονιές της Αττικής. Χειμώνα, καλοκαίρι, δωρεάν. Είναι πραγματικά κάτι πολύ φιλόδοξο και πολύ ωραίο εάν επιτευχθεί, που προφανώς θα γίνει γιατί υπάρχει και διάθεση και πολύ όρεξη και σπουδαίοι καλλιτέχνες βέβαια που συμμετέχουν σε όλα αυτά. Με τι συνεχίζουμε? Με ακόμα μια κυρία η οποία συμμετέχει στο Attica Roots Festival, Ελένη Τσαλιγοπούλου, βέβαια που συμμετέχουν σε όλα αυτά. Με τι συνεχίζουμε? Με ακόμα μια κυρία η οποία συμμετέχει στο Attica Roots Festival, Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, 7 Ιουλίου στα λοιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού, του Attica Roots Festival, και βέβαια φεστιβάλ δωρεάν με σπουδαία πράγματα σε όλη την Αθήνα ετοιμάζει και ο Δήμος της Αθήνας. Μετατρέπει την πόλη για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι 20 Ιουνίου με 20 Ιουλίου το φεστιβάλ το καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων θα έχει πολλές δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, σε πλατείες, σε πολλές γειτονιές, στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επιμεληθεί ο Πανδά και περιλαμβάνει τη μουσική, το θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και πολλές δράσεις για τα παιδιά που είναι πολύ σημαντικό, τα παιδιά που βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν τελειώσει και τα σχολεία τους. Εάν μπείτε στο site of Athens και βέβαια στο panda.gr θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Η Μαρία Δασκαλάκη ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νικ Λίμπε στα τραγούδια.

0: Αυτό είναι ο Phil Collins. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Βγαίνει η ταινία για όλη την οικογένεια, το πολύ αναμενόμενο Toy Story 5. Βγαίνουν σε επανέκδοση το ψυχό του Hitchcock, η Αμελή, που πολλοί αγαπούν και την ξαναβλέπουν με πολύ χαρά. Και από τις νέες ταινίες βγαίνει ένα φιλμ που έχει τίτλο «Θανάσιμα πλούσιος».
1: Okay. Gun to your head. What would you even do with $1 billion?
2: Why do you have a gun in my head?
0: Είναι θρίλερ, έχει όμως και κωμικά στοιχεία. Γκλεν Πάουελ, Μάργαρετ Κουόλεϊ, Τζέσικα Χένουικ και Κέιτ Χάρις πρωταγωνιστούν.
3: But someday I would become the sole heir, the real estate, planes, an island or two.
0: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να κερδίσει χρήματα, και εδώ τα χρήματα που του στέρισαν.
4: Whatever happened to the Redfellow family fortune?
5: I'll inherit it. Someday.
0: Someday. Είναι νεαρός, θέλει να διεκδικήσει την οικογενειακή θέση, την κοινωνική θέση και τα χρήματα που του πήραν όταν ήταν μικρός. Καταστρώνει ένα σχέδιο.
6: Seven rich pricks. Between myself and $28 billion. If I were to prune a few branches of the family tree.
0: Το σχέδιο του είναι απλό. Θα απαλλαγεί από τα 9 μέλη της οικογένειάς του. Με κάθε τρόπο.
7: Who are you?
5: I'm back in.
8: Two calls, two emails.
5: Been occupied.
8: With what?
5: Occupations.
0: Αυτό είναι το Θανάσιμα Πλούσιος με Glenn Powell από σήμερα στους κινηματογράφους.

Νάταλη Μπρούλια, 5.30 ώρα, Νάνση Αγγελοπούλου στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με Λούδο Βίκο των Ανογείων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προκαταρτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσο εξασφαλίζει, ο τίτλος της Wall Street Journal. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ παρουσία του Πιτ Χέξεθ επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν δηληστήριο 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο στο πλαίσιο ευρύτερης Ουκρανικής εκστρατείας. Με μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, απειλήσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Απήχαν στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παζάρια και business με τον στρατηγικό εταίρο Τουρκία βάζουν σε κίνδυνο σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε στη συζήτηση η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη που έφυγε από τη ζωή, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας προτείνει σε ανάρτησή του να δοθεί το όνομά του στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Στρέφι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λουδοβίκος των Αναγίων μέσα από το «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά», ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια αυτό το «Ανάθεμα σε έρωτα». Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για εσάς από την Κρήτη.
0: Είστε καλά, πώς είναι η Κρήτη?
1: Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει τον αποσπερινό της ήλιο.
0: Ναι.
1: Έχει εδώ σεράδα στα νόγια. Οι πλατείες είναι με τον κόσμο που έχει περάσει στον καπιταγινό καφέ, κουβέντες, αυτά.
0: Έχει αρχίσει να έρχεται ο κόσμος?
1: Όχι, ποιος κόσμος
0: δηλαδή? Όχι ακόμα, για το καλοκαίρι. Ξένοι στο νησί?
1: Κατεβαίνουν πάντα, ξένοι που ξεφεύγονται στο νησί. Αλλά ο κόσμος περιμένουμε εμείς να έρθει, είναι οι ανθρώποι μας.
0: Ναι.
1: Που να έρθουν τον Αύγουστο, να ανταλλάξουμε βλέμματα, να δούμε τα αισθήματα.
0: Έτσι.
1: Οι άλλοι είναι διαβατάρδες, περνούν να δουν κάτι, να φύγουν.
0: Μέχρι τον Αύγουστο έχουμε περιοδίες. Ένα καλοκαίρι που κάπου θα σας πετύχουμε, γιατί δεν κάνετε και πολλά, είναι η αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν το πολύ ψάχνω.
0: Ναι.
1: Γιατί όσο μεγαλώνουμε ξέρουν να κάνουν πράγματα που να έχουν ενδιαφέρον και να έχουν και μοναδικότητα. Αλλιώς γιατί να γίνονται, ας πούμε. Δεν είναι την εποχή που κάνουμε σαλάτες εμείς το καλοκαίρι. Τώρα κάνουμε καμιά δεκαριά, αλλά κάθε μία έχει ένα χαρακτήρα.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται σε ένα χώρο που εντάσσεται ο χώρος στη συναυλία. Πέραμε ένα μύθο της περιοχής και κάναμε ένα μονόλογο θεατρικό και παίζεται αυτός. Έχει κάναμε κάτι που είναι παραπάνω από συναυλία.
0: Αυτό το μονόλογο θα παρουσιάσετε έτσι και στις συναυλίες σας αυτό το καλοκαίρι, στην περιοδία, ναι, τη μικρή αυτή που θα κάνετε?
1: Ναι, «Γκρεμότερα έχουν τα πουλιά»,
0: ναι,
1: είναι ο τίτλος. Γιατί αυτό είναι μια αξία, ξέρω εγώ, που οφείλει ο καθένας να το πιστέψει για τον εαυτό του, ότι καθένα μας έχει φτερά και ότι αν τα ανοίξει δεν υπάρχει γκρεμός. Αρκεί να ανοίξει τα φτερά σου, αρκεί να κοιτάξει ψηλά για να διστάσει. Αλλά μέσα σε αυτή την παράσταση λοιπόν χωράει και ένας μονόλογος που έχουμε κάνει, τον έχω γράψει εγώ δηλαδή, τον παρουσιάζει μια πολύ καλή ηθοποιός, Εμμανουέλα Μαριούλα. Ο μονόλογος λέει ότι η Κλειτεμίστρα ήταν μια κακοποιημένη γυναίκα.
0: Και πώς... Λοιπόν...
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Όχι, πώς ξεκίνησε αυτός ο μονόλογος, πώς τον εμπνευστήκατε?
1: Δεν είναι μόνο αυτός. Εγώ έχω κάνει πολλούς μονολόγους για αυτές τις γυναίκες. Mm. Την Ελένη, την Ελόπη, πολλά πρόσωπα τα οποία μου τραβούν το ενδιαφέρον σαν μύθι και κάνω, ας πούμε, πράγματα από πάντα.
0: Και εδώ η Κλειτεμνήστρα?
1: Η Κλειτεμνήστρα ένα σύγχρονο θέμα είναι. Χθες πάλι σκοτώσε ο άλλος μια κοπέλα, ας πούμε, γυναίκα. Λοιπόν, η Κλειτεμνήστρα, αν διαβάσαμε το μύθο της ουσίας, το μυθμίο της μέσα, είναι μια γυναίκα που ο γαμμένος την άρπαξε κυριολεκτικά, χώρισε από τον άντρα, σκότωσε τον άντρα της, σκότωσε το μωρό της, το χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο, πρόσβαλε τους πάντες, την πήρε και έφυγε. Τι δυνατότητες είχε αυτή να αντιδράσει? Έτσι λοιπόν οργανώνει μέσα της αυτό το μίσος, το επιστρέφει, το εκδικείται. Αυτό είναι όλο.
0: Τι βλέπουμε στον συγκεκριμένο μονόλογο και τι ακούμε, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς θα τον συνοδέψετε το μονόλογο μουσικά.
1: Ναι, ναι. Η Κλειτεμνήστρα δεν βγαίνει να υποτίθεται ότι μιλάει στο ακροατήριο των δικαστών. Δεν είμαι εδώ για να απολογηθώ. Αποδέχομαι αυτό που έκανα και νιώθω μεγάλη χαρά που μπόρεσα να το κάνω, διότι ελευθερώθηκα από ένα τύρανο και ελευθέρωσε και άλλο κόσμο.
0: Άρα είναι όσα λέει αφότου.
1: Αφότου.
0: Έχουν γίνει. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία.
1: Βεβαίως. Και συνεχίζει να διηγείται, ας πούμε, να λέει πώς πέρασε, τι ήταν, mm-hmm, mm-hmm, και ότι δεν είχε ανάγκη αυτή να γίνει. Ήταν ήδη κόρη βασιλιά στη Σπάρτη. Δεν είχε ανάγκη από αξιώματα. Πάνω στην άρπαξη, με το ζώο, τη βίασε, γίνανε όλα αυτά τα πράγματα τα σκληρά που ακούμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Και εκεί υπάρχει ένα σημείο που λέει πως χαιρότανε, πόσο χαιρότανε να τον βλέπει να σπαρταράει με τον δίχτυ, ανήμπορο, χωρίς την δόξα του, ας πούμε, γιατί του κάρφωνε ξανά και ξανά το μαχαίρι. Γιατί πράγματι μια γυναίκα κακοποιημένη, πονεμένη, που κρατάει μέσα στο μυαλό της το φόβο αυτόν, δεν είναι τίποτα άλλο από μια σιγή που περιμένει μια γκρίση κάποια στιγμή. Δεν παροτείνω τις γυναίκες να σκοτώσουν τις άντρες τους, βέβαια. Δεν εννοώ αυτό. Αλλά να βάλουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η ισοτιμία των σχέσεων πρέπει να πάει παρακάτω και να μην αξιοποιούμε τη δύναμη του, τη σωματική δύναμη της βάρος. Μιας οντότητας που είναι η πρέσβυρα του Θεού στη γη. Η μάνα, η γυναίκα.
0: Έχετε γράψει έτσι πολλά κομμάτια, έχετε τραγουδήσει πολύ για τη μάνα, για τη γυναίκα.
1: Νομίζω ότι αυτά τα πρόσωπα είναι που κινητοποιούν το αίσθημα του κάθε δημιουργού. Αν θέλει να ασχοληθεί με την ουσία και όχι τα περιγράμματα, ας πούμε. Mm. Η μάνα, ρε παιδί μου, είναι και η γυναίκα. Δηλαδή, ο ανώτερος δημιουργός εμπιστεύτηκε στη μάνα το μηχανισμό της γέννας. Της έβαλε μέσα τη μήτρα, της έβαλε όλη αυτή την αγάπη, της έβαλε τόσα πράγματα για να πάει παρακάτω τη ζωή. Είναι το πιο ιερό πρόσωπο. Σε αυτήν οφείλουμε το φως ο καθένα μας. Η μάνα μας έφερε το φως, δεν σημαίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, και μόνο αυτό είναι αρκετό να την ευχαριστούμε όσο ζούμε.
0: Ένα ευχαριστώ είναι ουσιαστικά.
1: Ένα ευχαριστώ είναι.
0: Να.
1: Εγώ σας μιλάω τώρα και βλέπω τον ορίζοντα κάτω. Αν δεν υπήρχε η μάνα μου με τον πατέρα μου να κάνουν τη συνάντηση που ήταν ερωτευμένοι και οι δύο και να με γεννήσουν, ποιος ορίζοντας θα υπήρχε για μένα? Δεν υπήρχε. Λέω ότι όταν το έχω πει και παλαιότερα αυτό που θα σου πω τώρα, ότι αν είναι στο χέρι μας, απαγορεύεται οι γονείς να φύγουν από τη ζωή κάτω από βασιλιάδες. Αν μου πούνε ποιος είναι ο Θεός, είναι αυτοί με φανάρι στο φως.
0: Ναι.
1: Δύο ανθρώποι που συμπήξανε με ένα αίσθημα και με παρουσιάσανε πάνω στη γη. Αυτό είναι.
0: Πού θα δούμε το «Γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά»? Ποια είναι αυτή η μικρή σας έτσι περιοδία για αυτό το καλοκαίρι?
1: Είναι στην Πάρο, 15 Ιουλίου, 16 Σαντορίνη, μετά πηγαίνουμε Ιούλιο, Χαλκιδική στο Πόρτο Βαλίτσα, στο... δεν θέλω να σας πω τα ονόματα.
0: Να.
1: Στη Λακωνία, σε διάφορα τέλος πάντων, θα ανακοινωθούν αυτά.
0: Και είναι μια πολύ ωραία περίοδος που και κάποιοι που είναι στην Αθήνα τώρα, εκείνη την εποχή, είναι πιθανό να βρίσκονται κοντά σε αυτές τις περιοχές, και αυτό είναι το ωραίο με το καλοκαίρι, ότι ναι, ναι, οι συναντήσεις γίνονται κάπου αλλού.
1: Όπως και προτείνω,
0: ναι,
1: όσοι αυτούν στην Κρήτη να αυτούν στα Ιακύνθια φέτος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τα Ιακύνθια είναι 25-26 Ιουλίου και είναι η φαντική των Ανοιγείων, μια τέχνη διαχρονική που μέχρι σήμερα υπάρχει. Υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι το κεντρικό πρόσωπο, 92 χρονών, η οποία υφαίνει. Αυτή η γυναίκα θα είναι πάνω στη σκηνή και θα υφαίνει διηγούμενη τη ιστορία του τόπου. Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με τον Βασίλη τον Λέκα, με τις αδερφές μου, που θα παίξω και εγώ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
0: Πραγματικά τα Ιακύνθια είναι. Πόσα χρόνια πια?
1: Είναι από το 98.
0: Ναι. Είναι πολλά χρόνια, είναι ένας θεσμός και είναι μία εκδήλωση η οποία είναι φορμή για ένα ταξίδι στην Κρήτη.
1: Είναι. Είναι από τα μακροβιότερα φεστιβάλ, διότι δεν κάναμε ποτέ έκπτωση. Καμία έκπτωση στο επίπεδο που την αρχή όρισαν. Να παράγεις πολιτισμό, και αν δεν μπορεί να παράγεις πολιτισμό, να συνθέτεις πολιτισμό.
0: Να, αυτό είναι κάτι που ακολουθήσατε και στην πορεία σας.
1: Ναι, αυτό έκανα πάντα. Ναι. Ναι, ναι. Είχα μεγάλο δάσκαλο το Χρωτητάκη, ο οποίος η στάση του δηλαδή έρχεται αυτό. Δεν ήθελε να κουρακεί τα εύκολα αισθήματα του κόσμου.
0: Mm.
1: Ήθελε το κόσμο να πηγαίνει παραπέρα.
0: Πώς πάει η ζωγραφική?
1: Αυτό είναι το μεγάλο μου αυτή την εποχή. Αφαιρώ πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πάντα την είχα στην άκρη και περίμενε. Είναι η πρώτη μου τέχνη που από 40 χρόνια δηλαδή. Και τώρα που βρήκατε τον χρόνο το μετά τον κορονοϊό και οργάνωσε εργαστήριο, το δουλεύω συνεχώς όμως. Και τώρα έχω τα Χριστούγεννα μια έκθεση στην Αθήνα, στο Γκαλερί της Ένασης. Αυτή την εποχή κάνω προσωπογραφίες πουλιών. Δηλαδή, εάν προσέξετε ένα πουλί που το βλέπεις και περνάει και λες πέρα ένα πουλί, ας κάτι ζητάξει στο βλέμμα του, δεν σε βλέπει απλώς, σε παρατηρεί, σε ακτινογραφεί. Κάνω λοιπόν προσωπογραφίες εστιάζοντας το βλέμμα. Άμα δεις αυτά που σου λέω τώρα, πώς σε κοιτά και πώς σε αναλύει, το βλέμμα του είναι ένα μυστήριο. Ο τίτλος θα είναι «Οι κοπηλάδες του ουρανού».
0: Τι υπέροχο. Και ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Είναι ο Λουδοβίκος των Ανοιγείων, βέβαια. Μιλάμε για τη μουσική του, μιλάμε για την περιοδία του, την καλοκαιρινή, αλλά πραγματικά η ζωγραφική του είναι το κάτι άλλο. Είναι λίγες οι εκθέσεις που έχει κάνει. Αλλά να, τώρα δόθηκε η ευκαιρία, όπως είπατε, και περιμένουμε ακόμα περισσότερες.
1: Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, διότι ο χρόνος είναι τόσο πολύτιμος. Είναι ένα δώρο, η φύση, ρε παιδί μου, ο ανώτερος δημιουργός. Χάρισε τον καθένα μας ένα πακέτο χρόνου. Και σου λέει, κάντε ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Μην το αφήσεις να πάει χαμένο, ρε παιδί μου. Φόρτωσέ το Μην το φοβάσαι, φόρτωσε το πράγμα. Το χρόνος δέχεται και σηκώνει πολλά πράγματα. Είναι πολύς ο χρόνος που ζούμε, δεν είναι λίγος. Και αυτό που ακούτε είναι στα τραγούδια ψεύτρα ζωή και ψεύτρα ζωή. Ποια ψεύτρα ζωή? Μια γιορτή είναι και είμαστε καλεσμένοι όλοι. Όποιος το κατάλαβε. Και με τα βάσανα και με τις χαρές. Το ότι υπάρχουν ανακέφαλοι ανθρώποι που εξουσιάζουν και καταστρέφουν τον πλανήτη. Θυμάμαι μια φορά είχαμε φέρει τον Μαργαρίτο Πολιακόφ, αστροναύτη, σε ένα αφιέρωμα στα Γιακήθια, στο Φεγγάρι. Πάνε και κάνει 700 στο διάστημα. Και είπε το εξής. Από το διάστημα έβλεπα τη γη σαν ένα κορίτσι 17 χρονών. Ήτανε να αλλάζει φορέματα, πανέμορφη. Αλλά κάπου τις πληγές τις έβλεπα από εκεί πάνω. Στη Ιουγκοσλαβία που κάνουν τους βομβαρδισμούς. Κάτι που γίνεται σήμερα δηλαδή. Δεν χρωστάει τίποτα αυτό το πλάσμα του ουρανού, αυτό το αριστούργημα του ουρανού, να το τραυματίζει ποιος. Υποτίθεται ο ανώτερος πνευματικός, το ανώτερο πνευματικό δημιούργιο του Θεού.
0: Είναι ο Λουδοβίκος των Αναγίων με ακόμα μια μελωδία σας. Θα σας αποχαιρετήσω. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, να συναντηθούμε, να ανταμώσουμε.
1: Ναι, μεγάλη μου χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε.
0: Σε μία από αυτές τις καλοκαιρινές έτσι περιοδίες σας, γκρεμό δεν έχουν τα πουλιά, να υπενθυμίσουμε.
1: Θα σας πείτε ότι ο καθένας έχει φτερά, ο καθεκός μου άνθρωπος έχει ένα ζευγάρι φτερά. Άμα τα ανακαλύψει και τα ανοίξει, γκρεμό δεν υπάρχει, γκρεμός δεν υπάρχει.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε κορίτσι μου.
0: Ευχαριστώ θερμά, Λουδοβίκος των Αναγίων.

Λουδοβίκος των Ανοχείων, και τι μας είπε? Ότι ο καθένας μας έχει πάρει ένα πακέτο χρόνου. Φορτώστε το και κάντε όσα περισσότερα θέλετε. Μιλήσαμε πριν για κινηματογράφο και στα κινηματογραφικά έγινε χθες και η απονομή των βραβείων Ήρης για το 26. Είναι αυτό που λέμε τα ελληνικά Όσκαρ. Και η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι, ήταν η μεγάλη νικήτρια των βραβείων. Πήρε 7 βραβεία κινηματογράφου. Είναι μια ταινία που μας τοποθετεί έτσι στον κόσμο του τζούντο, που είναι πολύ πειθαρχημένος για τους νέους οι οποίοι το ακολουθούν. Βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου Beachcomber, Χρήστος Πασαλής, και βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την Αρκουδότρυπα, η Χαρά Κυριαζή, στα βραβεία Ήρης 2026.

0: Είναι Μαντλέν Πεϊρού, Μαρία Δασκαλάκη στους ήχους μας σήμερα, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νίκλι Μπέ επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, Σφινάκι για φινάλε, Παύλος Μεθενίτης και Πάνος Πολυζωήδης μαζί μας μετά τις 6.
1: Σαν που χάει παρά την κερά.

0: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, Βατερλό είναι κάθε συντριπτική ήττα. Βέβαια, αυτή είναι η δεύτερη σημασία της λέξης. Το Βατερλό είναι μια κωμόπολη του Βελγίου, όπου το 1815, σαν σήμερα, πριν από 211 χρόνια, ο Ναπολέων Βοναπάρτης ιτήθηκε από τις ενωμένες δυνάμεις των Άγγλων, των Πρόσων και των Ολλανδών, υπό την αρχηγία του υποστρατήγου Άρθουρ Ουέλσλι, γνωστού και ως Δούκα του Ουέλλινγκτον. Αυτή η συντριπτική ήττα ήταν η τελευταία μάχη του αυτοκράτορα Ναπολέοντα του πρώτου και η αρχή της κατάρρευσής του. Μετά το Βατερλό, ο Γάλλος ηγέτης έχασε την εξουσία του, παραδόθηκε στους Βρετανούς και εξορίστηκε. Οι νικητές εισέβαλαν στη Γαλλία, αποκατέστησαν στο θρόνο του τον Λουδοβίκο 18, ενώ ο πρώην Μέγας Ναπολέων πέθανε στην εξορία, στο νησί της Αγίας Ελένης, στο νεότιο Ατλαντικό, 6 χρόνια αργότερα, όταν ξεσπούσε η Ελληνική Επανάσταση, το 1821. Το τοπονύμιο Βατερλό, στα φλαμανδικά Waterloo, προέρχεται από το water, που σημαίνει νερό, και το loo, δηλαδή ιερό δάσος. Προφανώς, το νερό του ιερού δάσους δεν έκανε καλό στο μεγάλο κορσικανό στρατιλάτη, που είδε εκεί, σε αυτό το ασήμαντο βελικό χωριό, να καταλήγει εντελώς άδοξα μια λαμπρή στρατιωτική και πολιτική καριέρα. Από στρατηγός της Γαλλικής Επανάστασης έγινε κατακτητής και αυτοκράτορας. Να πούμε πως η μάχη του Βατερλό ήταν αμφίρροπη, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο νικητής, ο Λόρδος Ουέλλινγκτον. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο Ναπολέον έχασε εξαιτίας κάποιων κρίσιμων λαθών επικοινωνίας, ηγεσίας και κρίσης. Το Βατερλό του ενός είναι ο θρίαμβος του άλλου, θα μπορούσε να πει κανείς. Και όταν μάλιστα αυτός ο ένας έχει ταλαιπωρήσει πολύ και για πολύ καιρό πολλούς ανθρώπους, τότε το Βατερλό του, η πτώση του, η ήττα του από όλους τους άλλους που τον ανέχονταν, όντως θα την έλεγε και θρίαμβο τους. Και όνο, όνο ήττο που λένε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν για τερματισμό των συγκρούσεων και στο μέτωπο του Λιβάνου, ξεκαθάρισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων θα συνεχιστεί όσο το επιβάλλουν οι ανάγκες ασφαλείας της χώρας. Βάσει της συμφωνίας, οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για τον τερματισμό του πολέμου και στο Λίβανο, προειδοποιεί από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Την ίδια ώρα, έντονες επικρίσεις δέχεται στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει, ο χαρακτηριστικός τίτλος της Wall Street Journal. Ο Τραμπ ξεγελάστηκε από τους Ιρανούς και κανείς δεν πείθεται από το εναλλακτικό του αφήγημα, σχολιάζει το MS Now. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά στο True Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία με το Ιράν, οι ΗΠΑ είναι ισχυρότερες και ασφαλέστερες από ποτέ. Αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας ξεκινούν προκαταρτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών με μεσολαβητές του Πακιστάν και το Κατάρ. Πάντως, όπως ανακοινώθηκε, δεν μεταβαίνει προς το παρόν στην Ελβετία ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπχάς Σαρίφ, καθώς το προγραμματισμένο ταξίδι του ακυρώθηκε. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η μετάβαση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στη Γενέβη. Ενώ η Τεχεράνη υπογραμμίζει παράλληλα ότι το Ιρανικό βαλιστικό πρόγραμμα δεν είναι στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης παρουσιάζει ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, καθώς αυξήθηκε αισθητά η κίνηση δεξαμενόπλοιων λίγες ώρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Κάτω από τα 4 δολάρια πλέον το γαλώνει η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου πήτυχε εξέθη κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκλήρη γλώσσα χέξεθ εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις Αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Σύγκρουση της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών, απάντησε η κυρία Κάλλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Οχθή. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, σε εκδήλωση αναφέρθηκε στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, δηλαδή στην υπογραφή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους. Υπογράμμισε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα και σημείωσε ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριλάβει ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία λέγοντας όχι σε οποιαδήποτε προεκλογική ή μετεκλογική σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την όποια μεταξέλιξή τους, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, τονίζοντας γιατί να μην είναι η Μάρια Καρισιανού η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαραλαμπού Βουλιώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολυοδομίες της χώρας. Νεκρή βρέθηκε 83χρονη υπήκοος Γερμανίας μέσα στο σπίτι της στην οική της στη Χαλκιδική από την κόρη της. Στο σημείο μεταβαίνει ασφάλεια ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Συνολικά 59 μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι από ντρόν της Frontex σε θαλάσσια περιοχή 46 ναυτικά μίλια βόρεια-βορειοδυτικά των Καλών Λιμένων της Κρήτης και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη εκφράζει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Τούκας. Προτείνει ως ελάχιστο φόρο τιμή στη μνήμη και την προσφορά του να δοθεί το όνομά του στο δημοτικό κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο λόφο του Στρέφη. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφόρες. νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

0: Ήταν το 1969 όταν οι Rolling Stones τραγουδούσαν το Honky Tonk Woman, το οποίο το έγραψαν ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρτς όταν έκαναν διακοπές στη Βραζιλία. Τέλη Δεκεμβρίου του 68, αρχές Ιανουαρίου του 69. Καλοκαιρινές διακοπές στο μέσο του χειμώνα στο άλλο ημισφαίριο. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Η εκπομπή λέγεται Radio City και στο μικρόφωνο είναι ο Πάνος Πολυζωίδης. Η Έλενα Χατζιωάννου είναι κανονικά στο διπλανό μικρόφωνο, αλλά λείπει. Ο Νίκος Κουτούγερας στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Καλλιόπια Σλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και η Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 213-09-09-100. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το σταθμό οποιαδήποτε ώρα με τους παραγωγούς που βρίσκονται στον αέρα με μήνυμα, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Η επικαιρότητα σήμερα στην Ελλάδα θα έλεγα ότι κυριαρχείται, μάλλον η είδηση που εγώ ξεχωρίζω είναι ότι η αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος αποφάσισε να ξεκινήσει ελέγχους στα οικονομικά των υπευθύνων των υψηλόβαθμων στελεχών όλων των πολεοδομιών και στα οικονομικά των συγγενικών τους προσώπων. Αυτό είναι, θα λέγε κανείς βέβαια, ότι καλύτερα να έχει γίνει νωρίτερα ώστε να έχει αποφευθεί το σκάνδαλο, αλλά τέλος πάντων, έστω και τώρα κάτι είναι και αυτό. Διεθνώς βεβαίως περιμένουμε έγινε μάλλον η υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το μέλλον παραμένει ασαφές, όχι μόνο γιατί περιμένουμε να δούμε το πώς ακριβώς θα υλοποιηθούν οι 14 όροι που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας, αλλά και διότι το Ισραήλ αντιδρά. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται από όσα συμφώνησαν το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Επίσης είχαμε και μία έξαρση των συγκρούσεων, μάλλον των εχθροπραξιών στην Ρωσία, διότι η Μόσχα δέχθηκε ένα σοβαρότατο πλήγμα σε διηλιστήριο πολύ κοντά στην Μόσχα από 200 ουκρανικά ντρόουν και απείλησε ότι η απάντησή της θα είναι πάρα πολύ σκληρή και καταστροφική. Πάντως ενώ οι δύο αυτές εξελίξεις, οι δύο αυτές συγκρούσεις μάλλον κυριαρχούν στην διεθνή επικαιρότητα όλους τους τελευταίους μήνες, αυτή που είναι της ώρας, της ημέρας, είναι σίγουρα στη Μέση Ανατολή και γι' αυτήν θα συζητήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ιφαντή.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Να ρωτήσω κάτι καταρχάς. Μου έκανε και εμένα μία εντύπωση το γεγονός ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν μία σειρά από πράγματα, μεταξύ αυτών συμφώνησαν και για το πώς θα συμπεριφερθεί το Ισραήλ στον Λίβανο, ιδιαίτερα στον Νότιο Λίβανο. Και έρχεται τώρα το Ισραήλ και λέει: εμείς δεν υπογράψαμε τίποτα τέτοιο. Τι είναι παράλογο?
1: Όχι, δεν είναι παράλογο. Και βεβαίως το Ισραήλ από την πλευρά του έχει κάθε λόγο να εξακολουθεί να είναι καχύποπτο απέναντι σε μία συμφωνία. Εξηγώ, δεν δικαιολογώ, έτσι, γιατί είναι μια συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε στη διαπραγμάτευση και η οποία το αφορά άμεσα, υπό την έννοια ότι το πυρηνικό, εάν η Τεχεράνη αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο βασικός στόχος σε μια εφιαλτική, ας πούμε, σύγκρουση είναι το Ισραήλ, δεν είναι κανένας άλλος.
0: Όπως βέβαια και το Ιράν είναι μοιραία, θα είναι στόχος των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ.
1: Προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εάν η συμφωνία αυτή δεν ευοδοθεί, έτσι, γιατί αν ευοδοθεί τότε, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι όλο αυτό το πράγμα άξιζε τον κόπο, αλλά αν δεν ευοδοθεί τότε είναι σίγουρο ότι σε λίγο καιρό από σήμερα θα έχουμε πάλι τις ίδιες συνθήκες κρίσης και έντασης και βεβαίως θα έχουμε πια και μια σειρά από τις υπόλοιπες χώρες περιοχής να σκέφτονται πολύ σοβαρά να αποκτήσουν και αυτά πυρηνικά όπλα. Άρα ένα σενάριο διασποράς πυρηνικών όπλων είναι πολύ πιθανό εάν αυτή η συμφωνία, επαναλαμβάνω, δεν εφαρμοστεί όπως φαντάζομαι σχεδιάζεται και στις δύο πλευρές.
0: Πριν περάσουμε στο περιεχόμενο της συμφωνίας, κύριε Φαντή, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει διάσπαρτη η εντύπωση ότι το Ισραήλ προσπαθεί ήδη καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων προσπαθεί ήδη καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων

0: ΗΠΑ είναι ξεκάθαρη. Θέλει να αφοπλίσει γεωστρατηγικά το Ιράν. Δηλαδή να το στερήσει και από τους συμμάχους του στην περιοχή, τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη κτλ. Συμφωνείτε με αυτή την ανάλυση πάνω κάτω?
1: Βεβαίως. Η στρατηγική του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς αυτή. Έτσι, να εξουδετερώσει όλες τις απειλές κοντά του και γύρω του, όσο αυτό είναι βεβαίως δυνατόν, και αυτό έκανε και στην Λωρίδα της Γάζας, ανεξάρτητα από το ηθικό ζήτημα, έτσι, του πόσο αναλογική ήταν η αντίδραση του Ισραήλ και στο Λίβανο, και βεβαίως και στη Συρία με άλλη τακτική, αλλά και στην Ιεμένη όπου είναι η Χούτη. Δηλαδή όλη η πληρεξούση, ας το πούμε έτσι, του Ιράν στην περιοχή, ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης, όπου είναι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να εξαλείψουν, να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το χάρτη. Λοιπόν, τι έχουμε στην προκειμένη περίπτωση? Έχουμε μια συμφωνία η οποία, πάλι επαναλαμβάνω, μέσα από τα μάτια των Ισραηλινών δεν λύνει κανένα από αυτά τα προβλήματα. Αν λύσει το πρόβλημα του πυρηνικού οπλοστασίου, του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αυτό είναι βεβαίως μείζον ζήτημα, ναι, αλλά όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά του Ιράν ότι θα σταματήσει.
0: Ναι. Χάσαμε τη γραμμή του κύριου Εφαντή. Κύριε Εφαντή, μας ακούτε?
1: Σας ακούω.
0: Α, προσκέρος, πρόσκαιρα, ναι. Χάσαμε την επικοινωνία μας.
1: Ναι, δεν είχα, μέχρι που με ακούσατε. Απλώς έλεγα ότι αυτή η συμφωνία, έτσι όπως είναι διατυπωμένη, δεν αλλάζει το χάρτη της περιοχής. Έτσι, αντιμετωπίζει ενδεχομένως ένα μείζον ζήτημα που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά τίποτα από τα υπόλοιπα.
0: Το αντιμετωπίζει στα αλήθεια, κύριε Εφαντή? Γιατί ρωτάω? Διότι το Ιράν από το 2002... όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, το Ιράν αρνείται και διαβεβαιώνει, και μάλιστα υπάρχει και σχετικός φετφά του Χαμενεϊ, που χαρακτήριζε ανήθικη την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Αρνείται λοιπόν ότι έχει στο πρόγραμμα, το πυρηνικό του πρόγραμμα, την δημιουργία πυρηνικών όπλων, την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Μια τέτοια διαβεβαίωση δίνει και σε αυτή τη συμφωνία ή δίνει κάτι παραπάνω?
1: Υποτίθεται ότι ξεκινάει από σήμερα, ξεκινάει μια διαπραγμάτευση η οποία σε έναν ορίζοντα 2 μηνών, 60 ημερών, θα διευθετήσει το ζήτημα του τι θα γίνει με το πυρηνικό υλικό που ήδη έχει εμπλουτιστεί σε επίπεδο πυρηνικών όπλων, και τι θα γίνει με το μελλοντικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Τουλάχιστον αυτά είναι διατυπωμένα, πολύ γενικά. Έτσι, όλα είναι αυτά αντικείμενο της διαπραγμάτευσης που ξεκινάει σήμερα.
0: Και βέβαια θα κριθούν από τους μηχανισμούς επαλήθευσης, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: διότι το
1: βεβαίως.
0: Να καθίσουμε και να συμφωνήσουμε εμείς οι δύο κάτι δεν έχει ιδιαίτερη αξία αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί που θα επαληθεύουν ότι τηρούμε τα συμφωνημένα.
1: Έτσι. Και βεβαίως όχι μόνο ότι τα τηρούμε, αλλά ότι δίνουμε και πρόσβαση στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες, το τοπίο είναι θολό, έτσι, είναι μια θολή ειρήνη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλύτερη σήμερα η συνθήκη από ό,τι ήταν χθες.
0: Συνολικά αυτή η συμφωνία έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι σε πολλούς, ακόμη και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ετεροβαρύς, ότι είναι μάλλον πιο συμφέρουσα για το Ιράν από ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους διακηρυγμένους στόχους τους. Βέβαια οι στόχοι τους έχουν αλλάξει. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι πριν από μήνες μιλούσαν για αλλαγή καθεστώτος, το οποίο δεν συζητείται καν αυτή τη στιγμή. Αλλά εσείς κρίνετε ότι όντως κατάφερε το Ιράν να αποσπάσει περισσότερα πράγματα από όσα θα ήλπιζαν οι Αμερικανοί? Φερρυπίν, τα 300 δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμησή του δεν είναι μια σημαντική προσφορά?
1: Είναι μια πολύ σημαντική προσφορά. Θα δούμε βεβαίως πώς θα δημιουργηθεί αυτό το fund. Δεν είναι απλό. Στα χαρτιά, ναι. Αλλά εγώ η άποψή μου είναι

0: ότι όντως για το Ιράν η συμφωνία αυτή είναι, δεν θα πω ότι είναι μια νίκη, το αφήγημα έτσι θα διαμορφωθεί.
1: Και από τις δύο πλευρές βέβαια, πώς γίνεται συνήθως.
0: Και από τις δύο πλευρές, επικοινωνιακά αυτή θα είναι η επόμενη μέρα, ή ήδη είναι τώρα που μιλάμε, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε όποιον έχει παρακολουθήσει τα γεγονότα. Το Ιράν βγαίνει κερδισμένο, έχει κερδίσει περισσότερα.
1: Αν εξαιρέσει κανείς βεβαίως τις τεράστιες καταστροφές τις οποίες αυτό, έχει υποστεί. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Αλλά εντάξει, αυτό το οποίο... είναι ο καμβάς της συμφωνίας, είναι τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, αυτό είναι. Ο πόλεμος είχε πολύ χαμηλό πύχη. Να επιβιώσει το καθεστώς, να αντέξει. Άντεξε, άρα μπορεί να ισχυριστεί ότι νίκησε.
1: Και στα στενά του Ορμούζ επιστρέφουμε στο status quo, άντε κάπως, λίγο πολύ έτσι, δεν είναι.
0: Αυτό έχουμε σήμερα. Βεβαίως υπάρχει στη συμφωνία κάτι ότι μετά τις 60 μέρες το Ιράν με το Ομάν και με τα υπόλοιπα κράτη του κόλπου θα συζητήσουν για το πώς θα γίνεται η διαχείριση της ναυσιπλοείας. Αυτό παραπέμπει...
1: Πάντως χωρίς διόδια. Το αναφέρει και αυτό η συμφωνία. Χωρίς την επιβολή...
0: Για 60 μέρες χωρίς διόδια.
1: Ναι.
0: Χωρίς τέλη. Ναι, για 60 μέρες. Από εκεί και πέρα είναι λίγο αμφίθυμη η διατύπωση.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Εν τω μεταξύ, λίγο παραδίπλα, όχι πολύ άσχετα όμως, έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, στην οποία θα παρουσιαστεί, θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός Υπουργός, ο Πιτ Χέγκσεθ, μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα από ό,τι φαίνεται, και θα συζητηθούν κρίσιμα πράγματα, μεταξύ αυτών και οι αμυντικές δαπάνες, η εμπλοκή των, η αναδιάταξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, όλα αυτά υπό τη σκιά των δύο πολέμων που προαναφέραμε, του πολέμου στη Μέση Ανατολή που τέλος πάντων βρίσκεται σε κάποιο είδους ύφεση αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κανείς τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, και του πολέμου στην Ουκρανία που κάθε άλλο παρά σε ύφεση μοιάζει να βρίσκεται.
0: Έτσι. Νομίζω ότι η ατζέντα, τα ανοιχτά ζητήματα για το ΝΑΤΟ είναι πάρα πάρα πολλά. Και δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη σύνοδο, αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν τάβρο σε νιαλοπολείο. Ως προς όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρεται και με μία διάθεση ενδεχομένως εκβιαστική απέναντι στους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι δύο πόλεμοι, έτσι, αλλά είναι μία σειρά από άλλα ζητήματα τα οποία δημιούργησαν ρήγματα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Κυρίως ό,τι αφορά το δημοσιονομικό βάρος για την άμυνα.
0: Το
1: έτσι.
0: Δημοσιονομικό βάρος, το ζήτημα της Γροιλανδίας, το ξεχνάμε. Έτσι, είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία έχουν επιμολύνει την διατλαντική σχέση την περίοδο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Χωρίς να θέλω να σας ζητήσω να γίνετε μάντης, κάποια στιγμή θα τελειώσει η θητεία του κυρίου Τραμπ και κάποια στιγμή θα απολέσει και την προεδρία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη τετραετία. Μπορεί και την επόμενη τετραετία να έχουμε Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, ο οποίος θα είναι πολύ κοντά στον Τραμπ. Αλλά πάντως κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μετά, πώς μπορεί να εξελιχθούν αυτοί οι ευρωατλαντικές σχέσεις ακριβώς σε αυτό το επίπεδο? Δηλαδή, θα ξαναγυρίσουμε πίσω? Είναι εύκολο να ξαναγυρίσει κανείς πίσω? Αν έχουμε δεσμευτεί όλοι εκτός της Ισπανίας ότι θα χαλάμε 5% ας πούμε από το ΑΕΠ μας για την άμυνα, μετά υπάρχει περίπτωση να πείσουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο ότι δεν πειράζει, να γυρίσουμε πίσω, να χαλάμε 1-1,5 και να ανεβάσεις πάλι εσύ την συνεισφορά σου? Ή μήπως και αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρει την ευκαιρία να πει, μια που έκανε τη βρώμικη δουλειά ο Τραμπ, μια χαρά είμαστε τώρα?
0: Σε μια σειρά από ζητήματα νομίζω ότι δεν θα έχουμε αλλαγές. Όπως είναι η συμφωνία, οποιαδήποτε διοίκηση διαδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ, οποιοδήποτε πρόεδρος, νομίζω ότι θα παραμείνει. Εφόσον η συμφωνία εννοώ με το Ιράν έτσι τηρείται, δεν θα υπάρξει εκεί μείζωνα αλλαγή, όπως έγινε το 2016 που οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συμφωνία Ομπάμα με το Ιράν. Άρα θα έχουμε στοιχεία συνέχειας. Τώρα ως προς τις σχέσεις στο ΝΑΤΟ, θεωρώ ότι εάν δεν είναι κάποιος από το, ας το πούμε έτσι, από το κίνημα ΜΑΓΚΑ, δηλαδή ο σημερινός αντιπρόεδρος ή κάποιος άλλος,
1: ή ο Ρούμπιο, εγώ αυτούς βλέπω, ναι.
0: Ο Ρούμπιο ίσως είναι λίγο πιο συμβατικός και ως προς την σχέση ΕΕ-ΗΠΑ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και επούλωσης κάποιων από τα τραύματα, και θα τολμήσω και μία πρόβλεψη ότι, βεβαίως εξαρτάται από τη διεθνή συγκυρία, έτσι, και από το πώς θα είναι, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της μιας νέας αμερικανικής δίκης, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το 5%, το οποίο είναι εξωφρενικό, θα μπορούσε να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, όχι να επιστρέψουμε στις πολύ χαμηλές αμυντικές δαπάνες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το λεγόμενο burden sharing είναι πάγια αμερικανική θέση. Απλώς κανένας δεν πίεσε στο παρελθόν την Ευρώπη όπως πίεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση των δαπάνων, και δεν είχαμε και έναν πόλεμο σαν αυτό της Ουκρανίας που άλλαξε λίγο την δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Εφαντή. Καλό σας απόγευμα.
0: Καλά. Γεια σας.
1: Ο Κώστας Εφαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου, θα ζητήσω τη βοήθεια του Λου Ριντ, ο οποίος έφυγε, διαλύθηκαν κάποια στιγμή οι Velvet Underground, συνέχισε ξανά την solo καριέρα του. Το δεύτερο άλμπουμ που έβγαλε ήταν το 1972, το Transformer, και από εκεί ακούμε το Perfect Day.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανέβαλε την προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Ελβετία ο Πακιστάνος Πρωθυπουργός, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο, την επόμενη της εξ αποστάσεως υπογραφής από τον Αμερικανό και τον Ιρανό Πρόεδρο του Μνημονίου Κατανόησης. Έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει ο τίτλος της Wall Street Journal. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, ξεκαθαρίζει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν δηληστήριο 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο στο πλαίσιο ευρύτερης Ουκρανικής εκστρατείας. Με μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, απείλησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απήχαν στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παζάρια και business με τον στρατηγικό εταίρο Τουρκία βάζουν σε κίνδυνο σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, τόνισε στη συζήτηση η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στένος συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν το 1998, αλλάξαμε δεκαετία, όταν ο Chris Rea, που πέθανε πριν από κανένα εξάμηνο, τραγουδούσε το Blue Café, το οποίο ανήκει στο 14ο στούντιο άλμπουμ του. Η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 6, δηλαδή 7 παρά 22 πρώτα λεπτά, και αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από όλα αυτά τα δυσάρεστα, την βαριά πολιτική, και πάμε σε κάτι άλλο. Πριν από πέρσι μάλλον, τέτοια εποχή, πέρσι το καλοκαίρι, κάποιος γνωστός μου είπε ότι πέρασε καταπληκτικά με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Αυτός μένει στο Βύρονα, κατέβαινε στο Παγκράτη, στο άλσος του Παγκρατίου, και είχε κάθε βράδυ καταπληκτικές εκδηλώσεις κτλ. Εγώ χαμπάρι δεν είχα πάρει. Επαναλαμβάνεται αυτό. Το καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Αρχίζει μεθαύριο, Σάββατο 20 Ιουλίου, και θα κρατήσει 31 ημέρες. Διαβάζω στο site του Αθήνα 984, athena984.gr, ότι είναι 31 μέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος για όλους. Η συνάδελφος Μαρία Βασιλοπούλου από το πολιτιστικό τμήμα του Αθήνα 984 είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περίπου τι μπορεί κανείς να περιμένει σε αυτόν τον ολόκληρο μήνα. Καλησπέρα, Μαρία.
1: Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που είχατε Chris Rea όση ώρα περίμενε στο τηλέφωνο.
0: Α, ωραία. Δεν το ξέραμε. Σύμπτωση. Δεν ήταν παραγγελιά. Δεν
1: ήταν καμία παραγγελιά. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2006 ξεκινάει το Σάββατο. Είναι μια γιορτή που επαναλαμβάνεται και φέτος το καλοκαίρι και μετατρέπει την πόλη ουσιαστικά σε μια τεράστια σκηνή.
0: Αυτό το φεστιβάλ πόσα χρόνια γίνεται, θυμάσαι, Μαρία?
1: Γίνεται τα τελευταία 5-6 χρόνια.
0: 5-6 χρόνια, ωραία, ναι.
1: Ναι. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτη, όλες οι γειτονιές της Αθήνας, σε πλατείες, πάρκα, δημόσιους χώρους, γεμίζουν μουσική, θέατρο, χώρο. Από το Σάββατο, όπως είπες και εσύ, 20, ως τις 20 Ιουλίου, ουσιαστικά 31 μέρες. Έτσι, κάτοικοι και επισκέπτες τι μπορούν να απολαύσουν. Πάρτι, καντάδες, ρεμπέτικο, stand-up comedy, θέατρο, χορό, την Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης που θα έρθει στην καρδιά της Αθήνας, κουκλοθέατρο και παραστάσεις για τους μικρούς, χορό και παράδοση για τους μεγάλους. Να πούμε πως το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία το Σάββατο 20 Ιουνίου, είναι στις 7 το απόγευμα το ραντεβού στον Εθνικό Κήπο, με ένα αφιέρωμα από την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Είναι ένα αφιέρωμα στον Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Αλλά και την άλλη μέρα, πάλι στον Εθνικό Κήπο είναι το ραντεβού. Εκεί από τις 12 το μεσημέρι, η χοροδία του Δήμου Αθηναίων θα δώσει πάλι μια συναυλία. Τώρα, να πούμε ότι ανάμεσα στις ξεχωριστές εκδηλώσεις έχουμε και πολλά ονόματα τα οποία δεν μπορούμε βεβαίως να τα πούμε όλα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς να τα πούμε όλα, ναι, αλίμονο.
1: Όμως μπορούμε να πούμε ότι θα ακούσουμε Βιολέτα.
0: Δηλαδή είναι χοντρικά, είναι τρεις, αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι δύο εκδηλώσεις την ημέρα κατά μέσον όρο, έτσι.
1: Είναι και παραπάνω, γιατί ανάλογα και που μένει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Είναι παραπάνω από μία. Ναι, χοντρικά όπως το είπες. Μπορεί όμως μία μέρα να είναι τρεις, να είναι μία. Και λοιπόν, να πούμε ότι θα τραγουδήσουν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Να αναφέρουμε κάποιους. Βιολέτα Ίκαρη και Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου με τους Πόλκαρ. Κυρίως του Ρεμπέτη Κουμπέτη Χαρλάφτη η Φωτεινή Βελεσιώτη. Ατζέλικα Ντάσκ. Ο Λέωνο Βάθενς. Είπαμε για την Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης που θα βρίσκεται στα προπύλαια του Πανεπιστημίου στις 15 Ιουλίου. Στην πλατεία Μητροπόλεως η Ενκαρδία στις 18 Ιουλίου και η συναυλία που κλείνει το αφιέρωμα αυτό, δηλαδή είναι στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Κολονού, πέφτει η αυλαία του φεστιβάλ, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, είναι ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικότση που θα τραγουδήσει Γρηγόρη Μπιθικότση. Να πούμε όμως αυτό το σημείο ότι στο
0: το τραγούδι αυτό νομίζω το είχε γράψει και ο Μπιθικότσης, έτσι, ναι, ίσως ναι, να μην ναι, το... Ναι. Είχε γράψει μερικά τραγούδια ο Μπιθικότσης, ναι.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του φεστιβάλ υπάρχουν και 4 παραστάσεις με υπηρεσίες προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο πολιτισμός είναι για όλους. Αφού λοιπόν είναι για όλους, υπάρχουν και 4 παραστάσεις που θα παρουσιαστούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας και έτσι ενισχύεται και ο συμπεριληπτικός χαρακτήρας της διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις εσύ, επειδή ναι, δεν μπορούμε προφανώς να τα πούμε όλα, έχεις εσύ κάτι που ξεχωρίζεις? Εσύ σε ποιο θα πας, πώς να σου πω, σε ποια θα πας?
1: Εγώ σίγουρα θα
0: καλά,
1: πάω.
0: Εσύ μπορεί να πας σε μερικά και για δουλειά, αλλά για αυτά όταν δεν πηγαίνεις για δουλειά.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραίο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στον Εθνικό Κήπο, γιατί είναι και το σημείο ωραίο που θα είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Αλλά και την Κυριακή πάλι, επίσης στον Εθνικό Κήπο, είναι και το σημείο που αρέσει σε μένα. Και τις 12 το μεσημέρι έχουμε τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων και στις 7 το απόγευμα το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής. Που εκεί όμως θα ερμηνεύσουν και Θοδωράκη, Γιάννη Σπανό, Διονύση Σαββόπουλο, Ξαρχάκο. Και μάλιστα η βραδιά θα κλείσει στις 9 με την Athens Big Band, η οποία θα εμφανιστεί στο Αμφιθέατρο των Κήπων του Ζαπίου. Είναι ένας τώρα καινούριος χώρος που διαμορφώνεται εκεί, που μπορεί να κάνεις και μία βόλτα και να ακούσεις τη συναυλία.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό επειδή θα κρατήσει ένα μήνα όπως είπαμε και έχει για μικρούς κουκλοθέατρο, τα είπες έτσι, χορούς.
1: Έχει παραστάσεις για μικρούς, για μεγάλους, για όλες τις ηλικίες. Έχει μουσική, ο καθένας ακούει διαφορετική μουσική. Έχει κλασική μουσική, έχει παραδοσιακή μουσική, έχει έντεχνη. Έχει δηλαδή για κάθε, ο καθένας από εμάς ακούει διαφορετικά πράγματα. Θα είναι για ένα μήνα. Θα βρουν ακριβώς το πρόγραμμα, γιατί τώρα εμείς λέμε πολλά, λέμε ονόματα.
0: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω το πρόγραμμα.
1: Θα μπορέσει να τα συγκρατήσει.
0: Βέβαια.
1: Το πρόγραμμα λοιπόν υπάρχει στον www.athena984.gr. Είναι το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει το σημείο, την ημερομηνία και για τις 31 ημέρες.
0: Ωραία, και είναι στην κατηγορία Αθήνα, έτσι.
1: Είναι στην Αθήνα και στο πολιτισμό. Ναι.
0: Και στην Αθήνα και στο πολιτισμό.
1: Επειδή όμως το Αθήνα είναι η πρώτη κατηγορία, όπως μπαίνει κανείς, εκεί θα το βρει άμεσα.
0: Και επίσης είναι και στο site του Δήμου Αθηναίων, cityofathens.gr.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Στην κατηγορία πολιτισμός, αλλά και στην πρώτη σελίδα ακόμα. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να. Μπορεί να κατεβάσει και το πρόγραμμα και να το.
1: Ναι.
0: Να σχεδιάζει κάθε μέρα, αν του περισσεύει χρόνο που να πάει.
1: Θέλει, να βρει ακριβώς αυτό που θέλει και σε τακτά διαστήματα να το επισκέπτεται, ώστε να δει τι άλλο μπορεί να συναντήσει σε μια βόλτα στην πόλη. Γιατί όπως είπες και εσύ, κάποιος περνάει από το κέντρο, ακούει κάτι, βλέπει κάτι και μπορεί με ένα μπουκάλι νερό, ένα αναψυκτικό να καθίσει με την παρέα του και να απολαύσει κάτι, το είπαμε και στην αρχή, χωρίς κανένα αντίτιμο. Δηλαδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
1: Να είστε καλά.
0: Η Μαρία Βασιλοπούλου, συνάδελφος από το πολιτιστικό τμήμα του Αθήνα 984, με όσες πληροφορίες μπορούμε τέλος πάντων ραδιοφωνικά να δώσουμε για ένα τόσο εκτεταμένο πολιτιστικό πρόγραμμα. Τώρα, μουσική πάλι. Τι θα παίξουμε? Α, θα παίξουμε, ναι, Soldier of Fortune. Τα έχω διαλέξει στην αρχή και μετά τα ξεχνάω. Λοιπόν, Soldier of Fortune είναι μια rock μπαλάντα που κυκλοφόρησαν το 1974, η Deep Purple. Η Deep Purple είναι περισσότερο συνδεδεμένη στη μνήμη μας με hard rock, βέβαια, και με έτσι αρκετά βίες. Βίες, ναι, υπερβολή. Τέλος πάντων, με ήχους σκληρούς, με ήχους του hard rock και με πολλούς λαρυγγισμούς, έτσι, του Rod Evans, του Blackmore, του Ian Gillan, ακόμη περισσότερο. Του Ian Gillan οι λαρυγγισμοί ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικοί, αλλά είχαν και αυτό το τραγούδι, το Soldier of Fortune, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία και είναι από το 1974.

Παρά 10, παρά 9 πρώτα λεπτά, να δούμε τι έχει γίνει στο Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται αυτές τις ακατάλληλες ώρες. Τα δύο μάτς τέλος πάντων είναι μέσα στη νύχτα τη δική μας, αλλά μοιραίο είναι αυτό γιατί είναι στο άλλο ημισφαίριο. Φιλοξενείται από τις τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Χτες λοιπόν ολοκληρώθηκαν όλοι οι πρώτοι αγώνες όλων των ομίλων. Πρόβλεψη να μην ξανακάνω, γιατί έκανα την πρόβλεψη ότι το πράσινο ακροτήρι θα συντριβεί από την Ισπανία 0-0. Έκανα την πρόβλεψη ότι η Πορτογαλία θα περάσει εύκολα το Κονγκό χτες το βράδυ 1-1. Η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία αναμενόμενο 1-3. 3-1 η Κολομβία, το Ουσμπεκιστάν. Ήθελα να πω για το Ουσμπεκιστάν ότι συνδέεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο. Συνδέεται με έναν τρόπο πάρα πολύ σημαντικό, διότι το Ουσμπεκιστάν, η Τασκένδη συγκεκριμένα και η Παχτακόρη, η Παχτακόρη είναι ομάδα, ήταν το λίκνο, το ποδοσφαιρικό λίκνο του Βασίλη Χατζηπαναγία, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν αναδειχθεί ποτέ. Συνδέεται και για τους έτσι πολύ ψαγμένους και με κάτι άλλο. Κάποτε ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τη φοβερή μεταγραφή του Ιρισμέτοφ. Ο Ιρισμέτοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Ουσμπεκιστάν. Ήταν πραγματικά ένας κυνηγός ο οποίος είχε πάρα πολύ εύκολο τον γκολ. Βέβαια, στο επίπεδο το τοπικό τότε, που δεν ήταν επαρκές, δεν ήταν συγκρίσιμο με το σημερινό επίπεδο, με το τότε επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος ή και πολύ περισσότερο άλλων σημαντικότερων, καλύτερων πρωταθλημάτων. Ήρθε λοιπόν ο Ιρισμέτοφ με τα βαΐων και κλάδων ως ο άνθρωπος γκολ και έφυγε σχεδόν άπρακτος, νομίζω 1-2 παιχνίδια έπαιξε. Το μεγάλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας ήταν Αγγλία-Κροατία. Η Αγγλία επικράτησε 4-2 της Κροατίας, άφησε καλές εντυπώσεις, έβαλε και 2 γκολ ο Κέιν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Αγγλίας, στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας πλέον, κατά τη γνώμη μου ένας υποτιμημένος, όχι αρκετά αναγνωρισμένος σέντερφορ, διότι είχε την... Έκανε την επιλογή να παίξει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του σε μια ομάδα η οποία είναι μεγάλη, η Tottenham Hotspur, αλλά δεν είχε επιτυχίες. Στην Bayern έχει και επιτυχίες διασυλλογικές. Το άλλο γκολ ο Bellingham και το τελευταίο γκολ ο Rashford. Καλή εικόνα λοιπόν για την Αγγλία στην πρώτη δοκιμή. Σήμερα αρχίζει το δεύτερο παιχνίδι σε όλους τους ομίλους. Η Τσεχία σε λίγα λεπτά στις 7 παίζει με τη Νότιο Αφρική. Η Ελβετία στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την Βοσνία. Ο Καναδάς που είναι από τους γηπεδούχους υπό μια έννοια, αμφιτρίωνες του Μουντιάλ, υποδέχεται τον Καναδά στο Βανκούβερ στη 1 η ώρα τη νύχτα. Και στις 4 το πρωί, αυτό είναι καλό παιχνίδι, αλλά δυστυχώς είναι στις 4 το πρωί. Ο άλλος από τους τρεις αμφιτρίωνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Μεξικό, υποδέχεται στην Γουαδαλαχάρα την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα δεν είναι εύκολη ομάδα, όπως ενδεχομένως να νομίζει κανείς ότι... Εντάξει, δεν είναι ακριβώς εύκολη η ομάδα η Νότια Κορέα, όπως δεν ήταν και η Ιαπωνία και το απέδειξε τις προάλλες. Αυτή είναι η δραστηριότητα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Όποιος έχει αϊπνίες, είπαμε 4 το πρωί, μπορεί να δει Μεξικό-Νότια Κορέα, που νομίζω ότι θα είναι το ωραιότερο παιχνίδι. Η ώρα έχει φτάσει 7 παρα 5. Το Radio City, η εκπομπή Radio City ολοκληρώνεται εδώ. Ήταν ο Πάνος Πολυζωήδης στο μικρόφωνο του 984. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Στην δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί το ιστορικό ένθετο «Ανάσες Ιστορίας». Το επιμελείται ο Δημήτρης Τζιβελέκης και το παρουσιάζει η Νάνση Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά, δηλαδή στις 7 ακριβώς, θα ακούσετε το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, το απογευματινό. Στο μικρόφωνο η Ναταλία Κανταρτζή.
2001 οι James, βρετανικό rock συγκρότημα, τραγουδούσαν το Getting Away With It All σε συνεργασία με έναν πάρα πολύ μεγάλο άνθρωπο του παγκόσμιου rock, τον Brian Eno.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 18 Ιουνίου 1904 σημειώνεται ένα από τα πιο δραματικά επεισόδια της νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. Ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάις μονομαχεί με τον βουλευτή Τρικάλων Κωνσταντίνο Χατζιπέτρο ύστερα από έντονη προσωπική και πολιτική αντιπαράθεση. Η σύγκρουση ξεκινά όταν ο Χατζιπέτρος εξυβρίζει δημόσια τον Υπουργό επειδή εκείνος αρνήθηκε να ικανοποιήσει αίτημα Ρουσφετιού σχετικά με πανεπιστημιακό διορισμό. Σύμφωνα με τα ήθη της εποχής, η προσβολή της τιμής θεωρείται σοβαρό ζήτημα και ο Στάις ζητά μονομαχία για να αποκαταστήσει το κύρος του. Η μονομαχία έγινε στις 5 το πρωί με πιστόλια στην τότε ερημική τοποθεσία Τράχωνες έξω από την Αθήνα. Από τον πυροβολισμό του Στάι, ο Χατζιπέτρος τραυματίζεται θανάσιμα και λίγο αργότερα υποκύπτει στα τραύματά του. Ο Στάις παραιτήθηκε αμέσως από την κυβέρνηση Θεοτόκη. Αν και η μονομαχία ήταν παράνομη, η δικαιοσύνη τον αντιμετώπισε με επίοικια, καθώς το κοινωνικό πρέπει της εποχής επέβαλε την υπεράσπιση της τιμής. Ο Σάλος που προκλήθηκε οδήγησε την κυβέρνηση στην κατάργηση διανόμου της βάρβαρης συνήθειας, ενώ θεωρείται η τελευταία μεγάλη πολιτική μονομαχία στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οριστική εγκατάλειψη αυτής της πρακτικής.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 και μόλις ξεκίνησε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή, εκτάκτος είπαμε, ως το τέλος της εβδομάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντά η Πέννη Παναγοπούλου. Είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, είναι η 161η μέρα του έτους ή αλλιώς 5 Ιουνίου σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, 30 πρεριάλ του 234 σύμφωνα με το Γαλλικό επαναστατικό, 2 Μουχαράμ 1448 από την Εγίρα σύμφωνα με το Ισλαμικό και 3 Ταμούζ 5786 σύμφωνα με το Εβραϊκό. Η Ορθόδοξη και η Καθολική Εκκλησία τιμούν σήμερα τον Άγιο Μάρτυρα Λεόντιο και του συναυτό Υπάτιο και Θεόδουλο του εν Τρυπόλη της Συρίας. Κατά λοιπά, είναι Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Καθιερώθηκε το 2021 με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Ο ΙΕ την ορίζει ως κάθε είδους επικοινωνία με προφορικό ή γραπτό λόγο ή συμπεριφορά που επιτίθεται ή χρησιμοποιεί υποτιμητική ή προκατηλημένη γλώσσα με αναφορά σε ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση αυτό που είναι. Σας θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015 πολίτες συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Τώρα σε μια περίοδο όπου η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο απαιτητική, με την οικονομία να πιέζει, τις ανισότητες να μεγαλώνουν αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις να δημιουργούν ένα ασταθές περιβάλλον, υπάρχουν και κάποια ζητήματα που μπορεί να μην κάνουν θόρυβο, ωστόσο καθορίζουν το μέλλον της χώρας μας. Ένα από αυτά είναι το δημογραφικό. Τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ επιβεβαιώνουν ότι οι γεννήσεις συνεχίζουν να μειώνονται, με τη χώρα να καταγράφει ακόμη μία χρονιά πτώσης. Και πίσω από τους αριθμούς φυσικά διαμορφώνεται μια βαθιά κοινωνική αλλαγή. Οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η τάση αυτή αποτυπώνεται σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Ξεκινάμε όπως πάντα με την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση στους κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια του ραδιοταξί Ελλάς και της κυρίας Τασούλα Εμμανουηλίδη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Βοτανικού στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην Αττική οδό από τη Μεταμόρφωση έως το Μαρού στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου άνοδο και κάθοδο. Στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής έως του Σαμπολοκήπου στην κάθοδο. Και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου έως την Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
0: Κυρία Εμμανουηλίδη, ευχαριστούμε και εσάς και το ραδιοταξί Ελλάς για την ενημέρωση.

0: Φέρναμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας, όπως λέγαμε και χθες, θα βρεθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ναταλία, καλησπέρα σε όλες και όλους. Πριν από λίγη ώρα προσήλθε και ο Πρωθυπουργός στην Σύνοδο Κορυφής και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Βεβαίως, τόνισε ότι η χώρα μας χαιρετίζει τη συμφωνία και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην εκτόνωση κάθε έντασης, και πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού. Όπως είπες και στην Αταλία, στην ατζέντα βρίσκονται και το θέμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και για την περίοδο 2028-2034, και το μήνυμα το οποίο εξέπεψε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η χώρα μας, όπως και άλλες χώρες, θα αγωνιστεί για τη διαχείριση, για την διατήρηση, συγγνώμη, του πυρήνα των δύο βασικών εργαλείων που δεν είναι άλλα, όπως τόνισε, από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης τόνισε ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λειτουργήσει με τρόπο που δεν θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Να πούμε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα συμμετείχε στην Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ενώ νωρίτερα ήταν βασικός ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, και εκεί αναφέρθηκε στα εργασιακά και στην συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι, εκφράζοντας την ικανοποίησή του μάλιστα για το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία, όπως είπε, υπεγράφει από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Και βεβαίως επανέλαβε τους στόχους που έχουν τεθεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτευχθεί και κάτι περισσότερο από αυτή την δέσμευση. Αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και στην αύξηση των μισθών, όπως και στη μείωση της ανεργίας που έχει υπάρξει μετά το 2019. Ναταλία.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη Σύνοδο των Ηγετών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάλεσε μάλιστα τον Πρωθυπουργό να ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανάλογη απόφαση καταδίκης για την Τουρκία με αυτή που είχαμε από το Ευρωκοινοβούλιο. Ωστόσο, στο εσωτερικό οι αντιγκλήσεις περί συνεργασιών καλά κρατούν με την ηγεσία του κόμματος. Ωστόσο, να κρατά αποστάσεις. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Την απέτηση να υπάρξει μια, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να υπάρξει μια αναφορά που να καταδικάζει το παράνομο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο φέρνει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση σαν νόμο η κυβέρνηση Ερντογάν και αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει παρέμβαση μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως ανάλογη έγινε και στο Ευρωκοινοβούλιο με την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός να πετύχει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση, ήταν η αναφορά του κ. Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι à la carte, ενώ αναφέρθηκε και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μην υπάρξει μείωση των κοινωνικών και να μην υπάρξει μείωση των πόρων, ώστε να πετύχουν να μην υπάρξει μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι αναφορές του κ. Ανδρουλάκη από τις Βρυξέλλες. Εξάλλου, θέση για τη νέα κόντρα που ξέσπασε στο εσωτερικό του Πασόκ και είναι γνωστή από χτες ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και στο Χάρη Δούκα, πήρε ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, κάνοντας λόγο για άστοχες δηλώσεις και από τα δύο στελέχη, mm-hmm. που είναι εκτός γραμμής του συνεδρίου του Πασόκ. Ωστόσο, ο ίδιος πρέπει να πούμε ότι απέφυγε να τοποθετηθεί αντίθετα θέμα διαγραφών, δηλώνοντας αναρμόδιος και αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτά τα θέματα τα χειρίζεται ο πρόεδρος Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Την ίδια στιγμή, πάντως, πηγές Χαριλάου Στρικού αλλά και στελέχη του Πασόκ προσπάθησαν να χαμηλώσουν τους τόνους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προβληθεί το πολιτικό πρόγραμμα του Πασόκ και το μήνυμα ότι είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και να αποτελέσει κυβερνητική επιλογή. Σημειώνουμε χθες ότι ο Χάρης Δούκας μέσω ανάρτησης του άσκησε έντονη κριτική στην Άννα Διαμαντοπούλου για τα εύσημα που έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Είχε προηγηθεί η αναφορά της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είχε πει ότι είναι η Ελλάδα πάει καλά στα δημοσιονομικά και στο εξωτερικό και έχει πολύ καλή αποδοχή. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κύριου Δούκα, καθώς και η αναφορά της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι η πρόταση περί σεναρίων συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι μια γελία προσέγγιση, την οποία καυτηρίασε ο κύριος Δούκας με τον Δήμαρχο Αθηναίων να σημειώνει ότι τέτοιες εκφράσεις συνδυαζόμενες με τα εγκόμια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν και δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Mm-hmm.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις Βρυξέλλες, εκτός των κυρίων Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, βρίσκεται και ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ εμφανίστηκε έξαλλος με τους Ευρωπαίους εταίρους, τους οποίους εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Η σημερινή Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Ναταλία, δεν είναι μια ακόμα τακτική συνάντηση της Συμμαχίας. Mm-hmm. Είναι η τελευταία κρίσιμη σύνοδος πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην Άγκυρα. Και εκεί θα ληφθούν σημαντικές στρατηγικού χαρακτήρα αποφάσεις που θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα για τα επόμενα χρόνια. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που βρίσκεται ήδη στη Βελγική πρωτεύουσα και μετέχει των εργασιών της Συνόδου, προέρχεται από τις ΗΠΑ, έχοντας εκεί πραγματοποιήσει σημαντικές επαφές με την Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία και Κέντρα Ανάπτυξης Προηγμένων Μη Επανδρομένων Συστημάτων. Στην ατζέντα της Ευρωατλαντικής Νατοϊκής Συμμαχίας κυριαρχούν η συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία, η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της παραγωγής οπλικών συστημάτων από τη Δυτική Αμυντική Βιομηχανία και η προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος πολλαπλών κρίσεων και υβριδικών απειλών. Ωστόσο, έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, του Πιτ Χέγκζεθ, δηλώσεις που έκανε από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στις οποίες αποτυπώνεται σε αυτές τις δηλώσεις με κοινικό ρεαλισμό η αμερικανική στρατηγική. Το ΝΑΤΟ, είπε ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του, ως μια σκληροπυρηνική στρατιωτική συμμαχία. Επιστροφή στην αποτροπή, στην στρατιωτική ισχύ και στην προετοιμασία για πόλεμο υψηλής έντασης απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, κυρίως στη Ρωσία. Το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου προς την Ευρώπη, προς τους Ευρωπαίους, είναι σαφές και αυστηρό. Η εποχή της αμερικανικής προστασίας χωρίς ανάλογη ευρωπαϊκή συνεισφορά τελειώνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών και μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ταυτόχρονα, η αναδιάταξη αμερικανικών δυνάμεων δείχνει ότι το στρατηγικό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον μετατοπίζεται προς τον Ινδοειρηνικό και την ανάσχεση της Κίνας. Πολλές μάχημες μονάδες φεύγουν από την Ευρώπη και προωθούνται προς αυτή την περιοχή ιδιαίτερου στρατηγικού ενδιαφέροντος.
0: Χρήστο, τον είδαμε όμως να συμφωνεί και με τον Πολωνό, ο οποίος είπε ότι με τα χαράς να δεχθούμε αμερικανική παρουσία στο έδαφος μας.
3: Κοίταξε να δεις, όλα αυτά συνδέονται. Mm-hmm. Και είναι, θα έλεγα, και μια πολιτική που δεν θα μπορεί κανείς να την αγνοήσει. Γιατί? Γιατί προσπαθούν οι Ευρωπαίοι, αν θέλεις τον όρο, να καλοπιάσουν τους Αμερικανούς και όπως είπες και εσύ πριν, οι δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε έξαλλους, ήταν έξαλλους στους Ευρωπαίους, σωστό είναι αυτό, και από την άλλη πλευρά οι Ευρωπαίοι βρισκόμενοι σε αδυναμία προφανώς προσπαθούν να μην διαταράξουν και άλλο τις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως τι σημαίνει, Νατάλια? Σημαίνει ότι η Ευρώπη καλείται να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για τη δική της ασφάλεια, ειδικά απέναντι στη ρωσική απειλή. Πρόκειται για μια εξέλιξη με βαθιές γεωπολιτικές συνέπειες για το μέλλον του ΝΑΤΟ και των διατλαντικών σχέσεων. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου σηματοδοτούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκαταλείπουν το ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, επιδιώκουν να το μετατρέψουν σε μια πιο σκληρή, περισσότερο στρατιωτικοποιημένη συμμαχία με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή και μικρότερη αμερικανική οικονομική επιβάρυνση. Εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι το θέμα. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στους συμμάχους που διατηρούν υψηλές αμυντικές δαπάνες, τις ψηλότερες ίσως από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Και οι ελληνικές όμπλες δυνάμεις διατηρούν υψηλές, ενισχύουν διαρκώς τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Την ίδια στιγμή όμως, η γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας λόγω του ρόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέα δεδομένα στο ιστορικό της συμμαχίας. Γι' αυτό και οι σημερινές συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία ή τα στενά του Ορμούς.
0: Σωστά.
3: Αφορούν τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Δύσης, τον νέο ρόλο του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αλλάζει και μαζί του αλλάζει η ισορροπία ευθυνών, ισχύως και ασφάλειας σε ολόκληρη τη Δύση. Και αυτό ακριβώς, Ναταλία, είναι το πραγματικό διακύβευμα των εργασιών της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία 7 με 8 Ιουλίου.
0: Στην οποία έχει δηλώσει ότι...
3: Με την κυρίαρχη συμμετοχή αυτή του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Χρήστο Καπούτση, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στρατός δεν θα αποχωρήσει πλήρως από το Λίβανο στη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών, που όπως είδαμε αποτελεί την περίοδο αυτή κατά την οποία θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι στο στούντιο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Ναταλία. Αυτό το μήνυμα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τόνισε ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Έκανε μάλιστα και έναν παραλληλισμό με την Γάζα στο νότο του Ισραήλ. Όπως υπάρχει εκεί η ζώνη ασφαλείας, θα υπάρχει και στο βορρά, στον Λίβανο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος παραλλήλως υπογράμμισε ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών από το Ιράν παραμένει ένας αδιαπραγμάτευτος στόχος για το Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την συμφωνία που ανακοίνωσε, που υπογράφηκε χθες, και από τα 14 σημεία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή, στοχεύει να επηρεάσει την τελική συμφωνία, χρησιμοποιώντας δεξιά στελέχη των μέσων ενημέρωσης και φιλικούς γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αξιοποιήσει τα λόμπι
0: ουσιαστικά.
1: Ναταλία, ακριβώς αυτό θα επιδιώξει να κάνει. Ήταν πάντα επιφυλακτικός ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ως προς τις προθέσεις του Ιράν. Σύμφωνα με την πηγή αυτή που ανέφερε τα παραπάνω, εξακολουθεί να εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Να θυμίσουμε εδώ ότι στα 14 σημεία το ελάχιστο αναφέρεται μόνο ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν, και μάλιστα εδώ με τον όρο που έθετε το Ιράν, δηλαδή τον απεμπλουτισμό και εντός της Ιρανικής επικράτειας. Το βαλιστικό δεν είναι μέσα στα 14 σημεία. Οι πύραυλοι δεν είναι για να διαπραγματεύονται αλλά για να εκτοξεύονται, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα, το πυραυλικό, και η απομείωση του πυραυλικού αποθέματος και της ικανότητας του Ιράν ήταν από τις βασικές θέσεις του Ισραήλ στην έναρξη του πολέμου αλλά και των διαπραγματεύσεων στην συνέχεια. Πριν από λίγο ο Τζέι Ντι Βάντς, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν στην τελική συμφωνία το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν να μην αποτελεί απειλή για τον κόσμο. Αναφέρθηκε και στο Λίβανο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος και είπε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει ότι και οι δύο πλευρές θα τηρήσουν την συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξακολουθεί να δηλώνει ότι η συμφωνία που υπέγραψε χθες βγάζει πιο ισχυρές και περισσότερο ασφαλείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ιστορική συμφωνία μιλά ο Πρόεδρος του Ιράν και μιλά και για ένα ισχυρό μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Αντίθετη είναι η άποψη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία όλα έχουν επικρίνει τον Αμερικανό Πρόεδρο και ουσιαστικά έχουν κάνει λόγο για πολλές παραχωρήσεις έναντι του Ιράν. Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει αύριο η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής.
0: Άρα και καλά κρατούσαμε μικρό καλάθι για το κατά πόσο θα συναντηθούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν ως διαμεσολαβήτρια χώρα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σεχπάς Σαρίφ, είχε ανακοινώσει ότι αναβάλει το ταξίδι του στην Ελβετία. Στο Μπούρκενστοκ πάντως υπήρχε μεγάλη επιφυλακή. 2.000 στρατιώτες είχαν τεθεί σε κινητοποίηση για την ασφάλεια της διοργάνωσης. Τώρα εδώ ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και οι εκτιμήσεις που ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα σε ό,τι αφορά την ίδια την συμφωνία, και μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήθελε να δώσει μια συνέχεια με ένα παρατεταμένο σοου.
0: Πάντως, Βαγγέλη, την ώρα που κλείνει αυτό το μέτωπο, φαίνεται να κλείνει με το Ιράν, έχουμε μια κλιμάκωση στο Ουκρανικό με επιθέσεις του Κιέβου στη Μόσχα. Και το Ζελένσκι να δηλώνει μάλιστα ότι αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα.
1: Το Κίεβο προσπαθεί τουλάχιστον με τις τελευταίες κινήσεις επί του πεδίου να ξαναφέρει ουσιαστικά τον πόλεμο στην ρωσική πρωτεύουσα. Είχαμε δει και στο παρελθόν τέτοιες επιθέσεις, όχι στο άμεσο παρελθόν. Είναι μέσα στις

0: στην εικόνα που θέλει να δώσει η Ουκρανία, ότι πλέον μπορεί να πλήξει βαθιά την ρωσική επικράτεια. Υπάρχει αντίδραση από την Ρωσία, από τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να αναμένουν ως απάντηση μαζικά και τακτικά πλήγματα, μαζικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας και του Κιέβου. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί υπάρχει ένταση επί του πεδίου, τόσο σε ό,τι αφορά τα ουκρανικά λιμάνια, όσο και τις επιθέσεις εναντίον της Μόσχας. Υπάρχουν όμως και συμφωνίες, και το Κίεβο και το Βερολίνο υπέγραψαν σήμερα μία από αυτές για αντιβαλιστικές δυνατότητες, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Παραλλήλως, στο Λονδίνο ανακοίνωσε ότι θα παρέχει στην Ουκρανία 150.000 drones. Την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζεται και αυτή η προσπάθεια από Ευρωπαίους ηγέτες για μια επανεκκίνηση των συνομιλιών με την Μόσχα. Σήμερα έρχεται από τις δηλώσεις του Αυστριακού καγκελάριου Στόκερ σε μια συνέντευξή του στους Financial Times, η οποία μπορεί να δόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Δημοσιεύθηκε πάντως σήμερα και επιμένει προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο. Θα ξαναμιλήσουμε. Σημαντική κίνηση, για να μείνουμε στο Ιράν, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης άρχισε να καταγράφεται στο στενό του Ορμούζ. Μάλιστα, το Reuters αναφέρει ότι πρόκειται για τις σημαντικότερες αναχωρήσεις μέσω του Ορμούζ που έχουν καταγραφεί εδώ και πολλές εβδομάδες, καθώς αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Νεκτάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο στενό του Ορμούζ μετά την υπογραφή και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της συμφωνίας με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός, καθώς μέσα από το στενό έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 600 πλοία, στην πλειοψηφία τους μεταφοράς πετρελαίου και LNG, αερίου δηλαδή, τα οποία τα περισσότερα είναι έμφορτα και περίμεναν πότε θα μπορέσουν να φύγουν από το στενό του Ορμούζ. Από τη στιγμή λοιπόν που υπογράφηκε η συμφωνία, έχουν πάρει όλα τον δρόμο προς το στενό του Ορμούζ, αν και σύμφωνα με τους ναυτιλιακούς κύκλους η αποκατάσταση, η πλήρης αποκατάσταση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας θα διαρκέσει περίπου 2 μήνες για να αποκατασταθεί στα προ πολέμου.
1: Λογικό είναι αυτό, είναι τόσα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί.
2: Δεν είναι μόνο τα πλοία, Ναταλία, είναι το γεγονός ότι πρέπει να περάσουν από ένα στενό διάδρομο πλέον, γιατί δεν ξέρουν κατά πόσο είναι ασφαλής όλο το μήκος του στενού του Ορμούς, ενώ δεν υπάρχουν και διαβεβαιώσεις ότι έχει γίνει εκαθάριση από τυχόν διασπορά ναρκών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και οι ναυτιλιακές αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες να θεωρούν ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 μήνες για να φτάσουμε στα επίπεδα του πρώτου πολέμου. Παρ' όλα αυτά, από το πρωί, σύμφωνα με τις καταγραφές από τα διεθνή σημεία, από τα διεθνή κέντρα όπου παρακολουθούν την κίνηση των πλοίων, έχουν περάσει τουλάχιστον 3 σούπερ τάνκερ από το στενό του Ορμούς που μεταφέρουν περίπου 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Έχει περάσει ένα σούπερ τάνκερ που μεταφέρει LNG, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν ακόμα πολλά τα οποία περιμένουν το δρόμο να τους ανοίξει το πράσινο φως για να περάσουν για αυτά τα στενά του Ορμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σαουδική Αραβία πλέον αρχίζει να χρησιμοποιεί και εκείνη τη διέρευση του στενού του Ορμούς, καθώς μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε ένα άλλο λιμάνι προκειμένου να γίνει η εξαγωγή του πετρελαίου το οποίο παράγει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέχρι το βράδυ σήμερα θα πρέπει να έχουν περάσει από το στενό του Ορμούς πάνω από 50 πλοία. Υπενθυμίζω ότι πριν τον πόλεμο η καθημερινή διέλευση ήταν γύρω στα 130 με 135 πλοία.
1: Νεκτάρια Ανδριόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικά θέματα τώρα, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας ισχυρός θεσμός με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για τους εργαζόμενους αποτελούν ένα σημαντικό συμπλήρωμα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενισχύουν τη συνταξιοδοτική επάρκεια και επιτρέπουν σε περισσότερους πολίτες να σχεδιάζουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης και πρόσθεσε ότι η επαγγελματική ασφάλιση δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στην οικονομική ασφάλεια των πολιτών και στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας. Είχε προηγηθεί στο ίδιο βήμα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποίησε πως οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Θάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναταλία. Όπως και εσύ ανέφερες, ηχηρή προειδοποίηση για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας και αυτό λόγω και των δημογραφικών πιέσεων απίφθινε σήμερα ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο κ. Τουρνάρας έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις συντάξεις που χορηγεί σήμερα το κράτος σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, επισημένοντας πως το μέλλον δεν θα είναι ικανοποιητικές προκειμένου να εξασφαλίζουν από μόνες τους ευπρεπή διαβίωση στους συνταξιούχους. Μόνη λύση γι' αυτό ανέφερε είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά και στην Ελλάδα ό,τι ισχύει εδώ και πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό τι είναι? Είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία εργαζόμενοι και εργοδότες ανά επαγγελματικό κλάδο καταβάλουν πρόσθετες εισφορές και με τη συνταξιοδότησή τους οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν πρόσθετη συνταξιοδοτική ενίσχυση. Στη χώρα μας, Ναταλία, τα επαγγελματικά αυτά ασφαλιστικά σχήματα λειτουργούν μεν τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, είναι περιορισμένο εύρος και σε αριθμό ασφαλισμένων και σε κεφάλαια που προέρχονται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών ανά επαγγελματικό κράτος. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της επαγγελματικής ασφάλισης στα τέλη του 2025 στη χώρα μας, λειτουργούσαν μόλις 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης με περίπου 55.000 μέλη και ενεργητικό κεφάλαιο δηλαδή 621 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αριθμοί που θεωρούνται χαμηλοί σε σχέση με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Πάντως ο κύριος Τουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική του θεσμού, εκτιμώντας ότι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα διαδραματίσουν τα επόμενα χρόνια πολύ πιο σημαντικό ρόλο, όχι μόνο ως συμπληρωματικός συνταξιοδοτικός μηχανισμός, αλλά και ως βασικός επενδυτικός πυλώνας για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και να πάμε να δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά. Είπαμε και νωρίτερα ότι μειώνονται οι γεννήσεις στη χώρα μας και το δημογραφικό επιμένει να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 καταγράφηκαν σχεδόν 2.900 λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024. Μιλάμε για μια πτώση της τάξης του 4,2%. Οι γεννήσεις μειώνονται κυρίως στις νεότερες ηλικίες, ενώ αυξάνονται στις γυναίκες άνω των 40 ετών, δείχνοντας ότι η απόφαση για παιδί μετατίθεται όλο και πιο αργά. Την ίδια στιγμή η μείωση καταγράφεται σχεδόν σε όλη τη χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφορά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της οικονομίας και γι' αυτό θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κυρία Τραγάκη.
4: Καλησπέρα σας.
1: Βλέπουμε μια μείωση γεννήσεων το 2025. Θεωρείτε πως είναι μια συγκυριακή πτώση ή επιβεβαιώνεται αυτή η σταθερή και ανησυχητική τάση για τη χώρα μας?
4: Όχι, κοιτάξτε, κάθε άλλο παρά συγκυριακό είναι το φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα μιας βαθιάς δομικής αλλαγής του πληθυσμού. Ο πληθυσμός της Ελλάδας υφίσταται αυτή την μείωση της γονιμότητας εδώ και πολλές δεκαετίες και πλέον έχει αλλάξει η ηλικιακή του δομή ουσιαστικά. Αυτό που λέμε γύρανση του πληθυσμού δεν εκφράζεται μόνο με την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, εκφράζεται και με τη συρρήκνωση των ανθρώπων σε αναπαραγωγική ηλικία. Υπάρχουν δηλαδή όλο και λιγότεροι ενδυνάμοι γονείς. Άρα αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα ακόμα και τι προσπαθεί την δημογραφική συμπεριφορά του πληθυσμού, δηλαδή αν εξακολουθούσαμε να κάνουμε τόσα παιδιά όσα κάναμε και στην ηλικία που τα κάναμε, ο αριθμός των παιδιών θα μειωνόταν γιατί μειώνονται οι γυναίκες που μπορούν να γίνουν μητέρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
1: Μιλάτε για συρρήκνωση των ενδυνάμει γονέων. Αυτό είναι κάτι βαθύτερο δημογραφικά.
4: Ακριβώς. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη βούληση ή την δυνατότητα να γίνεις γονιός. Έχει να κάνει με το ότι ο αριθμός αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στις ηλικίες τις αναπαραγωγικές, από τα 25 μέχρι τα 35-40, αυτός ο αριθμός συνεχώς μειώνεται. Γιατί? Γιατί εδώ και 30-40 χρόνια γεννιούνται όλο και λιγότερα παιδιά.
1: Άρα αυτή η μετατόπιση τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον του πληθυσμού?
4: Αυτό σημαίνει μια δομική αλλαγή η οποία πρέπει ως τέτοια να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να ξαφνιαζόμαστε κάθε χρονιά βλέποντας όλο και λιγότερες γεννήσεις. Από το 2021 μέχρι σήμερα κάθε χρονιά έχει ένα νέο αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των γεννήσεων. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι και το 2026 θα είναι ένα νέο χαμηλό για τη χώρα. Αυτό λοιπόν που οφείλουμε τώρα να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα ούτε να κλαίμε πάνω από το γάλα που χύθηκε, ούτε να απορούμε κάθε φορά γιατί οι γεννήσεις πέφτουν τόσο χαμηλά και να αναζητούμε αν οι αιτίες είναι οικονομικές ή η αλλαγή των αξιών ή των προτεραιοτήτων που βάζουν οι νέοι, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι η κοινωνία πλέον έχει μια διαφορετική δομή. Δεν μπορεί να στηρίζεται πάνω σε πρακτικές που προϋποθέτουν ότι αυξάνεται συνεχώς και το εργατικό δυναμικό και ο αριθμός και ο πληθυσμός της χώρας, και πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πολύ βασικά σημεία αναφοράς.
1: Ξέρετε, πάντα στο επίκεντρο της συζήτησης, όταν έχουμε να κάνουμε με το δημογραφικό, έρχεται η πολιτική. Οι πολιτικές που ασκούμε για το δημογραφικό.
4: Προφανώς δεν υπάρχει καμία πολιτική που να μην περνάει μέσα από τους ανθρώπους, άρα να μην επηρεάζεται από τον αριθμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
1: Υπάρχει πραγματικά κάποια πολιτική που μπορεί να αναστρέψει αυτή την τάση, ή πλέον το θεωρούμε, είναι μια νέα κανονικότητα την οποία αποδεχόμαστε?
4: Κοιτάξτε, είναι μια νέα κανονικότητα που δεν μπορεί να ανατραπεί. Δεν μπορεί να ανατραπεί άμεσα. Σίγουρα όχι για τα επόμενα 20 ή 30 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι για να τη διαχειριστούμε. Ξέρουμε ότι ζούμε περισσότερο. Ξέρουμε ότι θα έχουμε όλο και περισσότερους ηλικιωμένους. Ξέρουμε ότι θα έχουμε όλο και λιγότερα παιδιά και όλο και λιγότερους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα, το πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια υψηλή παραγωγικότητα, πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πληθυσμό σε μια όσο το δυνατόν καλύτερη υγεία, ώστε γερνώντας να γερνάμε σε καλή κατάσταση και να μειώσουμε από εκεί τις δαπάνες για περίθαλψη, για υγεία, για συντάξεις. Όσο αφήνουμε αναξιοποίητο το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι άνω των 60 ετών είναι σε κατάσταση να προσφέρουν, όχι αναγκαστικά μέσα από την αγορά εργασίας, αλλά να συνεχίσουν να προσφέρουν, είναι ένας πόρος που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Γενικά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει η οπτική που αφενός μεν ο καθένας από εμάς βλέπει τη ζωή του, και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κάθε λόγο και κάθε όφελος να μεγαλώνουμε σε όσο το δυνατόν σε καλή υγεία, αλλά και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα μεταξύ μας και οι διαφορετικές γενιές, για να καλύψουμε το κενό που θα υπάρχει στις νεαρές ηλικίες.
1: Και ένα τελευταίο. Η μείωση καταγράφεται σε 12 από 13 περιφέρειες. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη. Τι μας λέει αυτό για τις ανισότητες μεταξύ περιφέρειας και μεγάλων αστικών κέντρων, για παράδειγμα περιφέρειας όπως η Αττική?
4: Κοιτάξτε, από τη μια η Αττική συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος στα χωριά έχει δυσκολία να μεγαλώσει, να δώσει ενάψματα ή να δώσει παροχές και κίνητρα στα παιδιά του. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι η ζωή στην πόλη δεν είναι φιλική για την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό το να εστιάσουμε, όταν μιλάμε για δημογραφική πολιτική, όταν μιλάμε για πολιτικές που προσπαθούν να ενισχύσουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν το μέγεθος της οικογένειας που επιθυμούν, να λαμβάνουμε υπόψη και σε ποια περιοχή αναφερόμαστε. Είναι άλλες οι ανάγκες στις μεγάλες πόλεις, άλλες οι ανάγκες στις μικρότερες πόλεις, άλλες οι ανάγκες στις απομονωμένες περιοχές. Η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, έχει μια οικονομία δική της, έχει μια ανάπτυξη τουριστική δική της, έχει έναν τρόπο, έχει μια σχετική αυτονομία και αυτάρκεια που της επιτρέπει να έχει μια σχετικά καλύτερη δημογραφική συμπεριφορά. Mm. Αν και αυτό μπορεί να είναι συγκυριακό. Mm-hmm. Μερικά χρόνια πριν, ένα αντίστοιχα θετικό ισοζύγιο, μια αύξηση δηλαδή των γεννήσεων και μια υπεροχή εναντί των θανάτων, βλέπαμε και στα Δωδεκάνησα, που τώρα δεν φαίνεται. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Κυρία Τραγάκη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου.

0: Σαρωτικοί έλεγχοι για τους υπευθύνους των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα ξεκινούν με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βρουλιώτη. Για να αλλάξουμε θέμα, εξειδικευμένο προσωπικό έχει λάβει εντολή να κάνει φύλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία, όλα τα οικονομικά στοιχεία των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στις πολεοδομίες από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη. Η Μίνα Μουστάκα έχει τις λεπτομέρειες. Μίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Και η πρόσφατη λοιπόν αποκάλυψη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου μέλη της φέρονται να υπηρετούσαν σε υψηλόβαθμο απόσταση πολεοδομίες, άνοιξε τον ασκό του αιώλου με τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να ξεκινά σαφάρι, όπως είπε και στην Αταλία, σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα πρόσωπα εκείνα που υπηρετούν σε κέρια πόστα, σε θέσεις κλειδιά στις διάφορες πολεοδομίες, ξεκινώντας βεβαίως από τις πολεοδομίες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές αυτές που αποκαλούμε φιλέτο ή σε τουριστικούς προορισμούς. Καθώς το εγχείρημα, το γνωρίζουν πολύ καλά πρωτίστως η υπεύθυνη της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι και πολύ δύσκολο, αλλά και θα πρέπει να διεξαχθεί σε βάθος χρόνου. Τώρα τι θα ψάξει η αρχή? Θα ελέγξει και τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων που είπαμε ότι υπηρετούν σε κέρια θέση.
0: Μιλάμε για μια μεγάλη έρευνα, έτσι δεν είναι?
1: Για μια μεγάλη έρευνα, ακριβώς. Κανείς βεβαίως δεν μπορεί να ξέρει το βάθος της και την διάρκειά της. Γι' αυτό ξεκινάει, όπως είπαμε, από τους επικεφαλείς των πολεοδομικών υπηρεσιών και από συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, για να μπορέσει και η αρχή να χαρτογραφήσει τα δεδομένα, αν από την έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις, η υπόθεση θα κλείνει. Η έρευνα θα ολοκληρώνεται. Αν πάλι προκύπτουν ενδείξεις για τέλεση αξιόπινης πράξης, δηλαδή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεν θα περιμένει να ολοκληρωθεί όλη η έρευνα για να μαζέψει όλους τους φακέλους και να το στείλει στη δικαιοσύνη. Για κάθε μία υπόθεση που θα προκύπτουν ενδείξεις, αυτός ο φάκελος θα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, θα στέλνεται στον εισαγγελέα προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αν υπάρχουν ενδείξεις, θα γίνονται και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις που προβλέπει ο νόμος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να σου πω ότι στο μικροσκόπιο της αρχής, εκτός από τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους των πολεοδομιών, μπαίνουν και συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και τα πρόσωπα εκείνα και ιδιώτες δηλαδή, που ενδεχομένως έχουν ανάμειξη στη ροή χρήματος που θα εντοπίσει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως μας εξηγούσαν, αυτό γίνεται με αφορμή και την πρόσφατη υπόθεση, αλλά και το γεγονός ότι, όπως έχει δείξει η ιστορία και στο παρελθόν, έχουν ανοίξει πολλοί δικαστικοί φάκελοι για πολεοδομίες και βέβαια το στίχημα είναι και η έρευνα αυτή να μην μείνει μετέωρη και αίωλη, αλλά να προχωρήσει στην πράξη.
0: Μίνα, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη σήμερα, καθώς ο πατήρ Αντώνιος παραπέμπεται σε νέα δίκη, αυτή τη φορά για τα οικονομικά της Κιβωτού, του κόσμου.
1: Ακριβώς. Είναι το τρίτο δικαστικό κεφάλαιο που ανοίγει με κατηγορούμενο, βασικό κατηγορούμενο, τον ιδιωτή της Κιβωτού του κόσμου, τον πατέρα Αντώνιο. Όπως είπες και εσύ, αυτή τη φορά το παραδοτικό βούλευμα αφορά στα οικονομικά πεπραγμένα της δομής. Να θυμίσουμε ότι έχει ήδη στο ενεργητικό του, στο μητρό του, μια καταδίκη, τελεσίδικη από το εφετείο για πλημμυληματικές κακοποιήσεις σε βάρος τροφίμων της δομής, όπου έχει καταδικαστεί σε 9 χρόνια συνολική ποινή φυλάκιση 9,5 ετών εξαγοράσιμη, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κλεισμένων των θυρών στον Τόρκο το δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για καταγγελίες για ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος. Αυτή τη φορά το εδόλιο θα το μοιραστεί μαζί με την πρεσβυτέρα και έναν ακόμη υπάλληλο της δομής, όπου κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες που αφορούν σε απιστία και ηθική αυτοργία σε απιστία, αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δίκη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προσδιοριστεί, με τον ίδιο βεβαίως τον πατέρα Αντώνιο να σας πω ότι έχει αρνηθεί από την αρχή που άνοιξε η διερεύνηση αυτή τη μεγάλη δεντάλια των υποθέσεων οποιαδήποτε ανάμειξη και εμπλοκή σε κάθε ποινικό στάδιο όλων των υποθέσεων.
0: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε σε μια πολύ ωραία είδηση, καθώς για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια η Δυτική Όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πιο πλήρη, θα λέγαμε, δυνατή μορφή της. Η Νάνση Αγγελοπούλου θα μας πει περισσότερα. Νάνση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ορόσημο για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων της Ακρόπολης, η ολοκλήρωση, όπως είπε, της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος και φυσικά η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών εγκρεωμάτων, σίγανης καλωσιές. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν δύο ορθοστάτες στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του αντισηματικού τείχου και έτσι αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Ο μεγάλος ορθοστάτης αποκαταστάθηκε στην αρχική του γεωμετρία με συγκόλληση σωζόμενων αρχαίων φραγμάτων που συμπληρώθηκαν με νέο μάρμαρο. Ο δεύτερος ορθοστάτης κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από νέο μάρμαρο. Τώρα, όπως είπε η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Ελίνα Μενδώνη, το αέτομα, το οποίο γενιές Ελλήνων πολιτών και επισκεπτών είχαν συνηθίσει να βλέπουν ελπές, ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Μιλώντας, η Υπουργός του Air News νωρίτερα πρόσθεσε ότι στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, που περιμένουμε το φθινόπωρο του 26, ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει ανεπτυγμένα σημεία του Παρθενώνα με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, Ναταλία.
0: Νάνση, ρωτήθηκε η Υπουργός Πολιτισμού αν η αποκατάσταση αυτή ενισχύει και το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και η ίδια, να πούμε, πως απάντησε ότι οτιδήποτε αφορά στον Ιερό Βράχο και ειδικά τον Παρθενώνα εμέσως συνηγορεί προς την επανένωση. Νάνση Αγγελοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που από τις αρχές του καλοκαιριού φέτος, όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια, συζητιέται πάρα πολύ. Τη θέσπιση οικονομικού κινήτρου για την αλίευση του λαγοκέφαλου εξετάζει πολύ σοβαρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίσει την εισβολή του στις ελληνικές θάλασσες. Μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας, τα νέα πηγές του Υπουργείου ανέφεραν πως ως μοντέλο για τη δράση που θα αναλυφθεί θα χρησιμεύσει το μέτρο της επικήρυξης που εφαρμόστηκε στην Κύπρο με μεγαλύτερο αντίτυπο. Στην Κύπρο η αμοιβή κινήθηκε γύρω στα 4,70 ευρώ ανά κιλό και για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί η σχετική σύσκεψη αύριο των αρμόδιων φορέων στο Υπουργείο υπό τον Υφυπουργό Θανάση Καβαδά, προκειμένου να καταρτιστεί μια πρόταση για στοχευμένη δράση. Η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις θάλασσές μας, να σας πω πως έφτασε σήμερα και στη Βουλή, όπου εκεί η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ζητώντας να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση αυτού του ψαριού, του σαρκοφάγου αυτού του ψαριού, που πέρασε μέσω της διόρυγας του Σουέζ στα δικά μας νερά και έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο Αιγαίο. Μάλιστα, η κυρία Αυγερινοπούλου ρωτά τον αρμόδιο υπουργό αν εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης χρηματικού κινήτρου για τη στοχευμένη αλίευση λαγοκέφαλων. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ και ξεκινάμε με ένα περίεργο αλλά επικίνδυνο περιστατικό, σαν από αυτά που συμβαίνουν τελευταία στους δρόμους στον Πειραιά, εκεί όπου ένας ηλικιωμένος απείλησε δύο νεαρούς με μία τρίαινα για μια θέση στάθμευσης. Δημήτρη Πέρο, κάθε φορά λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο ήπιοι όταν βρισκόμαστε στο τιμόνι. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
2: Καλησπέρα, Ανατολία. Στην οδό Μπιζανίου συνέβη αυτό το περιστατικό εχθές το μεσημέρι, που σηκώθηκε όλη η γειτονιά στο πόδι, θα λέγαμε. Αρχικά ξεκίνησε με έναν φραστικό διαπληκτισμό μεταξύ του 77χρονου και δύο αντρών, 35 με 40 ετών, αδέρφια μεταξύ τους, διότι είχαν κλείσει στη θέση πάρκινγκ των 77χρονων με τα αυτοκίνητά τους. Αργούσαν να απομακρύνουν τα δικά τους αυτοκίνητα, με συνέπεια να ξεκινήσει αυτός ο καυγάς, ο οποίος κάποια στιγμή βγήκε εκτός ελέγχου, Ναταλία, διότι φέρεται ο 77χρονος να πήγε στο πορπαγκάζ αυτοκινήτου του, να έβγαλε εκεί ένα κοντάρι το οποίο είχε προσαρμόσει στην άκρη του μία τρίαινα και άρχισε να κυνηγάει τους δύο άντρες, χωρίς ευτυχώς να τους προκαλέσει κάποιον τραυματισμό. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ένα πολύ επικίνδυνο και σοβαρό επεισόδιο. Με συνέπεια να κληθεί και η αστυνομία, στο σημείο έσπασαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας που κατάφεραν να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 77χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να πούμε, Ναταλία, οι περίεκοι λένε ότι ο 77χρονος συχνά πυκνά προκαλεί έτσι κάποια μικροεπισόδια, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο. Mm-hmm. Από την μεριά του 77χρονου, τα δύο του αδέρφια, άντρας και γυναίκα, υποστηρίζουν ότι ο άντρας έχει στην ιδιοκτησία του μία θέση πάρκινγκ στην πλωτή της πολυκατοικίας, ωστόσο οι άλλοι ένοικοι στην πολυκατοικία παρκάρουν μπροστά του δύο και τρία αυτοκίνητα, με συνέπεια συνεχώς να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, είτε να μην μπορεί να βγει από τη δική του θέση, είτε να μην μπορεί να παρκάρει όταν βρίσκεται εκτός σπιτιού και συνέχεια δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Όπως και να έχει, ο 77χρονος Ναταλία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Αυτό που εμείς έχουμε να πούμε είναι ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αιγαίο?
2: Ναι, πριν από λίγο, Ναταλία, έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσον αφορά τον 65χρονο από την Ιταλία, ο οποίος κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για το διπλό φωνικό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στο ρούχο το οποίο είχε βρεθεί φρεσκοπλημένο την ημέρα της διπλής δολοφονίας. Mm-hmm. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Επίσης, στα χέρια του δεν εντοπίστηκε ίχνη πυρίτιδας από τον πυροβολισμό με το αεροβόλο πιστόλι, ούτε στοιχεία DNA των θυμάτων στα νύχια του, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα Ναταλία του ίδιου, ούτε στο αεροβόλο όπλο, ούτε στο μαχαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν βέβαια τον 65χρονο Ναταλία, από ό,τι μας λένε οι αστυνομικές πηγές. Δεν αλλάζει το βασικό σενάριο που εξετάζει η αστυνομία, ότι δηλαδή είναι ο βασικός υπόλοιπος για το διπλό φωνικό, αφού αυτό που λέει η αστυνομία είναι ότι ο 65χρονος από την ώρα που έγινε το διπλό φωνικό τα ξημερώματα, 3 με 4 τα ξημερώματα, είχε τουλάχιστον 6 ώρες προκειμένου να κρύψει ενοχοποιητικά στοιχεία. Και αυτό είναι το σενάριο που εξετάζει η Ναταλία, ότι ο συγκεκριμένος, και έχει διαπιστωθεί από την αστυνομική έρευνα, ότι υπάρχει αλλίωση του τόπου του εγκλήματος, έχουν αποκριβεί στοιχεία, έχουν απομακρυνθεί στοιχεία. Για παράδειγμα, δεν έχουν βρεθεί τα υπόλοιπα ρούχα που φορούσε εκείνο το βράδυ. Όταν μπήκαν οι αστυνομικοί μέσα, μύριζε έντονα ενόπνευμα και εικάζεται ότι κάποιος τον συμβούλευσε να πλύνει τα χέρια του και τα φωνικά όπλα προκειμένου να μην αφήσει πίσω ίχνη. Και αυτό είναι το σενάριο που εξετάζεται. Και γι' αυτό το λόγο, Ναταλία, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στα αποτελέσματα που θα δείξει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους μιλούσε σε αυτό το εξάωρο, το κενό, από την ώρα δηλαδή της δολοφονίας μέχρι την ώρα που ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία, και αν υπάρχει τον ενδεχόμενο συνεργού όσον αφορά την απόκρυψη ενοχοποιητικών στοιχείων του δράστη.
0: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Είχαμε την εκλογή νέου Αντιπροέδρου. Ο συνάδελφος Γιώργος Μανουσακάκης θα μας μιλήσει γι' αυτό. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναντανία. Ο Ελευθέριος Κιαδάς θα είναι ο νέος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων μετά την παρέτηση του Χρήστου Τεντώμα, ο οποίος μάλιστα ανεξαρτητοποιήθηκε και από την παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη Αθήνα Ψηλά. Στην ίδια παράταξη ανήκει και ο κύριος Κιαδάς, ο οποίος έχει μακρά διαδρομή στο Δήμο Αθηναίων και εκλέχθηκε αντιπρόεδρος κατά πλειοψηφία στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση για αυτό το σκοπό. Να πούμε ότι ο κύριος Κιαδάς στην σύντομη τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι θα υπηρετήσει, όπως έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, το θεσμό και από τη θέση του, καθώς στόχος του είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε επίσης ότι από Δημοτική Σύμβουλος παραιτήθηκε η Διάνα Βουτυράκου της Ανοιχτής Πόλης και στη θέση της ορκίστηκε και θα την αντικαταστήσει η Άννα Φιλίνη. Τέλος, ο Δήμαρχος Αθηνών και ο Σκάρης Δούκας, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα, πρότεινε το κλειστό γήπεδο στο λόφο του Στρέφη να πάρει το όνομα του Ανδρέα Μαζαράκη, ο δημοσιογράφος ο οποίος
0: έφυγε από τη ζωή.
3: έφυγε από τη ζωή και ο οποίος συνέδεσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του με την περιοχή αυτή και συγκεκριμένα με τον Αστέρα Εξαρχείων. Mm-hmm. Με την πρόταση αυτή συμφώνησαν και η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη και η παράταξη του Κώστα Ζαχαριάδη. Ναταλία.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να σας πω ότι ρεκόρ 15 ετίας στα εισιτήρια που κόπηκαν τη σεζόν 2025-2026 στα γήπεδα που αγωνίζονται οι ομάδες στη Super League, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, λέγοντας ότι κόπηκαν συνολικά πάνω από 1.753.000 εισιτήρια. Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ανδρέας Χανιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ανδρέα, Μουντιάλ και έχουμε τις προκρίσεις για τη φάση των 32 σήμερα.
1: Καλό βράδυ, Ναταλή και κύριοι. Μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική. Ήδη ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότια Αφρική. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο της αναμέτρησης. 1-0 προηγείται η Τσεχία των Νοτιοαφρικάνων. Στις 10 θα παίξουν Ελβετία-Βοσνία, στη 1 τα ξημερώματα Καναδά-Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Νότιο-Κορέα. Είναι πολύ πιθανό μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής να προκύψουν και οι ομάδες οι οποίες με 2 νίκες και καλό συντελεστή τερμάτων θα αποκλειστούν στη φάση των 32 της διοργάνωσης. Η αλήθεια είναι πως έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται οι ομάδες, να λύνονται και να αποδίδουν θέαμα, όπως χθες η Αγγλία, η οποία κέρδισε με 4-2 την Κροατία, δείχνοντας σε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, καθώς μπήκαν οριστικά τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια συνεργασίας. Ο Μαρίνο Πούσιτς αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ρουμάνου τεχνικού. Είναι Ολλανδοκροάτης και αναμένεται τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Δικεφάλου. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Πάμπλο Μαφέο, ο 27χρονος Ισπανός δεξιός μπακ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Περνά από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Από ώρα σε ώρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά, είναι 23 ετών, αμυντικός χαφ γαλλικής ειδικότητας και έρχεται για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής θα πέρασει και αυτός από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει συμβόλαιο. Έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με την ομάδα του της Αρλερουά για την παραχώρησή του. Οι πράσινοι μάλιστα ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν ένα πολύ σημαντικό φιλικό στις 4 Ιουλίου με τον Άγιαξ στο πλαίσιο της προετοιμασίας.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστούμε πολύ και κλείνουμε με την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Από τον Νίκο Κουτούγερα, τη Λίλιαν Ξύλου, την Πέννη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Καντερτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ξεκινά σήμερα το παράθυρο 60 ημερών προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης, όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ερωτηθείς τι θα συμβεί μετά το διάστημα αυτό, αναφορικά με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η σημαντική αυτή οδός εφοδιασμού για πετρέλαιο και αέριο θα έπρεπε να είναι δωρεάν από τέλη. Η προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ιρανοί ηγέτες έπεψε το θέμα των στενών στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον J.D. Vance, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξάλλου επέκρινε το Ισραήλ για έναν αλόκοτο πανικό και μια πελώρια αναστάτωση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι από όλο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμμάχων του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, επέκριναν τη συμφωνία λέγοντας ότι αυτή δεν απαντά στις ανησυχίες τους για τα πυρηνικά και βαλιστικά προγράμματα του Ιράν. Ο Βάνς κατηγόρησε το Ισραήλ για έλλειψη εμπιστοσύνη στον ισχυρότερο σύμμαχό του. Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Ντάρ. Την ίδια ώρα έντονες επικρίσεις δέχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος παραχωρεί πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει, ο τίτλος της Wall Street Journal. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, απαντά μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, ξεκαθαρίζει ο Νετανιάχου. Για ιστορική συμφωνία έκανε λόγο νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε πως παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε πως χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιεροπορική άμυνα, τα ουκρανικά drones έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νότιο-ανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Στο εδόλιο του τριμελούς αφετίου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπω το πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένα στενό συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.

Εσίως, αυτό το υπέροχο τραγούδι κλείνει μία δεκαετία. 2016 κυκλοφόρησε, το Φύλαμε, το υπέροχο τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου με τους στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και την ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη. Και έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Λίγα λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και τον ήχο μας φροντίζει η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε.

Παντέλης Θαλασσινός, το τραγούδι με τα λόγια τα υπέροχα του Παρασκευά Καρασούλου, «Περπάτησα για χάρη σου του φεγγαριού το δρόμο». Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, ας ξεκινήσει λοιπόν και η επικοινωνία μας. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Για τη συνέχεια πάμε σε τραγούδια από τηλεοπτικές σειρές και θα μείνουμε εκεί για τα επόμενα τρία. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, θρυλική σειρά. Γιώργος Νταλάρας, Θαρθείς. Το soundtrack όλο έχει την υπογραφή του Βασίλη Δημητρίου.

Ήταν η Αλίκα Κανελίδου και ένα από τα σχετικά πρόσφατα τραγούδια που ακούστηκαν σε τηλεοπτική σειρά, «Ο Παράδεισος των Κυριών», πριν λίγο καιρό, πριν λίγα χρόνια, στον Α, το soundtrack από τον Νίκο Τερζή, το συγκεκριμένο τραγούδι με τους στίχους του Νίκου Μωραΐτη και την υπέροχη ερμηνεία της Αλίκας Κανελίδου. Για αυτούς τραγουδώ για τη συνέχεια. Είναι η Μαρινέλα. Πάμε στο θρυλικό σύριαλ «Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες». Κρατάμε το Σταμάτη Κραουνάκη που άνοιξε την αυλαία της εκπομπής ερμηνεύοντας. Εδώ ως συνθέτη και ως στιχουργό μαζί με τον Γιάννη Ξανθούλη. Και «Ό,τι τραγουδώ».

ένα από τα τραγούδια που μου θυμίζουν πάρα πολύ καλοκαίρι. Το έχω συνδυασμένο στο μυαλό μου με πολύ ονειρική κατάσταση. Είναι αυτό του Σταύρου Ξαρχάκου και του Κώστα Κινδύνη που ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη και έχει αυτό το πολύ νοσταλγικό τίτλο και το πολύ νοσταλγικό περιεχόμενο. Ήταν «Τα λόγια σου φωτιά».

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ξεκινά σήμερα το παράθυρο 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης, όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών τορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου. Θα φανεί άμεσα στον καταναλωτή η μείωση των τιμών των καυσίμων από τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τόνισε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Οργή Λαυρόφ για το ουκρανικό πλήγμα στη Μόσχα, έρχονται μαζικές συντονισμένες επιθέσεις, προειδοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χάρα Λαμπουβουρλιώτη, ξεκινούν έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική ως 6 μποφόρ από 21 έως 30 με 31 βαθμούς θερμοκρασία, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Σμωρή, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, όπου είστε συντονισμένοι. Κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου με τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη φροντίδα του ήχου, και αυτό ήταν ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το οποίο επιστρέφει με μια νέα εκδοχή. Το αγαπημένο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Εδώ συναντιέται δισκογραφικά με τον Πάνο Μουζουράκη, δίνοντας νέα ζωή σε ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα καλοκαίρια μας και συνεχίζει να συγκινεί με την απλότητα και την αμεσότητά του. Με καινούριο τραγούδι θα πάμε και στη συνέχεια. Είναι η Νατάσα Μποφίλιου, είναι το Όλα Τέλεια. Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η κλασική και αγαπημένη τριάδα, συναντάται ξανά σε αυτό το καινούριο τραγούδι, το οποίο είναι και ο προάγγελος της νέας δισκογραφικής τους δουλειάς.

Βάκια Σταύρου και Σοαζίνια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη τη Μεσόγειο και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, επιστρέφει ως Ακόμα Μόνη. Μας το είχε πει η Βάκια εδώ όταν τη φιλοξενήσαμε ζωντανά πριν κάποιους μήνες, ότι σκέφτεται να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι και με ελληνικούς στίχους, καθώς πολλοί της το ζητούσαν. Η Βάκια, η οποία ταξιδεύει τα τραγούδια της σε όλο τον πλανήτη, από την Κύπρο, όπου και κατάγεται, στην Κίνα, στον Buenos Aires και ξανά στο Παρίσι, τραγουδώντας με πάθος τη μουσική της και τα τραγούδια της. Εδώ λοιπόν το Σοαζίνια με ελληνικούς στίχους γίνεται Ακόμα Μόνη.

Αυτό το τραγούδι όταν το πρώτο άκουσα μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τίτλος του. Το καταλάβατε ίσως κι εσείς, «Ψυχή μου μπουκλωτή». Και στη συνέχεια σταδιακά με κέρδισε με αυτή την πολύ ιδιαίτερη ονειρική ερμηνεία. Το έχει γράψει ο Μινάς Πασπαλάς και το ερμηνεύει μαζί με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που ήδη γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και με άλλα της τραγούδια. Ο νεαρός αυτός ερμηνευτής και τραγουδοποιός έγινε γνωστός μέσα από εμφανίσεις στους δρόμους, στην Ερμού, αλλά και στα Κουφονίσια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο τραγούδι είναι και μεγάλο trend στο TikTok. Αχ, ψυχή μου μπουκλωτή, λοιπόν. Και εδώ πάμε να ανοίξουμε μία πόρτα. Και τι καλύτερο, αυτή την πόρτα να την ανοίγει ο Ρίτσαρντ Χόλεϊ και η υπέροχη βελούδινη φωνή του. Open up your door.

μια jazz διασκευή στο Θάλασσα Πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη. Θα φτάσουμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Να πω όμως ότι ο Δημήτρης Καλατζής που έχει κάνει αυτή τη διασκευή θα βρίσκεται αυτή την Κυριακή καλεσμένος στην εκπομπή Solo, στην κυριακάτικη απογευματινή εκπομπή του Αθήνα 984, όπου ένας καλεσμένος κάνει τη δική του εκπομπή. Ο Δημήτρης Καλατζής, αυτός ο εξαιρετικός μουσικός, πιανίστας της jazz, ο οποίος έχει κάνει 5 εξαιρετικούς δίσκους με διασκευές σε έργα Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, σε ρετρό τραγούδια, σε χριστουγεννιάτικα και πολύ πρόσφατα και στο Βασίλη Τσιτσάνη, στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Έχει μια συναυλία την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, τίτλος «Μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής», βασισμένη σε ένα από τα άλμπουμ του, κομμάτια Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη, σε mainstream jazz διασκευές, ύφους από παλαιότερες δεκαετίες, με εξαιρετικούς μουσικούς στο πλευρό του και με την Αθηνά Ρούτσι στο τραγούδι. Πριν από αυτή τη συναυλία θα τον ακούσετε αυτή την Κυριακή solo στον Αθήνα 984. Κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ. Αριστεία Γιάννου, Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη φροντίδα του ήχου και ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις σύραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας στηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταβεί αυτοπροσώπως στην Ελβετία για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, αλλά η ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης παραμένει αβέβαιη. Και πρόσθεσε πως οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ, καλώντας το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μία νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν χαιρέτησε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε πως παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε πως χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αεροπορική άμυνα, τα ντρόουνς έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε και σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορουμένου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Η κίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Το φεστιβάλ Refugee Week Greece έρχεται για πέμπτη χρονιά στην Ελλάδα με φετινή θεματική το θάρρος. Αξιοποιούμε τη δύναμη της τέχνης και των κοινοτήτων και προωθούμε την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την κατανόηση για μια πιο συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία. 15 με 21 Ιουνίου, δημιουργικές δράσεις στις γειτονιές της Αθήνας, δωρεάν και ανοιχτές για όλους. Πληροφορίες στο www.refugeeweek.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
6: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
5: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
6: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
5: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.
1: And this is what the evening is all about.

Ένα τραγουδάς τα 76 σου. Ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάς πόσα και πόσα χρόνια, και μάλιστα μιλάει για τις αναμνήσεις που μαζεύουμε μέσα στα χρόνια. Δεν γίνεται να μην αποθεωθείς και ο ίδιος μετά να λες αυτό έτσι με τον τρόπο που το λένε οι Αμερικάνοι και όλα σου, Θεέ μου, και τα λοιπά. Και μάλιστα φέτος, στα 86 της, η Barbara Streisand βραβεύτηκε στο φετινό Φεστιβάλ Κανών, τιμήθηκε. Πόσα τραγούδια μας έχει δώσει μέσα από τον κινηματογράφο, πέρα από όλα αυτά που έχει κάνει στον κινηματογράφο και πιο πριν, στο θέατρο, το μουσικό θέατρο, το musical. Εδώ λοιπόν, με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε σε μία από τις πολλές συναυλίες που έχει κάνει και έχει ηχογραφήσει κατά καιρούς. Και είναι ένα τραγούδι που έρχεται από μία ταινία που είναι για θερινά σινεμά. Είναι για να κάθεσαι να απολαμβάνεις ιστορίες ανθρώπων, αφηγήσεις ανθρώπων που πάλι μιλάνε για τις αναμνήσεις. Αυτές που έχουν ζήσει και αυτές που θέλουν να φτιάξουν γιατί το καλοκαιράκι. Είναι η εποχή που κυρίως φτιάχνουμε αναμνήσεις. Λίγο μας δυσκολεύει τα τελευταία χρόνια γιατί δεν το πολύ ευχαριστιόμαστε. Ευχαριστιόμαστε να βλέπουμε άλλους να το ευχαριστούνται με έναν τρόπο. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, θέλω να πω. Και αυτό το λέμε πια συνέχεια και συνέχεια με το ποιος και πια μπορούμε να πάμε διακοπές, γιατί εκεί το ευχαριστιέσαι το καλοκαιράκι, το ευχαριστιέσαι και εδώ μέσα στην πόλη, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ακόμα και εδώ στην πόλη, πόσο χρόνο έχει καθένας και καθεμιά να πηγαίνει στο θερινό το σινεμαδάκι πέρα από το Σαββατοκύριακο και στις πολλές πολλές συναυλίες, άντε και καμιά θάλασσα. Αυτά μέχρι εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη, και καμιά ταράτσα και καμιά αυλή, αλλά είναι τέτοιοι ρυθμοί και τέτοια κούραση ίσως για τους περισσότερους ανθρώπους πια, που δεν είναι απόλαυση αυτό. Επομένως, όταν έρχεται ένα τέτοιο τραγούδι που έρχεται να μιλήσει με τέτοια γλύκα για τις αναμνήσεις που φτιάχνουμε, είτε το ξέρει κανείς το τραγούδι είτε όχι, κάτι λέει, κάτι γίνεται. The Way We Were, τα καλύτερα μας χρόνια, από την ομώνυμη ταινία του Sidney Pollack του 1973, με τη μουσική του Marvin Hamlisch που ακούμε εδώ στην πρωτότυπη εκδοχή από το soundtrack, και τα λόγια αυτού του ντουέτου του Alan και της Marilyn Bergman. Τα καλύτερά μας χρόνια είναι τώρα, μακάρι.

Με αυτή τη μυρωδιά, την πιο δυνατή ίσως υπογράμμιση ότι οι αναμνήσεις του καλοκαιριού είναι εδώ. Κάθε χρόνο, λοιπόν, είχε προελυγηθεί, όπως είπαμε, η ταινία «Τα καλύτερα μας χρόνια» το 1973 και έτσι το 1978 περνάει μέσα σε αυτό το τραγούδι του Λυκιανού Κυλαϊδόνη το 1978, όταν γράφει τα θερινά σινεμά, το πρώτο τραγούδι σε Βίκυ Μοσχολιού και έπειτα αργότερα, το 1982, ο ίδιος στο δίσκο του «Χαμηλή πτήση». Τι είναι λοιπόν αυτό που τα βράδια του καλοκαιριού δεν μας πηγαίνουν, δεν μας τραβάνε πίσω στο σπίτι και θέλουμε λίγο να παρατείνουμε τη μέρα, γιατί είναι μεγάλη μέρα και είναι πιο φωτεινή η νύχτα και έχει και φεγγαράκι και έχει και άστρα και έχει και χίλια δυο, και να βλέπεις και να μυρίζεις και να ευχαριστιέσαι, ακόμα και μόνος σου δηλαδή, χωρίς τις παρέες, χωρίς τις ανεμελιές ίσως και τις κουβέντες της παρέας ή μιας παρέας. Λοιπόν, είναι ένα θερινό σινεμά. Τι να την κάνεις την πλατφόρμα όταν έχεις όλη αυτή την ομορφιά και αυτή την ιδιαιτερότητα του καλοκαιρινού κινηματογράφου και την κοινή αυτή εμπειρία και όλες αυτές τις μυρωδιές και το φεγγαράκι από πάνω να σου φέρνει άλλο προβολέα, καλύτερο ίσως και από τα φώτα του κινηματογράφου, και έτσι να είναι ένας κινηματογράφος γύρω σου μέσα στον κινηματογράφο. Αυτό λοιπόν είναι μια εμπειρία, όπως και οι συναυλίες, και μάλιστα στους ιδιαίτερους χώρους. Και εδώ στην Αθήνα ο πιο ιδιαίτερος είναι αυτός που είναι κάτω από τον Παρθενώνα, στο Ηρώδιο. Θα ήθελα να μείνουμε εκεί λίγο.

με αυτήν λίγο, να ακούσουμε 2-3 ηχογραφήσεις, 4 και από εκεί, που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηρώδιο. Πάμε λοιπόν στο 2001, όταν είχε κάνει μία παράσταση την οποία ονόμασε «Ένας αιώνας ελληνικό τραγούδι». Πάμε να χαζέψουμε την πόλη μας. Που όταν βραδιάζει, καλοκαιράκι, ακόμα και έτσι όπως είναι, ξέρετε τι εννοώ,

Με την ορχήστρα των χρωμάτων υπό τον Μίλτο Λογιάδη, η Μαρία Φαραντούρη, ένας αιώνας ελληνικό τραγούδι από αυτή τη την παράσταση που έδωσε και ηχογράφησε και δισκογράφησε το 2001 στο Ηρώδιο, «Όμορφη πόλη». Ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης με την ποίηση, με τα λόγια του αδελφού του Γιάννη, και υπάρχει στον κύκλο τραγουδιών τους «Λιποτάκτες». Αυτή η πόλη μας λοιπόν που όταν ανάβουν τα φώτα στο Ηρώδιο και είμαστε τυχεροί και είμαστε εκεί πέρα, προσωπικά εγώ και να μην είμαι μέσα, άμα περνάω χαίρομαι τόσο πολύ για αυτό που συμβαίνει μέσα, και είναι σαν να ανάβουν άλλα φώτα και φωτίζεται αλλιώς όχι μόνο εκεί ο χώρος αλλά όλη η πόλη, και είναι σαν να ομορφαίνει και φεύγει και αυτή η μυρωδιά του καυσαερίου και φεύγει και η πολυταλαιπώρια της κίνησης.

φεύγουν τα δύσκολά της, τέλος πάντων. Γιατί αν κάτι έρχεται να καταγράψει το τραγούδι σαν επιθυμία τουλάχιστον και σαν όνειρο, είναι αυτό που έχουμε, που βλέπουμε στον ουρανό, κάτι τέτοιες βραδιές καλοκαιριού. Και εκεί μπορούν να καταγραφούν και τα παραπονάκια μας και οι καημοί μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια άλλη ηχογράφηση από το Ηρώδιο, πρόσφατη σχετικά, 3 χρόνια πριν, όταν ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει ξανά το ρεμπέτικο, τα τραγούδια που έγραψε με τον Νίκο Γκάτσο για την ομώνυμη ταινία του Κώστα Φέρη, και έχει κοντά του την Ηρωσαΐα, τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη και τον Ζαχαρία Καρούνη.

τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα.

Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάδα, που τα παιδιά σου

Αφήνω επίτηδες λίγο παραπάνω να ακουστεί το χειροκρότημα και τα σφυρίγματα και αυτή η θερμή πάντα υποδοχή που γίνεται σε πολλούς καλλιτέχνες που εμφανίζονται δικούς μας στο Ηρώδιο αλλά και στο Σταύρο Ξαρχάκο της προάλλης που είχε δώσει τη συναυλία του στο Παρόν, εκεί ήμουνα, στο κατάμεστο πάλι το Ηρώδιο και μίλαγε ο μαέστρος γιατί τα τελευταία χρόνια λέει και ιστορίες και έτσι ήταν μια παράσταση όπου μπορούσαμε να τον απολαύσουμε και στις σκέψεις του και στις αφηγήσεις του, στις αναμνήσεις του που μοιράζεται και βεβαίως στα τραγούδια του. Σκεφτείτε λοιπόν, γιατί μιλάμε για το Ηρώδιο σήμερα κυρίως με κάποιες ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δική μας δημιουργία εκεί, να φωτίζεται αυτό το Ηρώδιο έτσι ρομαντικά όπως το σκεφτόμαστε καλοκαιράκι από το Φεγγαράκι, γιατί άμα ακούμε Ηρώδιο σκεφτόμαστε και το Φεγγαράκι, είναι πάντα οι διηγήσεις αυτές από παλιά, από πολύ παλιά. Έρχονται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που βέβαια παλιά, πολύ παλιά στην αρχή του φιλοξενούσε μόνο παραστάσεις για τη μουσική, μιλάμε της κλασικής μουσικής. Αργότερα αρκετά μπήκαν και παραστάσεις ενσωματώθηκαν που φιλοξενούν το ελληνικό τραγούδι, την ελληνική δημιουργία. Αναλογιστείτε λοιπόν, έχουμε στο μέλλον, στα μελλοντικά καλοκαίρια στο Ηρώδιο να παρουσιάσουμε μεγάλα έργα. Έχουμε να παρουσιάσουμε έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και είναι μια κουβέντα που εδώ από τη ραδιοφωνική αυτή γωνιά τη φέρνουμε και την ξαναφέρνουμε. Τα μεγάλα έργα του τώρα υποστηρίζονται, ασφαλώς και υπάρχουν δημιουργοί που αύριο μεθαύριο μπορεί να τους απολαμβάνουμε όπως απολαμβάνουμε τώρα έναν Σταύρο Ξαρχάκο, που είναι ότι έχουμε και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, το μεγάλο μας... Α, παρένθεση, ξέρετε ότι δεν του αρέσει του μαέστρου να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή να δίνει τις συναυλίες του. Η σκηνή πάνω του Ηρωδίου, που είναι αυτή που είναι φτιαγμένη, είναι κενή. Υπάρχει μόνο ένας φωτισμός απαλός. Στο κύλον δίνει τις συναυλίες του μαέστρος. Και έτσι λοιπόν φωτίζονται αυτές οι στιγμές στο κύλον, στη σκηνή απάνω, από τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν έργα και είναι και οι ίδιοι τόσο εμπνευσμένοι που θες να τους παρακολουθείς, σαν να παρακολουθείς μαζί την ίδια στιγμή μια χορογραφία. Τέτοιοι άνθρωποι έρχονται και παρουσιάζουν τέτοια έργα. Τι έργα έχουμε αύριο μεθαύριο να παρουσιάσουμε και να ευχαριστηθούμε πάνω εκεί στη σκηνή του Ηρωδίου, που είναι, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι που αγκαλιάζουν τον πολιτισμό και τον στηρίζουν και με τρόπο υλικό και με χρηματοδότηση σοβαρή. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αγκάλιασε πολύ τον πολιτισμό και έκανε ό,τι μπορούσε στα μέτρα του, μαντολινάτα έφτιαξε, εκπομπές άπειρες στο ραδιόφωνο, χρόνια, πολλά χρόνια, και τον αθλητισμό αγκάλιασε, πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων, στον αθλητικό αυτό σύλλογο, αγάπησε πάρα πολύ το τραγούδι και το υποστήριξε και μέσα στις ραδιοφωνικές του εκπομπές, όπου συνήθως βράδια έκανε, από την αρχή του όταν ξεκίνησε, πολυπράγμων, με πάρα πολλές γνώσεις, βαθιές, σε πολλά θέματα. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε σήμερα, είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης, και είχα την τιμή όταν ξεκίνησα στο ραδιόφωνο, η πρώτη εκπομπή που έκανα να ήταν η αντικατάσταση στην εκπομπή, τη θρυλική που έκανε τότε στο Sky, ο Ανδρέας Μαζαράκης. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να τον αποχαιρετήσουμε μαζί και να ακούσουμε, παραμένουμε στο Ηρώδιο, και να ακούσουμε Σταύρο Κουγιουμτζή που τον αγαπούσε ιδιαίτερα.

Η ελεύθερη και ωραία έπαιξε απόψε για το καλό ταξίδι στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ηχογράφηση λοιπόν από το 2008, όταν ο Γιώργος Νταλάρας παρουσίασε το αφιέρωμά του στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει παρουσιάσει πάρα πολλές θεματικές μουσικές παραστάσεις ο Γιώργος Νταλάρας εκεί και ευτυχώς αρκετές από αυτές έχουν δισκογραφηθεί. Λοιπόν, παραμένουμε στο Ηρώδιο και σε μία από αυτές τις θεματικές παραστάσεις, όπου κατά καιρούς παρουσιάζονται με συνολικές ανθολογήσεις κάποιων δημιουργών. Κάποια στιγμή λοιπόν ανεβάζει μία παράσταση εκεί και με μουσικούς και με τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αλλά και με τον Χρήστο Στέριογλου, ο οποίος αφηγούνταν τη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, η Λίνα Νικολακοπούλου, τη ζωή αυτού του Ρεμπέτη. Από εκεί θα ακούσουμε, είναι ανέκδοτες αυτές οι ηχογράφες που θα ακούσουμε, τον Απόστολο Ρίζο.

Αυτές οι συναυλίες κατά καιρούς από ένα σημείο και μετά, όπως είπαμε, που άρχισαν να γίνονται στο φεστιβάλ, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στο Ηρώδιο, γιατί όταν τελειώνει πάλι γίνονται συναυλίες, αλλά μιλάμε για αυτές που γίνονται κυρίως στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που έχουν τέλος πάντων μια σπίδα, ας το πούμε έτσι, μια ομπρέλα. Λοιπόν, έδωσαν την ευκαιρία στο να έρθουμε σε επαφή με τα τραγούδια, με το έργο ανθρώπων που δεν ήταν τα τραγούδια τους προορισμένα για τέτοιους χώρους. Ήτανε, ας πούμε, για τις ταβερνούλες, για τις γειτονιές ή για άλλους χώρους, για εκεί που συναντιούνται οι παρέες και τραγουδάνε. Λοιπόν, και έτσι μια σκηνή του Ηρωδίου, έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι με τα επίσημά της συνήθως όπως τη σκεφτόμαστε, με ένα γλαστράκι βασιλικού γίνεται μια γειτονίτσα στον Πειραιά, ή με μια τραγουδίστρια που βγαίνει απλά χωρίς τίποτα άλλο και τα τραγουδάει έτσι όπως τα τραγουδάει, είναι σαν να σε μεταφέρει στην όποια αυλή του δικού σου παραδείσου, εκεί που ευωδιάζουν τα τριαντάφυλλα. Πάμε λοιπόν στο 2007 να ακούσουμε ένα από τα ηχογραφήματα, ένα από τα τραγούδια που συμπεριέλαβε η Χαρούλα Αλεξίου στο αφιέρωμα που έκανε στον Μάνο Λοΐζο.

0: πόσο σ' αγαπώ.
1: Χαρούλα Αλεξίου, σε μία από τις παραστάσεις που έχει δώσει στο Ηρώδιο υπήρχε και εκείνη η άλλη, η οποία δεν έχει δισκογραφεί δυστυχώς, που είχαν κάνει, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου νομίζω με τη Δήμητρα Γαλάνη σε επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, τώρα μου ήρθε και το λέω στον αέρα, που είχαν κάνει αφιέρωμα στη Σοφία Βέμπο, ένα εκπληκτικό αφιέρωμα το οποίο δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε, δεν έχει τουλάχιστον κυκλοφορήσει, δεν έχει δισκογραφηθεί. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο μαέστρο, τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος πια τα καλοκαίρια εμφανίζεται πιο τακτικά και πιο τακτικά στο Ηρώδιο. Πάμε σε μια παλιότερη του παράσταση που εγώ το λέω και το ξαναλέω και στους φίλους και στις φίλες που ασχολούνται με το τραγούδι και σε αυτούς επίσης που αγαπάνε πολύ το ελληνικό τραγούδι και τους συγκεκριμένους δημιουργούς και τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια, διότι εδώ η Δήμητρα Γαλάνη δεν είναι απλά ότι απλά λέει αυτά τα τραγούδια, τραγουδάει αυτά τα τραγούδια που είναι τα κλασικά μας πλέον, είναι έτσι η πρίκα μας, η θησαυρή μας, τα τεράστια κεφάλαια του τραγουδιού μας, του σύγχρονου ελληνικού άειλου πολιτισμού κτλ. Είναι ο τρόπος που τα λέει. Έχει το Σταύρο Ξαρχάκο, που είναι μια εμπειρία, το λέγαμε και νωρίτερα, και για μας που τον παρακολουθούμε να διευθύνει, αλλά σκεφτείτε, αυτή η βλεμματική επαφή που έχει εκεί με τα μάτια ή με τα ακροδάχτυλα με τους μουσικούς, την ίδια την επαφή αυτή την έχει και με τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριές του. Λοιπόν, σκεφτείτε να φανταστείτε τους τώρα εδώ πέρα να, να παίζουν όλοι μαζί, να παρουσιάζουν όλοι μαζί τραγούδια που έγραψαν ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω στην ποίηση του Γκάτσου, διότι παρουσίασε μία παράσταση το 2003 νομίζω πάνω στην ποίηση του Νίκου Γκάτσου στο ελληνικό τραγούδι με βασική ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία δίνει ρεσιτάλ. Είναι δύσκολο να τραγουδάμε, αυτό συμβαίνει και στην κλασική μουσική, ξέρετε, και είναι έργα τα οποία είναι αιώνων έργα. Γιατί όμως μας προκαλούν το ενδιαφέρον? Δεν έχει να κάνουν μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με τα ίδια τα έργα, αλλά με τον άνθρωπο ο οποίος τα φέρνει ξανά. Είτε είναι μουσικός, είτε είναι τραγουδιστής ή τραγουδίστρια ή μαέστρος. Είναι ο τρόπος του. Εκεί δοκιμάζεται κιόλας ένας νέος καλλιτέχνης και ένας καταξιωμένος στα είδη κλασικά. Εδώ, να μην τα πολύ λέω άλλο, η Δήμητρα Γαλάνη μας απογειώνει, ξέρω που μας πάει. Κάπου. Και είναι το τελευταίο τραγούδι εδώ της παράστασης τους.

Είναι, όπως είπαμε, το τραγούδι με το οποίο τελειώνει αυτή η παράσταση, το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, και εκείνη η αποθέωση του κοινού προς τους αυτούς τους δημιουργούς, γιατί και ο ερμηνευτής και η ερμηνεύτρια δημιουργός γίνεται εκείνη τη στιγμή, Σταύρος Ξαρχάκος και Δήμητρα Γαλάνη. Μουσική του Μάνου Χατζηδάκη εδώ, συγγνώμη, τραγούδι που έρχεται από την Πορνογραφία. Λοιπόν, κάναμε μια μικρή βόλτα, ας την πούμε έτσι, στο Ηρώδιο, το καλοκαιρινό, το μουσικό Ηρώδιο που έχει φιλοξενήσει την ιστορία μας, γιατί το τραγούδι καταγράφει την ιστορία μας, τις μικρούλες μας τις στιγμές και τις μεγάλες, τις σκηνές, με κάποιες ενδεικτικά ηχογραφήσεις. Και γιατί είναι μια βόλτα έτσι και αλλιώς, η ιδέα και μόνο να παρακολουθείς κάτι σε αυτό το χώρο που γίνεται τα καλοκαίρια σαν ο κινηματογράφος μας που παίζει τη ζωή μας. Ξεκινήσαμε με τον κινηματογράφο και επιστρέφουμε σε αυτό το σινεμά, τον παράδεισό μας. Ανδρέα Μωρικόνε, για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε, σινεμά ο παράδεισος. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων, οι Αμερικανικές δυνάμεις σήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσνταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του αποκάλυψε πως είχε διαφορετική άποψη για το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έδωσε την έγκρισή του. Αναφέρει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διαζώσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού. Υποστήριξε ότι εάν η αμερικανική πλευρά θελήσει να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, το Ιράν δεν θα τις αποδεχθεί. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε πως παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση, ενώ υπογράμμισε πως χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Αποφεύγοντας, όπως έχει γίνει γνωστό, ότι η ρωσική αντιεροπορική άμυνα, τα drones, έπληξαν ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε και σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
2: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
3: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
2: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
5: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
4: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
5: Καφενείο η Ελλάς, με την Ελένη Στεργίου
4: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: φεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν πως όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του αποκάλυψε πως είχε διαφορετική άποψη για το μνημόνιο με τις ΗΠΑ, αλλά έδωσε την έγκρισή του. Αναφέρει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διαζώσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού. Και υποστήριξε πως εάν η αμερικανική πλευρά θελήσει να προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, το Ιράν δεν θα τις αποδεχθεί. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον αντιπρόεδρο, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του μνημονίου κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό είναι απολύτως αληθές, αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας και πρόσθεσε πως η πολιτική του Νετανιάχου σε Λίβανο, Γάζα και Δυτική Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες και τόνισε πως η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Τα ντρόουνς, όπως είναι γνωστό, απέφυγαν τη ρωσική αντιεροπορική άμυνα, πλήττοντας ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι Αμερικανικές δυνάμεις σήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας στηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ μετά την υπογραφή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance. Πρόσθεσε πως οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του, αποκάλυψε πως είχε διαφορετική άποψη για το μνημόνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έδωσε την έκρησή του. Αναφέρει ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν διαζώσεις δεν σημαίνουν αποδοχή της άποψης του εχθρού. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο, κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν, ενώ αναφερόμενος σε επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και στη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Τα drones, όπως είναι γνωστό, απέφυγαν τη ρωσική αντιεροπορική άμυνα, πλήττοντας ένα δηληστήριο πετρελαίου στη νότιο-ανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός της Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Γλυφάδα, ο κ. Μητσοτάκης υποκράμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

για τη δική μας συνάντηση δώρα Αποστόλου στα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Με την εκλεκτή μου την Εύη τη Ρεντίφη σήμερα εδώ στον ήχο, σαλού Εύη, για όλες τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις, αφού είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα, με την εξειδικευμένη πρόσκληση που πάντα επικαλούμε και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και μια και είμαστε άκρος ρομαντικοί, Εύη Ρεντίφη και Σπύρος Μπουλής, ένα ταγκό. Τι λες, Εύη μου, το δικό μας το ταγκό, για να τα ακούσουμε.

Ένα σαγηνευτικό ταγκό. Τι ωραίο ταγκό. Λοιπόν, μας έφτιαξε ιδιαίτερη διάθεση. Να δούμε και τα γεγονότα των ημερών. Το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 1865 είναι θάνατος του Ευαγγέλου Ζάπα, έμπορος και εθνικός ευεργέτης, με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν στην ιστορία σαν Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Αυτό είναι φράση σημαδιακή, φράση ιστορική. Après toi, je ne pourrais plus vivre. Μετά από σένα δεν μπορώ να ζήσω. Σαν σήμερα το 1952 φεύγει από τη ζωή ο Άγγελος Σικελιανός, κορυφαίος Έλληνας ποιητής. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο. Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τελευταίο από τα 5 παιδιά του Ιωάννη Σικελιανού, καθηγητή της Ιταλικής και της Γαλλικής γλώσσας στο τοπικό γυμνάσιο και της Χαρίκλια Σικελιανού, καλλιεργημένης και αρχοντικής κυρίας. Το 1900 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει νομικά, αλλά το εγκατέλειψε πολύ νωρίς για να αφιερωθεί ολόψυχα στην ποιητική δημιουργία, ύστερα από ένα μικρό πέρασμα στο θεατρικό σανίδι ως ηθοποιός. Τον Αύγουστο του 1906 θα γνωρίσει την εύπορη Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, 1874-1952, την οποία θα παντρευτεί τον επόμενο χρόνο. Το 1907 ταξιδεύει στην Αίγυπτο, όπου εργαζόταν ο μεγαλύτερος του αδερφός, και σε μία εκδρομή του στην Λιβική έρημο θα γράψει την ποιητική σύνθεση «Αλαφροίσκιωτος», η οποία κυκλοφορεί το 1909 και θα αποτελέσει ένα εκδοτικό γεγονός. Το πρώτο του αυτό έργο είναι ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη και με αδρούς πρωτότυπους στίχους. Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, στους οποίους πήρε μέρος, έγραψε πατριωτικά ποίηματα που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες, περιοδικά και στην ποιητική συλλογή «Στίχη». Έγραψε επίσης και δημοσίευσε από το 1915 έως το 1918 τον πρόλογο στη ζωή, αποσπάσματα από το Πάσχα των Ελλήνων, το Δελφικό Λόγο και μελέτες. Είχε άφθονα οικονομικά μέσα και βρήκε την ευκαιρία να μελετά διαρκώς και να γράφει απερίσπαστα και να ταξιδεύει. Μαζί με την Αμερικανίδα σύζυγό του, ο Σικελιανός συνέλευε στο σχέδιο να αναστήσει τη Δελφική Αμφικτιονία. Οργάνωσαν το 1927 και το 1930 με δικά τους έξοδα τις Δελφικές Εορτές, με παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, με αγώνες και λαϊκές εκθέσεις που τράβηξαν την προσοχή του κόσμου. Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργότερα αντλεί τα θέματα της από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τη μυθολογία και το μυστικισμό, ορφισμός κλπ. Από τη θρησκεία και την ιστορία. Τέτοιες είναι οι τραγωδίες του «Διθύραμβος του Ρόδου» και «Δέδαλος στην Κρήτη», καθώς και άλλα πολλά ποίηματα. Το Μάρτιο του 1938 γνωρίζει την Άννα Καραμάνη, σύζυγο του φυματιολόγου Γεωργίου Καραμάνη. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε βαθύ έρωτα και ο Σικελιανός ζητάει από την Εύα να χωρίσουν. Αυτή συνενεί. Όπως και ο γιατρός Καραμάνης, ο γάμος τους θα γίνει στις 17 Ιουνίου του 1940. Την περίοδο της κατοχής έγραψε και κυκλοφόρησε κρυφά τα Ακριτικά, που ήταν μια κραυγή πόνου του σκλαβωμένου ελληνισμού. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 απήγγειλε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά το περίφημο ποίημά του που αρχίζει με τους στίχους «Ηχίστε οι σάλπιγγες», που είχε γράψει λίγες ώρες νωρίτερα. Το 1945 θα είναι υποψήφιος με το Καζαντζάκι για την Ακαδημία Αθηνών. Ανταυτόν θα εκλεγεί ο Σωτήρης Σκήπης. Το 1946 θα προταθεί για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως και ο Καζαντζάκης, με πρωτοβουλία σημαντικών προσωπικότητων των γραμμάτων Πολ Ελιάχ, Αντρέ Ζιντ, Χένρι Μίλλερ, Ευγένιο Σονίλ και άλλους. Η υποψηφιότητά του θα τορπιλιστεί από την κυβέρνηση Τσαλδάρη με το πρόσχημα ότι έτσι θα βραβευόταν η αριστερά στην Ελλάδα. Το 1947 θα εκδοθεί συγκεντρωμένο σε τρεις τόμους το ποιητικό του έργο και με τον τίτλο «Λυρικός βίος». Ο αποκαρδιωμένος Σικελιανός έχει να παλέψει τώρα με σοβαρά προβλήματα της υγείας του και με τη φτώχεια. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της οικιακής βοηθού, αντί για φάρμακο, λαμβάνει απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο αναπνευστικό του σύστημα. Στις 19 Ιουνίου του 1959, θα αφήσει την τελευταία του πνοή στην κλινική Παμακάριστος της Αθήνας.

Η μαγική πολιτεία γάμα του Μίκη Θεοδωράκη με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη και Μανώλης Μητσιάς. Ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς φτάνει επιτέλους στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Τα πιο διάσημα αγάλματα στον κόσμο θεωρείται το άγαλμα της ελευθερίας το πρώτο διάσημο. Ο Χριστός ο Λυτρωτής, Ρίο ντε Τζανέιρο, η μεγάλη σφίγγα της Γίζας στην Αίγυπτο, το Μωαΐ, ένα άγαλμα στο νησί του Πάσχα, ο Λεπανσέρ, ο Στοχαστής στο Παρίσι, ο Δαβίδ στην Ιταλία, ο Ολμέκη, Κολοσσέο Κεφάλι, η Μικρή Γοργόνα στη Δανία, η Πατρίδα Καλή, Βόλγκραντ στη Ρωσία, επίσης η Οδός των Λεόντων στη Δήλο στην Ελλάδα. Τα καλύτερα αρχαιοελληνικά αγάλματα, ο Θνίσκων Πολεμιστής της Αφέας στο Μουσείο της Αίγινας, ο Βωμός της Περγάμου στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο, θέες από το Ανατολικό Αέτομα του Παρθενώνα, μαρμάρινοι μετόπι από τον Παρθενώνα και ένα αέτομα το οποίο επιστρέψαν και προσφάτως, χθες προχθές, τα πιο διάσημα κλεμμένα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα που έκλεψε ο Έλγιν, στον οποίο χρεώνεται και η καταστροφή ενός μνημείου παγκόσμιας σημασίας. Τα μάρμαρά μας βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο από το 1806.

Αυτό είναι Blue Moon, για να φτιάξω και λίγη ατμόσφαιρα με τον Φρανκ Σινάτρα. Όπως είπαμε, το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Οι πρώτες μετρήσεις στην προϊστορική περίοδο, έτσι άρχισαν τα μαθηματικά. Όταν ο άνθρωπος έπρεπε να καταμετρήσει τα θυράματα που σκότωσε ή παρατηρούσε και σημείωνε τις διαφορετικές φάσεις της σελήνης. Σε μερικές χιλιάδες χρόνια από τις χαράκιες τα ξύλα έφτασε σε σύνθετους υπολογισμούς και στα περίπλοκα μαθηματικά. Αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστούν οι πυραμίδες και τα τεράστια φαραωνικά μνημεία. Τα μαθηματικά της εποχής ήταν υπολογιστικές πράξεις που επινοήθηκαν για να βρίσκονται τα όρια των χωραφιών μετά από τις πλημμύρες στον Νείλο. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι, οι πολιτισμοί τους δηλαδή, ο αρχαίος Αιγυπτιακός και Βαβυλωνιακός πολιτισμός, ανάπτυξαν τα μαθηματικά, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες τα έκαναν επιστήμη εξαιτίας της πεποίθησής τους ότι όλα πρέπει να αποδεικνύονται.

μια και διανδύζουμε μετά των μαθηματικών, ο Θαλής Ομιλήσιος, που θεωρείται ο πατέρας των μαθηματικών, και ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, τα αντιμετώπισαν όχι ως μια μέθοδο για να λύνονται καθημερινά προβλήματα, αλλά ως φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν επιδίωξαν να εξηγήσουν για πρώτη φορά το σύμπαν με βάση τους αριθμούς. Οι αρχαίοι Έλληνες εισήγαγαν την έννοια της απόδειξης και έβαλαν τις βάσεις που μετάτρεψαν τα μαθηματικά σε επιστήμη όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με αξιώματα, κανόνες και συγκεκριμένη δομή.

Το λέμε και το ξαναλέμε. Σε Ελίστου Αγδενεμούχ είναι μια ιστορία αγάπης ετεγνέλ, αιώνιας, εμπανάλ και συνηθισμένης. Ντάνι Μπριγιόν αυτή τη φορά στην ερμηνεία, αυτή την ιδιαίτερη ερμηνεία. Το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Είναι περίπτωση Νενέκου. Το 1843 ο Καρλ Μάρξ έρχεται εις γάμου κοινωνίαν με την αριστοκρατικής καταγωγής Τζένι Φοντ Φεστφάλεν. Ο Γερμανός φιλόσοφος είναι 25 ετών και η σύζυγός του 29, λίγο μεγαλύτερη. Το 1863 ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Κανάρης Βούλγαρης είναι η κορύφωση των γνωστών τους και ως Ιουνιανών, τα Ιουνιανά γεγονότα. Το 1963 η Βαλεντίνα Τιρεσκόβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης, επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. 1975 ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης Νέα Δημοκρατία, διαδεχόμενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο. Ο προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηριχθής από την ΕΔΑ και ΚΚΕ εσωτερικού Παναγιώτης Κανελόπουλος έλαβε 65 ψήφους, ενώ 20 ψηφοδέλτια, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, βρέθηκαν λευκά.

Αυτό είναι, μας έχει πιάσει το καλοκαιράκι, έτσι, ελαφροεπιβάτες. Γιάννης Νικολάου, αγαπημένος και Παντελής Θαλασσινός. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι και να μην κοιμηθούμε. Το 1912 καθιερώνεται στις ΗΠΑ η οκτάωρη εργασία. Διανθίζοντας την εργασία, μισθών μοχθήσαντα, δίδου μη θλίβη πένιτα. Να πληρώνεις αυτόν που δούλεψε, μη στεναχωρείς το φτωχό, έλεγε ο Φωκυλίδης. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ήταν ποιητής από τη Μίλητο. Άξιος ο εργάτης του μισθού του. Επιστολές Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον τον πρώτο. Μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό. Βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο. Γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω. Δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Νίκος Καζαντζάκης. Οι δύο θεμέλιοι λύθοι της ευτυχίας. Αγάπη και δουλειά. Ζίγμουντ Φρόιντ. Όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Ο Μάξιμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, 1868-1936.

Για τον Άγγελο Σικελιανό που έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 1951, ο οποίος έλεγε «Να κολυμπάω αντίστροφα στο ρεύμα της απόστασης για να σ' αγγίξω». Αυτές είναι τώρα και αυτή είναι τώρα η φοβερή και ακίνητη η απόλυτη ζωή μου. Η λευτεριά είναι γνώση, η γνώση αγάπη, και ποια από τη γνώση ετούτη δεν είναι άλλη. Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από τον κόσμο. Ψεύτικοι θεοί πολλοί σαπίζουνε την πλάση. Μ' αυτός ο Θεός που είναι ο λαός θα μείνει πάντα στη σαπισμένη γη να φέρει την υγεία της. Τεράστιο κεφάλαιο για την νεοελληνική ποίηση ο Άγγελος Σικελιανός. Δική του ιδέα, όπως είπαμε, η ανάβληση της αρχαιότητας στη σύγχρονη εποχή. Στις 28 Φεβρουαρίου του 1943 ήταν η κηδεία του Κωστή Παλαμά, η οποία μετετράπη σε εκδήλωση πατριωτικής εξέγερσης εναντίον των Γερμανών. «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα», είπε εύστοχα ο Άγγελος Σικελιανός, δίνοντας το πνεύμα ομόθυμης παρουσίας του λαού στην κηδεία. Και με μια φωνή όσο ποτέ δυνατή απήγγειλε το ποίημα «Παλαμάς», που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης Φεβρουαρίου προς τιμή του μεγάλου ποιητή. «Ηχήστε οι σάλπικες, καμπάνες βροντερές, δονήστε σύγκρομη τη χώρα, πέρα ως πέρα, βογγίστε τύμπανα πολέμου. Οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, ένα βουνό με δάφνες. Ας υψώσουμε ως το πήλιο και ως την όσα, και ας το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό. Ποιον κλεί, τι κι αυτό πει η δικιά μου γλώσσα». Η ζωή του Άγγελου Σικελιανού, γεμάτη αναζητήσεις και στην αγάπη. Τόσο με την πρώτη του σύζυγο, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, όσο και με τη δεύτερη, την Άννα Καραμάνη. Το νησάκι του Σικελιανού, ή αλλιώς Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται στην είσοδο της Λευκάδας και έχει πάρει το όνομά του από το ξοκλήσι που φιλοξενεί.

Έτσι είναι, τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου. Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει «Ομπρός να υψώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα», το πνευματικό εμβατήριο του Μίκη Θεοδωράκη και του Άγγελου Σικελιανού. Απόστολος Ιούδας ο Θαδαίος, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του τιμάται στις 19 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιάκωβος. Ήταν πιθανότητα ο αδερφός του Αποστόλου Ιακώβου, του επιλεγόμενου μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου μνημονεύεται ως Λεβαίος, Θαραλαίος, ο επικληθής και Θαδαίος, μεγαλόθυμος δηλαδή. Ο Ιούδας υπήρξε μαθητής του Ιησού και υπήρξε μαθητής του Ιωάννη του Προδρόμου και έδρασε στην Μεσοποταμία. Μαρτύρησε στην Έδεσα, σημερινή την παλιά Ούρφα της Τουρκίας, σημερινή Έδεσα, και στην Πυρητό, είναι λιγάκι αβέβαιη η πληροφορία, γύρω στο 80.

Η 19η Ιουνίου, Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, διανθίζοντας τη βία. Εν θαγάρ σοφίης δέοι βίης έργων ουδέν. Όπου χρειάζεται ξυπνάδα, βία δεν είναι καθόλου χρήσιμη, έλεγε ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος ιστοριογράφος. Πιξ λαξ δάξ. Επιγραφή που περιέγραφε πώς εκδιώκονται οι άσχετοι από τα λευσίνια μυστήρια. Και σημαίνει με μπουνιές, κλωτσιές και ταγκώματα. Τα πρώτα δύο μου κάνουν και πολεμικές τέχνες. Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια, ο Μαχάτμα Γκάντι. Αν δεν μπορέσω να κλείσω τον ουρανό, θα κινήσω τον αχέροντα, έλεγε ο Βυργίλιος. Ο Ρωμαίος ποιητής έζησε από το 70 έως το 19 π.Χ. Αυτός που χτυπάει πρώτος δείχνει ότι έχει ξεμείνει από επιχειρήματα, κινέζικη παροιμία. Η φωτιά είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης, αγγλική παροιμία.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με το Μάκη Τσαρούχα. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούρκεστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Ο Μοτζάμπα Χαμενέι ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζιεξιάν. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολά, αλλά και γενικότερα προς όλη τη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις είδαν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ J.T. Vance. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Στο εδόλιο του τριμελού συφετίου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της Κιβωτού του κόσμου. Η Τουρκία σχεδιάζει να επανελειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Στην αθλητική ενημέρωση και στις αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ είχαμε Τσεχία Νότιος Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία 4-1. Αυτή την ώρα παίζουν Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Και ο καιρός γενικά έθεσε σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

τη Δήμητρα Ραγαλάνη, κάθε βράδυ λυπημένη, του Βασίλη Τσιτσάνη, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και για τούτη την ώρα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Στις 20 Ιουνίου του 1978, ο καταστροφικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη, τα 10 δευτερόλεπτα που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:03, είχε διάρκεια 10 δευτερολέπτων και μέγεθος 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό του ήταν στο χωριό Στίβος, ανάμεσα στις λίμνες Βόλβη και Κορώνια, και το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 8 έως με 10 χιλιόμετρα. Επικράτησε πανικός και χάος στους δρόμους της πόλης, 49 άτομα και άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ωστόσο, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έζησαν το σεισμό και υποστήριξαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ήταν μεγαλύτερος. Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κατοικίες και δημόσια κτίρια ήταν τεράστιες. Μια οκταόροφη πολυκατοικία στην πλατεία Υποδρομίου κατέρευσε και οι ανοικητές σκοτώθηκαν. Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν το υπόλοιπο του καλοκαιριού σε πάρκα και υπαίθριους χώρους, φοβούμενοι επόμενο χτύπημα του εγκέλαδου. Αμέσως μετά το σεισμό, η κρατική μηχανή προσπάθησε να κινητοποιηθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ στην πόλη μετέβη ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Νότης Φεριάλης, μοναδικός Κώστας Χατζής, γκρεμισμένα σπίτια. 20 Ιουνίου του 2009, τα εγγένεια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Η μέρα που η ανθρωπότητα είχε στραμμένα τα μάτια της στην Ελλάδα. Αρχηγοί κομμάτων, κρατών, υπουργοί και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, έδωσαν το παρόν στην τελετή των εγγενείων. Είχε γίνει φανερό ότι το παλιό μουσείο πάνω στον Ιερό Βράχο ήταν πολύ μικρό για να φιλοξενήσει όλα τα πολύτιμα ευρήματα και να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στα μεγάλα πλήθη των επισκεπτών. Το 1976 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εξέφρασε πρώτος την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου μουσείου, οριοθετώντας και το χώρο που τελικά αναγέρθηκε. Το 1989 η Μελίνα Μερκούρη κίνησε ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τα αποτελέσματα του οποίου ακυρώθηκαν μετά την αποκάλυψη μιας μεγάλης οικιστικής περιοχής στο οικόπεδο Μακρυγιάννη, που χρονολογείται από τους προϊστορικούς μέχρι τους βυζαντινούς χρόνους. Η ανασκαφή έπρεπε να ενταχθεί μέσα στο νέο μουσείο. Η θεμελίωση έγινε τον Ιανουάριο του 2003 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2007, γεγονός που έθεσε επιτάπητος στο διαχρονικό ζήτημα της επιστροφής των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα. Το νέο μουσείο της Ακρόπολης βρίσκεται 300 περίπου μέτρα νοτιοανατολικά του Παρθενώνα. Η είσοδός του βρίσκεται στην αρχή του πεζόδρομου της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14.000 τετραγωνικών μέτρων, 10 φορές μεγαλύτερους από εκείνους του παλιού μουσείου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες να μην

Στις 20 Ιουνίου του 1837 η Βικτωρία έγινε βασίλισσα, η γυναίκα που άλλαξε τη Βρετανία. Η στέψη της πραγματοποιήθηκε σε ηλικία 19 ετών. Η περίοδος της βασιλείας της διήρκησε 64 χρόνια. Πριν την Ελισάβε τη Δεύτερη ήταν η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία της Βρετανίας. Επέζησε από 8 απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας της. Η πρώτη και πιο γνωστή έγινε τον Ιούνιο του 1840, όταν ήταν 4 μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί. Με το σύζυγό της Αλβέρτο της Σαξονίας απόκτησε συνολικά 9 παιδιά, ένα εκ των οποίων έγινε βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου ο Αλβέρτος Εδουάρδος 1901 έως το 1910. Διπλασίασε τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου, ενισχύθηκε ο άκρατος συντηρητισμός, το κοινωνικό φαίνεσθε και η θρησκευτικότητα. Η χώρα γνώρισε μακρά περίοδο ειρήνης και ο ήλιος στην αυτοκρατορία δεν έδιε ποτέ. Το δικαίωμα ψήφου επεκτάθηκε σε όλους τους άνδρες και η βασίλισσα έπαψε να κυβερνά παραχωρώντας το προνόμιο στους εκλεγμένους πολιτικούς. Η τεχνολογία εκτοξεύθηκε και η βιομηχανική επανάσταση εδραιώθηκε, αλλά με τεράστιες ανισότητες που η καταγραφή τους γέννησαν κορυφαίους συγγραφείς όπως ο Ντίκενς. Μια γυναίκα έφερε το σεβασμό στο θεσμό και στιγμάτισε την εποχή της κυρίως με θετικό πρόσημο.

20 Ιουνίου του 1909 γεννήθηκε ο Έρολ Φλίν, Αυστραλός ηθοποιός του Χόλιγουτ που έλεμψε από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν κατηγορήθηκε για βιασμό ανηλίκων κοριτσιών και η εικόνα του δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Συμπροταγωνίστησε με την Ολίβια Ντε Χάβιλαντ σε σειρά ταινιών, με πιο γνωστή αυτή την ταινία, την Captain Blood, μια ταινία του 1935. Καθιερώθηκε σε ρόλο όπου υποδιόταν τον άφοβο, ρομαντικό, ρυψοκίνδυνο και ικανό ξυφομάχο, ο οποίος επιχειρεί να κερδίσει την καρδιά μιας όμορφης γυναίκας. Ο Έρολ Φλίν είχε ρυψοκίνδυνο και ικανό ξυφομάχο, ο οποίος επιχειρεί να κερδίσει την καρδιά μιας όμορφης γυναίκας. Ο Έρολ Φλίν είχε

Αλ Μαρτίνο και Blue Spanish Eyes. Στις 20 Ιουνίου του 1929 πέθανε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Ήταν ο πατέρας του Αντώνη Μπενάκη, ο οποίος ίδρυσε το μόνιμο μουσείο στην Αθήνα και τη συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα. Το 1910 και το 1912 εξελέγει βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου και ανέλαβε τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομίας. Το 1914 έγινε Δήμαρχος Αθηναίων. Διέθεσε μέρος της περιουσίας του σε κοινοφελή ιδρύματα και συνεισέφερε στην αποκατάσταση των προσφυγικών πληθυσμών μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Ίδρυσε το Μπενάκιο Κοινοτικό Συσίτιο και το Μπενάκιο Ορφανοτροφείο Θηλαίων και υπήρξε προτεργάτης της δημιουργίας του Κολεγίου Αθηνών. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Μπενάκη Αντώνης καταγόταν από τη Χίο και εχμαλωτίστηκε από τους Οθωμανούς κατά τη σφαγή του νησιού στις 30 Μαρτίου του 1822.

Στις 20 Ιουνίου του 1931 γεννιόταν η Ολυμπία Δουκάκη, Αμερικανίδα ηθοποιός ελληνικής καταγωγής, η οποία σε ηλικία 57 ετών κέρδισε το βραβείο Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου για το ρόλο της στην ταινία «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού», «Moonstruck». Η Ολυμπία Δουκάκη ήταν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών και των ομόφυλων και έφυγε από τη ζωή την 1η Μαΐου του 2021. Ήταν ξαδέρφη του Μάικλ Δουκάκη, ο οποίος διατέλεσε δύο φορές κυβερνήτης της Μασαχουσέτης και ήταν και υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις εκλογές του 1988, τις οποίες κέρδισε ο Τζορτζ Μπους, ο πρεσβύτερος.

Ένα μαγικό ντουέτο με τη βοήθεια της τεχνολογίας της Μαρινέλλας με τη Σοφία Βέμπου. Θεωρώ ότι εκεί πάνω στην συγχορδία των ουρανών θα κάνουν τώρα υπέροχα, υπέροχα ντουέτα. Στις 20 Ιουνίου του 1940 η Μαρία Κάλλας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό της συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Μετά από μια σκληρή κριτική που δέχτηκε η κορυφαία Ελληνίδα Σοπράνο, ακολούθησε εξαντλητική δίαιτα για να χάσει τα περιτά κιλά της. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της Κάλλας ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης και μετά το θάνατό της αποτεφρώθηκε στο Παρίσι και οι στάχτες της σκορπίστηκαν στο Σαρονικό. Πέρασε τα εφηβικά και πρώιμα ενήλικα χρόνια της σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας Παπαλεωνάρδου στην οδό Πατησίων 61 στην Αθήνα. Το Δεκέμβριο του 2022, μετά από δεκαετίες ερήμωσης, ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε πως το ιστορικό κτίριο θα αποκατασταθεί προκειμένου να στεγαστεί εκεί η ομώνυμη Ακαδημία Λυρικής Τέχνης.

Αυτό είναι Covent Garden, Μαρία Κάλλας, Κάρμεν, του Ζορζ Μπιζέ, L'amour est un oiseau rebelle. Η αγάπη είναι ένα επαναστατημένο, ένα ρέμπελο πουλί. Στις 20 Ιουνίου του 1967 γεννήθηκε Νικόλ Κίντμαν, χρόνια πολλά, στην Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιό που έχει υποδηθεί ευρία γκάμα ρόλων στην πολυετή καριέρα της. Ήταν υποψήφια για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στη ταινία Μουλέν Ρούζ το 2001 και συμπροταγωνίστησε με τον Τόμ Κρούζ στα Μάτια Ερμητικά Κλειστά, μια συγκλονιστική ταινία του 1999, και ήταν παντρεμένη με τον Τόμ Κρούζ από το 1990 έως το 2001. Η Κίντμαν κέρδισε το βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Virginia Woolf στη ταινία «Οι ώρες», μια ταινία του 2002. Όπως είχε πει, έβαλα προσθετική μύτη, πέρασα πολλές ώρες στο μακιγιάζ, διάβασε όλα τα χειρόγραφα της Woolf και έμαθε να γράφει με το δεξί, καθώς η ίδια ήταν αριστερόχειρας. Ο πατέρας της, διάσημης ηθοποιού Άντονι Κίντμαν, πέθανε το 2014 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, δολοφονία παιδιών και συμμετοχή σε σατανιστική οργάνωση. Ρόμπι Ουίλιαμς και Νικόλ Κίντμαν, Something Stupid. Τι ωραία που το ερμηνεύουν και οι δύο.

Στις 20 Ιουνίου του 2011 πέθανε η Δομνίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία έγινε η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε στο στίβο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στη ναζιστική Γερμανία. Όταν η Λανίτου Καβουνίδου επέστρεψε στην Ελλάδα, τη ζήτησαν να αγωνιστεί σε αγώνα σκυταλοδρομίας 4x100 ανδρών, γιατί δεν υπήρχε τέταρτος άνδρας. Σε συνέντευξή της στην κυπριακή τηλεόραση είχε αναφέρει: «Άρχισα από πολύ μικρή να τρέχω. Έτρεχα με τα γόρια στους δρόμους της Λεμεσού και έβλεπα ότι τα περνούσα. Από τότε άρχισε η αθλητική μου καριέρα». Σε ηλικία 14 ετών αναδείχθηκε νικήτρια στο αγώνισμα των 60 μέτρων, όπως επίσης και στα άλματα εις μήκος και εις ύψος κατά τους Πανκύπριους Αγώνες. Για πολλά χρόνια ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 60 μέτρα, στα 100 μέτρα, στα 80 μέτρα μετεμποδίων, στο μήκος και στο ύψος, με φορά και ανεφοράς. Κατήχε 7 πανελλήνια ρεκόρ, τα οποία συνεχώς κατέριπτε. Πήρε μέλος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948 στο Λονδίνο, αλλά δεν κατόρθωσε να πάρει μετάλλιο. Σταμάτησε να τρέχει το 1950, αλλά συνέχισε να ασχολείται με τον αθλητισμό από διοικητικές θέσεις και να αρθρογραφεί. Για την προσφορά της τιμήθηκε από το ΣΕΓΑΣ, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, και από φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών.

20 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Κυματοδρομία είναι το σέρφινγκ που λέμε. Και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ουμανιστή, ανθρωπιστή, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Το 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα Μάχη των Εθνών στα καταλωνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και τον Δενδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θεοδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το 1889 γεννιόταν ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Crater. Το 1869 είναι ο θάνατος του Διομήδη Κυριακού. Ήταν νομικός και πολιτικός και διετέλεσε και πρωθυπουργός το 1863 για μόλις ένα μήνα.

Αυτό είναι λοιπόν, Άδοντας και Λιγάκη, πολλά τα επαιτειακά των ημερών. Στις 20 Ιουνίου του 1214, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκτά καταστατικό χάρτη. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Το 1840 ο Σάμιουελ Μόρς κερδίζει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για τον τηλέγραφο. Το 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. Έχει γενέθλια σήμερα, στις 20 Ιουνίου η CIA. Το 1959 μοναδικό στην Ελλάδα σπήλαιο σταλακτιτών ανακαλύπτεται στη Χαλκιδική. Και στις 20 Ιουνίου του 1962 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945.

Όχι, όχι, ακόμα έχουν μείνει όλοι. Ακόμα δεν βλέπω. Εναπομείναντες λόγω διακοπών, σιγά-σιγά θα έρθει και αυτό. Και μια σαγηνευτική ορνέλα βανώνει. Λαπουνταμέντο.

Κάπως έτσι για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούρκεστονγκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Ο Μουτσάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά τις προσωπικές δεσμεύσεις και εγγυήσεις του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεξιάν. Ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφη στη Μόσχα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg. Στατιστικής ενημέρωση και σε αναμετρήσεις για τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ είχαμε Τσεχία, Νότιος Αφρική 1-1 και Ελβετία-Βοσνία 4-1. Αυτή την ώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ Καναδά και Κατάρ. Το αποτέλεσμα είναι 2-0. Στις 4 παίζουν Μεξικό-Νότια Κορέα. Και ο καιρός γενικά έθεσε με αστατική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4-6 και στα ανατολικά πρόσχερα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.
1: And this is what the evening is all about.

Ένα τραγουδάς τα 76 σου. Ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάς πόσα και πόσα χρόνια, και μάλιστα μιλάει για τις αναμνήσεις που μαζεύουμε μέσα στα χρόνια. Δεν γίνεται να μην αποθεωθείς και ο ίδιος μετά να λες αυτό έτσι με τον τρόπο που το λένε οι Αμερικάνοι και όλος ο Θεέ μου και τα λοιπά. Και μάλιστα φέτος, στα 86 της, η Barbara Streisand βραβεύτηκε στο φετινό Φεστιβάλ Κανών, τιμήθηκε. Πόσα τραγούδια μας έχει δώσει μέσα από τον κινηματογράφο, πέρα από όλα αυτά που έχει κάνει στον κινηματογράφο και πιο πριν, στο θέατρο, το μουσικό θέατρο, το musical. Εδώ λοιπόν, με ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε σε μία από τις πολλές συναυλίες που έχει κάνει και έχει ηχογραφήσει κατά καιρούς. Και είναι ένα τραγούδι που έρχεται από μία ταινία που είναι για θερινά σινεμά. Είναι για να κάθεσαι να απολαμβάνεις ιστορίες ανθρώπων, αφηγήσεις ανθρώπων που πάλι μιλάνε για τις αναμνήσεις, αυτές που έχουν ζήσει και αυτές που θέλουν να φτιάξουν, γιατί το καλοκαιράκι είναι η εποχή που κυρίως φτιάχνουμε αναμνήσεις. Λίγο μας δυσκολεύει τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν το πολύ ευχαριστιόμαστε. Ευχαριστιόμαστε να βλέπουμε άλλους να το ευχαριστούνται με έναν τρόπο. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, θέλω να πω. Και αυτό το λέμε πια συνέχεια και συνέχεια, με το ποιος και πια μπορούμε να πάμε διακοπές, γιατί εκεί το ευχαριστιέσαι το καλοκαιράκι, το ευχαριστιέσαι και εδώ μέσα στην πόλη. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ακόμα και εδώ στην πόλη, πόσο χρόνο έχει καθένας και κάθε μια να πηγαίνει στο θερινό το σινεμαδάκι, πέρα από το Σαββατοκύριακο, και στις πολλές πολλές συναυλίες, άντε και καμιά θάλασσα. Αυτά μέχρι εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη, και καμιά ταράτσα και καμιά αυλή. Αλλά είναι τέτοιοι ρυθμοί και τέτοια κούραση ίσως για τους περισσότερους ανθρώπους πια, που δεν είναι απόλαυση αυτό. Επομένως, όταν έρχεται ένα τέτοιο τραγούδι που έρχεται να μιλήσει με τέτοια γλύκα για τις αναμνήσεις που φτιάχνουμε, είτε το ξέρει κανείς το τραγούδι είτε όχι, κάτι λέει, κάτι γίνεται. The Way We Were, τα καλύτερα μας χρόνια, από την ομώνυμη ταινία του Sidney Pollack του 1973, με τη μουσική του Marvin Hamlisch, που ακούμε εδώ στην πρωτότυπη εκδοχή από το soundtrack, και τα λόγια αυτού του ντουέτου του Alan και της Marilyn Bergman. Τα καλύτερα μας χρόνια είναι τώρα, μακάρι.

Με αυτή τη μυρωδιά, την πιο δυνατή ίσως υπογράμμιση ότι οι αναμνήσεις του καλοκαιριού είναι εδώ. Κάθε χρόνο, λοιπόν, είχε προελιγηθεί, όπως είπαμε, η ταινία «Τα καλύτερα μας χρόνια» το 1973 και έτσι το 1978 περνάει μέσα σε αυτό το τραγούδι του Λυκιανού Κυλαϊδόνη το 1978, όταν γράφει τα θερινά σινεμά, το πρώτο τραγούδι σε Βίκη Μοσχολιού και έπειτα αργότερα, το 1982, ο ίδιος στο δίσκο του «Χαμηλή πτήση». Τι είναι λοιπόν αυτό που τα βράδια του καλοκαιριού δεν μας πηγαίνουν, δεν μας τραβάνε πίσω στο σπίτι και θέλουμε λίγο να παρατείνουμε τη μέρα, γιατί είναι μεγάλη μέρα και είναι πιο φωτεινή η νύχτα και έχει και φεγγαράκι και έχει και άστρα και έχει και χίλια δυο, και να βλέπεις και να μυρίζεις και να ευχαριστιέσαι, ακόμα και μόνος σου δηλαδή, χωρίς τις παρέες, χωρίς τις ανεμελιές ίσως και τις κουβέντες της παρέας ή μιας παρέας. Λοιπόν, είναι ένα θερινό σινεμά. Τι να την κάνεις την πλατφόρμα όταν έχεις όλη αυτή την ομορφιά και αυτή την ιδιαιτερότητα του καλοκαιρινού κινηματογράφου και την κοινή αυτή εμπειρία και όλες αυτές τις μυρωδιές και το φεγγαράκι από πάνω να σου φέρνει άλλο προβολέα, καλύτερο ίσως και από τα φώτα του κινηματογράφου, και έτσι να είναι ένας κινηματογράφος γύρω σου μέσα στον κινηματογράφο. Αυτό λοιπόν είναι μια εμπειρία, όπως και οι συναυλίες, και μάλιστα στους ιδιαίτερους χώρους. Και εδώ στην Αθήνα ο πιο ιδιαίτερος είναι αυτός που είναι κάτω από τον Παρθενώνα, στο Ηρώδιο. Θα ήθελα να μείνουμε εκεί λίγο. Λοιπόν, αύριο ανεβαίνει εκεί στο Ηρώδιο η Λένα Πλάτωνος με τη Μαρία Φαραντούρη. Η Μαρία Φαραντούρη τόσα χρόνια στο τραγούδι όλο πειραματίζεται. Όλο πειραματίζεται με τους δικούς μας τους δημιουργούς, αλλά και με ξένους συναδέλφους της. Λοιπόν, αύριο κάνει ακόμα μία σύμπραξη τέτοια με ολοκαίνουρια τραγούδια με τη Λένα Πλάτωνο. Έχουν και στο παρελθόν συνεργαστεί. Αύριο λοιπόν που ανεβαίνει πάνω η Μαρία Φαραντούρη, θα ήθελα στο Ηρώδιο να ξεκινήσουμε με αυτήν λίγο, να ακούσουμε 2-3 ηχογραφήσεις, 4 κάπου εκεί, που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηρώδιο. Πάμε λοιπόν στο 2001, όταν είχε κάνει μία παράσταση την οποία ονόμασε «Ένας αιώνας ελληνικό τραγούδι». Πάμε να χαζέψουμε την πόλη μας. Που όταν βραδιάζει καλοκαιράκι, ακόμα και έτσι όπως είναι, ξέρετε τι εννοώ,

Με την ορχήστρα των χρωμάτων υπό τον Μίλτο Λογιάδη, η Μαρία Φαραντούρη, ένας αιώνας ελληνικό τραγούδι από αυτή τη την παράσταση που έδωσε και ηχογράφησε και δισκογράφησε το 2001 στο Ηρώδιο, όμορφη πόλη. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης με την ποίηση, με τα λόγια του αδελφού του Γιάννη, και υπάρχει στον κύκλο τραγουδιών τους Λιποτάκτες. Αυτή η πόλη μας λοιπόν που όταν ανάβουν τα φώτα στο Ηρώδιο και είμαστε τυχεροί και είμαστε εκεί πέρα, προσωπικά εγώ και να μην είμαι μέσα, άμα περνάω χαίρομαι τόσο πολύ για αυτό που συμβαίνει μέσα, και είναι σαν να ανάβουν άλλα φώτα και φωτίζεται αλλιώς όχι μόνο εκεί ο χώρος αλλά όλη η πόλη, και είναι σαν να ομορφαίνει και φεύγει και αυτή η μυρωδιά του καυσαερίου, και φεύγει και η πολυταλαιπώρια της κίνησης.

το ρεμπέτικο, τα τραγούδια που έγραψε με τον Νίκο Γκάτσο για την ομώνυμη ταινία του Κώστα Φέρη, και έχει κοντά του την Ηρωσαία, τον Νεοκλίνιο Φετίδη και τον Ζαχαρία Καρούνη.

τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα.

Εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάδα, που τα παιδιά σου σκλάβους σε

Αφήνω επίτηδες λίγο παραπάνω να ακουστεί το χειροκρότημα και τα σφυρίγματα και αυτή η θερμή πάντα υποδοχή που γίνεται σε πολλούς καλλιτέχνες που εμφανίζονται δικούς μας στο Ηρώδιο αλλά και στο Σταύρο Ξαρχάκο της προάλλης που είχε δώσει τη συναυλία του στο παρόν, εκεί ήμουνα, στο κατάμεστο πάλι το Ηρώδιο και μίλαγε ο μαέστρος γιατί τα τελευταία χρόνια λέει και ιστορίες και έτσι ήταν μια παράσταση όπου μπορούσαμε να τον απολαύσουμε και στις σκέψεις του και στις αφηγήσεις του, στις αναμνήσεις του που μοιράζεται και βεβαίως στα τραγούδια του. Σκεφτείτε λοιπόν, γιατί μιλάμε για το Ηρώδιο σήμερα κυρίως με κάποιες ηχογραφήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δική μας δημιουργία εκεί, να φωτίζεται αυτό το Ηρώδιο έτσι ρομαντικά όπως το σκεφτόμαστε καλοκαιράκι από το Φεγγαράκι, γιατί άμα ακούμε Ηρώδιο σκεφτόμαστε και το Φεγγαράκι, είναι πάντα οι διηγήσεις αυτές από παλιά, από πολύ παλιά. Έρχονται από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, που βέβαια παλιά, πολύ παλιά στην αρχή του φιλοξενούσε μόνο παραστάσεις για τη μουσική, μιλάμε της κλασικής μουσικής. Αργότερα αρκετά μπήκαν και παραστάσεις, ενσωματώθηκαν που φιλοξενούν το ελληνικό τραγούδι, την ελληνική δημιουργία. Αναλογιστείτε λοιπόν, έχουμε στο μέλλον, στα μελλοντικά καλοκαίρια στο Ηρώδιο να παρουσιάσουμε μεγάλα έργα. Έχουμε να παρουσιάσουμε έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και είναι μια κουβέντα που εδώ από τη ραδιοφωνική αυτή γωνιά τη φέρνουμε και την ξαναφέρνουμε. Τα μεγάλα έργα του τώρα υποστηρίζονται, ασφαλώς και υπάρχουν δημιουργοί που αύριο μεθαύριο μπορεί να τους απολαμβάνουμε όπως απολαμβάνουμε τώρα έναν Σταύρο Ξαρχάκο, που είναι ό,τι έχουμε και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Το μεγάλο μας... Α, παρένθεση, ξέρετε ότι δεν του αρέσει του μαέστρου να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή να δίνει τις συναυλίες του. Η σκηνή πάνω του Ηρωδίου, που είναι αυτή που είναι φτιαγμένη, είναι κενή. Υπάρχει μόνο ένας φωτισμός απαλός. Στο κύλον δίνει τις συναυλίες του μαέστρος. Και έτσι λοιπόν φωτίζονται αυτές οι στιγμές στο κύλον, στη σκηνή απάνω, από τους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν έργα και είναι και οι ίδιοι τόσο εμπνευσμένοι που θες να τους παρακολουθείς, σαν να παρακολουθείς μαζί την ίδια στιγμή μια χορογραφία. Τέτοιοι άνθρωποι έρχονται και παρουσιάζουν τέτοια έργα. Τι έργα έχουμε αύριο μεθαύριο να παρουσιάσουμε και να ευχαριστηθούμε πάνω εκεί στη σκηνή του Ηρωδίου, που είναι, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι που αγκαλιάζουν τον πολιτισμό και τον στηρίζουν και με τρόπο υλικό και με χρηματοδότηση σοβαρή. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αγκάλιασε πολύ τον πολιτισμό και έκανε ό,τι μπορούσε στα μέτρα του, μαντολινάτα έφτιαξε, εκπομπές άπειρες στο ραδιόφωνο, χρόνια, πολλά χρόνια, και τον αθλητισμό αγκάλιασε, πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων, στον αθλητικό αυτό σύλλογο, αγάπησε πάρα πολύ το τραγούδι και το υποστήριξε και μέσα στις ραδιοφωνικές του εκπομπές, όπου συνήθως βράδια έκανε, από την αρχή του όταν ξεκίνησε, πολυπράγμων, με πάρα πολλές γνώσεις, βαθιές, πολλά θέματα. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε σήμερα, είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης, και είχα την τιμή όταν ξεκίνησα στο ραδιόφωνο, η πρώτη εκπομπή που έκανα να ήταν η αντικατάσταση στην εκπομπή, τη θρυλική που έκανε τότε στο Sky, ο Ανδρέας Μαζαράκης. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να τον αποχαιρετήσουμε μαζί και να ακούσουμε, παραμένουμε στο Ηρώδιο, και να ακούσουμε Σταύρο Κουγιουμτζή, που τον αγαπούσε ιδιαίτερα.

Η ελεύθερη και ωραία έπαιξε απόψε για το καλό ταξίδι στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ηχογράφηση λοιπόν από το 2008, όταν ο Γιώργος Νταλάρας παρουσίασε το αφιέρωμά του στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Έχει παρουσιάσει πάρα πολλές θεματικές μουσικές παραστάσεις ο Γιώργος Νταλάρας εκεί και ευτυχώς αρκετές από αυτές έχουν δισκογραφηθεί. Λοιπόν, παραμένουμε στο Ηρώδιο και σε μία από αυτές τις θεματικές παραστάσεις, όπου κατά καιρούς παρουσιάζονται με συνολικές ανθολογήσεις κάποιων δημιουργών. Κάποια στιγμή λοιπόν ανεβάζει μια παράσταση εκεί και με μουσικούς και με τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αλλά και με τον Χρήστο Στέριογλου, ο οποίος αφηγούνταν τη ζωή του Μάρκου Βαμβακάρη, η Λίνα Νικολακοπούλου, τη ζωή αυτού του Ρεμπέτη. Από εκεί θα ακούσουμε, είναι ανέκδοτες αυτές οι ηχογράφες που θα ακούσουμε, τον Απόστολο Ρίζο.

Αυτές οι συναυλίες κατά καιρούς από ένα σημείο και μετά, όπως είπαμε, που άρχισαν να γίνονται στο φεστιβάλ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβου στο Ηρώδιο, γιατί όταν τελειώνει πάλι γίνονται συναυλίες, αλλά μιλάμε για αυτές που γίνονται κυρίως στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που έχουν τέλος πάντων μια σπίδα, ας το πούμε έτσι, μια ομπρέλα. Λοιπόν, έδωσαν την ευκαιρία στο να έρθουμε σε επαφή με τα τραγούδια, με το έργο ανθρώπων που δεν ήταν τα τραγούδια τους προορισμένα για τέτοιους χώρους. Ήτανε, ας πούμε, για τις ταβερνούλες, για τις γειτονιές ή για άλλους χώρους, για εκεί που συναντιούνται οι παρέες και τραγουδάνε. Λοιπόν, και έτσι μια σκηνή του Ηρωδίου, έτσι όπως την ξέρουμε, έτσι με τα επίσημά της συνήθως όπως τη σκεφτόμαστε, με ένα γλαστράκι βασιλικού γίνεται μια γειτονίτσα στον Πειραιά, ή με μια τραγουδίστρια που βγαίνει απλά χωρίς τίποτα άλλο και τα τραγουδάει έτσι όπως τα τραγουδάει, είναι σαν να σε μεταφέρει στην όποια αυλή του δικού σου παραδείσου, εκεί που ευωδιάζουν τα τριαντάφυλλα. Πάμε λοιπόν στο 2007 να ακούσουμε ένα από τα ηχογραφήματα, ένα από τα τραγούδια που συμπεριέλαβε η Χαρούλα Αλεξίου στο αφιέρωμα που έκανε στον Μάνο Λοΐζο.

0: πόσο σ' αγαπώ.
1: Χαρούλα Αλεξίου, σε μία από τις παραστάσεις που έχει δώσει στο Ηρώδιο υπήρχε και εκείνη η άλλη, η οποία δεν έχει δισκογραφεί δυστυχώς, που είχαν κάνει, ήταν η Χαρούλα Αλεξίου νομίζω με τη Δήμητρα Γαλάνη, σε επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου, τώρα μου και το λέω στον αέρα, που είχαν κάνει αφιερώμα στη Σοφία Βέμπο, ένα εκπληκτικό αφιερώμα το οποίο δυστυχώς δεν ηχογραφήθηκε, δεν έχει τουλάχιστον κυκλοφορήσει, δεν έχει δισκογραφηθεί. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο μαέστρο, στον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος πια τα καλοκαίρια εμφανίζεται πιο τακτικά και πιο τακτικά στο Ηρώδιο. Πάμε σε μια παλιότερη του παράσταση που εγώ το λέω και το ξαναλέω και στους φίλους και στις φίλες που ασχολούνται με το τραγούδι και σε αυτούς επίσης που αγαπάνε πολύ το ελληνικό τραγούδι και τους συγκεκριμένους δημιουργούς και τη συγκεκριμένη ερμηνεύτρια, διότι εδώ η Δήμητρα Γαλάνη δεν είναι απλά ότι απλά λέει αυτά τα τραγούδια, τραγουδάει αυτά τα τραγούδια που είναι τα κλασικά μας πλέον, είναι έτσι η πρίκα μας, η θησαυρή μας, τα τεράστια κεφάλαια του τραγουδιού μας, του σύγχρονου ελληνικού άειλου πολιτισμού κτλ. Είναι ο τρόπος που τα λέει. Έχει το Σταύρο Ξαρχάκο, που είναι μια εμπειρία, το λέγαμε και νωρίτερα, και για μας που τον παρακολουθούμε να διευθύνει, αλλά σκεφτείτε, αυτή η βλεμματική επαφή που έχει εκεί με τα μάτια ή με τα ακροδάχτυλα με τους μουσικούς, την ίδια την επαφή αυτή την έχει και με τους ερμηνευτές και τις ερμηνεύτριές του. Λοιπόν, σκεφτείτε να φανταστείτε τους τώρα εδώ πέρα να, να παίζουν όλοι μαζί, να παρουσιάζουν όλοι μαζί τραγούδια που έγραψαν ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης πάνω στην ποιήση του Γκάτσου, διότι παρουσίασε μία παράσταση το 2003 νομίζω, πάνω στην ποιήση του Νίκου Γκάτσου στο ελληνικό τραγούδι, με βασική ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία δίνει ρεσιτάλ. Είναι δύσκολο να τραγουδάμε, αυτό συμβαίνει και στην κλασική μουσική, ξέρετε, και είναι έργα τα οποία είναι αιώνων έργα. Γιατί όμως μας προκαλούν το ενδιαφέρον? Δεν έχουν να κάνουν μόνο, δεν έχει να κάνει μόνο με τα ίδια τα έργα, αλλά με τον άνθρωπο ο οποίος τα φέρνει ξανά. Είτε είναι μουσικός, είτε είναι τραγουδιστής ή τραγουδίστρια ή μαέστρος. Είναι ο τρόπος του. Εκεί δοκιμάζεται κιόλας ένας νέος καλλιτέχνης και ένας καταξιωμένος στα είδη κλασικά. Εδώ, να μην τα πολύ λέω άλλο, η Δήμητρα Γαλάνη μας απογειώνει, ξέρω που μας πάει. Κάπου. Και είναι το τελευταίο τραγούδι εδώ της παράστασης τους.

Είναι, όπως είπαμε, το τραγούδι με το οποίο τελειώνει αυτή η παράσταση, το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, και εκείνη η αποθέωση του κοινού προς τους αυτούς τους δημιουργούς, γιατί και ο ερμηνευτής και η ερμηνεύτρια δημιουργός γίνεται εκείνη τη στιγμή, Σταύρος Ξαρχάκος και Δήμητρα Γαλάνη. Μουσική του Μάνου Χατζηδάκη εδώ, συγγνώμη, τραγούδι που έρχεται από την Πορνογραφία. Λοιπόν, κάναμε μια μικρή βόλτα, ας την πούμε έτσι, στο Ηρώδιο, το καλοκαιρινό, το μουσικό Ηρώδιο που έχει φιλοξενήσει την ιστορία μας, γιατί το τραγούδι καταγράφει την ιστορία μας, τις μικρούλες μας τις στιγμές και τις μεγάλες, τις σκηνές, με κάποιες ενδεικτικά ηχογραφήσεις. Και γιατί είναι μια βόλτα έτσι και αλλιώς, η ιδέα και μόνο να παρακολουθείς κάτι σε αυτό το χώρο που γίνεται τα καλοκαίρια σαν ο κινηματογράφος μας, που παίζει τη ζωή μας. Ξεκινήσαμε με τον κινηματογράφο και επιστρέφουμε σε αυτό το σινεμά, τον παράδεισό μας. Ανδρέα Μωρικόνε, για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε, σινεμά ο παράδεισος. Ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι έτοιμη για μελλοντική διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και η ταχύτερη στρατιωτική ετοιμότητα για την ίδια την Ευρώπη, είναι το διπλό μήνυμα των 27 ηγετών στα συμπεράσματα που εκδόθηκαν αργά το βράδυ για πρώτη φορά ομόφωνα μετά από πολλές συνεδριάσεις που μπλοκάρονταν από τον πρώην Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Στο Ουκρανικό σκέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, ενώ χαιρετίζει το άνοιγμα της πρώτης ομάδας κεφαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη χωρίς το Κίεβο στο τραπέζι, απορρίπτοντας κάθε λύση που θα επιβραβεύει τον επιτιθέμενο ή θα αλλάζει σύνορα με τη βία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πριν από την έλευση του χειμώνα μέσω διπλωματικών προσπαθειών και αυξημένης πίεσης προς τη Μόσχα, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram. Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν του εμπολέμου της ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούργκεστονγκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, που με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα οριστικό κείμενο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.